0: Nova 931. Καθημερινή ενημέρωση, συνεντεύξεις, δράσεις, ψυχαγωγία και διαγωνισμοί.
1: Nova Radio. News Today.

0: Νόβα 931. Επικοινωνούμε 254-10-83-330. info@novaradio.gr. Viber 69-80-80-44-41.
1: Nova Radio. News Today.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις και με άλλους άντρες μιλάς. Πάλι πάλι και ξανά πάλι, στέλνεις αγάπη με στη ζάλη.

0: Νόβα 931. Κολλάς μαζί του.
1: Νόβα 931. Το ραδιόφωνο της Ξάνθης.
0: Νόβα Radio. News Today.

0: Νόβα 931. Η ώρα είναι 4.
1: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio All. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
2: Nova 931. Το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

0: Nova 931. Ακολουθήστε μας στο Facebook και το Instagram Nova Radio 93,1.
1: Nova Radio News Today.

τοίχους κοιτάω, παντού σε ζητάω και ποτέ δεν γυρνάς. Φταίς που κρατάς πράγματά μου και στα δάχτυλά μου σαν άμμο σκυλάς. Φταίς που τον έλεγχο χάνω και προσπαθώ.

0: Καλή σου τύχη.
1: Και το καλοκαίρι Nova 931. Το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης και στο Facebook.
2: Ρώτησέ μου ό,τι θες για την αγάπη. Αν μετά από μας εκείνη θα υπάρχει. Ρώτησέ με για τα σύνορα του κόσμου. Για τα δύσκολα που θες να μάθεις φως μου. Μόναχα μη με ρωτήσεις αν θα πέθαινα για σένα. Η απάντηση μωρά μου

0: Νόβα 931. Η ώρα είναι 5.
1: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio App. Για iOS και Android, Nova Radio 931. Κάνε level up στην καθημερινότητά σου. Ψηφιακός ήχος, live ενημέρωση για το πρόγραμμα και τις εκπομπές. Άμεση πρόσβαση σε social και website. Όλα στο χέρι σου. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
2: Nova 931. Το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.
3: Τώρα που σε έχω,

0: Νόβα 931. Καθημερινή ενημέρωση, συνεντεύξεις, δράσεις, ψυχαγωγία και διαγωνισμοί.
1: Νόβα Radio News.

0: Νόβα 931. Η ώρα είναι 5:30.
1: Νόβα 931. Το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.

0: Νόβα 931. Επικοινωνούμε 254-10-83-330. info@novaradio.gr. Viber 69-80-80-44-41.
1: Nova Radio News Today.

0: Νόβα 931, το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.
1: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκορπίσεις.

0: 9.31. Η ώρα είναι 6.
1: Νόβα 9.31.
2: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio All. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
0: Nova 931.

0: Nova 931.
1: Στις ωραιότερες στιγμές μιας ολόκληρης ζωής ήσουν για μένα ο κοινός παρονομαστής.

0: Νόβα 931. Η ώρα είναι 6:30.
1: Νόβα 931. Νόβα Radio News Today.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας. Θέλω από σένα μονάχα μια χάρη, μη φύγεις έτσι όπως φεύγουν οι άλλοι. Την ενοχή σε σκυμμένο κεφάλι κρύβοντας. Ίσια το βλέμμα σου μη χαμηλώνεις, αν δεν με δεις και σε δω πως τελειώνει.

0: Α931. Κολλάς μαζί του.
1: Να η πόρτα κι ο δρόμος, κουβέντα μη λες. Με διέλυσες κι όμως, δεν θέλω να κλαις. Δεν υπάρχει, θα δούμε, αυτό το ξεχνά.

Να η πόρτα κι ο δρόμος, γυαλιά να κόπω. Έτσι απλά και συντόμως, τελειώσαμε εδώ. Τα σκοινιά μας θα λύσω, στο ρεύμα σ' αυτό.

0: Nova 931 και www.novaradio.gr.
1: Nova Radio. News Today.

0: Και τώρα το νούμερο 1 τραγούδι στο Nova 931.
1: Μία προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.

0: 9.31. Μια προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.
1: Ο υδράργυρος ανεβαίνει. Εσύ όμως ξέρεις που θα δροσιστείς.
2: Full experience στο Hotel Z Palace and Congress Center. Απόλαυσε καφέ, κοκτέιλ, απολαυστικά χειροποίητα σνακ δίπλα στη μοναδική πισίνα στο κέντρο της Ξάνθης. Καθαρή, ελεγμένη πεντακάθαρη πισίνα με όλες τις προδιαγραφές ασφαλείας και υγιεινής.
1: Κι αν δουλεύεις από το λάπτοπ σου, εδώ είναι το ιδανικό μέρος. Άνετη χώρη, ήρεμο περιβάλλον, γρήγορο Wi-Fi στο καλύτερο γραφείο της πόλης.
2: Το καλοκαίρι στην Ξάνθη έχει όνομα. Hotel Z Palace and Congress Center. Η όαση της πόλης για όσους θέλουν δροσιά, ποιότητα και στυλ χωρίς να φύγουν από το κέντρο.
1: Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-64414.
3: www.novaradio.gr. Nova Radio. Nova Radio. Nova Radio.

0: Νόβα 9:31. Η ώρα είναι 7.
1: Νόβα 9:31.
2: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio App. Για iOS και Android, Nova Radio 931. Κάνε level up στην καθημερινότητά σου. Ψηφιακός ήχος, live ενημέρωση για το πρόγραμμα και τις εκπομπές. Άμεση πρόσβαση σε social και website. Όλα στο χέρι σου. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
1: Nova 931. Κολλάς μαζί του.

κι αν έχω ακούσει συμβουλές για το καλό μου. Έχω ψυχή μου, σου το δηλώνω ειλικρινά, πως τη δοκίμασα ξανά την αντοχή μου. Δεν έχω λόγους να κρυφτώ, όταν ακούω το σ' αγαπώ είναι μαζί μου. Είναι μαζί μου.

0: εγώ μωρό μου. Γιατί φοβάμαι τη ζωή και πίστεψέ με, τα έχω βρει με τον εαυτό μου.
1: Νόβα 931.

0: Νόβα 931. Το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι να αργοπεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τι σε

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

0: Nova 931. Ακολουθήστε μας στο Facebook και το Instagram Nova Radio 93,1.
1: Nova Radio News Today.

την καρδιά μου. Την πατάς, τη θρηματίζεις. Στα θυμωμένα κύματά μου. Δεν με γλιτώνεις, με βυθίζεις. Δεν με διαβάζεις, με αδειάζεις. Μ' άλλο σώμα ταξιδεύεις. Με επιλογές σου δεν

κυνηγάω τα άπιαστα. Μου δείχνει στην οθόνη μηνύματα αδιάβαστα. Μηνύματα αδιάβαστα. Μηνύματα αδιάβαστα.

0: Nova 931. Η ώρα είναι 7:30. Nova 931.
1: Κάθε παιδί έχει τη δική του ιστορία. Το σχολείο που διαλέγουμε είναι αυτό που θα τη γράψει. Άξιον. Οι δάσκαλοι είναι πάντα δίπλα στα παιδιά. Ξένες γλώσσες, υπολογιστές, αθλητισμός και ενισχυτική διδασκαλία. Όλα γίνονται μέσα στο σχολείο. Εκπαιδευτικές δράσεις. Συμμετοχή σε διεθνή συνέδρια και διαγωνισμούς. Άξιον. Και κάτι μοναδικό για τη Θράκη. Δυνατότητα απόκτησης του Dual Diploma του Columbia School. Το διεθνές πτυχίο που ανοίγει πόρτες στα πανεπιστήμια όλου του κόσμου. Άξιον. Ένα σχολείο όπου τα παιδιά μαθαίνουν χωρίς χαμένες ώρες. Από το νηπιαγωγείο ως το λύκειο, το Άξιον είναι εκεί για κάθε παιδί. Για πληροφορίες και εγγραφές, επισκεφτείτε το axion.edu.gr ή καλέστε στο 25410-81130 και 6984-613-795. Ξάνθη.
2: Ήρθε η στιγμή να περασοκταίω. Με έπιασε πανικός. Να το ελέγξω σωστά, να είναι ασφαλές, να εξυπηρετηθώ γρήγορα. Το πήγα λοιπόν. Και η διάγνωση? Όλα καλά.
3: Ιδιωτικό κτέο διάγνωση. Επισκεφτείτε το μεγαλύτερο και πιο σύγχρονο κτέο και διαπιστώστε τη διαφορά.
4: Θα μας βρείτε στο νέο μας κτέο, στο πρώτο χιλιόμετρο προς Λάγος και όπως πάντα στο τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. Κτέο διάγνωση. Για μοτοσυκλέτες, γιοταχή, επαγγελματικά και το μόνο για βαρέα οχήματα. Ραντεβού online στο ictodiagnosi.gr και τηλεφωνικά στο 25410-66566.
2: Ιδιωτικό κτέο διάγνωση. Κινηθείτε ασφαλώς.
5: Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το τραπέζι της οικογένειας, το ψωμί έχει διαδρομή. Στο Μήλο, αυτή η διαδρομή ξεκινά από τη ζύμη, με ελληνικά άλευρα, με προσεκτικά επιλεγμένες πρώτες ύλες, με χρόνο και μεράκι. Γιατί το καλό ψωμί δεν βιάζεται, γίνεται όπως παλιά. Αρτοποιία Μήλος, σε 5 σημεία στην Ξάνθη. Κάθε μέρα, φρέσκο. Από την αρχή.
6: Στη μονάδα ανακύκλωσης Geometal Scrap παραδίδεις τα σίδερα και τα μέταλλά σου και παίρνεις μετρητά.
7: Τι να φτάρει, ρε, πάτε καλά. Μιλήστε να καταλάβει ο κόσμος, ρε. Τι Geometal Scrap, τι είμαστε εδώ πέρα, καμιά εταιρεία marketing? Οι άνθρωποι έρχονται, παίρνουν τα σίδερά σου, τα μεταφέρουν, τα μεταποιούν, τα διαλύουν, τα κάνουν μπάχαλο. Πώς το λένε? Τι θες τώρα εσύ, ρε παιδάκι μου? Εσύ θα πας εκεί πέρα. Οι άνθρωποι έρχονται, παίρνουν τα σίδερά σου, τα μεταφέρουν, τα μεταποιούν, τα διαλύουν, τα κάνουν μπάχαλο. Πώς το λένε? Τι θες τώρα εσύ, ρε παιδάκι μου? Εσύ θα πας εκεί πέρα.

0: 176 και στο geometal.gr.
1: Τώρα και με δύο νέα ISO 9001 και 45001.
2: Νέο υποκατάστημα Περιφερειακή Οδός Χρυσού Πολυκαβάλας. Τηλέφωνο 2591 77 1266.
3: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
4: Σπούδασε στην Ξάνθη. Λεωναρδοπούλου 1 και Λεωφόρος Γεωργίου Κονδύλη. Τηλέφωνο 25410-20360. Delta360.gr.
5: Το μέλλον δεν είναι κάτι που απλώς συμβαίνει. Είναι κάτι που εσύ το δημιουργείς. Δημιούργησέ το στο Κολέγιο ΙΤΕΦ, το Γαλλικό Κολέγιο της Ελλάδας. Για αναγνωρισμένες σπουδές στα ελληνικά, με το κύρος του Δημόσιου Γαλλικού Πανεπιστημίου, Sorbonne Paris Nord και διεθνή προοπτική σε προγράμματα νομικής, οικονομικών και φυσικής αγωγής. Κάνε την αίτησή σου σήμερα στο ΙΤΕΦ.gr ή κάλεσε στο 210-6980-772.
6: Νόβα 931.
7: Θέλω να φεθώ.

0: Europa 931 θυμάται τα καλύτερα τραγούδια της ζωής μας.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδε Μαξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Pixlax μπορεί.

0: 91 θυμάται τα καλύτερα τραγούδια της ζωής μας.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Θεμελιώνουμε τις απαιτήσεις σας αξιόπιστα.
3: Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας υπεύθυνα.
2: Θωρακίζουμε το συμφέρον σας οικονομικά.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Στις σύγχρονες και πλήρως αυτοματοποιημένες εγκαταστάσεις μας σας παρέχουμε υψηλής ποιότητας σκυρόδεμα από γνήσια και πιστοποιημένα υλικά λατομείου για κάθε κατασκευαστική σας απαίτηση.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Εδώ και χρόνια μας εμπιστεύεστε για τη συνέπειά μας.
3: Εδώ και χρόνια σας το ανταποδίδουμε με υψηλή ποιότητα και χαμηλές τιμές. Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Δύο μονάδες παραγωγής στο νομό της Ξάνθης, στο 3ο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και στο 4ο χιλιόμετρο Εχίνου Μελιδίων.
3: Τηλέφωνο 25410-84844. Σκυρόδεμα Αλέξανδρος. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
4: www.novaradio.gr.

0: έρχονται στο Nova 931.
1: Μια προσφορά. Κούσεις ΑΕ, ηλεκτρολογικό υλικό, φωτισμός, εργαλεία, τέρμα Δημοκρίτου, Ξάνθη.
2: Αναβύση, Αιγαίο.

0: Ακούστε τα όλα σε λίγο.
1: Μία προσφορά.
2: Κούσις ΑΕ. Η εταιρεία Κούσις ΑΕ είναι κοντά σας με ποικιλία και εγγυημένη ποιότητα για επαγγελματίες και ιδιώτες. Κούσις ΑΕ. Ηλεκτρολογικό υλικό, φωτισμός, εργαλεία. Στο www.e-pavlakousis.gr και στο τέρμα Δημοκρίτου, Ξάνθη.
3: Vita Plus, η κορυφαία επιλογή για να αποκτήσετε το σώμα και το πρόσωπο που ονειρεύεστε. Εξειδικευμένοι επαγγελματίες σας προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες αδυνατίσματος, διαιτολογίας, αισθητικής προσώπου και λέιζερ αποτρίχωσης. Στο Vita Plus κάθε επίσκεψη αποτελεί μια μοναδική εμπειρία. Θα μας βρείτε Σμύρνης 9 και Καραολή και στο vitaplusxanthi.gr. Για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε μας σήμερα στο 2541072666. Vita Plus, η επιλογή που σας αξίζει για να αναδείξετε τη φυσική σας ομορφιά.
4: Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το τραπέζι της οικογένειας, το ψωμί έχει διαδρομή. Στο Μήλο, αυτή η διαδρομή ξεκινά από τη ζύμη, με ελληνικά άλευρα, με προσεκτικά επιλεγμένες πρώτες ύλες, με χρόνο και μεράκι. Γιατί το καλό ψωμί δεν βιάζεται, γίνεται όπως παλιά. Αρτοποιία Μήλος, σε 5 σημεία στην Ξάνθη. Κάθε μέρα, φρέσκο, από την αρχή.
5: Φέτος το καλοκαίρι, τα παιδιά σας παίζουν, μαθαίνουν και κολυμπούν. Στο Action Camp 2026, κάθε μέρα κρύβει κάτι νέο. Ομαδικά παιχνίδια μέσα στη φύση, αθλητισμός, ρομποτική, πειράματα φυσικών επιστημών, αρχαιολογία και εκδρομές στη θάλασσα. Στο πιο οργανωμένο camp της περιοχής. Συμπεριλαμβάνεται πρωινό και μεσημεριανό, καθώς και μετακίνηση με σχολικά λεωφορεία από το σπίτι σας. Για πληροφορίες και δήλωση συμμετοχής, επισκεφτείτε το action.edu.gr ή καλέστε στα 25410-811-30-6984-6137-95.
6: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
7: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
8: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
9: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα. Διογκωμένης πολυστερίνης της Isomat.
8: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
9: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
10: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
11: Στην Cocomat δημιουργούμε προϊόντα που φέρνουν τη φύση στο χώρο σας, προσφέροντάς σας την απόλυτη εμπειρία ύπνου. Από χειροποίητα στρώματα έως άνετα μαξιλάρια και μοναδικά έπιπλα, η Cocomat διαθέτει όλα όσα χρειάζεστε για να μεταμορφώσετε το σπίτι σας σε έναν παράδεισο άνεσης και πολυτέλειας. Γνωρίστε την υψηλή ποιότητα της Cocomat και τα προϊόντα ύπνου από φυσικά υλικά που δημιουργούν την αίσθηση ότι κοιμάστε στη φύση. Επισκεφτείτε την ανακαινισμένη έκθεση της Cocomat στο χώρο του εργοστασίου στη βιομηχανική περιοχή της Ξάνθης. Ανοιχτά κάθε μέρα 10 με 4. Πληροφορίες στο 254-10-77-360.
12: Πρωί την ατυχία μου!
13: Τι έγινε, ρε συνάδελφε, τι έπαθες?
12: Έμεινε το αυτοκίνητό μου από μπαταρία!
13: Και γι' αυτό σκας. Ένα τηλέφωνο θα κάνεις στο κέντρο μπαταρίας Energy Life στο 25410-20006 και θα σε εξυπηρετήσουν αμέσως. Θα επιλέξεις από την πολύ μεγάλη ποικιλία που έχουν, θα φέρουν την μπαταρία όπου έμεινες, θα ελέγξουν το δυναμό και τη μίζα και έτοιμος. Α, και πού είσαι? Χωρίς επιπλέον χρέωση.
12: Δεν μου λες, ρε συνάδελφε, από τιμές?
13: Οι άνθρωποι είναι εισαγωγείς. Γι' αυτό οι τιμές τους είναι ασυναγώνιστες. Από πολύ οικονομικές, αξιόπιστες μπαταρίες μέχρι τις πιο γνωστές μάρκες. Bosch, Varta, Yuasa, Fiam, Technica, Exide, Mercury, Nord και άλλες πολλές.
12: Και πώς το είπες στο μαγαζί?
13: Είπαμε. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Έναν δικτέλ Ξάνθης. 25410-20006 και ήρθανε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
7: Ποιος είναι?
1: Από τη Max Clean ήρθαμε για τα χαλιά.
14: Πάντα στην ώρα σας και πάντα με ευγένεια και επαγγελματισμό.
15: Max Clean by Δημόκριτος. Καθαρίζουμε για εσάς πεντακάθαρα και οικονομικά. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καθαρισμό παντός τύπου χαλιών με δωρεάν delivery, δωρεάν φύλαξη και δωρεάν απολύμανση. Max Clean. 50 χρόνια τώρα, πάντα πρώτη και με διαφορά. Για την Ξάνθη, 25410-22752. Για την Κομωτινή, 25310-33576.
14: Max Clean και ήρθαμε για τα χαλιά.
16: Υπάρχουν γεύσεις που δεν αλλάζουν με τα χρόνια. Γεύσεις που περνούν από γενιά σε γενιά μαζί με το ίδιο μεράκι.
17: Στο Σταυροδρόμι Στραγαλοποιείο Δαλακλείδη, η παράδοση συνεχίζεται εδώ και δεκαετίες.
16: Η τρίτη γενιά Δαλακλείδη κρατάει ζωντανή μια τέχνη που ξεκίνησε το 1938.
17: Αμέτρητα είδη ξηρών καρπών που επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο, αποξηραμένα φρούτα και σουτζούκ λουκούμ, όλα με αγνά υλικά, αρώματα και γεύσεις όπως παλιά.
16: Και φυσικά παγωτό δικής μας παραγωγής σε μοναδικές αυθεντικές γεύσεις και το παραδοσιακό παγωτό καρότσι έτοιμο να σερβίρει κάθε σας εκδήλωση.
17: Το Σταυροδρόμι των αδελφών Δαλακλείδη, 28 Οκτωβρίου 185. Στην Ξάνθη και στο 25410-24351.
16: Το Σταυροδρόμι Δαλακλείδη. Ποιότητα που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά.
18: Νόβα 931. Η ώρα είναι 8.
19: Νόβα 931.
20: Και τώρα, ο Άρης Πορτοσάλτε στο Nova 931 σε ζωντανή σύνδεση με τον Sky 100,3.
21: Sky 100,3.
22: Επιθέσεις κατά της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου. Νέα αεροπορικά πλήγματα εναντίον του Ιράν εξαπέλυσαν για τέταρτη συνεχόμενη νύχτα οι αμερικανικές δυνάμεις. Σύμφωνα με τον απολογισμό του Ιράν, τουλάχιστον 35 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους και περισσότεροι από 300 έχουν τραυματιστεί από τις αμερικανικές επιθέσεις των τελευταίων ημερών. Παράλληλα, ο αμερικανικός στρατός ακινητοποίησε δεξαμενόπλαιο χωρίς φορτίο, το οποίο επιχείρησε να κατευθυνθεί προς Ιρανικό λιμάνι, όπως ανακοίνωσε η κεντρική διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών. Το Ιράν επιθυμεί διακάω συμφωνία, επανέλαβε σε νέες του δηλώσεις ο Ντόναλντ Τραμπ. Δεν τους αρέσουν αυτά που κάνουμε και θέλουν να τα βρούμε. Θα δούμε αν θα τα βρούμε ή απλώς θα το τελειώσουμε, τόνισε χαρακτηριστικά. Στην αθλητική σας ενημέρωση, η Αργεντινή πήρε το δεύτερο εισιτήριο για τον τελικό του παγκοσμίου κυπέλου, νικώντας την Αγγλία με 2-1. Η Αργεντινή θα διεκδικήσει για δεύτερη φορά τον τίτλο απέναντι στην Ισπανία στον τελικό της Κυριακής.
23: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
24: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
22: Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού μας, ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
25: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
26: Στην Αττική σήμερα Πέμπτη προβλέπει τη ηλιοφάνεια. Άνεμοι βόρειοι 3 με 5 και στα ανατολικά τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 36 με 37 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ορεινά δεν αποκλείεται να σημειωθούν τοπικές μπόρες. Θερμοκρασία έως 34 με 35 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Πέμπτη έθριος στενό καιρό στη χώρα μας και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα κεντρικά και βόρεια ορεινά υπηρωτικά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και στα βόρεια με μονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, στο Ιόνιο 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο 5 με 7. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 36 με 37 βαθμούς, στα δυτικά τοπικά 38 και στα νησιά έως 32 με 35 βαθμούς. Παρασκευή και Σάββατο ηλιοφάνεια και μόνο τα απογεύματα στα βόρεια ορεινά ίσως σημειωθούν τοπικές μπόρες. Οι βόρειοι άνεμοι στο κεντρικό και νότιο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος την Κυριακή, οι βόρειοι άνεμοι θα εξασθενήσουν και η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο και θα φτάσει στα ηπειρωτικά τους 38 με 39 βαθμούς. Απογευματινή αστάθεια θα εκδηλωθεί στα ηπειρωτικά ορεινά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάσετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Συνάδελφε, άκου να δεις. Όταν με ρωτάνε για τις κόλλες πλακιδίων, τους λέω: πριν 3 δεκαετίες δοκίμασα την πρώτη ακριλική κόλλα στην Ελλάδα. Duro-Stick ακριλική κόλλα πλακιδίων. Έχει αντέξει σε σεισμούς και διάφορες δοκιμασίες και πιστεύω ότι θα αντέξει για πολλές δεκαετίες ακόμα. Ακόμα αυτήν επιλέγω και εμπιστεύομαι. Τώρα δε που είναι της μόδας τα μεγάλα πλακάκια, δοκίμασα και την ακριλική τζέλ της Duro-Stick που μου την πρότειναν εκεί που ψωνίζω και τη βρήκα και αυτή εξαιρετική. Συνάδελφοι, δοκιμάστε την. Εμπιστευτείτε την. Duro-Stick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
22: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο στον Αριπόρτο Σάλτε.
2: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό, σας καλωσορίζω όλες και όλους στη σημερινή ραδιοφωνική μας συνάντηση. Είμαστε στο πρωινό της Πέμπτης, 16 Ιουλίου σήμερα. Εύχομαι τα καλύτερα όπως κάθε μέρα προς όλες και όλους που συναποτελούμε την πρωινή μας παρέα εδώ. Συναντιόμαστε σε τακτική βάση, εσείς από το εξωτερικό συμπατριώτες και συμπατριώτισες, και εμείς εδώ από την ελλαδική επικράτεια, άλλοι συμπατριώτες, με αυτά που ζούμε καθημερινά, ο καθένας στον δικό του μικρό κόσμο, προσπαθώντας να τα φέρουμε σε μια ισορροπία τη ζωή μας και με μια παρακολούθηση των γενικότερων ζητημάτων. Δεν είναι πάντα εύκολο, αλλά εν πάση περιπτώσει το παλεύουμε. Παλεύουμε με την καθημερινότητά μας και απαιτούμε αυτή η καθημερινότητα να βελτιώνεται. Λοιπόν, τα υπόλοιπα είναι, πώς θα το πω, γενικής χρήσεως. Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε φίλες και φίλοι. Ο Πρωθυπουργός, για να μπω έτσι με τα πολιτικά της ημέρας, αν και για πολιτικά, μισό λεπτό. Σήμερα μπαίνει στους κινηματογράφους ο Οδυσσέας του Νόλαν. Φαντάζομαι ότι έχει ενδιαφέρον αυτή η ταινία. Διαβάζω στο πρωτοσέλιδο σήμερα της εφημερίδας Καθημερινή φωτογραφία από έναν λεζάντα μιας φωτογραφίας η οποία εικονίζει τον τεράστιο δούριο ύπο ο οποίος τοποθετήθηκε στην πλατεία Τραφάλγκαρ του Λονδίνου με αφορμή την παγκόσμια κυκλοφορία της ταινίας Οδύσσια του Κρίστοφερ Νόλαν του Βρετανού. Ο Βρετανός κινηματογραφιστής γράφει Καθημερινή, κέρδισε τελικά το ομηρικό στοίχημα δημιουργώντας ένα σπουδαίο φιλμ διαφορετικών επιπέδων και ιδιαίτερης αισθητικής, το οποίο αναμένεται να πάει εξαιρετικά και στα ταμεία. Στη σελίδα 3, αφιέρωμα του Εμίλιου Χαρμπή με τον τίτλο «Ο Κρίστοφερ Νόλαν βρήκε την Ιθάκη του», κέρδισε θριαμβευτικά το ομηρικό στοίχημα με την Οδύσσια που τοποθετείται στην κορυφογραμμή της φιλμογραφίας του, διαβάζω. Δεν έχω εξειδικεύσει περαιτέρω στο δημοσίευμα, αν και μια ίδια αντίληψη, χωρίς να διαβάσω λεπτομέρειες, δεν τα πρόλαβα όλα να σας πω την αλήθεια, ανάλυση του Γιάννη Ζουμπουλάκη σήμερα στη εφημερίδα Τα Νέα. Τίτλος «Ένας Οδυσσέας σε κατάθλιψη», υπότιτλος «Η ουσία της εξαιρετικά προσεγμένης και τρομερά φιλόδοξης Οδύσσιας του Κρίστοφερ Νόλαν, που προβάλλεται από σήμερα στους κινηματογράφους, δεν είναι το ηρωικό πνεύμα του βασικού χαρακτήρα, αλλά η χαμένη ταυτότητά του». Τώρα, λέει για αυτό που μας έχουμε συζητήσει πολλές φορές. Μάλιστα οφείλουμε, λέει ο Γιάννης, βάλει λίγο μουσική ρίση Κωστάκη. Θα επιμείνω λίγο γιατί δεν τον έχουμε αξιοποιήσει όπως πρέπει. Αυτός είναι ο Κουβανός Άγχελ Ρόκε. Οφείλουμε να ξεκαθαρίσουμε από την αρχή. Γράφει ο Γιάννης Ζουμπουλάκη σήμερα στα Νέα ότι η τόνη μελανιού και τα εκατομμύρια λέξεων σε ψηφιακά κείμενα που σπαταλήθηκαν για τα περισκούρου χρώματος της ωραίας Ελένης, Λουπίτα Διόγκο, Νιόγκο, Νιόγκο, Νιόγκο, είναι μια τρύπα στο νερό. Ήταν μια τρύπα στο νερό. Από την αρχή ανήκα, σημειώνει ο ορθογράφος, σε εκείνους που προτιμούσαν να μην πουν κουβέντα αν δεν δουν πρώτα την ταινία. Πόσο μάλλον να την απορρίψω. Και πράγματι, αν θέλουμε να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους, όλος αυτός ο θόρυβος που προηγήθηκε έγινε απλώς για να γίνει. Συνεχίζει ο Γιάννης Ζουμπουλάκης, γιατί όπως πολύ καλά γνωρίζουμε, ούτως ή άλλως πρέπει ντε και καλά να γίνεται πάντα θόρυβος, άπαξ και ένα κινηματογραφικό θέμα αφορά την Ελλάδα. Λοιπόν, η κατάμαυρη Νιόγκο ουδόλως προσβάλλει το έργο, πόσο μάλλον τον Όμηρο. Η φαιά ουσία των προφητών του γλυκού νερού καταλήγει στον κάλαθο των αχρήστων. Γιατί η ωραία Ελένη εμφανίζεται στιγμιαία στην ταινία, τόσο σύντομα που κυριολεκτικά την ξεχνάς, πέρα από το ότι δεν είναι η μόνη μελαμψή ως χαρακτήρας στην κινηματογραφική Οδύσσια, κάτι που προσωπικά όχι μόνο δεν με ενόχλησε, αλλά το βρήκα και πολύ ενδιαφέρον. Αλλά ας μην λέμε τα ίδια και κουράζουμε. Η ωραία Ελένη δεν προσδιορίζεται εμφανισιακά στο κείμενο του Ομήρου, ο ποιητής αφήνει την αποκριστάλλωση της μορφής της στην φαντασία του αναγνώστη. Επομένως, ο Νόλαν δεν έκανε ο ίδιος την υποδειγματική σεναριακή διασκευή της Οδύσσιας για την ταινία του, την έβαλε όπως τη φαντάστηκε και τη φαντάστηκε μπαύρη και καλά έκανε, ακόμα και αν άλλοι λόγοι ήταν που τον οδήγησαν σε αυτήν την απόφαση, με γεια του, με χαρά του, μια χαρά τα κατάφερε. Μία προσέγγιση. Η άλλη προσέγγιση είναι ότι δεν χρειάζεται να νιώθουμε αποδυναμωμένοι επειδή έτσι εκφράζεται ο παγκόσμιος κινηματογράφος. Δεν ξέρω, τι να σας πω, εγώ λέω ότι με βάση την μόρφωση του καθένας και κάθε μία από μας ως Ελληνίδες και Έλληνες, θα πρέπει να έχουμε αυτοπεποίθηση ότι δηλαδή δεν φοβόμαστε. Ο Όμηρος είναι ένα κλασικό κείμενο και θα παραμείνει στους αιώνες το μεγαλύτερο κλασικό κείμενο από όπου εκκινεί και η αρχαία ελληνική γραμματεία. Αυτό οποιοδήποτε μαύρος, κίτρινος, κόκκινος, λευκός δεν μπορεί να το αλλάξει. Άρα γιατί πρέπει να είμαστε φοβικοί, δεν καταλαβαίνω. Άλλωστε και η ίδια πρωταγωνίστρια, νομίζω είναι του Yale απόφυτος, ήταν και η ίδια με ανασφάλεια απέναντι στον Όμηρο. Συνέκρινε Φερρυππίν, ένα πράγμα βασικό που μαθαίνεις πριν πας στο πανεπιστήμιο, είναι πόσο μάλλον να πας να κάνεις σπουδές ιστορίας, ας πούμε, ή κλασικής αρχαιότητας, είναι ότι δεν συγκρίνεις μήλα με πορτοκάλια. Δεν μπορείς να βγάλεις συμπέρασμα με τα σημερινά δεδομένα για το ποια ήταν τα πρότυπα της κοινωνίας τότε. Το 800 λέμε π.Χ. από όπου αρχίζει η αφήγηση αυτής της ιστορίας, με προφανώς προσμίξεις που θα ακολουθήσουν τους επόμενους αιώνες όσο πηγαίνουμε προς τα έτη του Ιησού, ενώ προς το μηδέν. Λοιπόν, άρα και η ίδια πρωταγωνίστρια λέει, τι θα έλεγε σήμερα ο Όμηρος. Ο Όμηρος ήταν τότε, έζησε στην εποχή του, δεν ξέρω αν ο Όμηρος αναστρεφόταν με μαύρους. Δεν ξέρω, ή είχαν ταξιδέψει οι πρώτοι Κινέζοι και είχαν ανταμώσει τον Όμηρο και βάζοντας την άρπα ακούγαν τα ωραία τραγούδια του με τα ωραία ελληνικά και τα καταλάβαιναν κιόλας. Άρα άλλο η εποχή του Ομήρου, άλλο η εποχή της πρωταγωνίστριας σήμερα. Διαφορετικά δεδομένα, αν πάμε να τα προσμίξουμε δεν καταλήγουμε σε κανένα συμπέρασμα. Οπότε ανασφαλίσκει η κυρία Λουπίτα Νιόγκο χωρίς λόγο. Αλλά και εμείς, ρε παιδί μου, γιατί τόση ανασφάλεια, δεν καταλαβαίνω, εμείς δεν είμαστε που επερώμεθα ότι όταν οι πρόγονοί μας έγραφαν Όμηρο και τραγουδούσαν Όμηρο, οι άλλοι ήταν στα βελανίδια. Άρα, τι φοβάσαι από αυτούς που ήταν πάνω στα βελανίδια, Ηλία μου, για ποιο λόγο. Στέρεοι πρέπει να είμαστε με βάση αυτά που έχουμε μάθει, αυτά που καλλιεργούμε τον εαυτό μας, χωρίς να φοβόμαστε. Δεν τον βλέπεις άλλωστε, για κοίτα τον, λέει θα κάνω εκλογές στην ώρα τους, την άνοιξη. Αυτός επιμένει. Οι άλλοι, γιατί τόση ανασφάλεια και αγωνία, δεν καταλαβαίνω.
3: Σας θέλω όλες και όλους έτοιμες και έτοιμους στις επάλξεις για τις εκλογές που θα γίνουν την άνοιξη του 27, αλλά εμείς δεν περιμένουμε όπως κάποιοι άλλοι την προεκλογική περίοδο για να βρεθούμε κοντά στους συμπολίτες μας. Είμαστε εδώ, είμαστε παρόντες.

0: Θα το συζητήσουμε αυτό των πρώην εκλογών, δεν είναι κανένα νόημα. Τι να σας πω, όλοι οι αναλυτές, επειδή ακριβώς έχουμε μάθει μια ζωή να, οι εκλογές να γίνονται όποτε βολεύουν τον κυβερνήτη, τον πρωθυπουργό, γιατί έτσι αντιλαμβανόμαστε την πολιτική ζωή, μας έχει τύχει τώρα ένας τύπος εδώ, ονόματι Μητσοτάκης, ο οποίος λέει θα πάει να κάνει τις εκλογές στην ώρα τους. Τι να σας πω, το λέει κάθε μέρα. Αν κάποιος το λέει κάθε μέρα, ένα πράγμα το λέει κάθε μέρα, το λέει για να μας κοροϊδέψει. Αν αποδειχθεί ότι μας κοροϊδεύει, θα το βγει σε καλό. Τι να πω, για ας το σκεφτούμε. Να είμαστε και εμείς πολίτες με αυτοπεποίθηση. Θα επιλέξουμε μεθαύριο και έχω την αίσθηση ότι θα μας βάλει ζόρια στο τέλος και θα μας βάλει και εμάς πρώτων ευθυνών μας να ψηφίσουμε όχι με την ψυχούλα μας, όχι με την καρδιά μας, αλλά να ψηφίσουμε με το μυαλό μας. Δεν ξέρω πόσο εύκολο είναι αυτό για όλους, δεν το ξέρω. Δεν έχω και πολύ βεβαιότητα ότι είναι εύκολο πράγμα να ψηφίσει κανείς με το μυαλό του. Το αντιλαμβάνομαι. Δεν έχω συνέρθει ακόμη από το από αυτό που ζήσαμε πέρσι, κυρίες και κύριοι, ότι 8 στους 10 χειραγωγήθηκαν, 8 στους 10 πολίτες χειραγωγήθηκαν από την ξυλολιάδα. Δεν έχω συνέλθει ακόμη. Εξακολουθεί αυτό και με βαραίνει. Διότι μεθαύριο, το λέει εξελικτικά, όπως το λένε οι μαρξιστές, θα το πω, η φύση το λέει, θα εμφανιστεί ένας λαοπλάνος δημεγέρτης, ο οποίος θα είναι καταρτισμένος σε τέτοιο σημείο μορφωτικά και εκπαιδευτικά, συνδυασμός, προσέξτε, είναι άλλο πράγμα η εκπαίδευση, άλλο πράγμα η μόρφωση. Μπορεί να βρεις οποιονδήποτε άνθρωπο έξω στην κοινωνία που να μην έχει εκπαιδευτεί αλλά να είναι μορφωμένος, γιατί ο ίδιος θέλει να μορφωθεί, και μπορεί να βρεις στούρνους και γίδια απελέκητα τα οποία να είναι εκπαιδευμένα, τα οποία να έχουν και τα πτυχιακά τους, τα πτυχία τους, τα μεταπτυχιακά, τα διδακτορικά, αλλά να είναι σκεπάρνια στο φυσικ, στην αντίληψη, στη ζωή, στην συμπεριφορά, στο είναι τους. Έτσι, αυτά μακάρι όμως, προσέξτε, μακάρι να μπορεί να τα συνδυάσει αυτά και τα δύο. Έχω λοιπόν την αίσθηση ότι δεν θα το αποφύγουμε. Κάποια στιγμή η φύση ίδια, η ζωή δηλαδή, πώς θα το πω, θα γεννήσει έναν τύπο ο οποίος θα είναι καταρτισμένος και εκπαιδευμένος και μορφωτικά και εκπαιδευτικά, ο οποίος θα έχει και μια δυνότητα προφανώς στο λόγο να παραμυθιάσει την κοινωνία. Και τότε θα πηγαίνει η κοινωνία που θα έχει μάθει να σκρολάρει, αλλά να μην καταλαβαίνει τι της γίνεται, σε μια γυδίλα τελείωτη δηλαδή, και να πει: α, να τος ο ηγέτης. Δεν μπορεί, θα εμφανιστεί μια μέρα. Τώρα που θα σε πάει αυτός ο ηγέτης, τι να σας πω, πριν από 100 χρόνια ας πούμε, πλησιάζουν τα χρόνια για να κλείσουμε την εκατονταετία, να κλείσουμε τον αιώνα, ένας εμφανίστηκε με έναν μαγεμένο αυλό, με ένα ωραίο φλάουτο, και ζωγράφος ήταν μάλιστα. Έπεφτε η φράτζα λίγο έτσι κάπως. Είχε ταλαιπωρηθεί στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Βλαμμένος ήταν, δεν το συζητώ. Αρχιβλαμμένος, ζωγράφιζε όμως. Από την Αυστρία, εκεί είχε γεννηθεί, στην Αυστρία. Ο οποίος έπαιζε πολύ ωραίο φλάουτο και τους είπε: ένα είναι το έθνος. Πάντα είχαν το Uber alles, ήταν πάντα βλαμμένοι, δηλαδή πάντα είχαν το ότι ήταν ανώτεροι. Αυτό είναι και ιστορικό. Θα το δείτε σε εκπομπές που έχουμε ετοιμάσει από το φθινόπωρο το Σεπτέμβριο. Θα ακούσετε πολύ ενδιαφέρουσες εκπομπές για την ιστορία της Γερμανίας. Λοιπόν, και της Αυστρο-Ουγγαρίας. Έρχονται αυτά από το Σεπτέμβριο, με το καλό. Λοιπόν, βρήκα καθηγητές οι οποίοι, Έλληνες καθηγητές, οι οποίοι έχουν αυτήν την πρόσθετη μόρφωση, λοιπόν, στα προσόντα τους. Και κάναμε τις ιστορίες. Λοιπόν, το Uber alles το είχαν πάντα. Ήρθε ένας και τους είπε: ποιο Uber alles, εγώ το εκφράζω το Uber alles, η Γερμανία ανώτερη όλων. Μας συνθλίψανε στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, μας κάνανε, μας έτσι, μας άνε. Βάζει εσύ από κάτω το Άγγελ. Τι περιμένεις, Κωστάκη, όταν θα ακούσω εγώ, θα σταματήσω, Κωστάκη μου. Σε παρακολουθώ κι εγώ, μην ανησυχείς. Δεν μιλάω μόνο, σε βλέπω κιόλας. Οπότε τους πήρε με το μαγικό του αυλό. Έχει διαβάσει την ιστορία του μαγικού αυλού. Περπατούσε ένας και μαζεύε τότε στην εποχή της Πανούκλας. Έτσι βγήκε το παραμύθι αυτό. Περπατούσε, έπαιζε τον αυλό το ωραίο, και από πίσω τρέχαν τα ποντίκια. Λοιπόν, έτσι λοιπόν και οι άνθρωποι σαν ποντίκια τρέξανε πίσω του και πήγαν στον κρεμό όλοι μαζί. Ή στον κρεμό θα κατέληγαν, ναι. Αλλά αν δεν ήταν ένας Τσόρτσιλ, ας πούμε, θα κατέληγαν στον κρεμό. Για φαντάστε, δηλαδή βάλτε στο μυαλό σας ένα συνδυασμό. Θα μου πεις μετά, αν δεν γράφετε ιστορία, αλλά βάλτε μία εκδοχή των πραγμάτων. Στάλιν από τη μία πλευρά, Χίτλερ από την άλλη πλευρά που είχαν συνάψει και συμφωνία εξωτερικών, οι κομμουνιστές φίλοι μου θα εξεγερθούν. Αλλά η συμφωνία Ρίμπεντροφ ήταν συμφωνία, τι να κάνουμε τώρα. Ο Στάλιν είχε έρθει σε συμφωνία με τον Χίτλερ. Αλλά αν ο Χίτλερ χύμιξε μετά στο Στάλιν, μια άλλη ιστορία. Αλλά σε πρώτη φάση πήγανε μαζί. Και αν δεν ήταν ο Τσέρτσιλ, ο οποίος είπε με αίμα θα ποτίσουμε με αίμα την ελευθερία μας, δεν βρισκόταν αυτός. Δεν βρισκόταν και από την άλλη πλευρά της Αμερικής, δεν πήγαιναν οι Ιάπωνες να τους βομβαρδίσουν και δεν μπαίνανε στον πόλεμο. Για φαντάσου ένα συνδυασμό σήμερα απομονωτισμού των ΗΠΑ, λέω. Και τότε υπήρχε αντίληψη απομονωτισμού ότι δεν έχουμε καμία δουλειά να μπλακούμε στις υποθέσεις της Ευρώπης, έλεγαν στη διάρκεια του Μεσοπολέμου. Για όλα αυτά κλείνουμε 100 χρόνια όπου να είναι. Έτσι λοιπόν τότε βρέθηκε ένας με ένα τσουλούφι και έναν μίστακα εκεί στο ενδιάμεσο, κάτω μουστάκι, μπάστε τόσο αυτό το άνω το μυαλό σου, και όπως κουνάει και το κεφάλι του έπεφτε και η φράτζα. Λοιπόν, και όπως τους είπε, πάμε παιδιά, πάμε. Και πήγανε. Και πήγανε και μετά, άστα τα μετά. Γιατί τα έλεγα όλα αυτά, γιατί είμαι βέβαιος ότι στο τέλος ο Μητσοτάκης θα μας βάλει και σε εμάς την ευθύνη να αποφασίσουμε. Θέλουμε τον Μητσοτάκη, θέλουμε κάποιον άλλον, ποιος θα είναι αυτός ο άλλος. Ποιος θα είναι ο άλλος, ποιος θα είναι ο άλλος που θα υποδηθεί το Πασόκ του σήμερα, ας πούμε. Θα είναι ο Τσίπρας, θα είναι ο Ανδουλάκης, θα είναι ο Τσίπρας που το παλεύει. Δεν ξέρω τι να σας πω, μέχρι να ακούσουμε έτσι μια ολοκληρωμένη πρόταση που λέμε εναλλακτική στο Μητσοτάκη. Δεν τον θέλουν τον Μητσοτάκη, μάλιστα δεν τον θέλουμε. Άλλοι τον θέλουν. Εγώ παίρνω τώρα την εκδοχή αυτών που δεν τον θέλουν. Αλλά τι αντιπροτείνεται. Δεν ξέρω. Αντιπροτείνεται κάτι που θα έχει σχέση με την καρδιά μου, την ψυχή, τι πράγμα απ' όλα. Πήγε και 26 ώρα. Έχω κρατήσει μια επιστολή από τη Βόρεια Εύβοια από τις 16 του περασμένου Μαρτίου. Μου στέλνει λόγω προσωπικού και επαγγελματικού ενδιαφέροντος, καθώς διατηρούμε επιχείρηση η οποία συνεργάζεται με πολλούς κτηνοτρόφους στη Βόρεια και Κεντρική Εύβοια, θα ήθελα να επαναφέρω στο προσκήνιο το πολυσυζητημένο σχέδιο ανάκαμψης της περιοχής. Επικεφαλής του σχεδίου τέθηκε ο πολλά υποσχόμενος κ. Σταύρος Μπένος, ο οποίος ωστόσο φαίνεται να μην έχει παραδώσει κανένα ουσιαστικό έργο έως τώρα. Η Εύβοια, μια περιοχή με πλούσια κτηνοτροφική ιστορία, η οποία πλέον κοντεύει να εκλείψει, έχει αφαιθεί πλήρως στην τύχη της. Σας παραθέτω ενδεικτικά άρθρο από το 2022 με κάποιες από τις υποσχέσεις και τα σχέδια που έχει εξαγγείλει ο κύριος Μπένος. Ουδέν από αυτά είχε έρθει εις πέρας. Αγαπητή Ιωάννα, εσείς μου γράψατε στις 16 του περασμένου Μαρτίου και έχω κρατήσει το μήνυμά σας. Παρακαλώ, από αυτά που ακούσατε χθες.
1: Ρενό Κλειό. Το γνωρίζεις 35 χρόνια. Ήξερες όμως πως έχει πάρει το όνομά του από τη μούσα της ιστορίας? Η Renault ξαναγράφει ιστορία. Νέο Clio, Full Hybrid E-Tech 160 ύπων έως και 1000 χιλιόμετρα αυτονομία. Ανακάλυψε το νέο Renault Clio από 20.900 ευρώ και 5 χρόνια εγγύηση. Τιμή με όφελος προωθητικού προγράμματος. Επισκεφτείτε την Φαγκόπουλος και Σία Όμικρον Έψιλον, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Renault στην Ξάνθη, 3ο χιλιόμετρο εθνικής οδού Ξάνθης Καβάλας.
2: Επειδή μπορεί να έρθουν τα πάνω κάτω στην υγεία τη δική σου ή των αγαπημένων σου, Synet Health for All, ένα πρόγραμμα υγείας για όλους με ουσιαστικές καλύψεις. Synet Health for All. Το συν στην ασφάλιση της υγείας σου από τη Συνδέα.
3: Αχ, έμεινα από μπαταρία. Τι να κάνω, ποιο να καλέσω?
4: 25 410 20 006. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Ένα Dictel Xanthis. 25 410 20 006. Και ήρθαμε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
5: Ρε Γιώργο, τι κάνεις εκεί βραδιάτικα, παλάβωσες?
6: Άσε με να δουλέψω, ρε κουμπάρε.
5: Μα είσαι στον κήπο της Κυρακούλας, δεν είναι καν ο δικός σου.
6: Το ξέρω, αλλά η Κυρακούλα δεν έχει εργαλεία κήπου από τον ταμεία. Δεν φτάνει που βοηθάω.
4: Για σένα, για το γείτονα, για όλους. Μηχανήματα και εργαλεία κήπου ταμείας. Για την κυπουρική και όλες τις γεωργικές σας εργασίες, η νούμερο 1 επιλογή στη Ξάνθη. Εργαλεία. Μοναδικές προτάσεις και λύσεις για κάθε σας ανάγκη από τους πιο έμπειρους επαγγελματίες από το 1960. Επίσημος αντιπρόσωπος για την Ξάνθη των εταιριών Husqvarna, Gardena, Oregon, McCulloch, Master και Subaru.
7: Μηχανήματα και εργαλεία κήπου Ταμίας. Βρείτε μας στη Βουλγαροκτώνου 20 και στο διαδίκτυο www.tamias.pavlatools.gr.
8: Γυναίκες, ήρθε η ώρα να καταλάβουμε τα έδρανα της Βουλής.
9: Εκκλησιάζουσες, γυναίκες στην εξουσία.
10: Η ανατρεπτική κωμωδία του Αριστοφάνη στον ξέφρενο ρυθμό του τσίρκου και του καμπαρέ. Πρωταγωνιστούν Χατζηπαναγιώτης, Ασλάνογλου, Ασπιώτης, Κέιν, Ριμένας, Βίτα, Κυρόζη, Μπαλαμότη, Παναγιωταρέα, Τζελέπη. Σκηνοθεσία Θέμης Μομουλίδης.
11: Η Βουλή αποφάσισε να αναλάβετε οι γυναίκες στην εξουσία.
10: Εκκλησιάζουσες, η κωμωδία του καλοκαιριού. 22 Ιουλίου, Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων. Προπόληση more.com.
12: Ακούστε όλες τις εκπομπές και κερδίστε προσκλήσεις αποκλειστικά στο πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης. Nova 931.
13: Κάθε Πέμπτη, κύριε Γκριν, το αριστούργημα του Τζεφ Μπάρον ταξιδεύει στην Ελλάδα. Με τους Γιώργο Κωνσταντίνου και Θανάση Πατριαρχαία. Κάθε Πέμπτη, κύριε Γκριν, μια απρόσμενη φιλία, μια τρυφερή κωμωδία. Σκηνοθεσία Κώστας Γάκης.
14: Δευτέρα, 20 Ιουλίου στις 9 και 4 το βράδυ. Θερινό Δημοτικό Αμφιθέατρο Ξάνθης. Προπόληση εισιτηρίων στη ΜΟΡ και στο βιβλιοπωλείο Πυργελίου.
12: Ακούστε όλες τις εκπομπές και κερδίστε προσκλήσεις αποκλειστικά στο πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης. Nova 931.
2: Nova 931. Η ώρα είναι 8:30.
15: Νόβα 931.
16: Και τώρα ο Άρης Πορτοσάλτε στο Νόβα 931 σε ζωντανή σύνδεση με τον Sky 100,3.
17: Sky 100,3.
18: Καλημέρα. Σου έχω καλά νέα. Εγκρίθηκε το εξοικονομώ σου. Μηχανικέ μου, μου φτιάξες τη μέρα. Επόμενο βήμα, ψάχνουμε για κουφώματα. Δεν τα ψάχνουμε, ξέρουμε ήδη. Ευρώπα.
19: Εάν κτίζεις ή ανακαινίζεις, με το πρόγραμμα Εξοικονομώ, τα συστήματα Ευρώπα κάνουν τη διαφορά. Με 560 πιστοποιημένους αποκλειστικούς συνεργάτες, 2.000 κατασκευαστές με το σήμα Ευρώπα σε όλη την Ελλάδα, εξειδικευμένη τηλεφωνική υποστήριξη και υπηρεσία τεχνικού ελέγχου για την πιστοποίηση της σωστής λειτουργίας. Εξοικονομώ με συστήματα αλουμινίου Ευρώπα.
20: Ξεχνιασιά θα πει να δουλεύουν κάποια πράγματα μόνα τους.
21: Εννοείται. Γι' αυτό έχω κλιματιστικό TCL. Ενεργοποιείται αυτόματα πριν φτάσω σπίτι για να με περιμένει ιδανική θερμοκρασία και καθαρός αέρας. Με έξυπνη εξοικονόμηση ενέργειας και έλεγχο κατανάλωσης σε πραγματικό χρόνο.
20: Και όταν φεύγεις.
21: Απενεργοποιείται μόνο του. Όλα μόνο του. Εγώ απλά βγάζω τη μίλη βόλτα. Κλιματιστικά TCL. Περισσότερη τεχνολογία, λιγότερες έγνοιες. Από τον Όμιλο Τουρνικιώτη.
22: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Πι. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8:05 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
23: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
24: Μεγάλες καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται αυτή την ώρα στη λεωφόρο Μαρκοπούλου προς την Αττική Οδό κατά μήκος του Μαρκόπουλου λόγω τροχαίου ατυχήματος με τραυματισμό δικυκλιστή. Πολύ αυξημένη είναι επίσης η κίνηση στα δύο ρεύματα της λεωφόρου Κηφισού, στην άνοδο από το ύψος της λεωφόρου Αθηνών προς τη Νέα Φιλαδέλφεια και στην κάθοδο από το ύψος της Νέας Χαλκιδόνας προς την Ιερά Οδό. Αν είπε ότι η οικογενειακή τραγωδία σημειώθηκε χθες σε τροχαίο δυστύχημα στην επαρχιακή οδό Νέων Μουδανιών Νικήτης στη Χαλκιδική, όταν βιτιοφόρος συγκρούστηκε με τοπικά μεγιώταχη αυτοκίνητο, στο οποίο επέβαινε μια τετραμελής οικογένεια από τη Μολδαβία. Νεκροί ανασύρθηκαν η μητέρα και το βρέφος της οικογένειας, αργότερα κατέληξε στο νοσοκομείο και ο πατέρας, ενώ τραυματισμένο νοσηλεύεται το άλλο ανήλικο παιδί της οικογένειας. Αύριο στις 11 το πρωί στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών θα τελεστεί η εξόδιος ακολουθία και ταφή της αγαπημένης ηθοποιού Μάρος Κοντού. Η ηθοποιός έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 92 ετών μετά από σοβαρή επιδείνωση της κατάστασης της υγείας της. Ψεκασμούς σε δρόμους της Γλυφάδας πραγματοποιεί από το πρωί ο Δήμος μετά το επιβεβαιωμένο κρούσμα λίμωξης από τον ιό του Δυτικού Νείλου που μεταδίδεται κυρίως με το τσίπημα μολυσμένων κουνουπιών. Όσο η Τουρκία διαθέτει τους πυράβλους S-400, η Άγκυρα αποκλείεται από το πρόγραμμα F-35, ο νόμος είναι σαφής, τόνισε σε δηλώσεις του ο Αμερικανός Δημοκρατικός Γερουσιαστής Βάλεν Χόλεν. Χαρακτήρισε άπιστο σύμμαχο του ΝΑΤΟ τον Ερντογάν, που συνεχίζει να εντείνει τις επιθέσεις κατά της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου. Η Αργεντινή πήρε το δεύτερο εισιτήριο για τον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου, νικώντας την Αγγλία με 2-1. Στον τελικό της Κυριακής θα αντιμετωπίσει την Ισπανία. Και ο καιρός γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική, έως 36 με 37 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 35 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
0: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Καλώς ορίσατε στη σημερινή ραδιοφωνική μας συνάντηση. Κύριε Κολυμιχάλη, πάμε παρακαλώ.
1: Καλημέρα, θα σας δυσαρεστήσω λιγάκι έτσι για αρχή. Εδώ και ώρα έχει γίνει ένα τροχαίο ατύχημα.
0: Κύριε Κολυμιχάλη, πάμε παρακαλώ.
1: Καλημέρα, θα σας δυσαρεστήσω λιγάκι έτσι για αρχή. Εδώ και ώρα έχει γίνει ένα τροχαίο ατύχημα.

0: νήθη υπό τα σημεία, στην Κηφισίας ανατμήματα, στον ανωδικό άξονα Συγκρού Αρδιτού Βασιλέως Κωνσταντίνου. Οι βουλιαγμένες προς την Αθήνα είναι βεβαρημένοι σήμερα, κατά μήκος κυρίως της Δάφνης, και η παραλιακή προς τον Πειραιά στο Νέο Φάληρο.
1: Αφήνουμε την κίνηση πίσω μας και πάμε στο Happy Hour του Ήρωνα. Με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας ρεύματος κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr.
2: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
3: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του
4: μαθηματικού. Συγγνώμη, από τον Ήρωνα είναι, για το happy hour.
3: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
5: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων, αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
6: Άγχελ Ρόκε, Κουβανός πιανίστας, καλλιτέχνης, γεννήθηκε το 64 νομίζω είμαστε μαζί και ζει από το 80, εννοείται από 16 χρόνων έφυγε από την Κούβα και ζει στις Ηνωμένες Πολιτείες. Πού αλλού. Στην οποία Κούβα βέβαια οι άνθρωποι εκεί είναι σε δραματική κατάσταση, με διακοπές ηλεκτρικού ρεύματος διαβάζουν που κρατούν από 24 ώρο και πάνω. Πλάκα πια είναι με τους έρμους τους Κουβανούς, ότι υπάρχουν εν Ελλάδη, δεν μιλάω για κάπου αλλού, εν Ελλάδη υποστηριχτές της Κούβας με γιούρο στην τσέπη, με την ευζοία μας όλοι, αλλά κομμουνιστές στην ιδεολογία, οκ, okay, εντάξει, υποστηριχτές του Κουκουέ, οι οποίοι λέμε «Βάστα Κούβα». Δεν υπάρχει καμία κωμωδία από αυτό, έτσι. Εσύ με τα δολάρια στην τσέπη, εγώ δηλαδή. Εσύ με τα, όταν είμαι δολάρια εννοώ τα γιούρο. Ε, τα γιούρο, με τα σπίτια σου, τα εξωτερικά σου, τα αυτοκίνητά σου, το πέρα δόθε. Αλλά ιδεολογικά, βρε παιδί μου, είμαστε κομμουνιστέ, ας πούμε, ναι. Πολύ ωραία και φωνάζουμε όλοι από μακριά. Κουβανέζοι, βαστάτε, μην πέσει ο σοσιαλισμός στην Κούβα. Να παρασυρθώ παραπάνω, να κρατήσω τον εαυτό μου, να αυτοσυγκρατηθώ που λένε και να κατεβολώσουμε όλοι μαζί την μεγάλη κυρία Μάρο Κουντού, η οποία ήταν, για φανταστείτε τις ταινίες που έπαιξε η Μάρο Κουντού. Τώρα θα μπορούσα, θα τολμούσα να πω η κυρία Κουντού, ξέρω ότι όταν εκδημήσει ένας άνθρωπος δεν τον προσφωνούμε ούτε κυρία ούτε κύριο. Αλλά μερικοί άνθρωποι τι να κάνουμε, έχουν ένα χαρακτηρισμό το κυρία που τους συνοδεύει μια ζωή και με τα θάνατον. Τώρα επαναλαμβάνω, λανθασμένη είναι η προσφώνηση, δεν το συζητώ. Τι εκπροσωπούσε όμως η Μάρο Κουντού από τις ταινίες δηλαδή, που την έχουμε δει? Εκπροσωπούσε την γυναίκα την αστή, η οποία έβγαινε από το δράμα του πολέμου και του εμφυλίου στην Ελλάδα, τη μεγάλη τραγωδία, και εκπροσωπούσε τον εξυγχρονισμό της ελλαδικής κοινωνίας με βάση την αστή γυναίκα, η οποία έλεγε «Αντωνάκη, κάτσε καλά, εντάξει, δεν θα φοβάται η γυνή τον άντρα». Λοιπόν, και που αυτή η γυναίκα, η αστή, επαναλαμβάνω η γυναίκα, η αστή θα οικοδομούσε το αύριο της ελλαδικής κοινωνίας. Αυτό εκπροσωπούσε η Μάρο Κουντού με μεγάλη αξιοπρέπεια, μεγάλο ταλέντο πρώτα απ' όλα, με μεγάλη αξιοπρέπεια. Δοκίμασε την τύχη της στην πολιτική, μάλλον δεν είχε ρόλο στην πολιτική, αυτό είναι το δράμα. Ήταν εκτός από την πολιτική, εκτός από βουλευτής, ήταν για πολλά χρόνια δημοτική σύμβουλος. Εκεί ίσως βρίσκει ο άνθρωπος καλύτερη θέση σε σχέση με την πολιτική, αλλά αυτό είναι δραματικό για την πολιτική. Δηλαδή, για να το τρέξω πολύ γρήγορα, μας περιμένει και ο υπουργός ο κ. Κικίλιας. Αυτή η εικόνα χθες, προσέξτε, αριστεροί φίλοι, ψηφίσατε εσείς οι αριστεροί φίλοι, δικαίωμά σας να εκφράζεστε όπως θέλετε, δεν ειρωνεύομαι καθόλου. Γιατί πρέπει να εξηγώ πότε κάνω, πότε ειρωνεύομαι, πότε όχι. Είμαστε στο θέμα της κατανόησης κειμένου που λέμε, δια του προφορικού λόγου εδώ. Λοιπόν, δεν ειρωνεύομαι καθόλου, ψηφίσατε και εκλέξατε 47 βουλευτές. από αυτούς τους 47 βουλευτές τους οποίους εκλέξατε για να σας εκπροσωπούν στη Βουλή, να εκπροσωπούν την ιδεολογία.

0: να σας εκπροσωπούν όχι μόνο εγκεφαλικά αλλά και συναισθηματικά. Να σας εκπροσωπούν και με αυτό που λέτε εσείς ηθικό πλεονέκτημα της αριστεράς. Ότι είσαστε ηθικοί άνθρωποι. Δεν είναι ξεφτύλα, δεν είναι απαξίωση πλήρως και της ιδεολογίας σας, αλλά προπάντων η ιδεολογία σας, αν θα ξετυλιστεί, δεν με νοιάζει να σας πω την αλήθεια, δεν με αφορά καθόλου. Αλλά δεν είναι απαξίωση και ξεφτελισμός του δημοκρατικού κοινοβουλευτικού μας πολιτεύματος που σας δίνει το δικαίωμα να εκφράζεστε, όπως δίνει το δικαίωμα να εκφράζομαι και σε μένα και στον άλλον και στον παραδίκη. Δίνει το δικαίωμα από τον ακραίο ναζιστή ακροδεξίο μέχρι τον πλέον ακροαριστερό, ακόμη και τρομοκράτη, να εκφράζεται, να υπάρχει η δημοκρατία. Αυτή η δημοκρατία, η οποία όμως χθες εξευτελίστηκε από τους 47 βουλευτές, οι 40 αυτοστάθμευσαν τον εαυτό τους, αυτοπάρκαραν δηλαδή τον εαυτό τους κάπου, αναμένοντας τον μεγάλο αρχηγό να τους κάνει το νεύμα και να τους πει «Θα έρθείτε μαζί μου, διότι κάποια στιγμή αυτά τα καινούργια πρόσωπα δεν θα μπορέσουν να λειτουργήσουν και άρα θα ξαναγυρίσει στους παλιούς». Αυτό είναι εκ των πραγμάτων, θα συμβεί. Αν δεν συμβεί και δεν επιβεβαιωθώ, εδώ είμαι να κάνω την αυτοκριτική μου. Θα μου το υποδείξετε. Άλλωστε, θα μου πείτε, Άρη, εκεί έκανες λάθος. Δεν σου βγήκε η πρόβλεψη. Περιμένω. Αλλά η παρουσία χθες μόνον 7 βουλευτών στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ, σε σύνολο 47. 40 άνθρωποι βουλευτές, ο απόλυτος εξευτελισμός, παρκάρουν τον εαυτό τους κάπου. Και λένε μισό λεπτό να δούμε τι θα μας πει αυτός, ο μεγάλος, ο ηγέτης. Τι να σας πω, ντροπή, είναι πολύ μεγάλη ντροπή. Έτσι θα έρθει, κοιτάξτε, όσο δίνουμε χώρο σε αυτούς τους εξευτελισμούς και σε αυτή την απαξίωση του πολιτεύματός μας, έτσι θα έρθει αυτό που σας είπα προηγουμένως, ότι εξελικτικά θα το παραγάγει η φύση. Δεν υπάρχει περίπτωση. Θα βγει δηλαδή ένας καταρτισμένος, και εκπαιδευμένος και μορφωμένος με διπλή κατάρτιση, όχι μόνο ως εκπαίδευση πανεπιστήμιο ή μεταπτυχιακά ή διδακτορικό, αλλά θα έρθει και ως μορφωμένος συνδυαστικά, και αυτός θα έχει ένα χάρισμα. Θα είναι δημεγέρτης και δημαγωγός, ο οποίος θα έχει τη δυνατότητα να παρασύρει την κοινωνία με βάση το περσινό δεδομένο, το οποίο μου έχει κάτσει πέτρα στο στομάχι, να σας πω την αλήθεια, ότι 8 στους 10 επιτρέψαμε τον εαυτό μας να χειραγωγηθούμε, να χειραγωγηθείτε, να με συγχωρείτε, γιατί εγώ το πάλεψα. Ήμουν από αυτούς που με βγάζανε πρωτοσέλιδα κάτι φυλάδες της δεξιάς αντιλήψεως, τη λένε Δημοκρατία. Μια φυλάδα με είχε κάθε μέρα, και θυμάμαι χθες όπως σκάλιζα τη βιβλιοθήκη μου να βρω ένα βιβλίο, έπεσα πάνω σε ένα πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Δημοκρατία, την οποία κάτι δεξιούλιδες την αγοράζετε. Τώρα θα μου πείτε ότι σας προσβάλλω με το δεξιούλιδες, αλλά τι να σας πω, πάρτε το όπως θέλετε, που έλεγε «Πορτοσάλτε, που βρήκες τα βίντεο». Τώρα θα σου έλεγα που τα βρήκα τα βίντεο, αλλά άστο για μεθαύριο. Λοιπόν, ο κύριος Υπουργός Εμπορικής Ναυτιλίας. Κύριε Κικίλια, καλημέρα σας.
1: Κύριε Πορτοσάλτε, καλημέρα σας. Ευχαριστώ για τη φιλοξενία.
0: Να είστε καλά, κύριε Κικίλια. Πώς πάνε τα πράγματα, εξυπηρετεί το τουρισμός διαμέσου της ακτοπλοείας, είναι εντάξει τα πράγματα? Πριν εξειδικεύσω στο θέμα Ραφίνα και ζητήσω τη γνώμη σας, γιατί μας δίνετε τώρα η ευκαιρία να τα πούμε μετά την πρόκληση του θέματος εκεί με τις απεργίες και τα σχετικά, αλλά η γενική εικόνα ποια είναι φέτος, Υπουργέ?
1: Κοιτάξτε, είπα προχθές από το λιμάνι του Πειραιά, 10.700.000 εισιτήρια από το λιμάνι του Πειραιά, σιγά σιγά οι πληρότητες θα φτάσουν το απόλυτο, το 100% είναι αυτό μήνας. Μέχρι και το 15 Αύγουστο, που μετά σιγά σιγά θα αρχίσει να αποκλιμακώνει την κατάσταση. Όλος ο κόσμος με τον α ή β τρόπο θέλει να κάνει τις διακοπές του, οι νησιώτες μας, οι Αθηναίοι, οι άνθρωποι από όλη την Ελλάδα και οι τουρίστες. Ο μαζικός τρόπος μεταφοράς στους νησιωτικούς προορισμούς και τουριστικούς είναι τα πλοία μας της ακτοπλοείας. Εμείς προτάσουμε την ασφάλεια πάνω απ' όλα και πρώτα απ' όλα. Έχουμε κάνει πάνω από 1.500 έκτακτους ελέγχους σε όλη τη χώρα γι' αυτό. Την εξυπηρέτηση, την ευγένεια και το σέρβις των λιμενικών μας σε όλο τον κόσμο που ταξιδεύει. Το σεβασμό στα πληρώματά μας και στους ναυτικούς μας. Έτσι, νομίζω επαγγελματικά και σοβαρά θα αντιμετωπίσουμε το πολύ μεγάλο κλάδο που έχουμε, που μας φέρνει και το maximum των εσόδων μας. Δηλαδή, ακτοπλοεία, ναυτιλία δηλαδή, τουρισμός και υπηρεσίες μαζί με το real estate. Νομίζω ότι ο κόσμος πρέπει να δει στην ιδιωτική οικονομία να γεμίζουν οι τσέπες του και τα ταμεία του κράτους και όλο αυτό να βοηθήσει στο να προσπαθήσουμε να έχουμε παραγωγή πλούτου. Δεν είναι μόνο η ακτοπλοεία βέβαια. Εξήγησα, είναι τα επαγγέλματα της θάλασσας, είναι η ενέργεια εφεσαριού γεωτρήσης, είναι τα ναυπηγεία, είναι ο εμπορικός κόσμος γύρω-γύρω από τα λιμάνια. Όλο αυτό είναι ένα κλάστερ επαγγελμάτων πολύ καλά πληρωμένων και θεωρώ για την τρίτη τετραετία την οποία διεκδικούμε, και πρέπει αυτό να είναι μέσα από δουλειά και μετρήσιμα αποτελέσματα, θα δώσει και δίνει πολύ καλά πληρωμένες δουλειές για την επόμενη γενιά. Πολύ καλά πληρωμένες δουλειές, πολύ πάνω από το μεσόωρο. 17.000 ευρώ, 16 και 15 αν είσαι πλοίαρχος, 12, 13, 14 και 15.000 το μήνα αν είσαι μηχανικός, 11, 12.000 αν είσαι ηλεκτρολόγος, 11.000 ευρώ μέσα σε ένα πλοίο αν είσαι σεφ, 4.500, 5.500, 6.500 ευρώ στα ξενοδοχειακά επαγγέλματα. Ο εμπορικός κόσμος γύρω από τα λιμάνια και τις επενδύσεις ξαναπαίνει μπροστά. Από αυτό γίναμε μεγάλοι κάποτε. Αισθάνομαι ότι τα παιδιά μας για να μπορούν να νοικιάσουν ένα σπίτι, να αγοράσουν ένα σπίτι, να κάνουν οικογένεια, να ευημερήσουν και να ζήσουν καλύτερα από εμάς. Όλο αυτό το πλέγμα των επαγγελμάτων είναι απανταδόρικο, είναι, δίνει αν θέλετε ελπίδα και πρόσημο θετικό.
0: Ναι. Είναι σε αυτό το επίπεδο οι σχολές εκπαιδεύσεως εμπορικού ναυτικού, οι δημόσιες σχολές είναι αντάξιες αυτή την προσπάθεια, και θα το πω ευθέως κύριε Υπουργέ, θα κατανοηθεί φαντάζομαι και από το κοινό και από εσάς κύριε Κικίλια, αντάξιες της σχολής του Κάπταν Τσάκου στοιχείο.
1: Εμάς μας αρέσουν και δεχόμαστε.
0: Οι προκλήσεις και ο ανταγωνισμός, το καταλαβαίνω.
1: Βέβαια, προφανώς. Είναι μια ελεύθερη οικονομία και οι ιδιωτικές σχολές και φυσικά οι ανώτερες σχολές του εμπορικού ναυτικού. Προσέξτε, και κτηριακά βάζουμε επενδύσεις και παραπάνω λεφτά για, για αυτά τα χρόνια που έρχονται για να τη στηρίξουμε. Και simulators και νέα τεχνολογία και δυνατότητα τα παιδιά μας να είναι σε πολύ ψηλό επίπεδο σε ό,τι έχει να κάνει με τα ακαδημαϊκά τους χρόνια. Και φυσικά δεν υπάρχει καμία αμφιβολία. Πάντα παίρνει και υπάρχει περιθώριο για βελτίωση. Και καλά λέτε, εγώ θεωρώ ότι το κριτήριο για τον κόσμο και την κοινωνία είναι αυτό, αυτά που κάνουμε πιο πολύ. Η δική σας δουλειά να τα σχολιάζετε και να τα συζητείτε. Εδώ για τους υπουργούς υπάρχει αδύνατη ανάγκη μέχρι να αποφασίσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης να πάει τη χώρα σε εκλογές. Να συνεχίσουμε και να σπρώξουμε μπροστά και τη δουλειά και τις μεταρρυθμίσεις. Και αυτό να είναι αποδοτικό και πραγματικό στην κοινωνία και να φέρνει μετρήσιμο αποτελέσμα. Να δώσω ένα παράδειγμα. Σήμερα τώρα μια που αναφέρεται την Εύβοια, εγώ πάω στο ναυπηγείο έξω από την Χαλκίδα, υπάρχει σε πολύ καλό επίπεδο, δουλεύει φούλα το 2023 μέχρι τώρα, είναι ένα παράδειγμα προς μίμηση και δίνει εργασία στην περιοχή. Σε μία-δύο μέρες στα νησιά μας πάλι, όπως πάω κάθε εβδομάδα, για να εγκαινιάσουμε τις αφαλατώσεις στην Αμοργό. Ο κόσμος σε τοπικό επίπεδο και στην τοπική οικονομία θέλει να βλέπει αποτελέσματα και δουλειά, και νομίζω ότι αυτός είναι ο τρόπος που κερδίζεις τους συμπατριώτες σου, την κοινωνία, τους ψηφοφόρους και τους ανθρώπους οι οποίοι συγκρίνουν αυτό που κάνεις, όχι αυτό που λες, έναντι αυτών που λένε όλοι οι άλλοι που φιλοδοξούν να κάνουν.
0: Ναι, μπορώ να κάνω διάλειμμα και να επανέλθουμε, κύριε Κικίλια, σας παρακαλώ.
1: Βεβαίως, για τη Ραφίνα, όπως μου είπατε.
0: Βεβαίως, για τη Ραφίνα, ναι, ακριβώς. Ακριβώς. Λοιπόν, πρώτου διαλύματος, να υπενθυμίσω, κυρίες και κύριοι, ότι στο πλαίσιο της αλλαγής την οποία επιχείρησε η παρούσα κυβέρνηση, της προσπάθειας δηλαδή να ανοίξουμε σε μη δημόσια, σε μη κρατικά πανεπιστήμια, ήρθε λοιπόν το Πανεπιστήμιο Κιρ, το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου, το οποίο έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου, υπέβαλε προς αξιολόγηση στην Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης νέα σύγχρονα προπτυχιακά προγράμματα σπουδών, τα οποία είναι διοίκηση επιχειρήσεων, marketing, διοικητική επιστήμη και τεχνολογία, δημοτική εκπαίδευση, φιλοσοφία, πολιτική και οικονομικών. Εδώ λοιπόν το Πανεπιστήμιο Κιλ λέει στο μήνυμά του ότι υπάρχει πλήρη ακαδημαϊκή και επαγγελματική αναγνώριση μέσω των πτυχίων του Πανεπιστημίου Κιλ, και άρα οι πτυχιούχοι, κυρίες και οι κύριοι, θα έχετε τα ίδια δικαιώματα με τους αποφύτους των δημόσιων πανεπιστημίων, είτε επιλέξετε να εργαστείτε στον ιδιωτικό τομέα, είτε επιλέξετε να εργαστείτε στον δημόσιο τομέα και σας επιλέξει και ο δημόσιος τομέας να σας δεχτεί στις υπηρεσίες του. kilgreece.gr για όλες τις πληροφορίες που χρειάζεστε.
2: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Σπουδές Αγγλικής Φιλολογίας σε ένα από τα 15 κορυφαία προγράμματα της Αγγλίας. Διεπιστημονικό πρόγραμμα σπουδών με σύγχρονα μαθήματα και εφαρμοσμένη πανεπιστημιακή εκπαίδευση άμεσα συνδεδεμένη με την αγορά εργασίας. Διδασκαλία της αγγλικής γλώσσας με έμφαση σε 4 άξονες. Γλώσσα και λογοτεχνία, παιδαγωγική επιστήμη, ψυχολογία και κοινωνιολογία της εκπαίδευσης. Το Πανεπιστήμιο Kiel είναι εδώ. kielgreece.gr, Υποκράτους 33.
3: Προχωράτε, βλέπω! Μπράβο, πλακάκια, ο γείτονας! Και κόλλα Ultra Gel της Novamix. Στη θέση σου θα έβαζα και λιγότερη. Πιάνει αμέσως αυτή. Mm. Στο εξοχικό την πάτησα. Δεν χρησιμοποιήσαμε Novamix και άστα να πάνε. Να σου πω, μωρίς, που ξέρεις. Novamix Gel, ε!
4: Ναι.
3: Και αρμόστοκι Novamix. Κοίτα φινίρισμα, ρε παιδί μου, όμως.
2: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Novamix. Κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές σημεντοκονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Novamix.
5: Παρίσι, 1940. Η νυχτερινή απαγόρευση της κυκλοφορίας επιβάλλεται παντού.
6: Εκτός από το πολυτελές Ritz. Ο μπάρμαν του Ritz, ένα σαρωτικό βάλς της ιστορίας με τη μυθοπλασία
5: σε ένα μυθικό ξενοδοχείο. Φιλίπ Κολέρ, ο μπάρμαν του Ritz.
6: Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Πατάκη.
2: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρωμακάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρωμάτων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
7: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση και κάθε φορά λες κάποια στιγμή...
8: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
9: Προϊόντα τεχνολογίας. Ναι, αλλά όπως τα θέλω και όποτε τα θέλω. Εσύ δεν θες?
10: Θες. Στα καταστήματα Vodafone έχεις μια ολοκληρωμένη εμπειρία τεχνολογίας όπως ακριβώς τη θέλεις. Με ένα δίκτυο καταστημάτων που εξελίσσεται συνεχώς και σου προσφέρει κορυφαία προϊόντα, την ευελιξία του Vodafone Flex, αλλά και προσωπική εξυπηρέτηση με ολοκληρωμένες λύσεις για τη συσκευή σου πριν και μετά την αγορά. Τεχνολογία όπως τη θες στη Vodafone. Vodafone. Together we can.
11: Κλιματιστικό Μόρις. Με ειδικά σχεδιασμένα πτερυγεία και τεχνολογία Smart Flow εξασφαλίζει τέλεια κατανομή αέρα και με 5 φίλτρα απολαμβάνεται καθαρό και υγιεινό αέρα. Κλιματιστικά και αντλίες θερμότητας Μόρις. Με 10 χρόνια εγγύηση.
12: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
0: Συνεχίζουμε την συζήτησή μας με τον Υπουργό Εμπορικής Δευτιλίας Βασίλη Κικιλιά. Κύριε Υπουργέ, καλημέρα σας και πάλι. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, θέμα Ραφίνας. Προέκυψαν με αφορμή τις απεργιακές κινητοποίησεις. Ακούσαμε για την αντίδραση των κατοίκων ως προς τη λειτουργία του λιμένος, διότι λέει το καλοκαίρι δίνεται περισσότερες άδειες και έρχονται τεταχύπλα τα οποία δεν μπορούν όλα να προσδέσουν στην προβλήτα, κάποια μένουν αρόδου, υπάρχει ένας, επειδή ακριβώς και ο κινητήρας, οι μηχανές τους δουλεύουν σε όλη τη διάρκεια της παραμονής τους εκεί, βγαίνει ένα βουητό που φτάνει στους πολίτες οι οποίοι κατοικούν στα παράλια και μια σειρά θεμάτων, εν πάση περιπτώσει. Ορίστε, παρακαλώ.
1: Θα ιεραρχώ για να καταλάβει και όλος ο κόσμος τι γίνεται. Μία μέρα απεργιακή κινητοποίηση. Πάμε στα θέματα της ασφάλειας. Η στρατιωτική ηγεσία, δηλαδή ο λιμενάρχης και η ηγεσία του λιμενικού σώματος, ορίζουν το θέμα της ασφάλειας. Ο κ. Λιμενάρχης αποφάσισε ότι μόνο 4 πλοία θα ενλιμενίζονται και αδιανυκτερεύουν. Θεωρητικά μπορεί να υπάρχει δυνατότητα για παραπάνω. Αυτό είναι ο νόμος, αυτοί είναι οι κανόνες ασφαλείας. Στις ελεύθερες δρομολογήσεις, γιατί όποιος ακτοπλός θέλει, αν δεν επιδοτείται από το κράτος, μπορεί να πάει και να δηλώσει το συμβούλιο στο ΣΑΣ ότι θέλει να βάλει πλοία σε ένα λιμάνι. Είσαι λοιπόν ο ανταγωνισμός. Από τη στιγμή που στα θέματα της ασφάλειας λέει το λιμεναρχείο και άρα η στρατιωτική ηγεσία ότι 4 ή 5 πλοία μπορούν να διανυκτερεύουν, τα υπόλοιπα και γραπτώς δεσμεύτηκαν οι εταιρείες πριν πάνω τις γραμμές, πρέπει να πάνε το βράδυ και να διανυκτερεύσουν αλλού σε άλλα λιμάνια. Για του λόγου τα λιθές. Έγιναν κινήσεις από την ηγεσία του λιμενικού σώματος και για το Λαύριο και για άλλα λιμάνια προκειμένου αυτό να διευρυνθεί. Ένα. Δύο. Θέματα τιμών και ανταγωνισμού.
0: Έφυγαν όμως. Έφυγαν. Πήγαν να...
1: Κάποια πηγαίνουν στο Λαύριο.
0: Κάποιοι όμως δεν πηγαίνουν από ό,τι καταλαβαίνω.
1: Και κάποιοι, γίνονται συζητήσεις τώρα προκειμένου να πάνε.
0: Μάλιστα.
1: Θέλω να σας πω ότι πάμε στα θέματα ανταγωνισμού και τιμών, γιατί αυτό είναι το, το μέγα θέμα το οποίο συζητάμε, μια που καταφέραμε η κυβέρνηση και εγώ, να μην αυξηθούν οι τιμές τα τελευταία δύο χρόνια. Προσέξτε τι έχει φέρει ο ανταγωνισμός. Εκεί που τα εισιτήρια σε θεωρητικό επίπεδο μπορεί να ήταν 60 ευρώ και 65 και 50 και 55, τα εισιτήρια έχουν πέσει στο 1/3 κάτω των τιμών και υπάρχουν εταιρείες που στην επιστροφή στη Χαλκίδα, στην Ραφίνα, κοστολογούν 1 ευρώ την επιστροφή. 2/3 κάτω της τιμής. Άρα λοιπόν οι ταξιδιώτες από όλη την Αττική και γενικώς προτιμούν το λιμάνι της Ραφίνας, γιατί ο ανταγωνισμός έχει λειτουργήσει στην ελεύθερη οικονομία και οι τιμές είναι καλύτερες. Άρα και δεσμευμένες είναι οι εταιρείες να κάνουν τη δουλειά τους σύμφωνα με τους κανόνες που έχει βάλει το λιμναρχείο και να μην υπάρχει κανένα ρίσκο, κανένα θέμα ασφάλειας, και οι ταξιδιώτες έχουν καλύτερες τιμές. Πάμε στη Ραφίνα και στους κατοίκους. Τους σέβομαι, τους αγαπώ και με απασχολεί. Τι? Ότι οι δρόμοι στη Ραφίνα είναι πολύ στενοί και πολύ μικροί πρόσβασης από και προς το λιμάνι. Ότι εκεί υπήρχαν 2-3 πλοία. Έτσι έγιναν 5-6 τα πλοία, γιατί οι εταιρείες που υπήρχαν ήδη είχαν αυξήσει τα πλοία τους. Ήταν παραπάνω σε αριθμό από ό,τι χωρούσαν να διανυκτερεύσουν το βράδυ. Και τώρα ήρθε και τρίτη εταιρεία. Για αυτό το λόγο λοιπόν, αφού ολοκληρωθεί με επιτυχία και ασφαλώς η ακτοπλοϊκή περίοδος, θα μιλήσουμε και με την Δημοτική Αρχή και με την Περιφερειακή Αρχή και με τους συναδέλφους βουλευτές, το Λιμεναρχείο, η αστυνομία, και θα δούμε ρεαλιστικά ποια είναι η δυνατότητα ως προς την πόλη. Αν η Δημοτική Αρχή και οι κάτοικοι και η πόλη αποφασίσει ότι αυτή η κίνηση αυτοκινήτων δεν είναι αυτή η οποία μπορεί να την αντέξει η πόλη, να το πω έτσι, γιατί οι δρόμοι είναι αυτοί και δεν μπορούμε να τεινάξουμε ξαφνικά τις πολυκατοικίες και τα σπίτια για να δημιουργήσουμε φαρτίτερους δρόμους για το λιμάνι της Ραφίνας, τότε θα προχωρήσει το Υπουργείο Ναυτιλίας σε νομοθετική πρωτοβουλία που θα περιορίζει σε μονοψήφιο αριθμό και πολύ λιγότερα τα πλοία τα οποία.
4: Θέλετε να αναβαθμίσετε τον χώρο σας ενεργειακά? Θέλετε να τον ανακαινήσετε ή να επενδύσετε στην πράσινη ενέργεια?
13: Eco Green Energy.
4: Σε εμάς θα βρείτε ολοκληρωμένες προτάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση του σπιτιού σας, κάνοντας χρήση των προγραμμάτων Εξοικονομώ, αλλά και για την εσωτερική ανακαίνισή του, αναλαμβάνοντας όλες τις εργασίες από τη μελέτη, την εμπορία, την κατασκευή και την επίβλεψη της θερμοϊδραυλικής εγκατάστασης και θερμομόνωσης, της αντικατάστασης των κουφωμάτων, της ανακαίνησης του μπάνιου και της κουζίνας, έως και την πλήρη εσωτερική διαμόρφωση των χώρων.
13: Στην Eco Green Energy αναλαμβάνουμε και την σύνδεση του σπιτιού σας με το φυσικό αέριο, από την αίτηση, τη μελέτη, την εμπορία και την εγκατάσταση, αλλά και τη συντήρησή του.
4: Σε εμάς θα βρείτε επίσης λύσεις σχετικές με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως αντλίες θερμότητας, φωτοβολταϊκά συστήματα και άλλα.
13: Τα συνεργεία μας είναι πιστοποιημένα και καταρτισμένα, ενώ χρησιμοποιούμε υλικά πρώτης ποιότητας στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
4: Eco Green Energy. Ρωτήστε μας για τις εκπτώσεις σε πακέτα ενεργειακής αναβάθμισης και εσωτερικής ανακαίνησης, αλλά και για την επιδότηση εγκατάστασης φυσικού αερίου.
13: Θα μας βρείτε στην 28 Οκτωβρίου 290 και στη Μεσολογγίου 2, στον πρώτο όροφο στην Ξάνθη. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε μαζί μας στο 25413-01021 ή μπείτε στο site μας ecogreen.gr.
4: Eco Green Energy. Το νέο όνομα στην ενεργειακή αναβάθμιση και κατασκευή.
14: Ο υδράργυρος ανεβαίνει. Εσύ όμως ξέρεις πού θα δροσιστείς.
15: Pool Experience στο Hotel Z Palace and Congress Center. Απόλαυσε καφέ, κοκτέιλ, απολαυστικά χειροποίητα σνακ δίπλα στη μοναδική πισίνα στο κέντρο της Ξάνθης. Καθαρή, ελεγμένη πεντακάθαρη πισίνα με όλες τις προδιαγραφές ασφαλείας και υγιεινής.
14: Κι αν δουλεύεις από το λάπτοπ σου, εδώ είναι το ιδανικό μέρος. Άνετη χώρη, ήρεμο περιβάλλον, γρήγορο Wi-Fi στο καλύτερο γραφείο της πόλης.
15: Το καλοκαίρι στην Ξάνθη έχει όνομα. Hotel Z Palace and Congress Center. Η όαση της πόλης για όσους θέλουν δροσιά, ποιότητα και στυλ χωρίς να φύγουν από το κέντρο.
14: Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-64414.
15: Στις ξένες γλώσσες, expert.
16: Στους υπολογιστές, master. στην εκπαίδευση και experts
17: και masters.
16: Level Up Education, κέντρο ξένων γλωσσών και πληροφορικής.
17: Στο χώρο μας παραδίδονται μαθήματα ξένων γλωσσών, πληροφορικής, AutoCAD, 3DS Max, αλλά και κατασκευής ιστοσελίδων για μικρούς και μεγάλους από έμπειρους καθηγητές και με ειδικές τιμές για φοιτητές.
16: Με online μαθήματα, σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας και ως επίσημο εξεταστικό κέντρο πιστοποίησης AutoTest, σας εξασφαλίζουμε την κορυφαία ποιότητα εκπαίδευσης που αξίζεται.
17: Level Up Education. Μπροκούμη 30, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-27804.
16: Level Up Education. Εκπαίδευση στις δεξιότητες του μέλλοντος.
18: Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το τραπέζι της οικογένειας, το ψωμί έχει διαδρομή. Στο Μήλο, αυτή η διαδρομή ξεκινά από τη ζύμη. Με ελληνικά άλευρα, με προσεκτικά επιλεγμένες πρώτες ύλες, με χρόνο και μεράκι. Γιατί το καλό ψωμί δεν βιάζεται, γίνεται όπως παλιά. Αρτοποιία Μήλος. Σε 5 σημεία στην Ξάνθη. Κάθε μέρα φρέσκο από την αρχή.
19: Αν χρειάζεστε το ιδανικό υλικό για το έργο σας, από το πρώτο κομμάτι σιδήρου μέχρι την τελευταία πινελιά χρώματος, τότε ελάτε στη Φραγκούλης.
20: Όχι απλά εμπορία, αλλά εξειδίκευση στον σίδηρο. Οικοδομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα, ξυλία, μονωτικά υλικά, όλα από την ίδια αξιόπιστη πηγή.
19: Φραγκούλης. Για εγγυημένες λύσεις με τα καλύτερα υλικά. Το τηλέφωνο είναι 25410-25220. Επισκεφτείτε μας πίσω από το γήπεδο της Ασπίδας Ξάνθης και αφήστε την εταιρεία Φραγκούλης να χτίσει την επιτυχία σας με εμπειρία.
20: Φραγκούλης, σίδηρος και οικοδομικά υλικά από το 1976. Το πιο γερό θεμέλιο για τα έργα σας.
21: The Beach House West Side. Ζήσε το πιο όμορφο καλοκαίρι. Χαλάρωσε με θέα το γαλάζιο.
22: The Beach House West Side. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός με ατελείωτες βουτιές σε μια οργανωμένη πανέμορφη παραλία. Χαλαρώνεις με καφέ και δροσερούς χυμούς. Απολαμβάνεις νόστιμες προτάσεις και The Beach House West Side. Ανεβασμένη διάθεση με διασκέδαση μέχρι αργά, με μουσική και απίθανα κοκτέιλ.
21: Το καλοκαίρι είναι εδώ και σε περιμένει να το ζήσεις. The Beach House West Side. Φανάρι Πόρτ, πρώην Μπαρακούντα.
22: The Beach House West Side. All day and night summer vibes.
23: Άνοιξε επίσημα το Mega Shopping Park στη Γευγελή. Ο νέος προορισμός για shopping, διασκέδαση και αξέχαστες στιγμές για όλη την οικογένεια. Σας περιμένουν περισσότερα από 50 τοπικά και διεθνή brands, gourmet avenue, χώρους διασκέδασης, 12 γρήγοροι φορτιστές για ηλεκτρικά οχήματα και η μεγαλύτερη ζώνη bowling στην περιοχή. Mega Shopping Park. Τα πάντα σε ένα μέρος. Ελάτε να μας επισκεφτείτε.
24: Νόβα 9.31. Η ώρα είναι 9.
25: Νόβα 9.31.
26: Και τώρα ο Άρης Πορτοσάλτε στο Νόβα 9.31 σε ζωντανή σύνδεση με τον Sky 100.3.
27: Sky 100.3.
28: Κάτω από τη βάση. Σύμφωνα με τα πρώτα αποτελέσματα της ηλεκτρονικής αξιολόγησης του Υπουργείου Εσωτερικών, το gov.gr πετυχαίνει 8,3 με άρση το 10, ενώ οι υπηρεσίες των Δήμων και των Περιφερειών, όταν ο πολίτης πηγαίνει στον Κισέ, μόλις 4,13. Ως κυριότερα προβλήματα εμφανίζονται η έλλειψη χώρων στάθμευσης, η κατάσταση των πεζοδρομίων, η απουσία υποδομών για άτομα με αναπηρία, η κατάσταση του οδικού δικτύου και η διαχείριση των αδέσποτων ζώων. Ανίποτε τραγωδία σημειώθηκε χθες το απόγευμα σε τροχαίο δυστύχημα στην επαρχιακή οδό Νέων Μουδανιών Νικήτη στην Χαλκιδική, όταν βιτιοφόρος συγκρούστηκε με τοπικά με γιο ταχύ αυτοκίνητο, στο οποίο επέβαινε μια τετραμελής οικογένεια από τη Μολδαβία. Νεκροί ανασύρθηκαν η μητέρα και το βρέφος της οικογένειας και αργότερα κατέληξε στο νοσοκομείο και ο πατέρας, ενώ τραυματισμένο νοσηλεύεται το άλλο ανήλικο παιδί της οικογένειας. Αύριο σε 10 το πρωί θα τελεστεί εξόδιος ακολουθία και η ταφή της αγαπημένης ηθοποιού Μάρος Κοντού στο πρώτο νεκροταφείο. Η ηθοποιός έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 92 ετών μετά από σοβαρή επιδείνωση κατάστασης υγείας της. Τον επικίδιο θα εκφωνήσει ο πρόεδρος Βουλής και στενός της φίλος Νικήτας Κακλαμάνης. Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας δραστηριοποιούνταν σε κατεπάγγελμα τοκοκλοφικές δραστηριότητες και συνακόλουθες εκβιαστικές συμπεριφορές στην Θεσσαλονίκη. συνελήφθησαν 4 από τα μέλη της οργάνωσης, μεταξύ των οποίων το ένα εκ των 2 αρχηγικών. Κατασχέθηκαν μεταξύ άλλων 2 επαγγελματικοί καταμετρητές χάρτων νομισμάτων, 3 αποδείξεις σύσπραξης από τυχερό παίγνιο με αντίστοιχες αποδείξεις πληρωμών κερδών συνολικής αξίας άνω των 8.000 ευρώ, 167 δισκία και 81 ενέσιμα φιαλίδια αναβολικών συσκευασμάτων, 2 χρυσές λίρες και το χρηματικό ποσό των 37.000 ευρώ. Ψεκασμός σε δρόμους της Γλυφάδας πραγματοποιεί από το πρωί ο Δήμος μετά το επιβεβαιωμένο κρούσμα λίμωξη από τον ιό του Δυτικού Νείλου. Την ενημέρωση για το κρούσμα έκανε ο Δήμος Γλυφάδας επικαλούμενος επίσημη ανακοίνωση του ΕΟΔΗ. Ο ίδιος ο ιός του Δυτικού Νείλου μεταδίδεται κυρίως με το τσίπημα μολυσμένων κοινών κουνουπιών και δεν μεταδίδεται από άτομο σε άτομο. Διαβεβαιώσεις δόθηκαν από τον ελληνικό μετρό ότι δεν έχει διαπιστωθεί ζήτημα στατικής λειτουργίας ή επηρεασμός του φέροντος οργανισμού σε κανένα κτίριο στην Κυψέλη. Η εταιρεία εξέδωσε ανακοίνωση με αφορμή αναφορές για ρογμές και καθυζήσεις σε πολυκατοικίες στην περιοχή από τις εργασίες του Μετροπόντικα για την γραμμή 4 του μετρό. Σήμερα το μεσημέρι, ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκα θα συναντηθεί με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Ελληνικό Μετρό. Οι Ιρανικές δυνάμεις ανακοίνωσαν σήμερα ότι επιτέθηκαν με drones σε αμερικανικές βάσεις και στρατιωτικές εγκαταστάσεις στο Κουβέιτ και τον Μπαχρέιν, αφού οι Ηνωμένες Πολιτείες πραγματοποίησαν νέα πλήγματα εναντίον του Ιράν. Παράλληλα, οι ενοπλές δυνάμεις της Ιορδανίας ανακοίνωσαν επίσης σήμερα ότι αναχέτησαν 8 Ιρανικούς πυράβλους που είχαν στόχο την Ιορδανική επικράτεια. Λίγο νωρίτερα σήμερα το Ιράν ανακοίνωσε ότι μετά τα νέα αμερικανικά πλήγματα στο Ιράν στοχοθέτησαν αμερικανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις στην Ιορδανία. Το Ιράν θέλει να συμβιβαστεί, ανέφερε σε νέες του δηλώσεις ο Ντόναλντ Τραμπ. Δεν τους αρέσουν αυτά που κάνουμε και θέλουν να τα βρούμε. Θα δούμε εάν θα τα βρούμε ή απλώς θα το τελειώσουμε, τόνισε χαρακτηριστικά. Αν η Τεχεράνη δεν επωφελείται από το μνημόνιο συνεννόησης με τις ΗΠΑ, δεν έχει κανέναν λόγο να εμένει σε μια τέτοια συμφωνία, διεμήνησε χθες ο επικεφαλής των διαπραγματεύσεων του Ιράν και πρόεδρος του Κοινοβουλίου της χώρας Γκαλιμπάφ. Ωστόσο, δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο διαπραγματεύσεων με τις ΗΠΑ. Όσο η Τουρκία διαθέτει τους πυράβλους S-400, η Άγκυρα αποκλείεται από το πρόγραμμα F-35. Ο νόμος είναι σαφής, ξεκαθάρισε σε δηλώσεις του Αμερικανός δημοκρατικός γερουσιαστής Βαν Χόλεν. Διευκρίνησε ότι το Κογκρέσο το έχει καταστήσει σαφές σε διακομματική βάση και τυχόν προσπάθειες της κυβέρνησης Τραμπ να παρακάμψει αυτόν τον νόμο είναι απλώς απαράδεκτες. Χαρακτήρισε άπιστο σύμμαχο του ΝΑΤΟ τον Ερντογάν, που συνεχίζει να εντείνει τις επιθέσεις κατά της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου. Στην αθλητική επικαιρότητα, η Αργεντινή πήρε το δεύτερο εισιτήριο για τον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου, νικώντας την Αγγλία με 2-1. Η Αργεντινή θα διεκδικήσει για δεύτερη φορά τον τίτλο απέναντι στην Ισπανία στον τελικό της Κυριακής.
2: Χρειάζεται να είσαι ειδικό στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management, τα ΕΔΑΚ, και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
28: Ακολουθεί το δελτίο με την προγνώση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, η Χριστίνα Σούζη.
3: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
5: Στην Αττική σήμερα Πέμπτη προβλέπει τηλιοφάνεια. Άνεμοι βόρειοι 3 με 5 και στα ανατολικά τοπικά 6. Μποφόρ και θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 36 με 37 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ορεινά δεν αποκλείεται να σημειωθούν τοπικές μπόρες. Θερμοκρασία έως 34 με 35 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Πέμπτη έθριο στενό καιρό στη χώρα μας και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα κεντρικά και βόρεια ορεινά υπηρωτικά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και στα βόρεια με μονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, στο Ιόνιο 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο 5 με 7. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 36 με 37 βαθμούς, στα δυτικά τοπικά 38 και στα νησιά έως 32 με 35 βαθμούς. Παρασκευή και Σάββατο ηλιοφάνεια και μόνο τα απογεύματα στα βόρεια ορεινά ίσως σημειωθούν τοπικές μπόρες. Οι βόρειοι άνεμοι στο κεντρικό και νότιο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος την Κυριακή, οι βόρειοι άνεμοι θα εξασθενήσουν και η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο και θα φτάσει στα ηπειρωτικά τους 38 με 39 βαθμούς. Απογευματινή αστάθεια θα εκδηλωθεί στα ηπειρωτικά ορεινά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
6: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα,
0: Αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Τεχνοπρούφ θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Θερμοελάστικ κόλορ για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες ή άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.
1: Duro-Stick για κάθε χρήση. Duro-Stick υπάρχει λύση.
28: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την κυκλοφορία δρόμου του Λεκαναπεδίου. Μας ενημερώνει ο Δημήτρης Κολιομιχάλης.
6: Συνεχίζονται οι καθυστερήσεις στη λεωφόρο Μαρκοπούλου προς την Αττική Οδό κατά μήκος του Μαρκοπούλου.
7: Λόγω σε διακόπτω. Τρελό μποτιλιάρισμα στο Μαρκόπουλο. Εγκλωβισμένοι όλοι μέσα στην πόλη και ουρές ως τα καλύβια. Εγώ ξέφυγα από τον πίσω δρόμο της Προφάρτας. Δεν ξέρω τι είναι αυτά του Γιαβρόγλου που τα ξέρει αυτά. Είναι ο Γιάννης Γιαβρόγλου. Αν ξέρετε ποια είναι η Προφάρτα, ξέρετε κύριε Γιάννη, εσείς.
28: Ξέρουμε από εκεί.
7: Εσείς οι Μαρκοπουλιώτες γνωρίζετε. Λοιπόν, όποιος ξέρει να φύγει από εκεί. Δεν ξέρω, βοήθησα.
6: Βεβαίως, βεβαίως.
7: Ευχαριστούμε πολύ. Βεβαίως. Ο Γιάννης είναι εκεί, είναι του ξέρει τα κόλπα.
6: Ναι. Και για όσους δεν γνωρίζουν, είχε γίνει τροχαίο ατύχημα με τραυματισμό δικυκλιστή στη λεωφόρο Μαρκοπούλου, αμέσως μετά το Μαρκόπουλο, πριν μπούμε δηλαδή στην Αττική Οδό. Άλλο ένα τροχαίο όμως με τραυματισμό δικυκλιστή συνέβη στη Στρατηγού Καλάρη. Κατεβαίνοντας στη Στρατηγού Καλάρη και βγαίνοντας στις τρεις γέφυρες που αριστερά κάνουμε για Λιωσίων και δεξιά για Ρεγκούκου, εκεί έγινε ένα ατύχημα, λεωφορείο με δίκυκλη μοτοσυκλέτα, τραυματίστηκε εκεί ο δικυκλιστής. Μην μπαίνετε Στρατηγού Καλάρη, συνεχίστε την Αχαρνών και μπείτε από Βικέλα ή από Τσούντα ή όποια άλλη κάθετη παράλληλη οδό θέλετε. Η Κηφισού συνεχίζει να σας δυσκολεύει και στα δύο ρεύματά της, κυρίως όμως τώρα στο ανωδικό, από την Ιερά Οδό προς τη γέφυρα της Αχαρνών. Έχουμε λίγη κίνηση στην Αττική Οδό και στα δύο ρεύματά της για να πάμε προς τη Λαμία. Στο Σκαραμαγκά έφτιαξε ισχυστού, κρατάει λίγη κίνηση ακόμα η λεωφόρος Αθηνών προς τα έξω. Στο κέντρο της Αθηνάς, Βασιλής Σοφίας προς τη Βουλή να προσέξετε και ανόδους Συγκρού, Αρδιτού και Βασιλείος Κωνσταντίνου. Βελτιώνεται όμως και η παραλιακή προς τον Πειραιά στο Νέο Φάλιρο.
28: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο και πάλι στον Άρη Πορτοσάλτε.
7: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Σας καλωσορίζω όλες και όλους στη σημερινή ραδιοφωνική μας συνάντηση. Πρωινό 5ης 16 Ιουλίου. Η ώρα είναι 9 και 12 πρώτα λεπτά και εύχομαι τα καλύτερα προς όλες και όλους. Είτε κάνετε ακρόαση από την ελλαδική επικράτεια, είτε κάνετε ακρόαση από το εξωτερικό. Και να σας ευχαριστώ πάρα πολύ, συμπατριώτες και συμπατριώτισες. Θανάση Βάλαρη, σε ευχαριστώ πολύ για τις ευχές και την καλημέρα σου. Μαζί μου στο ραδιοθάλαμο, κυρίες και κύριοι, είναι ο Χρήστος Θεάζης, καθηγητής στο Πανεπιστήμιο της Άγκυρας, ο κύριος Θεάζης, πολιτικής επιστήμης, μελετητής του φαινομένου Ερντογάν. Καλημέρα σας κύριε Θεάζη, καλώς ήρθατε.
8: Καλώς σας βρήκα.
7: Τι γίνεται, όλα
8: μια
7: καλά.
8: Μια χαρά.
7: Παίρνεις, στο τέλος αρχίζεις να μιλάς ελληνοτουρκικά από ό,τι καταλαβαίνω.
8: Όχι. Μόνο εσωτερικά Τουρκίας. Τίποτα άλλο.
7: Όχι, στην εκφορά του λόγου σου, λέω, στην προφορά σου.
8: Μου το έχουν πει.
7: Το ξέρω. Αδελφέ, έτσι γίνεται, αν ζεις κάπου στο εξωτερικό και εσύ...
8: 27 χρόνια δεν έχει λίγα.
7: 27 χρόνια μιλάς τουρκικά. Πάλι καλά που μιλάς ελληνικά. Λοιπόν, γιατί υπάρχει, είναι, πρόσεξε, εγώ το, έτσι το παρομοιάζω. Εμείς οι πολίτες μιλούμε τουρκο-ελληνικά. Εγώ ως παλιός γεννηθισμένα, αλλά που έχω χάσει την... αν μείνω κι εγώ κάποιο χρονικό διάστημα, εξοικειωθώ πλήρως με τη γλώσσα, δεν το συζητώ. Έχω ευχαίρεια, δόξα τω Θεώ, αλλά εγώ μιλώ ελληνοτουρκικά. Δηλαδή τα τουρκικά μου είναι ελληνικά.
8: Ακριβώς.
7: Τα δικά σου ελληνικά είναι τουρκικά.
8: Ακριβώς.
7: Καταλαβαίνεις τι
8: εννοώ. Απόλυτα.
7: Αυτό σημαίνει όταν. Αλλά...
8: Και λογικό είναι.
7: Ναι, αλλά θα ζήσεις παραπάνω γιατί εκφράζεις σε πάνω από μία γλώσσα.
8: Ναι.
7: Θα ζήσεις παραπάνω. Το εγκέφαλό σου θα έχει καλύτερη. Διάβαζα προχθές ότι. Το είσαι στην καθημερινή. Ότι οι άνθρωποι που μιλούν μπαινοβγαίνουν σε γλώσσες έχουν καλύτερη. Είναι αντιληπτό, δεν θέλει καμία φωσοφία, απλώς το επιδεικνύουν οι επιστήμονες. Αλλά θέλω να πω ότι φαντάζομαι ότι μπορεί να το σκεφτεί.
4: Βοηθάει κάποιος, και
7: ότι...
4: στο θέμα, λένε, της άνοιας, Πάρκινσον.
7: Αυτό,
4: και όλα
7: αυτό.
4: Αυτά, ναι.
7: Ναι, ναι, αυτό, αυτό, φίλε.
4: Ελπίζω. Ορίστε. Δεν πάμε τίποτα.
7: Σωστό και αυτό. Λοιπόν. Τι γίνεται.
4: Και μία μικρή διόρθωση.
7: Ναι.
4: Είμαι και υπότροφος του Ιδρύματος Ωνάση.
7: Συγχαρητήρια.
4: Μόλις πριν από λίγες μέρες ολοκλήρωσα μία μελέτη υπό την αιγίδα του Ιδρύματος για τα εσωτερικά της Τουρκίας. Εκεί για πρώτη φορά ανέφερα για ποιο λόγο θεωρώ ότι ο Νουμάνο Κουρτουλμούς, ο νη πρόεδρος της Βουλής, θα είναι εκείνος που θα είναι μετά τον Ερντοάν και θα ηγηθεί το πόλο των δημοκρατικών.
7: Ναι, έχεις φάει κόλλημα με αυτόν τον, με τον
4: η
7: πρόεδρο της Βουλής.
4: Αυτό έχει δείξει. Μάλιστα. Από το 2011.
7: Ναι, 10... Τώρα βέβαια οφείλω να πω στον πρόλογο ότι, ναι, ότι επιβεβαιώνεσαι σε τι. Εδώ, επειδή εγώ είμαι μόνος που... Δηλαδή εγώ... Συγγνώμη για το εγώ. Θα πω το εγώ και το κοινό. Δηλαδή το κοινό που μας παρακολουθεί μέσω εμούρα, το πω έτσι, αντί για μην, γιατί σε πολλούς μπορεί να δεν αρέσει το εγώ, το αντιλαμβάνομαι. Μέσω ημών, μέσω εμού, στο κοινό που απευθυνόμαστε, έχει μάθει από σένα από καιρό και όποιος μπορεί να σε παρακολουθήσει, θέλει να σε παρακολουθήσει, ότι είχες πει ότι ο Ερντογάν και θα φτιάξει τη διαδοχή του ιδίου του εαυτού του και του κόμματός του, ας πούμε, αλλά θα φροντίσει και την, να πει και ποιος θα είναι η αντιπολίτευση. Το έχεις πει αυτό.
4: Ναι.
7: Ναι, το έχεις πει. Βέβαια, για Παλαβό σε περνούσαμε. λέμε. Λοιπόν, δεν ξέρω αν σ' ακούν, δεν ξέρω αν σ' ακούει, δεν σ' ακούει το πολιτικό γίγνεσθε της πατρίδας. Αμφιβάλλω αν σ' ακούει, γιατί όπως ξέρεις, εδώ στην Ελλάδα έχουμε ένα είδος, λέει, τι είσαι εσύ, τουρκολόγος. Ξέρεις τουρκικά, όχι. Δεν πειράζει. Είσαι τουρκολόγος όμως. Οκ. Okay. Έτσι γίνεται στον τόπο μας. Λοιπόν,
4: μα το είχε πει ο Ερντοάν πριν, ναι, από 12-13 χρόνια. Είχε πει ότι αν προκύψει αντιπολίτευση, εμείς θα τη φτιάξουμε.
7: Μάλιστα.
4: Το είπε ο άνθρωπος.
7: Ναι, αγαπάει το λαό του, άνθρωπος φροντίζει.
4: Το είπε.
7: Είναι
4: το
7: αυτό που λέμε ο Χατζή Μπαμπά.
4: Το είπε.
7: Έτσι, μπράβο. Εμείς που είμαστε από εκεί, τουρκόσποροι και τουρκομελίτες, ξέρουμε. λοιπόν.
4: Τι μέλη γενέστε.
7: Ναι, θα τα πεις αυτά σε λίγο. Το πραξικόπημα, πες μου, τι έγινε. Χθες βγάλανε κάτι καράβια, είδα στο Βόσπορο, ρίχανε νερά, κάνανε ιστορίες για στη
4: Μύρη. 10 χρόνια πέρασαν.
7: Το ξέρω,
4: 10 χρόνια και λίγα.
7: 10 χρόνια τα οποία άλλαξαν τον Ερντογάν. Δηλαδή το πραξικόπημα αυτό ότι άλλαξε την Τουρκία, την άλλαξε, δεν το συζητώ. Άλλαξε και τον ίδιο τον Ερντογάν. Τι έχεις καταγράψει, είσαι και, δηλαδή, και τον παρακολουθείς πολιτικά και ψυχομετρικά ή απλώς πολιτικά.
4: Πολιτικά.
7: Καλά, εντάξει, δεν είπα.
4: Δεν έχει τύχει να το γνωρίσω, να κάνουμε συζητήσεις. Το θέμα ποιο είναι ότι...
7: Δεν σε αναγνωρίζεσαι ένα από τα μάτια όπως το Μανώλη.
4: Όχι. Δεν έχει τύχει.
7: Καλά, δεν ξέρει ότι υπάρχει Έλλην. Δεν μπορεί να μην ξέρει.
4: Υπάρχει, του έχουν μιλήσει για μένα.
7: Ότι υπάρχει Έλληνα, δημόσιος υπάλληλος της Τουρκίας, Έλλην υπήκος. Δεν το ξέρει. Δεν μπορεί να το ξέρει.
4: Το ξέρει.
7: Δεν
4: το ξέρει. Του είχαν μιλήσει για πρώτη φορά για μένα το 2013.
7: Μάλιστα.
4: Είχε πάει ένας από το Ισλαμικό κίνημα που είναι μαζί χρόνια φίλοι, ναι, μαζί με τα θέματα που έχω να συζητήσουν. Μου είχε πει αυτός ότι θα του δώσω και το βιβλίο σου για τη στιγμή. Ήταν πρωθυπουργός. Του λέει, πρόεδρε, για δες και το βιβλίο αυτό. Και μου το είπε ο ίδιος, μου λέει, Χρήστο, με είχε 20 λεπτά καθόμουνα και κοίταγε το βιβλίο σου.
7: Μάλιστα. Ότι τώρα έγραψε ένας Ιουνάνης.
4: Ένας Έλληνας.
7: Ένας Ιουνάν. Έγραψε το βιβλίο για τον Ερντογάν.
4: Του λέω, όταν το κοίταγε το βιβλίο, μου λέει, έπαθε σοκ, γιατί έχεις γράψει πράγματα που τα ξέρει μόνο ο συγκεκριμένος κύκλος, μου λέει. Τούρκος ακαδημαϊκός δεν έχει μπει σε αυτές τις λεπτομέρειες. Μετά από 20 λεπτά φωνάζει τον ιδιαίτερό του και του λέει, αυτόν θα μου τον φέρει στην Άγκυρα, προσωπικό μου επισκέπτη, που σε εκλειμμένο, και θα κανονίσεις το πρόγραμμά μου έτσι, ώστε να έχω χρόνο μαζί του.
7: Έγινε αυτό.
4: Ο φίλος μου λέει, νόμιζε ότι ήμουν Αθήνα καθηγητής εκεί. Λέει ο φίλος, μην μπαίνεις στα έξοδα, λέει. Εδώ, λέει, είναι, λέει, στα 500 μέτρα, λέει, καθηγητής και στο πανεπιστήμιο. Παθαίνει δεύτερο σοκ, γιατί πανεπιστήμιο Άγκυρας είναι το πανεπιστήμιο που ιδρύει τη φιλοσοφία του κράτους της Τουρκίας.
7: Σωστά.
4: Έπαθε το δεύτερο σοκ. Και του λέει, θα μου τον φέρεις. Μετά γίνεται ο καυγάς με τον Γκιουλέν. Οπότε μετά πλέον χαιρετίσματα.
7: Μάλιστα.
4: Έτυχε να.
7: Λοιπόν, το πραξικόπημα άλλαξε την Τουρκία. Την άλλαξε.
4: Αυτό που θέλω να πω.
7: Άλλαξε και τον Ερντογάν πολιτικά τώρα.
4: Πολιτικά τον άλλαξε. Πολιτικά τον άλλαξε.
7: Προφανώς αστειευόμουν στο προηγούμενο.
4: Όχι, προς Θεού αλίμονο. Γιατί άλλος ο Ερντογάν τα πρώτα χρόνια που ήταν πρωθυπουργός, Άλλος ο Ερντοάν όταν έγινε πρόεδρος δημοκρατίας μέχρι το πραξικόπημα και μετά το πραξικόπημα ένας άλλος
7: Ερντοάν. Ωραία, τώρα θα σου βάλω μια ερώτηση, δεν είναι εύκολη.
4: Ναι.
7: Ποιος είναι ο αληθινός Ερντοάν?
4: Τώρα εδώ, εδώ σηκώνει μεγάλη συζήτηση.
7: Ποιου σταδίου, άστο, πάρε χρόνο. Πάρε χρόνο και να το απαντήσεις. Του πρώτου σταδίου, δηλαδή ο αμέσως αποφυλακιστής που έρχεται με... ποιος από όλους Ερντογάν? Πρώτη φάση, μεσαία φάση ή ύστερη φάση? Ή μετά το πραξικόπημα?
4: Κοίταξε, ναι. Ως γνήσιος Ερντογάν ήταν μέχρι το πραξικόπημα. Και από θέμα χαρακτήρα εννοώ. Μετά το πραξικόπημα, ο τρόπος που κινιόταν πολιτικά κατάλαβε ότι άλλαξε σε πάρα πολλά πράγματα. Και επίσης, να μην ξεχνάμε...
7: Είναι πιο αυταρχικός.
4: Κοιτάξτε, την αυταρχικότητα, εγώ πώς την ορίζω?
7: Ναι.
4: Πρώτον, πόσο δημοκρατικός είναι ο Τούρκος για να εκλέξει ένα δημοκρατικό ηγέτη? Όταν ο Ερντοάν ήρθε στην εξουσία, υπήρχε μια πατριαρχική δομή στη Τουρκία. Ο πατέρας έλεγε: ψηφίζουμε όλοι κομμουνισμό, όλη η οικογένεια.
7: Ναι, αλλά. Με...
4: Ναι. Όμως, ναι. Τι γίνεται? Την αυταρχικότητά του αυτή τη χρησιμοποίησε για να εδραιώσει αυτό το μετασχηματισμό που γίνεται στην Τουρκία.
7: Τώρα τον βλέπεις με θετική ματιά όμως. Σου κάνω, κοντά. Τώρα τον βλέπεις με θετική ματιά.
4: Δηλαδή όταν έγινε πρόεδρος.
7: Έχει φυλακίσει τον Οσμάν Καβάλα. Τι του κάνει ο Οσμάν Καβάλα? Τι θα του ρίχνει το καθεστώς?
4: Όχι,
7: τον έχει 10 χρόνια μέσα το βουκαρά αυτόν.
4: Όσους έβαλε, όχι ότι επιδοκιμάζω αυτή την πρακτική, αλλά θέλω να πω ότι στη Τουρκία, εάν θέλεις να φέρεις ένα καινούριο σύστημα, δεν μπορείς να πας με τσάκι και με καφέ. Το ίδιο έκανε,
7: το
4: και,
7: κατάλαβα,
4: ο,
7: ναι,
4: το
7: αλλά...
4: ίδιο έκανε και ο Μουσταφά Κεμάλ. Ίδρυσε και τα δικαστήρια της ανεξαρτησίας και κρέμασε χιλιάδες κόσμου. Ο Ερντοάν, η άλλη περίπτωση.
7: Αυτό είναι ωραίο debate.
4: Η άλλη περίπτωση, ναι. Τι ήταν? Ότι θα φτιάξω ένα νέο σύστημα. Σε αυτούς που δεν αρέσει θα πάνε σπίτι τους.
7: Έχεις μιλήσει με... Ωραία, ναι. Το τρέχω λίγο, συγγνώμη. Ναι, είναι ναι. Ωραίο debate, δεν πάω να σε διακόψω γιατί θέλω να προχωρήσω. Ναι. Θα επανέλθω. Έχεις μιλήσει με JHP, με αντιπολίτευση? Μιλάς?
4: Με όλους έχω μιλήσει.
7: Μιλάς?
4: Με όλα τα κόμματα.
7: Δεν νιώθουν αυτοί, δεν νιώθουν την πότα του Ερντογάν πάνω τους?
4: Δεν είναι το θέμα την πότα του Ερντογάν. Το θέμα είναι ότι το JHP...
7: Ναι.
4: Έχει αποποιηθεί
7: το κεμαλικό κόμμα, δηλαδή.
4: Το κόμμα που ίδρυσε ο Μουσταφά Κεμάλ και ήταν το κόμμα που τη δεκαετία του 20 και του 30 είχε οριοθετήσει τις κατευθυντήριες γραμμές. Όταν λοιπόν ήρθε ο Ερντοάν στα πράγματα που πλέον το ρόλο του Τζέχεπέ το πήρε το ΑΚΕΠΕ, ο Ερντοάν, οπότε διαμορφώνει τις νέες κατευθυντήριες γραμμές, το Τζέχεπέ αναγκαστικά θα υιοθετήσει αυτή τη νέα κοινωνική πρακτική. Οπότε ήρθε ο Ντενίς Μπαϊκάλ, ο πρόεδρος τότε του Τζέχεπέ, και τι έκανε? Έβαλε τη ροζέτα του κόμματος σε μαντιλοφορούσες. Ένα κόμμα που υποτίθεται ότι περασπίζει την κοσμικότητα γαλλικού τύπου, όπου η μαντίλα και γενικά το Ισλάμ δεν πρέπει να έχει λόγο στη δημόσια σφαίρα.
7: Μην φεύγεις όμως από αυτό. Εγώ θέλω να μείνουμε λίγο στο χαρακτήρα του αυταρχισμού σε ό,τι αφορά την τουρκική κοινωνία και το τουρκικό κράτος. Το έχεις μελετήσει? Δεν είναι ενδιαφέρον για τη μελέτη?
4: Θα σου πω.
7: Σε αυτό. Μείνε σε αυτό.
4: Θα πω.
7: Ναι, θα το κουβεντιάσουμε. Γιατί
4: εντάξει.
7: Ο πυρήνας για να μιλήσουμε για την Τουρκία και να γνωρίσουμε την Τουρκία πρέπει να πάμε στο πώς είναι οργανωμένο, πώς είναι οργανωμένη η κοινωνία και το κράτος τους. Αλλιώς, όσο και να θα σκαλώνουμε σε διάφορα, θα χτυπάμε σε
4: τύπους. Θα τα πούμε.
7: Το πιάνω σωστά ή όλα?
4: Απόλυτα.
7: Εσύ,
4: απόλυτα.
7: Εγώ μιλάω με τον
4: εγώ, θα τα πούμε.
7: Εσύ είσαι ο θεωρητικός αυτών που εγώ σκέφτομαι, χωρίς να έχω τη δική σου θεωρητική κατάρτιση, ρε παιδί μου. Κατάλαβες αυτό?
4: Απόλυτα. Καταλαβαίνω.
7: Αλλιώς δεν μπορώ να μελετήσω την Τουρκία αν δεν μπω στην ουσία. Δηλαδή δεν μπορώ να μελετήσω την Τουρκία αν βάζοντας σε ίδια θέση το πώς είμαστε εμείς οι Έλληνες σε σχέση με το κράτος μας.
4: Καμία σχέση.
7: Ακριβώς. Εμείς πάμε να συγκρίνουμε την Τουρκία με βάση τα πρότυπα που έχουμε για μας.
4: Οι δυτικοί προσπαθούν να βάλουν στα δικά τους παπούτσια την Τουρκία, το οποίο δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Δεν γίνεται.
7: Ακριβώς.
4: Ναι. Δεν
7: τώρα,
4: γίνεται.
7: Αν είναι καλό ή όχι, είναι μια άλλη κουβέντα.
4: Αυτό είναι άλλη συζήτηση. Το θέμα είναι μιλάμε
7: να καταλάβουμε τι είναι η Τουρκία.
4: Πραγματικότητα.
7: Ναι, ρε φίλε, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, εννοείται ότι τον Τεάζη στην Ελλάδα δεν τον πολύ ακούνε, γιατί είπαμε είναι τουρκολόγος που ξέρει τουρκικά. Γιατί στον τόπο μας τουρκολόγος είναι αυτός που δεν ξέρει τουρκικά, οπότε δεν έχει κανένα λόγο να ξέρει και τουρκικά άλλωστε, άρα μπορεί να κρίνει τα τουρκικά πράγματα με άνεση του τουρκολόγου, έτσι δεν είναι, φίλε? Πολύ ωραία. Ηρωνεύομαι τώρα, το καταλαβαίνετε, φαντάζομαι, γιατί πρέπει να επεξηγώ πότε ηρωνεύομαι, διότι έχουμε ένα θέμα στην κατανόηση κειμένου που λέμε, είτε είναι γραπτό το κείμενο, είτε είναι προφορικός λόγος. Μάλιστα. Νίκος Φιλιππίδης. Νίκο μου, καλημέρα.
9: Γεια σου, Άρη, καλημέρα.
7: Τι γίνεται, Νίκο, πώς πάμε?
9: Εδώ στα εγχώρια έχουμε Συμβούλιο Οικονομικής Πολιτικής, άρα μπαίνουμε στην τελική ευθεία πλέον των συζητήσεων και των ζυμώσεων εν ώψη ΔΕΘ επί της ουσίας. Και διεθνώς το κλίμα δεν έχει αλλάξει καθόλου, το αντίθετο θα έλεγα. Είναι αρκετά δύσκολο και αρκετά αβέβαιο σε ό,τι αφορά τον προγραμματισμό. Δυσκολεύονται όλες οι κυβερνήσεις να προγραμματίσουν, γιατί ουδής γνωρίζει αυτή τη στιγμή ποιο είναι το βασικό σενάριο για την ενέργεια και μια σειρά από άλλα προϊόντα τα οποία επηρεάζονται αυτή τη στιγμή από όλα όσα συμβαίνουν στον κόλπο, τα οποία σε ένα βαθμό έχουν απομονωθεί, αλλά δεν γίνει να απομονωθούν πλήρως.
7: Τώρα αναλύουμε εδώ με τον καθηγητή Χρήστο Τεάζη στο Πανεπιστήμιο της Άγκυρας, αναλύουμε τον Ερντογανισμό. Αλλά τι να πούν όλοι αυτοί οι παγκόσμιοι παίκτες, πρώτα απ' όλα κυβερνήτες, πρωθυπουργοί, αρχηγοί κρατών, αρχηγοί επικεφαλής εταιριών μεγάλων, όταν υπάρχει ο τραμπισμός με τον πρόεδρο Τραμπ, ο οποίος αλλάζει κάθε ούτε μισό λεπτό απόφαση. Για πες, τι να προγραμματίσεις.
9: Μόνο να σκεφτείς τις αλλαγές στρατοπέδων σε ό,τι αφορά το ποιοι είναι οι αγαπημένοι τους στην περιοχή μας. Αυτό αλλάζει συνέχεια. Ναι. Στη σκέψη ότι ξεκινήσαμε με Μελόνι και Όρμπαν, αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει σχεδόν κανένας Ευρωπαίος συνομιλητής. Αυτή τη στιγμή φαίνεται να έχει ανεβασμένες μετοχές ο Ερντογάν. Έτσι φαίνεται και έτσι εκτιμάται διεθνώς. Αλλά διαμέσως έχει περάσει από εμάς, έχει περάσει από το Νετανιάχου, έχει περάσει από.
7: Ναι, αλλά Ερντογάν, αλλά ο Φουκαράς τη Γανίτα δεν έχει φάει. Δηλαδή είναι όλο λάδι. Δηλαδή από τη Γαλλία. Εντάξει, Ερντογάν, ωραία, συνομιλητής, οκ, okay, δικός του. Και ναι. Ποιο είναι το κέρδος, δηλαδή, τι έχει να δείξει και ο Ερντογάν στον τόπο του. Να πήρε παιδιά, ορίστε, να είμαι φίλος. Μου τα έδωσε τα αεροπλάνα.
9: Ναι, η αλήθεια είναι ότι η τουρκική.
7: Μόνο η Ελλάδα πανικοβλήθηκε την περασμένη Παρασκευή. Μόνο η Ελλάδα έπαθε πανικό την περασμένη Παρασκευή. Χαθήκαμε επειδή ένας δημοσιογράφος σε μία εφημερίδα, η οποία εξυμπτώσεως πάντα, δεν λέω ότι κάτι άλλο, είναι φιλοερντογανική. Δηλαδή λέει ό,τι θέλει να πιστεύει ο Ερντογάν. Έγραψε ότι παίρνουμε τα F-35, κακάρωση η Ελλάδα. Πού είναι, ρε παιδιά, τα F-35? Έρχονται.
9: Ναι, η αλήθεια είναι ότι δεν υπήρχε έκτοτε κάποια σοβαρή που να είναι δεδομένη, να είναι ανακοινωμένη.
7: Αυτό προσπαθώ να περιγράψω. Ναι. Εγώ δεν λέω δεν θα τα πάρουν. Ούτε εγώ εμείς θα καθορίσουμε αν θα πάρουν ή δεν θα πάρουν. Δεν λέω κάτι τέτοιο. Απλώς προσπαθώ να εξηγήσω ότι πώς γίνεται η πολιτική σήμερα. Άιτε, τρέπε, τώρα μεγάλη άκρη.
9: Μπορεί κανείς να προγραμματίσει κάτι όταν υπάρχουν μπροστά. Ναι.
10: Τόσο μικρό, μα τόσο αξιαγάπητο.
11: Τόσο μικρό, μα τόσο χρήσιμο.
10: Τόσο μικρό, μα τόσο όμορφο.
11: Τόσο μικρό, μα τόσο σημαντικό.
10: Το μικρότερο ακουστικό βαρικοϊλιά στον κόσμο. Ανεκτίμητο.
11: Ακουστικά κέντρα Κασαπόγλου. Ακουστικά βαρικοϊλιάς. Στην υπηρεσία της ακοής σας. Καταστήματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Με την εγγύηση του ομίλου Κασαπόγλου.
12: Κασαπόγλου ακουστικά κέντρα. Στην Ξάνθη, 28 Οκτωβρίου 23. Τηλέφωνο 254-10-74-790.
13: Αλέξη, τι έπαθες καλέ? Γιατί είσαι σαν τη βρεγμένη γάτα?
14: Τασί, άσε με, γιατί άντε! Προσπάθησα να ξεσυνδέσω το πλυντήριο και έχει ένα μουσκεμα!
13: Βρε αγάπη μου, αφού είπαμε ότι θα τα αναλάβουν όλα από τις ΣΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ.
14: Μα έχουν υδραυλικό!
13: Και υδραυλικό, και θα αποσυνδέσουν όλες τις συσκευές και τα φωτιστικά και θα μπαλάρουν όλα τα έπιπλα, τα ρούχα, μέχρι και το βάψιμο θα κάνουν.
14: Μα αυτή δεν είναι η ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ, είναι η τα πάντα όλα!
13: Στο e-Μεταφορές κάνουμε τη μετακόμισή σας απλή υπόθεση.
14: Γιατί πολύ απλά αναλαμβάνουμε τα πάντα.
13: Μεταφορές, μετακομίσεις, αποθήκευση, φύλαξη, υλικά συσκευασίας, ανυψώσεις και συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση επίπλων, συσκευασία των μικροαντικειμένων και παροχές όλων των τεχνικών ειδικοτήτων.
14: Επιπλέον και δωρεάν διαμονή σε 5 αστέρων ξενοδοχείο για 2 ημέρες μέχρι να ολοκληρωθούν όλες οι εργασίες και η μεταφορά.
13: Ειδικές τιμές στα σώματα ασφαλείας.
14: e-Μεταφορές. Προκούμη 26α, Ξάνθη, 2541-552353 και στο www.epavlametafores.gr.
15: Έσπασε η οθόνη στο κινητό μου.
16: Phone Masters.
15: Δεν κρατάει μπαταρία.
16: Phone Masters.
15: Και αν θέλω καινούριο κινητό.
16: Phone Masters.
15: Τι ακριβώς κάνουν?
17: Στην Phone Masters επισκευάζουν όλα τα κινητά τηλέφωνα, ακόμα και αυθημερών. Επίσης, διαθέτουν ποικιλία σε καινούρια και εκθεσιακά κινητά τηλέφωνα σε εξαιρετικές τιμές.
18: Και το λάπτοπ της δουλειάς που σέρνετε?
17: Phone Masters. Υπολογιστές για κάθε ανάγκη και σέρβις υπολογιστών.
18: Δημοκρίτου 25, ένα Dictel Xanthis. Τηλέφωνο 25 41 110 385.
17: Στην Phone Masters. Πωλήσεις και επισκευές που εμπιστεύεσαι.
19: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και το καλύτερο, επωφελείσαι από 3 έως 6 άτοκες δόσεις στις αγορές σου. Μόνο στο Massoutis.gr. Εσύ ακόμα να μπεις.
20: Αγροτικός πτηνοτροφικός συνεταιρισμός Ιωαννίνων Πίνδος. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος για τους νομούς Ξάνθης, Ροδόπης και Εύρου είναι η εταιρεία τροφοδιανομή Μαρία Χατζιωάννου.
21: Η μόνη που μπορεί να εγγυηθεί την κορυφαία ποιότητα στο κοτόπουλο Πίνδος.
20: Με σεβασμό στη σωστή διατροφή. Βάλτε στο τραπέζι σας κοτόπουλα Πίνδος άριστης ποιότητας που μεγαλώνουν με αγνή φυτική τροφή.
21: Κοτόπουλα Πίνδος. Μόνο από την τροφοδιανομή Χατζιωάννου με τους αυστηρότερους διεθνείς ελέγχους ποιότητας.
20: Η καλύτερη επιλογή για την οικοκυρά και τον επαγγελματία.
21: Όλα τα επώνυμα και αυθεντικά προϊόντα Πίνδος, νοπά και κατεψυγμένα, θα τα βρείτε σε επιλεγμένα σημεία.
20: Τροφοδιανομή Χατζιωάννου, δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και 500 μέτρα από τον οικοσταθμό της ΔΕΗ. Τηλέφωνο και φάξ 25410-73-677.
21: Εγγύηση στα κοτόπουλα Πίνδος.
22: Αν μ' ακούς το αυτοκίνητο, στην παραλία ή γυρίζοντας από τη βουτιά, κράτα αυτό. Ο Σεπτέμβρης έρχεται πιο γρήγορα από όσο νομίζεις. Τώρα είναι η στιγμή να σχεδιάσεις το επόμενο ακαδημαϊκό σου βήμα. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Αναγνωρισμένες σπουδές με κύρος και διεθνή προοπτική. Μπες στο ΙΝΤΕΦ.gr ή κάλεσε στο 210-6980-772.
23: Νόβα 931. Η ώρα είναι 9:30.
24: Νόβα 931.
26: Και τώρα ο Άρης Πορτοσάλτε στο Νόβα 931 σε ζωντανή σύνδεση με τον Sky 100,3.
27: Sky 100,3.
25: ICPS.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
28: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
29: Συνεχίζονται οι μεγάλες καθυστερήσεις στη λεωφόρο Μαρκοπούλου προς την Αττική Οδό κατά μήκος του Μαρκόπουλου λόγω τροχαίου ατυχήματος με τραυματισμό δημικυκλιστή που συνέβη νωρίτερα. Τροχαίο ατύχημα με τραυματισμό σημειώθηκε και στη λεωφόρο Στρατηγού Καλάρη στο σημείο συνάντησης με τη Ρεγκούκου, με αποτέλεσμα και οι δύο αυτές οδοί προς το σημείο συνάντησής τους να είναι ακινητοποιημένες. Μεγάλες καθυστερήσεις συναντούν οι οδηγοί επίσης και στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού από το ύψος της λεωφόρου Αθηνών προς τη Νέα Χαλκιδόνα. Κρίσιμη γίνεται η κατάσταση της υγείας του 7χρονου κοριτσιού από τη Μολδαβία, μοναδική επιζήσασα του θανατηφόρου τροχαίου, που σημειώθηκε χθες στη Χαλκιδική, το οποίο κόστησε τη ζωή στους δύο γονείς της και στο μόλις 6 μηνών αδερφάκι της. Το δυστύχημα σημειώθηκε στην επαρχιακή οδό Νέων Μουδανιών Νικήτης, όταν το επιβατικό αυτοκίνητο, στο οποίο επεβαίνει τετραμελής οικογένεια των τουριστών, συγκρούστηκε με τοπικά κατόπιν συνθήκες που ερευνώνται με βιτιοφόρο όχημα. Υψηλό βαθμό βάζουν οι πολίτες στις ψηφιακές υπηρεσίες του κράτους. Αντιθέτως, οι υπηρεσίες του δημοσίου και των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης που λειτουργούν διαζώσεις παίρνουν κάτω από τη βάση. Σύμφωνα με τα πρώτα αποτελέσματα της ηλεκτρονικής αξιολόγησης του Υπουργείου Εσωτερικών, το gov.gr πετυχαίνει 8,3 με άριστα το 10, ενώ οι υπηρεσίες των Δήμων και των Περιφερειών, όταν ο πολίτης πηγαίνει στον ΚΙΣΕ, μόλις 4,13. Με το Διευθύνοντα Σύμβουλο του Ελληνικού Μετρό θα συναντηθεί το μεσημέρι ο Δήμαρχος Αθηναίων με αφορμή αναφορές για ρογμές και καθυζήσεις σε πολυκατοικίες στην Κυψέλη από τις εργασίες του Μετροπόντικα για τη γραμμή 4 του Μετρό. Χθες δόθηκαν διαβεβαιώσεις από την Ελληνικό Μετρό ότι δεν έχει διαπιστωθεί ζήτημα στατικής λειτουργίας ή επηρεασμός του φέροντος οργανισμού σε κανένα κτίριο στην Κυψέλη. Ψεκασμού σε δρόμους της Γλυφάδας πραγματοποιεί από το πρωί ο Δήμος μετά το επιβεβαιωμένο κρούσμα λίμωξης από τον ιό του Δυτικού Νείλου που μεταδίδεται κυρίως με το τσίπημα μολυσμένων κουνουπιών. Και ο καιρός γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική, έως 36 με 37 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 35 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
7: Καλημέρα σας αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Καλώς ορίσατε στη σημερινή ραδιοφωνική μας συνάντηση. Κύριε Κολομιχάλη, ορίστε παρακαλώ. Κύριε Κολομιχάλη. Παρακαλώ. Κύριε Γολομιχάλη, 9.30 ώρα είναι το ραντεβού σας.
0: Συνεχίζονται οι καθυστερήσεις και στη λεωφόρο Μαρκοπούλου προς την Αττική Οδό λόγω του τροχαίου ατυχήματος. Απλά έχει μικρύνει το μποτιλιάρισμα και του ατυχήματος εν ώμιο του τραυματισμού δικυκλιστή που έχει ταλαιπωρήσει τον κόσμο από το πρωί και στη Στρατηγού Καλάρη κατεβαίνοντας προς τις Τρεις Γέφυρες παρόλο που βαίνει επί τα βελτίο. Και εκεί είχαμε τραυματισμό δικυκλιστή. Στρατηγού Καλάρη, επαναλαμβάνω, προς τις Τρεις Γέφυρες και τη Λιωσίων. Η άνοδος της Κηφισού έχει ταλαιπωρία αυτή τη στιγμή από την Ιερά Οδό προς τη Γέφυρα της Αχαρνών και μικρότερη καθυστέρηση ως Καραμαγκάς. Η άνοδος της Κηφισίας από την Κατεχάκη προς τα Σίδερα Χαλανδρίου και ο άξονας, ο ανωδικός άξονας Συγκρού Αρδιτού Βασιλείος Κωνσταντίνου.
1: Μετά το δελτίο κίνησης έρχεται θετική ενέργεια από το Iron Happy Hour. Με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας ρεύματος κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr.
2: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
3: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του
4: μαθηματικού. Συγγνώμη, από τον ήρωα είναι για το happy hour.
3: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
5: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις happy hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του ήρωνα που σου δίνει τον...
4: Το happy hour.
3: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
5: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις happy hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του ήρωνα που σου δίνει...

0: Τον
1: Καλημέρα,
0: καθηγητή Χρήστο Τεάζη, καθηγητή πολιτικής επιστήμης στο Πανεπιστήμιο, το Κρατικό Πανεπιστήμιο της Άγκυρας. Καλημέρα σας, κύριε Τεάζη.
2: Yes.
0: Λοιπόν, Νίκο, ας ξεκινήσουμε πρώτα απ' όλα αυτές οι τιμές που υποσχέθηκε ο Πρωθυπουργός ότι θα δώσουν τα δύο δηληστήρια. Πέρασαν τελικώς στην κατανάλωση. Τι συνέβη, τι εξήγη μάλλον.
1: Έχουμε 2-24 ώρα τώρα που βγαίνουν με τις μειωμένες, με την έκπτωση των 10 λεπτών στην αμόλυβδη και 5 λεπτών στο πετρέλαιο κίνησης από τα δηληστήρια της Hellenic Energy και από χτες βγαίνουν και από το δηληστήριο της Motor Oil. Σταδιακά φαίνεται, χτες για παράδειγμα φάνηκε μια μικρή μείωση της τάξης των 2 λεπτών σε μέσα επίπεδα όσο φορτώνουν τα πρατήρια. Απλώς μπαίνει ψαλιδισμένη. Για ποιο λόγο? Γιατί ίδια στιγμή ανεβαίνουν οι διεθνείς τιμές, όχι μόνο του πετρελαίου, αλλά και οι διεθνείς τιμές που περισσότερο μας ενδιαφέρουν διήλυσης. Με αποτέλεσμα, θεωρείται δεδομένο ότι μέσα στις επόμενες ημέρες θα έχουμε, αν όχι πλήρη ισοφάριση του ωφέλους που προσφέρουν τα δηληστήρια, το οποίο θα του στοιχήσει ως τα τέλη Αυγούστου περί τα 40 εκατομμύρια ευρώ, αλλά ενδεχομένως να έχουμε και επιβαρύνσεις επιπλέον, δηλαδή από το σκηνικό που υπήρχε πριν από τις ελαφρύνσεις. Και αυτό γιατί έχουμε ένα εντελώς νέο και άστατο σκηνικό, όχι μόνο στην διεθνή αγορά της πρώτης ύλης του πετρελαίου, αλλά κυρίως στη διεθνή αγορά του μεταποιημένου καυσίμου, δηλαδή των προϊόντων διήλυσης, με το πρόβλημα να μην βρίσκεται, παραλαμβάνω, στον πόλεμο στον Περσικό κόλπο, αλλά στον πόλεμο στη Ρωσία. Καθώς η κατάσταση εκεί έχει ξεφύγει πραγματικά, έχουν τεθεί 19 δηληστήρια ρωσικά εκτός λειτουργίας. Είναι ο δεύτερος μεγαλύτερος εξαγωγέας μεταποιημένου καυσίμου, δηλαδή ντίζελ, η Ρωσία, και ως εκ τούτου λείπουν τεράστιες ποσότητες από το... από την παγκόσμια αγορά.
0: Κυκλοφορούνται στο μεταξύ, με συγχωρείτε που σε διακόπτω, ναι, κύριε, κάποια βίντεο από πολίτες που σκοτώνται μεταξύ τους στα πρατήρια, σε ουρές πρατηρίων, για να κάνουν, για να εφοδιαστούν με καύσιμα στη Ρωσία. Δεν ξέρω, είναι αληθινά αυτά τα βίντεο, τι να πω, δεν ξέρω. Ναι.
1: Όχι. Ναι. Δεν, έχει απαγορευτεί πρώτα απ' όλα οποιαδήποτε εξαγωγή. Δεύτερον, έχει μπει δελτίο. Τρίτο, έχουν αποσυρθεί δημόσιες μεταφορές σε πάρα πολλές περιοχές, μεταξύ των οποίων το μεγαλύτερο πρόβλημα φαίνεται να το έχει αυτή τη στιγμή η περιοχή της Κριμαίας, όπου εκεί είναι πολύ δύσκολη η μετακίνηση γιατί δεν υπάρχουν καύσιμα, άρα δεν μπορούν καν να φύγουν από την περιοχή που υπάρχουν και χτυπήματα πλέον. Άρα έχει μεταφερθεί ένα μέρος της εμπόλεμης ζώνης και η έλλειψη καυσίμου δημιουργεί ακόμα μεγαλύτερη πίεση. Υπάρχει μια φήμη στα διεθνή μέσα ενημέρωσης ότι έχουν βγει οι Ρώσοι και αντί εξαγωγών αναζητούν φορτία για εισαγωγές από την Ινδία και την Κίνα για να καλύψουν τις εχώριες ανάγκες τους, γιατί αυτή τη στιγμή δεν έχουν καύσιμα για να κινηθούν, για να καλύψουν βασικές ανάγκες. Το πρόβλημα ενδεχομένως να μην έχει φτάσει ακόμα μέχρι τη Μόσχα, αλλά έχει φτάσει σε πάρα πολλές άλλες περιοχές της μεγάλης χώρας. Άρα έχουμε ένα ζήτημα το οποίο είναι μεγάλο εκεί, αλλά μας επηρεάζει πάρα πολύ και εδώ, με αποτέλεσμα να βλέπουμε αυξήσεις οι οποίες είναι υψηλότερες από τις διακυμάνσεις που καταγράφει, για παράδειγμα, το Brent. Και αυτό είναι ένα ζήτημα και αρκετά απρόοπτο πρώτα απ' όλα. Δύσκολο να το σταθμίσεις για να καταλάβεις το βάθος του, ώστε να δεις τι είδους αποφάσεις πολιτικής μπορείς να λάβεις. Με αποτέλεσμα, όλοι βρίσκονται, ο δυτικός κόσμος, εν αναμονή για να καταλάβουν ακριβώς πώς θα λειτουργήσει το επόμενο διάστημα και αν θα χρειαστούν νέα μέτρα παρέμβασης, τα οποία δεν πρέπει να αποκλειστούν σε αυτή τη φάση που βρισκόμαστε. Δηλαδή, ενδεχομένως η οικειοθελής εθελοντική προσφορά των δηληστήριων να μην φτάνει σε λίγο, αν συνεχιστεί να υπάρχει τέτοιου είδους έλλειψη. Επαναλαμβάνω, δεν θα μας λείψει εδώ στην Ελλάδα το καύσιμο, γιατί τα δηληστήριά μας παράγουν μεγάλες ποσότητες, αλλά σε εμάς η επίπτωση φτάνει λόγω της έλλειψης προσφοράς παγκοσμίως σε επίπεδο τιμών, και αυτό είναι επίσης σημαντικό πρόβλημα.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, δύο λόγια για την Τουρκία και να συνεχίσω και εγώ τη συζήτηση εδώ με τον κύριο Τεάζη. Τι έλεγε για την οικονομία?
1: Υπάρχει σταθερά το πρόβλημα του πληθωρισμού, ο οποίος έχει συγκρατηθεί μεν, αλλά έχει συγκρατηθεί στο 32%. Και υπάρχουν τώρα περιμένουν όλοι 3 Αυγούστου που θα ανακοινωθούν τα στοιχεία του πληθωρισμού για να δω αν θα χαλαρώσει η νομισματική πολιτική, δηλαδή αν θα μειωθούν τα επιτόκια, το οποίο το βασικό επιτόκιο της Κεντρικής Τράπεζας της Τουρκίας είναι στο 37%. Απλώς η Τουρκία έχει την τύχη να έχει δύο ανθρώπους που φαίνονται ότι κατέχουν αυτού του είδους τα θέματα, λέει τον Υπουργό Οικονομικών.

0: Τουρκών, τον Μεχμέτ Σιμσέκ και τον Φατίχ Καραχάνου, που είναι ο κεντρικός τραπεζίτης, ο αντίστοιχος τουρνάρας της Τουρκίας, και έχουν αποφύγει αυτό τα Erdoganomics που λέγαμε παλιά, δηλαδή την παράλογη οικονομική πολιτική, με αποτέλεσμα να είναι σε ένα στάδιο εξομάλυνσης. Ωστόσο, απέχουν πολύ πολύ από την κανονικότητα, αποτέλεσμα σταδιακά και σε περιόδους ενεργειακής κρίσης δεδομένης της εξάρτησης από εισαγωγές, να φτωχοποιείται σταδιακά μεγαλύτερο κομμάτι του πληθυσμού. Άρα ο συναγερμός εκεί δεν έχει φύγει, αλλά τουλάχιστον εφαρμόζουν ορθολογικές πολιτικές σε αυτό το στάδιο.
1: Σε ευχαριστώ πολύ, Νίκο.
0: Γεια σου.
1: Είσαι καλά, καλημέρα. Λοιπόν, πολιτικά τώρα, κύριε Τεάζη.
2: Να συνεχίσουμε στο θέμα τι κράτος, τι εστί κράτος, τι εστί κοινωνία. Λοιπόν, το θέμα ποιο είναι, πότε αλλάζει αυτή η χώρα, πότε μετά σχηματίζεται. Για μένα η πρώτη βασική προϋπόθεση είναι να αλλάξει το διεθνές περιβάλλον. Τι είχαμε το 1923, η Ευρώπη ήταν κυρίαρχη με τη συνθήκη της Λοζάνης, οπότε το τουρκικό κράτος υιοθέτησε αυτή την ευρωπαϊκή λογική μέσω του Μουσταφά Κεμάλ και τι έκανε. Έχτισε την Τουρκία τότε μέσα σε ένα ευρωπαϊκό, κυρίως γαλλικό μοντέλο. Και αυτό παράλληλα...
1: να περιθωριοποιήσει αυτούς τους Ισλαμιστές. Έτσι,
2: γιατί εφόσον και... η Γαλλία δεν αποδεχόταν η θρησκεία να έχει λόγο στη δημόσια
1: ήταν
2: σφαίρα...
1: Ήταν κοσμικό κράτος.
2: Άρα ο Μουσταφά Κεμάλ είπε ότι το Ισλάμ δεν πρέπει να έχει λόγο στη δημόσια σφαίρα. Και παράλληλα τι έκανε. Άρχισε τότε το τουρκικό κράτος να βγάζει παρά έξω τις εσωτερικές δυναμικές οι οποίες ήταν συμβατές με τότε κατάσταση. Το 1980 λοιπόν, με την εφαρμογή του νέου φιλελευθερισμού, το τουρκικό κράτος άρχισε να αλλάζει λογική. Και ο στρατός ήταν εκείνος που το ξεκίνησε, γιατί ο Κενάν Ευρέν ήταν αυτός
1: λοιπόν,
2: που μίλησε
1: που έκανε το παξικόπημα.
2: Και υποτίθεται ότι ο στρατός ήταν ο θεματοφύλακας και έλεγε ο Κενάν Ευρέν ότι η Τουρκία θα πρέπει να προχωρήσει σε ένα άλλο πολιτιακό μοντέλο, θα πρέπει να αυτοδιοικηθεί και ότι ο πρόεδρος της Δημοκρατίας να εκλέγεται από το λαό. Ό,τι είχε πει ο Κενάν Ευρέν τα έκανε ο Ερντοάν και τα κάνει.
1: Επί της ουσίας ο Κενάν Ευρέν ξύριζε τον κεμαλισμό.
2: Ορίστε.
1: Επί της ουσίας ο Κενάν Ευρέν, εσύ που έχεις διαβάσει τα κείμενα, βλέπεις ότι ξύριζε τον κεμαλισμό.
2: Γιατί,
1: ότι άρχισε να ξυρίζει
2: γιατί
1: τον κεμαλισμό.
2: Από το 80 και μετά έχουμε μια νέα διεθνή πραγματικότητα. Ο νεοφιλελευθερισμός που δεν είναι μόνο οικονομία, αλλά είναι και ένα κοινωνικό μοντέλο. Αυτό το υιοθέτησε το τουρκικό κράτος και μέσω του στρατού τι έκανε, άρχισε να βγάζει παρά έξω τις εσωτερικές αυτές δυναμικές οι οποίες ήταν οι συμβατές με τη νέα κατάσταση. Και επειδή ο νεοφιλελευθερισμός είναι άγγλο-σαξονικό μοντέλο, προώθησε το θέμα της θρησκείας. Γιατί η Αμερική, το αμερικάνικο τύπου κοσμικό μοντέλο, να το πω έτσι, βάζει ναι με τη θρησκεία στο δημόσιο βίο, αλλά ποια θρησκεία? Είναι μια θρησκεία καθαρά εκοσμικευμένη, προτεσταντικής χρειάς. Αυτό. Και ο Ερντοάν αυτό έκανε. Όταν ήρθε στα πράγματα, άρχισε να βάζει τη θρησκεία σιγά σιγά στο δημόσιο βίο, με αποτέλεσμα τώρα να έχουμε μια νέα κοινωνική πραγματικότητα. Όταν πας στις δημόσιες υπηρεσίες, βλέπεις μαντιλοφορούς στις δημόσιες υπαλλήλους. Όταν πας στα δικαστήρια, στα πανεπιστήμια, υπάρχει και στρατηγός μαντιλοφορούσα.
1: Εμείς όμως αυτό το ερμηνεύουμε ως οπισθοδρόμηση.
2: Όχι,
1: και όχι ως πρόοδο.
2: Όχι, διαφωνώ απόλυτα.
1: Ναι, ναι, το
2: γιατί
1: ξέρω,
2: από τη στιγμή που βάζει και εφαρμόζει το αμερικάνικο τύπου σεκιουλαρισμό, ναι μεν φαίνεται ότι υπάρχει μια θρησκεία η οποία έχει λόγο στο δημόσιο βίο και μιλάνε όλοι για ισλαμοποίηση, ότι χαλιφάτο, αντιθέτως οι αμερικανικές αξίες μπήκανε με ένα ισλαμικό κάλυμα μέσω του Ισλάμ στη Τουρκία, μετασχηματίζοντας το περιεχόμενο του Ισλάμ σε πιο εκοσμικευμένο, που θεωρώ ότι η Μαντήλα, ενώ ήταν σύμβολο ενός πολιτικού κινήματος στη δεκαετία του 90, τώρα για μένα αποτελεί φορέα εκδημοκρατισμού πλέον. Οι μαντιλοφορούσες είναι, ως τρόπο σκέψη εννοώ, είναι πολύ πιο προχωρημένες από αυτές που δεν φοράνε πλέον μαντήλα.
1: Σε ελεύθερη απόδοση θα έλεγα στον εαυτό μου να σου πω τώρα ότι έχεις επηρεαστεί πολύ από τη ζωή σου στην Τουρκία 27 χρόνια.
2: Δεν είναι θέμα ότι έχω επηρεαστεί. Ως επιστήμονας βλέπω μια αλλαγή.
1: Ναι, ναι, εγώ
2: το ζω στην καθημερινότητά μου.
1: Σκοπίμως το κάνω αυτό.
2: Καταλαβαίνω απλώς. Ναι. Το ζω στην καθημερινότητά μου. Ναι. Και με βάση αυτά που βλέπω στην καθημερινότητα διαμορφώνω και τη θεωρία μου με αποτέλεσμα να κάνω την έρευνά μου. Άμα δεν ζούσα και ήμουν εκτός Τουρκίας, θα έλεγα αυτά που λένε στην Ευρώπη, ότι η Τουρκία γίνεται ισλαμοποίηση και το οποίο δεν υπάρχει αυτό το πράγμα πλέον. Δεν υπάρχει.
1: Ναι. Δηλαδή είναι η μαντήλα, λες, η επιχειρηματικότητα, η μαντήλα, τα σύγχρονα κινητά στο χέρι και τα λοιπά. Ένας τέτοιος συνδυασμός.
2: Τα shopping mall, το iPhone, τα πάντα. Τα πάντα. Ναι. Όταν βλέπω τώρα, έχω φίλες μαντιλοφορούσες. Έκανα επί 8 χρόνια μαθήματα, όχι ακριβώς, κουβέντα με 10 μαντιλοφορούσες. Οι οποίες στην αρχή, τα πρώτα 2 χρόνια, ήταν με το καθημερινό το παλτό, γιατί σύμφωνα με το Κοράνι δεν πρέπει να φαίνονται οι γραμμές του σώματός και τα λοιπά, απεριποίητες και αυτό. Και τους έλεγα, ρε παιδιά, λέω, περιποιηθείτε λιγάκι να σας δει κανένας άντρας και τα λοιπά. Όχι, μου λένε, εμείς θα πάμε στο παράδεισο. Εντάξει, λέω, τι να πω, επιλογές είναι αυτές. Μετά από 4 χρόνια όμως, αρχίσαν οι 2 εκ των 10 να φοράνε τζιν, να βγάζουν το παλτό. Μετά οι 2 γίνανε 4, 5, 6, 8. Οι 2 παραμέναν όμως καθαρά με το παλτό. Και έτυχε να είμαι παρόν σε μια συζήτηση που είχαν αναμεταξύ τους, λέγοντας οι προοδευτικές πλέον, ότι γιατί φοράτε πλέον το παλτό, γιατί το Κοράνι είναι συμβατό με τη νέα κοινωνική πραγματικότητα και πρέπει να συμμορφωνόμαστε και τα λοιπά. Οι άλλες είπαν, κάνετε λάθος, λέει, το Κοράνι λέει, δεν λέει ναι, να φοράμε τζιν και τα λοιπά. Όταν βλέπεις τέτοιες συζητήσεις μέσα στους Ισλαμιστές, αυτό σημαίνει μεγάλη αλλαγή.
1: Ναι.
2: Όταν έχουν βγει αντικαπιταλιστές μουσουλμάνοι, όταν ενώ στη προσευχή της Παρασκευής απαγορεύεται να είναι γυναίκες και σε κάποια τζαμιά έχουν αρχίσει να εμφανίζονται γυναίκες, αυτό είναι δείγμα μεγάλης αλλαγής.
1: Μάλιστα. Αυτές οι απόψεις με ρεπορτάζ τις παραθέτει, επειδή κυκλοφόρησε σε όλη την Τουρκία από την Κωνσταντινούπολη και προς το βάθος της Ανατολίας, ο Βαγγέλης Αρετέος, δεν ξέρω αν έχεις διαβάσει το βιβλίο του, ο Βαγγέλης Αρετέος και
2: είμαστε
1: ο Γιώργος
2: χρόνια, φίλοι.
1: Ναι, Αγγελετόπουλος, ναι, έγραψαν ένα βιβλίο με τον τίτλο «Τουρκία, το τρένο του μεγάλου εξυγχρονισμού», κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Παπαδόπουλος. Το συνιστώ για όσους και όσες ενδιαφέρονται να διαβάσουν, να μάθουν για Τουρκία. Αυτό το βιβλίο πρέπει να το διαβάσουν και παραθέτει με ρεπορτάζ αυτά που πιστοποιεί με συζητήσεις και διαπιστώσεις του ιδίου βιωματικά, κυκλοφορώντας στην έσω Τουρκία, αυτά που μας λες εσύ τώρα.
2: Και η αλλαγή αυτή δεν έχει περιοριστεί μόνο που λένε στις αχτές του Αιγαίου. Έχει διεισδύσει σε όλη την Τουρκία και ειδικά και την νοτιοανατολική Τουρκία.
1: Μάλιστα.
2: Άμα πας σε μια πόλη, π.χ. στο Μάρτιν ή στην Ούρφα,
1: που είναι στην νοτιοανατολική Τουρκία,
2: δεν θα έχει καμία διαφορά από τον Ισάνταση της Κωνσταντινούπολης.
1: Μάλιστα. Που είναι το κολονάκι τους.
2: Το κολονάκι, ακριβώς. Ναι. Ακριβώς.
1: Λοιπόν, αλλά από την άλλη πλευρά, ο νομπελίστας δεν αναγνωρίζει την πατρίδα του όμως, συγγραφέας.
2: Λες για τον Οργάν Παμούκλες. Ναι. Κοίταξε, αυτοί εκπροσωπούν μια παλιά κατάσταση.
1: Μήνες αυτό. Για να δέσουμε τα πολιτικά που θέλεις να μας πεις ως εξελίξεις. Χρήστος Θεάζης, ο κύριος που ακούτε είναι ο κύριος Χρήστος Θεάζης, καθηγητής πολιτικής επιστήμης στο Κρατικό Πανεπιστήμιο της Άγκυρας, κυρίες και κύριοι. Ένα Ελληνόπουλο, το οποίο έκανε πρώτες σπουδές στην Ελλάδα.
2: Στο Πάντιο.
1: Στο Πάντιο. Και στη συνέχεια πήγε να κάνει. Έλατε, ποιος θα πήγαινε να κάνει μεταπτυχιακό στην Άγκυρα, μετά το μεταπτυχιακό του προτάθηκε να κάνει ένα διδακτορικό.
2: Που ήταν για το κόμμα του Ερντοάν.
1: Μάλιστα, και μετά το διδακτορικό του προτάθηκε να γίνει καθηγητής και να μελετάει τον Ερντογανισμό, και στον οποίο καθηγητή Θεάζη προσφεύγουν όλοι οι πολιτικοί για να τους πει, να τους προβλέψει τι πρόκειται να κάνει ο πρόεδρος Ερντογάν. Σε λίγο η συνέχεια.
3: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 σχολή επαγγελμάτων υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική. Εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
4: Όταν έχεις ένα δυνατό δίκτυο, τίποτα δεν σε σταματά. Γι' αυτό, κάθε μέρα το δίκτυο Vodafone δυναμώνει. Και σήμερα είναι το δίκτυο κινητής που πέτυχε τη μεγαλύτερη βελτίωση επίδοσης στην Ελλάδα τα 3 τελευταία χρόνια σε συνολική εμπειρία, σύμφωνα με τις μετρήσεις της Umlaut. Δίκτυο Vodafone. Γρηγορότερο, σταθερότερο, ισχυρότερο. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr. Vodafone. Together we can.
5: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι!
6: Η Bwin φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις. και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. Bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
7: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, από 28 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα, από 28 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες και τώρα 50% έκπτωση στο εισιτήριο του αυτοκινήτου προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο.
8: Όπα, όπα. Μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα από 28 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες από 28 ευρώ και το αυτοκίνητο στη μισή τιμή.
7: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
8: Και οι επιστροφές.
7: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ. Μα πού πας?
8: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
7: Ταξιδεύουμε από τη Ραφίνα καθημερινά με έως 4 αναχωρήσεις στις 8 παρα 20, στις 11 και στις 2 και 20. Μόνο με τις E-Jets. Και γρήγορα και οικονομικά. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό cruise review.
2: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
3: Τι έπαθες τώρα και έχεις κατεβάσει τα φτερά μέχρι το πάτωμα?
4: Άσε με, έχω καλοκαιρινή μελαγχολία.
3: Γιατί?
4: Γιατί έρχεται το τέλος του παγκοσμίου.
3: Ναι, αλλά έρχεται και νέα προσφορά γνωριμίας από την Novibet.
5: Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet ζεις την τελική φάση του παγκοσμίου με νέα προσφορά γνωριμίας χωρίς κατάθεση με 1070 δώρα. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Λοιπόν, πρόβλεψη στα επόμενα 3 λεπτά, κύριε Τεάζη.
7: Αυτή τη στιγμή το μόνο που έχει μείνει να κάνει ο Ερντοάν είναι το νέο σύνταγμα, το οποίο κατά τη δικιά μου άποψη θα πρέπει να το περάσει με δημοψήφισμα. Ακόμα και αν συγκεντρώσει τους 400 βουλευτές που χρειάζεται για να το περάσει από το Κοινοβούλιο. Γιατί ο Ερντοάν έχει δείξει ότι το νέο σύστημα το πέρναγε πάντα μέσω των δημοψηφισμάτων. Οπότε δεν νομίζω στο κύκνιο άσμα του να θέλει να το περάσει από τη Βουλή.
6: Είναι σε θέση να κερδίσει ακόμη?
7: Το δημοψήφισμα ναι, αλλά για τις εκλογές δεν νομίζω. Και δεν νομίζω ότι θέλει και ο ίδιος να είναι πάλι υποψήφιος. Παρόλο που ο Μπαχτσελή 2 χρόνια πριν τις εκλογές λέει ότι ο υποψήφιός μας είναι ο Ερντοάν. Γιατί το λες 2 χρόνια πριν? Που θυμάμαι σε άλλες προεκλογικές εκστρατείες δεν έλεγε καν ότι θα είμαι ο υποψήφιος. Κανονικά, συνέχισε κανονικά. Τώρα υπάρχουν κάποιοι κύκλοι που προσπαθούν να τον πείσουν, πιστεύω, να πάει για άλλη μία θητεία. Γιατί όλα αυτά που έχει κάνει εμένα δεν μου έχει δείξει ότι θέλει να πάει για άλλη θητεία. Εκτός αν το Σύνταγμα το μεταθέσει μετά τις εκλογές. Που δεν νομίζω. Και εφόσον έχουμε διασπάσεις όλων των κομμάτων σε ρεπουμπλικάνους και σε δημοκρατικούς, η οποία πρώτη διάσπαση ξεκίνησε με τον Μπαμπατζάν που έγινε δημοκρατικός, η δεύτερη με το κόμμα των Γκρίζο Λύκων, με τη σημερά της Αξενέρ, το τρίτο με τον Τζέχε Πίο, που ο Κεμάλ Κιλιστάρογλου έγινε ρεπουμπλικάνος, ταυτίστηκε με τον Ερντοάν, να το πω έτσι, ενώ ο Σγιούρο Ζέλ έγινε δημοκρατικός, γιατί έχει πολύ καλή σχέση με τον ομάδα των Κουρτουλμούς ο Σγιούρο Ζέλ. Τώρα θα καθαρίσουν και τους εκρεμικούς μέσα από τον Σγιούρο Ζέλ για να του καθαρίσουν εντελώς. Θα διασπαστεί και το Κουρδικό κόμμα. Και εφόσον πλέον είναι έτοιμο το πολιτικό σύστημα, θα γίνει το Σύνταγμα και θα αποκρισταλωθεί αυτό το δίπολο. Αλλαγές θα γίνουν πολλές στο Σύνταγμα. Γιατί μιλάμε για νέο σύνταγμα, όχι για σταγματική αναθεώρηση.
6: Ένα παράδειγμα.
7: Δηλαδή, θα πρέπει να επανανοηματοδοτηθεί ο όρος της κοσμικότητας. Θα πρέπει να βάλουν τον όρο της σκεφτικές ελευθερίες και ελευθερίες συνειδήσεως. Δεν μπορείς να χρησιμοποιείς τον όρο ακόμα λαϊκλικ με την έννοια και του γαλλικού τύπου.
6: Απέναντι η κοσμικότητα, δηλαδή, από το λαϊκλικ είναι το η κοσμικότητα, έτσι.
7: Η κοσμικότητα, αλλά του γαλλικού τύπου.
6: Του γαλλικού τύπου, ναι.
7: Θα πρέπει να βάλει μια τέτοιο όρο. Που να αποτυπώνει τη νέα κοινωνική πραγματικότητα. Αλλιώς χάθηκε. Δεύτερον, υπάρχει το τρίτο άρθρο που λέει ότι ο λαός υπάρχει για το κράτος. Θα το αλλάξει. Το κράτος υπάρχει για το λαό πλέον. Γιατί ο μέσος Τούρκος έχει αρχίσει να διαμαρτύνεται απέναντι στο κράτος. Να λέει, τι κάνεις εσύ? Έχω κι εγώ δικαιώματα, φίλε μου, του λέει. Ναι. Θα μου τα υποστηρίξεις. Αυτό είναι μεγάλη αλλαγή. Δεύτερον, τρίτον.
6: Και θα το αντέξει αυτό, δηλαδή.
7: Ήταν αυτό που είπα, το τουρκικό κράτος έχει μια τεράστια προσαρμοστικότητα.
6: Μάλιστα.
7: Υιοθετεί το
6: δηλαδή θέμα της... Οι τσέχοι πέντες πώς θα ικανοποιηθούν? Ο πολίτης, εγώ τώρα επειδή έχω στο μυαλό μου έτσι, βιωματικά εικόνες, ο πολίτης ο οποίος διαμαρτύρει και δεν αντέχει να βλέπει Ερντογάν, πώς θα αναπνεύσει?
7: Με την αντιπολίτευση. Με τους δημοκρατικούς.
6: Που θα τους βάλει, που θα τους ορίσει ο Ερντογάν.
7: Που θα είναι ο Νουμάν Κουρτουλμούς.
6: Ο πρόεδρος της Βουλής σήμερα.
7: Ακριβώς.
6: Αφού έχει φυλακίσει τους υπόλοιπους.
7: Έτσι φαίνεται.
6: Ναι.
7: Κοιτάξτε, ναι. Υπήρχαν πολλές διαμαρτυρίες τότε με τον Εκρέμ Ιμάμογλου. Γιατί ο κόσμος δεν συνέχισε τις διαμαρτυρίες? Γιατί βλέπανε ότι είχε κλέψει.
6: Μάλιστα.
7: Ο Ερντοάν τι έκανε? Ναι, μεν.
8: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ο ανθρωπός μου, ο σύντροφός μου.
0: το σπίτι μου σήμερα και...
8: Για πάντα!
0: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
9: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
0: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
9: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στην Ξάνθη Μιχαήλ Καραολή 41. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
10: Πρωί-πρωί την ατυχία μου!
11: Τι έγινε, ρε συνάδελφε, τι έπαθες?
10: Έμεινε το αυτοκίνητό μου από μπαταρία!
11: Και γι' αυτό σκας. Ένα τηλέφωνο θα κάνεις στο κέντρο μπαταρίας Energy Life στο 25410-20006 και θα σε εξυπηρετήσουν αμέσως. Θα επιλέξεις από την πολύ μεγάλη ποικιλία που έχουν, θα φέρουν την μπαταρία όπου έμεινες, θα ελέγξουν το δυναμό και τη μίζα και έτοιμος. Α, και πού είσαι? Χωρίς επιπλέον χρέωση.
10: Δεν μου λες, ρε συνάδελφε, από τιμές?
11: Οι άνθρωποι είναι εισαγωγής. Γι' αυτό οι τιμές τους είναι ασυναγώνιστες. Από πολύ οικονομικές, αξιόπιστες μπαταρίες μέχρι τις πιο γνωστές μάρκες. Bosch, Varta, Yuasa, Fiam, Technica, Exide, Mercury, Nord και άλλες πολλές.
10: Και πώς το είπες στο μαγαζί?
11: Είπαμε. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Έναν δικτέλ Ξάνθης. 25410-20006 και ήρθανε. Χωρίς επιπλέον.
12: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγεία? Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecians, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικός χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecians. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας ΣΕΚΕ.
13: Ήρθε η στιγμή να περάσω κταίω. Με έπιασε πανικός. Να το ελέγξω σωστά, να είναι ασφαλές, να εξυπηρετηθώ γρήγορα. Το πήγα λοιπόν. Και η διάγνωση? Όλα καλά.
14: Ιδιωτικό κταίω διάγνωση. Επισκεφτείτε το μεγαλύτερο και πιο σύγχρονο κταίω και διαπιστώστε τη διαφορά.
15: Θα μας βρείτε στο νέο μας κταίω, στο πρώτο χιλιόμετρο προς Λάγος και όπως πάντα στο τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. Κταίω διάγνωση. Για μοτοσυκλέτες, γιοταχή, επαγγελματικά και το μόνο για βαρέα οχήματα. Ραντεβού online στο ictaodiagnosi.gr και τηλεφωνικά στο 25410-66566.
16: Ιδιωτικό κταίω διάγνωση. Κινηθείτε ασφαλώς.
17: Κύριε Διευθυντά, μόλις με ενημέρωσαν ότι αύριο έρχεται ο Γενικός Επιθεωρητής.
18: Ο Γενικός Επιθεωρητής πρέπει να είμαστε άψογοι και να τον περιποιηθούμε καταλλήλως.
17: Ναι, κύριε Διευθυντά, πάω κατευθείαν να κλείσω τραπέζι στην Ταβέρνα Το Πέρασμα.
19: Ταβέρνα Το Πέρασμα. Ζεστό περιβάλλον, γεύσεις ελληνικές, μαγειρεμένες με μεράκι, κρέατα και θαλασσινά, όλα στα κάρβουνα.
17: Ταβέρνα Το Πέρασμα, στην Εικονίου, απέναντι από το πάρκο του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 25410-78014.
18: Μπράβο, παιδί μου. Περάσαμε με επιτυχία και αυτή την επιθεώρηση.
17: Την περάσαμε χάρη στην Ταβέρνα Το Πέρασμα, κύριε Διευθυντά.
20: Στην Κόκοματ δημιουργούμε προϊόντα που φέρνουν τη φύση στο χώρο σας, προσφέροντάς σας την απόλυτη εμπειρία ύπνου. Από χειροποίητα στρώματα έως άνετα μαξιλάρια και μοναδικά έπιπλα, η Κόκοματ διαθέτει όλα όσα χρειάζεστε για να μεταμορφώσετε το σπίτι σας σε έναν παράδεισο άνεσης και πολυτέλειας. Γνωρίστε την υψηλή ποιότητα της Κόκοματ και τα προϊόντα ύπνου από φυσικά υλικά που δημιουργούν την αίσθηση ότι κοιμάστε στη φύση.
21: Επισκεφτείτε την ανακαινισμένη έκθεση της Κόκοματ στο χώρο του εργοστασίου στη βιομηχανική περιοχή της Ξάνθης. Ανοιχτά κάθε μέρα 10 με 4. Πληροφορίες στο 254-10-77-360.
22: Επειδή μπορεί να έρθουν τα πάνω κάτω στην υγεία τη δική σου ή των αγαπημένων σου, Synet Health for All. Ένα πρόγραμμα υγείας για όλους με ουσιαστικές καλύψεις. Synet Health for All. Το συν στην ασφάλιση της υγείας σου από τη Συνδέα.
23: Σου τελείωσε ο καφές πριν το διάβασμα?
24: Πίνασε η παρέα στις 3 το βράδυ.
1: ή θες απλά ένα ποτό να συνεχίσεις τη βραδιά?
2: Υπάρχει ένα μέρος που δεν κλείνει ποτέ.
1: Μεράκι 24 Hours. Στο ξεκίνημα της παλιάς πόλης, η εξυπηρέτηση δεν σταματάει ποτέ. Καφές όπως τον θες, μεγάλη ποικιλία σε σνακ, ενημερωμένη κάβα, μίνι μάρκετ για όλα τα απαραίτητα, αλλά και όλα τα καπνικά.
2: Μεράκι 24 Hours. Ό,τι χρειάζεσαι, όποτε το χρειάζεσαι. Στην πλατεία Αντίκα και στο 2541-3066-96. Μεράκι 24 Hours. All day, all night, your spot.
8: Υπάρχουν γεύσεις που δεν αλλάζουν με τα χρόνια. Γεύσεις που περνούν από γενιά σε γενιά μαζί με το ίδιο μεράκι.
23: Στο Σταυροδρόμι Στραγαλοποιείο Δαλακλείδη, η παράδοση συνεχίζεται εδώ και δεκαετίες.
8: Η τρίτη γενιά Δαλακλείδη κρατάει ζωντανή μια τέχνη που ξεκίνησε το 1938.
23: Αμέτρητα είδη ξηρών καρπών που επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο, αποξηραμένα φρούτα και σουτζούκ λουκούμ, όλα με αγνά υλικά, αρώματα και γεύσεις όπως παλιά.
8: Και φυσικά παγωτό δικής μας παραγωγής σε μοναδικές αυθεντικές γεύσεις και το παραδοσιακό παγωτό καρότσι έτοιμο να σερβίρει κάθε σας εκδήλωση.
23: Το Σταυροδρόμι των αδελφών Δαλακλείδη, 28 Οκτωβρίου 185. Στην Ξάνθη και στο 25410-24351.
8: Το Σταυροδρόμι Δαλακλείδη. Ποιότητα που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά.
24: Νόβα 931. Η ώρα είναι 10.
25: Νόβα 931. Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
26: Σπούδασε στην Ξάνθη. Λεωναρδοπούλου 1 και Λεωφόρος Γεωργίου Κονδύλη. Τηλέφωνο 25410-20-360. Delta360.gr.
27: Καθημερινά στις 10 έρχεται στο Nova 931 ο Παύλος Τσίμας με το ημερολόγιο σε ζωντανή σύνδεση με τον Sky 100,3.
28: Sky 100,3.
29: Μόνο τοπικές αυτοδιοίκησης που λειτουργούν διαζώσεις παίρνουν κάτω από τη βάση. Σύμφωνα με τα πρώτα αποτελέσματα της ηλεκτρονικής αξιολόγησης του Υπουργείου Εσωτερικών, τον gov.gr, πετυχαίνει 8,3 με άριστα το 10, ενώ οι υπηρεσίες των Δήμων και των Περιφερειών, όταν ο πολίτης πηγαίνει στον ΚΙΣΕ, μόλις 4,13. Ως κυριότερα προβλήματα εμφανίζονται η έλλειψη χωρών στάθμευσης, η κατάσταση των πεζοδρομίων, η απουσία υποδομών για άτομα με αναπηρία, η κατάσταση του οδικού δικτύου και η διαχείριση των αδέσποτων ζώων. Εξαρθρώθηκε η κλιματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας δραστηριοποιούνταν σε κατεπάγγελμα τοχογλυφικές δραστηριότητες και συνακόλουθες εκβιαστικές συμπεριφορές στη Θεσσαλονίκη. Συνελήφθησαν 4 από τα μέλη της οργάνωσης, μεταξύ των οποίων το ένα εκ των 2 αρχηγικών. Η διερεύνηση της υπόθεσης ξεκίνησε μετά από καταγγελία, από την οποία προέκυψε ότι τα μέλη της οργάνωσης χορηγούσαν χρηματικά ποσά με τοχογλυφικούς όρους και σε περιπτώσεις αδυναμίας αποπληρωμής προέβαιναν σε εκβιαστικές και απειλητικές ενέργειες, απαιτώντας υπέρογκα χρηματικά ποσά από τα θύματα τους. Κατασχέθηκαν μεταξύ άλλων 2 επαγγελματικοί καταμετρητές χαρτονομισμάτων, 167 δισκία και 81 ενέσιμα φιαλίδια αναβολικών σκευασμάτων, 2 χρυσές λίρες και το χρηματικό ποσό των 37.000 ευρώ. Με το Διευθύνοντα Σύμβουλο της Ελληνικό Μετρό θα συναντηθεί το μεσημερίο ο Δήμαρχος Αθηναίων με αφορμή αναφορές για ρογμές και καθυζήσεις σε πολυκατοικίες στην Κυψέλη από τις εργασίες του Μετροπόντικα για τη γραμμή 4 του Μετρό. Θες δόθηκαν διαβεβαιώσεις από την Ελληνικό Μετρό ότι δεν έχει διαπιστωθεί ζήτημα στατικής λειτουργίας ή επηρεασμός του φέροντος οργανισμού σε κανένα κτίριο στην περιοχή. Ψεκασμού σε δρόμους της Γλυφάδας πραγματοποιεί από το πρωί ο Δήμος μετά το επιβεβαιωμένο κρούσμα λίμωξης από τον ιό του Δυτικού Νείλου. Την ενημέρωση για το κρούσμα έκανε ο Δήμος Γλυφάδας επικαλούμενος επίσημη ανακοίνωση του ΕΟΔΗ. Ο ιός του Δυτικού Νείλου μεταδίδεται κυρίως με το τσίπημα μολυσμένων κοινών κουνουπιών και δεν μεταδίδεται από άνθρωπο σε άνθρωπο. Αύριο στις 11 το πρωί θα τελεστεί η εξόδιος ακολουθία και η ταφή της αγαπημένης ηθοποιού Μάρος Κοντού στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών. Η ηθοποιός έφυγε από τη ζωή και σε ηλικία 92 ετών μετά από σοβαρή επιδείνωση της κατάστασης της υγείας της. Τον επικείδιο θα εκφωνήσει ο πρόεδρος της Βουλής και στενός φίλος της Νικήτας Κακλαμάνης. Ανακοινώθηκε στην Ολομέλεια της Βουλής η επανένταξη του Παύλου Πολάκη στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ. Όσοι εξελέγησαν με την ψήφο των πολιτών στα ψηφοδέλτια του κόμματος και σήμερα επιλέγουν διαφορετική πολιτική διαδρομή, οφείλουν για λόγους πολιτικής εντυμότητας και δημοκρατικής συνέπειας να παραδώσουν τις βουλευτικές τους έδρες, τορίζουν πηγές του κόμματος, σχολιάζοντας το νέο κύμα ανεξαρτητοποιήσεων βουλευτών. Αεροπορική επιδρομή των ρωσικών δυνάμεων κατά τη διάρκεια της νύχτας στην Ουκρανία στήχησε τη ζωή σε δύο ανθρώπους στο ανατολικό τμήμα του Κιέβου, ενώ 5 άτομα τραυματίστηκαν, ανάμεσά τους και ένα παιδί.
0: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
3: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
29: Στην αθλητική σας ενημέρωση, νέος πρόεδρος της Super League για τη σεζόν 2026-2027 θα είναι ο Γιάννης Αλαφούζος, μετά τη χθεσινή αναδίπλωση του Βαγγέλη Μαρινάκη, ο οποίος αποδέχθηκε την πρόταση του πρόεδρου της ΕΠΟ, Μάκη Γκαγκάτση, ώστε τα επόμενα δύο χρόνια να μοιραστεί η προεδρία στους πρόεδρους του Παναθηναϊκού και του Ολυμπιακού. Η πρόταση Γκαγκάτση ήρθε μετά από δύο ισοψηφίες μεταξύ των κυρών Αλαφούζου και Μαρινάκη για την προεδρία της Super League. Η Αργεντινή πήρε το δεύτερο εισιτήριο για τον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου, νικώντας την Αγγλία με 2-1. Η Αργεντινή θα διεκδικήσει για δεύτερη φορά τον τίτλο απέναντι στην Ισπανία στον τελικό της Κυριακής. Στον φιλικό αγώνα που πραγματοποιήθηκε χθες, ο Παναθηναϊκός ιτήθηκε με 4-1 στη Βιέννη από τη Rapid. Ισοπαλός 0-0, έληξε ο φιλικός αγώνας της ΑΕΚ στην Ολλανδία με τη Vitesse.
4: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Παγκόσμιο.
5: Τι έχουμε?
4: Συμπαίκτη, πώς το λένε. Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέρο, Μιτς Μπίλερ, Νακάμα, Κόκκιπε, κομπάνιο, Team Colleague,
6: Παντρούσκα, Ταβαρίς Ποκομάτσιο.
4: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλιζα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
29: Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού μας. Ενημερώνει η μετεωρολόγος του ΣΚΑΙ, Χριστίνα Σούζη.
7: Στην Αττική σήμερα Πέμπτη προβλέπεται ηλιοφάνεια. Άνεμοι βόρειοι 3 με 5 και στα ανατολικά τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 36 με 37 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ρινά δεν αποκλείεται να σημειωθούν τοπικές μπόρες. Θερμοκρασία έως 34 με 35 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Πέμπτη έθριο στενό καιρό στη χώρα μας και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα κεντρικά και βόρεια ορεινά υπηρωτικά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και στα βόρεια με μονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, στο Ιόνιο 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο 5 με 7. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 36 με 37 βαθμούς, στα δυτικά τοπικά 38 και στα νησιά έως 32 με 35 βαθμούς. Παρασκευή και Σάββατο ηλιοφάνεια και μόνο τα απογεύματα στα βόρεια ορεινά ίσως σημειωθούν τοπικές μπόρες. Οι βόρειοι άνεμοι στο κεντρικό και νότιο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος την Κυριακή, οι βόρειοι άνεμοι θα εξασθενήσουν και η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο και θα φτάσει στα ηπειρωτικά τους 38 με 39 βαθμούς. Απογευματινή αστάθεια θα εκδηλωθεί στα ηπειρωτικά ορεινά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
29: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο στον Παύλο Τσίμα.

Καλημέρα, καλώς ήρθατε. Είναι Πέμπτη, ο μήνας έχει 16 Ιουλίου. Η νύχτα έπλε στην γαλανόλευκη της Αργεντινής, όχι της Ελλάδας. Και η μέρα ξεκινάει μάλλον με το τάγκο του Γκαρδέλ, το αγαπημένο Buenos Aires του Γκαρδέλ. Το πρόσωπο της ημέρας είναι χωρίς αμφιβολία αυτός ο απίστευτος ποδοσφαιριστής, ο Λιονέλ Μέση. Τον θυμάμαι το 2014, τότε ήταν νέος ακόμη, 27 χρονών. Είχε φτάσει με την Αργεντινή στον τελικό, στο Ρίο ντε Ζανέιρο, στο παγκόσμιο κύπελο του 2014. Έχασε απέναντι στη Γερμανία 1-0, απογοητεύτηκε. Είχε πει αυτό, είχα μια ευκαιρία να πάρω το παγκόσμιο κύπελο και το έχασε. Αλλά 4 χρόνια αργότερα, στα 31 του, ήταν ξανά σε παγκόσμιο κύπελο. Έχασε αυτή τη φορά στα προημιτελικά από τη Γαλλία 4-3. Είπε αυτό ήταν, δεν ξαναπαίζω παγκόσμιο κύπελο. Αλλά στα 35 του ήταν πάλι εκεί. Έπαιξε τελικό και το πήρε το παγκόσμιο κύπελο πριν 4 χρόνια στο Κατάρ. Και είπε αυτό ήταν, πήρα το παγκόσμιο κύπελο, είμαι ευτυχής, τώρα πια τελειώνω. Και στα 39 του είναι πάλι εκεί, για τρίτη φορά σε τελικό παγκοσμίου κυπέλου, με πιθανότητα να το κερδίσει για δεύτερη φορά. Ο Λιονέλ Μέση είναι χωρίς καμία αμφιβολία το πρόσωπο του τελικού, το πρόσωπο του Μουντιάλ, το πρόσωπο της ημέρας για μας σήμερα. Ένας Άγγλος σχολιαστής στην Βρετανική τηλεόραση χθες το βράδυ, παλιός δεξιός μπακ της Εθνικής, ο Μίκα Ρίτσαρντς, έλεγε ότι τον βλέπεις να περπατάει επί ώρα μέσα στο γήπεδο και σιγά σιγά τον ξεχνάς και ξαφνικά φτάνει μπάλα στα πόδια του και είναι σαν να αστράφτει ο ουρανός. Ξαφνικά ξυπνάει και δεν μπορείς να κάνεις τίποτα απέναντί του, γιατί εκεί μιλάει η ιδιοφυΐα του. Δύο δικές του ασίστ, η Αργεντινή ανέτρεψε το 1-0, πήγε στον τελικό. Τώρα τι να πω, την Κυριακή στον τελικό, ίσως πάρει, ίσως δεν πάρει το κύπελο. Είναι βέβαιο ότι είναι ο στάρ αυτής της διοργάνωσης, δηλαδή όσοι αγαπάμε το ποδόσφαιρο, όταν πολλά χρόνια αργότερα, εσείς οι νεότεροι που θα ζείτε δηλαδή, θα θυμάστε το παγκόσμιο κύπελο του 2026, θα θυμάστε το Μέση, όπως ας πούμε για το 1970 θυμάστε τον Πελέ, ή για το 1958 οι παλιότεροι πάλι τον Πελέ θυμόντουσαν. Και δεν ήταν εύκολο, γιατί είχε σκληρό ανταγωνισμό. Ήταν ο Κέιν, ο Μπέλιγχαμ, ο Εμπαπέ, ο Χάλαντ, μεγάλοι στάρ που έκαναν μεγάλες εμφανίσεις, αλλά ο Μέση τους ξεπέρασε όλους με άνεση. Τι θα γίνει την Κυριακή? Η Ισπανία μοιάζει μια ομάδα που έχει φτιαχτεί με τεχνητή νοημοσύνη, AI, τα κάνει όλα τέλεια. Η Αργεντινή έχει το πάθος της και εμείς οι Έλληνες για κάποιο παράξενο λόγο αγαπάμε την Αργεντινή. Εμείς Παναθηναϊκοί δικαιολογημένα, γιατί για μας η Αργεντινή είναι ο Βερόν, ο Όσκαρ Αλβαρέζ, ο Ρότσα, ο Έκι Γκονζάλες, ο Μπορέλι. Για τους υπόλοιπους δεν ξέρω.

0: στην Αργεντίνα να βρεθούμε, το λέει και το τραγούδι, ναι. Τώρα, η αλήθεια είναι ότι την Αργεντινή κάπως την αγαπάμε εμείς εδώ στην Ελλάδα, οι περισσότεροι τουλάχιστον, έτσι λένε και οι δημοσκοπήσεις. Είναι η δημοφιλέστερη ομάδα η Αργεντινή πια τα τελευταία χρόνια, κάποτε ήταν η Βραζιλία. Από την άλλη μεριά σκέφτεσαι ότι αν το πάρει η Αργεντινή την Κυριακή θα είναι στο γήπεδο αυτός ο απίθανος Μιλέη, ο οποίος θα πάει να πάρει το τρόπαιο και να το αφιερώσει στον Τραμπ, θα του πει εσύ το κέρδισες τα αλήθεια, στο χαρίζω. Και σκέφτεσαι αν είναι έτσι καλύτερα να το πάρει ο βασιλιάς Φίλιππος της Ισπανίας. Ακούτε Sky 100,3, ημερολόγιο 5η 16 Ιουλίου. Ο Κώστας Πανός ρυθμίζει στον ήχο. Ο Δημήτρης Γιαννίδης φυσικά διευθύνει την ορχήστρα. Ο Πέτρος Μωραΐτης θα απαντήσει στο 210-48-0-170-174. Να, και μόλις ο Δημήτρης Γιαννίδης μου έδωσε την επιστολή που έστειλε η Πόπη Τσαπανίδου, βουλευτής επικρατείας του ΣΥΡΙΖΑ, στον Νικήτα Κακλαμάνη. Με την παρούσα, κύριε Πρόεδρε, σας γνωστοποιώ ότι αποχωρώ από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ. Εφ' εξής θα ασκώ τα καθήκοντά μου ως ανεξάρτητη βουλευτής. Το Κουτσομπολιό λέει ότι η Πόπη ήθελε να παραιτηθεί τελείως, να τη δώσει την βουλευτική έδρα, γιατί αυτό θα το εκτιμούσε καλύτερα ο Τσίπρας, που τους θέλει εκτός βουλής για να τους πάρει. Αλλά από την άλλη μεριά, αν παραιτηθεί και παραδώσει την έδρα της η Πόπη Τσαπανίδου, ποιος την παίρνει, ξέρετε? Ο Στέφανος Κασελάκης. Οπότε έκανε την καρδιά της πέτρα και κράτησε την έδρα. Έλεγα πρόσωπο της ημέρας, χωρίς αμφιβολία, ο Λιονέλ Μέση. Πρόσωπο της ημέρας επίσης, γιατί 24 ώρες τώρα από τότε που έγινε γνωστή η είδηση του θανάτου της Σιμάρο Κοντού, σκορπάει συγκίνηση, αγάπη, σεβασμό, αυτή η μεγάλη και ωραία κυρία του θεάτρου και του σινεμά. Θυμηθήκαμε όλες τις ταινίες της, εκείνες που αγαπήσαμε. Καλά, το «Η γυνή να φοβείται τον άνδρα». Εμένα η αγαπημένη μου είναι τα «Κίτρινα γάντια». Μ' άρεσε πολύ ένα μεγάλο αφιέρωμα στην Καθημερινή από την Τασούλα Καραϊσκάκη. Συγγνώμη, Τασούλα από τα Κύλη, μπερδεύω τις Τασούλες. Λέει, την ρώτησε σε μια συνέντευξη που είχαν κάνει για τότε που εξελέγει βουλευτής με τη Νέα Δημοκρατία στην πρώτη Αθήνας, και η Μάρο Κοντού απάντησε πολύ ειλικρινά: ήταν μέγα λάθος. Οι ηθοποιοί και οι πολιτικοί μιλάμε διαφορετική γλώσσα. Εμείς παίζουμε καλό θέατρο. Εκείνοι παίζουν κακό θέατρο. Μικρές εξαιρέσεις ίσως να υπάρχουν, αλλά αυτές τις εξαιρέσεις συνήθως οι άλλοι τους αναγκάζουν να μένουν στη γωνία. Και μέσα στα κόμματα και μέσα στη Βουλή. Την είχε ρωτήσει επίσης πώς αισθάνεται όταν βλέπει τις ταινίες της να παίζονται ξανά και ξανά στη τηλεόραση. Και εκείνη είπε: ευχάριστα, σαν να βλέπω παλιές φωτογραφίες. Σκέφτομαι πως υπήρξα πιο νέα και πιο ευτυχής, γιατί εκείνες οι εποχές ήταν ανάλαφρες. Όμως δεν είμαι πολύ της νοσταλγίας, δεν στέκομαι στο χτες. Το ένα μου πόδι πατάει στο σήμερα, το άλλο στο αύριο. Τι λες, δεν κάθεσαι να φάμε μαζί? Έχω μαγειρέψει γεμιστές ντομάτες σήμερα. Στα δράματα της ημέρας, το δράμα του ΣΥΡΙΖΑ είχε εκλέξει 47 βουλευτές στις τελευταίες εκλογές. Θεωρητικά είχαν μείνει χτες 17, αλλά μόνο 7 πήγαν να ψηφίσουν για γραμματέα. Τόσοι ή ακόμη λιγότεροι θα πάνε να ψηφίσουν πρόεδρο κοινοβουλευτικής ομάδας σε αυτή την φοβερή μονομαχία. Παύλος Πολάκης εναντίον Ρένα Δούρου. Το άλλο δράμα είναι το δράμα της Κυψέλης, με τις ρογμές και τις ανησυχίες των κατοίκων. Περίπου 200 διαμερίσματα και κτίρια από αυτά τα κλασικά, νεοκλασικά της Κυψέλης παρουσιάζουν ρήγματα, παρουσιάζουν και προκαλούν ανησυχία φυσικά. Όλα αυτά γίνονται ρογμές, καθιζήσεις, αποκολλήσεις δομικών στοιχείων, παραμορφώσεις κουφωμάτων, απ' όλα. Και επειδή προηγήθηκε και αυτό που προηγήθηκε στα Πετράλωνα, και είναι λογικό να λαφιάζονται. Στις 12 ο Δήμαρχος Αθήνας θα συναντηθεί με τους εκπροσώπους της Μετρό ΑΕ. Οι κάτοικοι παραπονούνται ότι κανείς δεν τους δίνει μια καλή διαβεβαίωση. Λένε επίσης ότι έχουν γίνει αυτοψίες από την Αττικό Μετρό, από τον Ελληνικό Μετρό μάλλον, αλλά δεν έχουν γίνει στα αληθινές στατικές μελέτες. Θα δούμε. Στο μεταξύ, μια μικρή είδηση, επειδή λέμε για πολυκατοικίες και ανησυχίες. Αν θυμάστε εκείνη την πολυκατοικία που είχε πέσει στα Πετράλωνα, που είχε καταρρεύσει, λοιπόν, οι κάτοικοί της είχαν λάβει ήδη ως προσωρινή τακτοποίηση κάποια διαμερίσματα από την Airbnb με πρωτοβουλία του Δήμου Αθηναίων. Αλλά την ερχόμενη εβδομάδα πρέπει να τα εγκαταλείψουν. Πού θα πάνε, κανείς δεν ξέρει. Στα θέματα της ημέρας ξεχώρισα ένα, αυτό που κάνει καθημερινή πρώτο θέμα. Έχουμε τα πρώτα αποτελέσματα μιας διαδικασίας ηλεκτρονικής αξιολόγησης των δημοσίων υπηρεσιών που έκανε για δεύτερη φορά φέτος το Υπουργείο Εσωτερικών. Το συμπέρασμα είναι απλό. Στις ψηφιακές υπηρεσίες του κράτους, δηλαδή στο gov.gr κλπ, οι πολίτες βάζουν πολύ ψηλή βαθμολογία. Με άριστα το 10, το Gov παίρνει 8,3 και οι ψηφιακές υπηρεσίες της κεντρικής κυβέρνησης παίρνουν 7,5. Όταν όμως ο πολίτης πηγαίνει στον ΚΙΣΕ, σε δήμους προπάντων αλλά και σε δημόσιο, τότε η βαθμολογία κατρακυλάει κατά τη βάση, στο 4. Ο κ. Παραγιώτης Καρκατσούλης, ένας πολύ έμπειρος στα της δημόσιας διοίκησης, ειδικός στην τηλεφωνική γραμμή. Καλημέρα κύριε Καρκατσούλη.
1: Καλημέρα κύριε Τσίμα, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Ξανανοίγει μια παλιά κουβέντα, ας πούμε, ότι όλη αυτή η ψηφιοποίηση του δημοσίου είναι σπουδαία γιατί κάνει τη ζωή μας πολύ ευκολότερη, την εκτιμούμε πάρα πολύ, αλλά στα αλήθεια αυτή η ψηφιοποίηση δεν άλλαξε τον τρόπο που δουλεύει το δημόσιο, δεν το απάλλαξε από τις αμαρτίες του, έτσι είναι?
1: Όχι, δεν φταίει η ψηφιοποίηση.
0: Όχι, βέβαια.
1: Φταίμε εμείς που χρησιμοποιούμε με ένα συγκεκριμένο τρόπο. Για την ακρίβεια, αυτό το οποίο έγινε στη δική μας τη χώρα και είναι υπόθεση των τελευταίων 30 χρόνων, θα σας έλεγα, είναι ότι προσπαθήσαμε να βάλουμε δίπλα από το κράτος που έχουμε αυτό το πελατειακό, το γνωστό, αυτό που λειτουργεί σε σιλό, αυτό που δεν επικοινωνεί, αυτό που δεν εκπαιδεύει τους υπαλλήλους του κτλ. Δίπλα από αυτό προσπαθήσαμε να βάλουμε μια σύγχρονη τεχνολογία, πιστεύοντας άλλη από πρόθεση και άλλη χωρίς πρόθεση, από αφέλεια, ότι θα μπορούσε από μόνη της τεχνολογία να μας λύσει όλα τα προβλήματα τα οποία δεν είχαμε λύσει τα προηγούμενα χρόνια. Αυτό δεν πέτυχε, αλλά βέβαια η πρώτη του εφαρμογή, η χρήση τεχνολογίας δηλαδή, και να σας πω εδώ κάτι, ήταν τα ΚΕΠ, έτσι. Τα ΚΕΠ λοιπόν, σκεφτείτε ότι στο σχεδιασμό τους ήταν το πρώτο από 9 βήματα. Έγινε μόνο το πρώτο. Τα υπόλοιπα 8 δεν έγιναν ποτέ.
0: Θυμίστε μας πότε έγινε το πρώτο, έτσι για να έχουμε ένα μέτρο.
1: Το 1999, δηλαδή.
0: Έχουν περάσει δηλαδή 27 χρόνια.
1: Έχουν περάσει κάποια χρόνια.
0: Έγινε το πρώτο βήμα το 1999, ήταν το πρώτο από τα 7 και τα υπόλοιπα δεν έχουν γίνει ακόμη.
1: Τα υπόλοιπα δεν έγιναν, μεταξύ των οποίων ένα έλεγε λοιπόν ότι πρέπει να υπάρχει μια σύγκριση μεταξύ των υπηρεσιών, με τη λογική όμως ότι εκείνος ο οποίος είναι καλύτερος ή παρέχει καλύτερες υπηρεσίες θα αμείβεται καλύτερα, που σημαίνει ότι θα επηρεάζει τον προϋπολογισμό αυτή η ιστορία. Θα μου πείτε, ήταν πολύ φιλόδοξα της εποχής εκείνης. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, και σήμερα, αν έλεγα κάτι στο Υπουργείο Εσωτερικών, για παράδειγμα, θα έλεγα: ωραία. Και πείτε λοιπόν ότι ο ΕΦΚΑ είναι όντως μια κακή υπηρεσία. Έτσι, αν πάρουμε στα σοβαρά την αξιολόγηση των πολιτών, έτσι. Ναι. Επομένως, λοιπόν, αυτό θα πρέπει να έχει κάποιες συνέπειες. Γιατί μπορεί ο ΕΦΚΑ Κεφαλινίας, παράδειγμα, που είναι ο δικός μου ΕΦΚΑ, να λειτουργεί σχετικά καλά, αλλά ο ΕΦΚΑ Χαρνών να λειτουργεί χάλια. Οπότε σε αυτή την περίπτωση, ήδη από τότε που σας λέω, δηλαδή πριν 25 χρόνια, υπήρχε αυτή η ιδέα του benchmarking. Δηλαδή, βάλε ένα στάνταρ, πες αυτό είναι καλό, αν γίνει με αυτόν τον τρόπο, και σύγκρινε αυτά τα οποία γίνονται σε σχέση με αυτό το optimum το οποίο έχεις βάλει. Αν δεν το κάνεις αυτό,
0: τότε... Και αυτό να έχει συνέπειες στη χρηματοδότηση του...
1: Πώς αλλιώς. Αν δεν έχει συνέπειες... Κοιτάξτε, αν παρακολουθείς...
0: Υποθέτω ότι αν δοκίμασε ποτέ κανείς να το εισηγηθεί στην πράξη, θα αντιμετώπισε επανάσταση.
1: Ή καν χασμό. Ναι. Αλλά εκείνο το οποίο μπορώ να σας πω είναι ότι είτε αφορά η αξιολόγηση αυτή, είτε αφορά ανθρώπους, είτε αφορά διαδικασίες, είτε αφορά δομές του κράτους, ένα πράγμα πρέπει να αποφασίσουμε ότι πρέπει να πάρουμε σοβαρά όταν συζητάμε για την αξιολόγηση. Θα υπάρχουν αυτοί που είναι καλοί, αυτοί που είναι κακοί, εκείνοι που είναι καλύτεροι και εκείνοι που είναι χειρότεροι. Δεν γίνεται αλλιώς. Δηλαδή αυτό δεν είναι μια διαπιστωτική κρίση όμως. Γιατί μέχρι εκεί μπορεί να πει κάποιος, να ορίστε, είναι καλύτερο το ΚΑΒ, είναι χειρότερο ο ΕΦΚΑ. Έτσι. Οι συνέπειες ποιες είναι από αυτό, το καλύτερο και το χειρότερο. Όταν δεν υπάρχουν συνέπειες, διότι προσέξτε και στην ατομική αξιολόγηση, αν θα δείτε, μπορούμε να πάμε και να πούμε ότι κοιτάξτε να δείτε, εκεί που τους βάζαμε 9, τώρα τους βάζουμε 6,5, έτσι, στην πλειοψηφία. Και that's it. Αυτό, τέλος. Mm. Δεν έχει, μέχρι εκεί.
0: Μάλιστα.
1: Σταματάει η κουβέντα. Εδώ λοιπόν σας δημιουργείται η εντύπωση, αυτό που σας είπα στην αρχή, ότι πολλές φορές χρησιμοποιούμε τις μεταρρυθμίσεις με έναν τρόπο, να πω έτσι, προσπαθώ να δημιουργήσουμε ένα άλοθη, ένα μεταρρυθμιστικό άλοθη. Δηλαδή, να και εμείς το κάνουμε αυτό. Αλλά στην πραγματικότητα, μην είναι το κέλυφος των μεταρρυθμίσεων, και το εσωτερικό του είναι άδειο. Αυτό σας το λέω, γιατί αν πάτε λίγο πίσω, θα δείτε ότι τα θέματα του σχεδιασμού των ψηφιακών, εν πάση περιπτώσει, υποδομών και υπηρεσιών, πάνε στην Ελλάδα 30 χρόνια, κύριε Τσίμα, ίσως και περισσότερα χρόνια, αν βάλει κανείς και τα εθνικά προγράμματα. Πριν τα ΕΣΠΑ, μιλάμε τώρα για περισσότερο από 25-30 χρόνια. Mm. Τι γίνεται σε 30 χρόνια να έχουμε τα ίδια προβλήματα που είχαμε και τότε που ξεκινάγαμε? Δηλαδή, να φτιάχνεις μετά από 3 χρόνια τις προδιαγραφές για το πώς θα γίνονται τα έργα, αφού ήδη τα έργα έχουν ξεκινήσει και γίνονται. Έτσι.
0: Mm.
1: Αυτές οι ανορθογραφίες, ή εν πάση περιπτώσει αυτές οι ασυνέχειες ή οι ασυνέπειες, όπως θέλετε πείτε το, οφείλονται σε ένα βασικό λόγο, ότι ο πυρήνας, η βασική ουσία που επιτρέψει το δικό μας πολιτικό σύστημα να διοικεί, είναι πελατειακή. Είναι αυτή η αντίληψη ότι τα πράγματα θα γίνουν με τον τρόπο που θέλω εγώ, στον χρόνο που θέλω εγώ, επειδή με συμφέρουν εμένα, έτσι, και βεβαίως μαζί με εμένα και την πελατεία, την όποια πελατεία, όπως θέλετε πείτε τι.
0: Μάλιστα. Απλό. Δυσάρεστο, απλό. Τώρα, είμαστε σε μια εποχή τεχνητής νοημοσύνης.
1: Ναι.
0: Αυτό θα μπορούσε, γιατί το ακούω αυτό. Αν το επόμενο βήμα μετά την ψηφιοποίηση κάποιων υπηρεσιών, εν πάση περιπτώσει της επαφής του πολίτη με τη δημόσια διοίκηση, είναι η εισαγωγή εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης στη δημόσια διοίκηση, αυτό θα μπορούσε να είναι ένα γιατρικό. Θα ήταν?
1: Θα μπορούσε, κύριε Τσίμα, υπό τον όρο όμως ότι η πρωτογενής πληροφορία υπάρχει.
2: Αυτό το καλοκαίρι, ετοιμάσου για την εμπειρία που θα μαγεύσει όλες σου τις αισθήσεις.
3: Καζανόβα, στην καρδιά της παλιάς πόλης της Ξάνθης, στην πλατεία Αντίκα. Η μεγάλη αυλή ξαναζωντανεύει με νέα κόνσεπτς και ανανεωμένη διάθεση.
2: Καζανόβα, με προβολές ταινιών κάτω από τα αστέρια, εκθέσεις φωτογραφίας και πολλά ακόμα events.
3: Καζανόβα, απογευματινά σπριτς που τα συνοδεύουν προτάσεις street food και ολοκληρώνουν την πιο must εμπειρία του καλοκαιριού. Flirt with me, Casanova.
4: Κάθε παιδί έχει τη δική του ιστορία. Το σχολείο που διαλέγουμε είναι αυτό που θα τη γράψει. Άξιον. Οι δάσκαλοι είναι πάντα δίπλα στα παιδιά. Ξένες γλώσσες, υπολογιστές, αθλητισμός και ενισχυτική διδασκαλία. Όλα γίνονται μέσα στο σχολείο. Εκπαιδευτικές δράσεις. Συμμετοχή σε διεθνή συνέδρια και διαγωνισμούς. Άξιον. Και κάτι μοναδικό για τη Θράκη. Δυνατότητα απόκτησης του Dual Diploma του Columbia School. Το διεθνές πτυχίο που ανοίγει πόρτες στα πανεπιστήμια όλου του κόσμου. Άξιον. Ένα σχολείο όπου τα παιδιά μαθαίνουν χωρίς χαμένες ώρες. Από το νηπιαγωγείο ως το λύκειο, το Άξιον είναι εκεί για κάθε παιδί. Για πληροφορίες και εγγραφές, επισκεφτείτε το axion.edu.gr ή καλέστε στο 25410-81130 και 6984-613-795.
5: Ξανά. Λοιπόν, ο Γιώργος θα περάσει να πάρει τη Μέρη, η οποία ειδοποίησε το Δημήτρη που πήρε τηλέφωνο τη Σοφία, η οποία δεν κατάλαβε τι ώρα έχουμε ραντεβού. Το που έχουμε ραντεβού το ξέρουν όλοι. Αφού μόνο στην Αμάλθεια περνάμε πάντα καλά. Γιατί η τηγανιά είναι της πεθεράς. Γιατί το ψαρονέφρι είναι μεγαλούπολης. Γιατί η αμαρτία είναι ανατολίτικη. Γιατί είναι αμαρτία να μην το δοκιμάσεις.
6: Με ζετοπωλείο ταβέρνα Αμάλθεια. Στην παλιά πόλη της Ξάνθης, Μαυρομιχάλη 9.
5: Με ζετοπωλείο Αμάλθεια. Συζητάς το πότε. Ποτέ το που.
7: Για να μετακινήσετε με ασφάλεια, με άνεση, με αξιοπιστία, επιλέξτε το όνομα που σας τα προσφέρει όλα. Θαγκόπουλος. επίσημη αντιπροσωπεία των εταιριών Hyundai, Kia, Nissan, Renault, Dacia, επαγγελματικά Isuzu, δίπλα σας με εξειδικευμένους συνεργάτες για να σας προτείνουν το αυτοκίνητο που ταιριάζει με τις ανάγκες σας. Δίπλα σας και μετά την πώληση, με εξουσιοδοτημένο συνεργείο, τμήμα ελαστικών αλλά και ευθυγράμμισης. Θακόπουλος σημαίνει επίσης αξιόπιστα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα και leasing. Αντιπροσωπείες αυτοκινήτων Θακόπουλος. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ξάνθης Καβάλας. Τηλέφωνο 25410-73232. Οδηγεί τις επιδημίες σας.
8: Αχ, έμεινα από μπαταρία. Τι να κάνω, ποιο να καλέσω?
9: 25410-20-006. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Ένα Dictel Ξάνθης. 25410-20-006 και ήρθαμε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
10: Γυναίκες, ήρθε η ώρα να καταλάβουμε τα έδρανα της Βουλής.
11: Εκκλησιάζουσες, γυναίκες στην εξουσία.
12: Η ανατρεπτική κωμωδία του Αριστοφάνη στον ξέφρενο ρυθμό του τσίρκου και του καμπαρέ. Πρωταγωνιστούν Χατζηπαναγιώτης, Ασλάνογλου, Ασπιώτης, Κέιν, Ριμένας, Βίτα, Κυρόζη, Μπαλαμότη, Παναγιωταρέα, Τζελέπη. Σκηνοθεσία Θέμης Μομουλίδης.
13: Η Βουλή αποφάσισε να αναλάβετε οι γυναίκες στην εξουσία.
12: Εκκλησιάζουσες, η κωμωδία του καλοκαιριού. 22 Ιουλίου, Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων. Προπόληση more.com.
14: Ακούστε όλες τις εκπομπές και κερδίστε προσκλήσεις αποκλειστικά στο πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης, Nova 931.
15: Nova 931.
16: Η ώρα είναι 10:30.
17: Ώρα να μπούμε σε καλοκαιρινό mood, απολαμβάνοντας τις γεύσεις της Τυφλόμυγας. Στο πιο καλοκαιρινό στέκι θα βρεις μοναδικό καφέ, δροσερά ποτά και κοκτέιλς, αλλά και πλούσια πρωινά και μπραντς με πίτσα, μπέργκερ και όχι μόνο. Τυφλόμυγα. Ζήσε στιγμές χαλάρωσης και διασκέδασης με την παρέα σου στο αγαπημένο καφέ ποτοπολείο της πόλης. Καφέ ποτοπολείο Τυφλόμυγα όλο το καλοκαίρι. Ορφέως 20 στην παλιά πόλη της Ξάνθης.
18: Νόβα 931.
19: Καθημερινά στις 10 έρχεται στο Νόβα 931 ο Παύλος Τσίμας με το ημερολόγιο σε ζωντανή σύνδεση με τον Sky 100,3.
20: Sky 100,3.
21: Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The My Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The My Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής RAE.
22: Μεταξύ μας τώρα. Γιατί να ψάχνεις παντού όταν ο top fashion προορισμός είναι ένας? Στο πολιτικό shopping house στον Άλυμο, οι καλοκαιρινές εκπτώσεις ξεκίνησαν με δεκάδες brands έως και μείον 50%. Boss, Polo Ralph Lauren, Gant, Lacoste και όλα όσα ψάχνεις για να ξεχωρίσεις με το στυλ σου γι' αυτό το καλοκαίρι. Θεομήτωρο 41 στον Άλυμο. Πολιτικό shopping house. The shopping destination.
23: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
24: Συνεχίζονται οι καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων στην άνοδο της Λεωφόρου Κηφισού από το ύψος των ΚΤΕΛ προς τους Αγίους Αναργύρους και στο Σκαραμαγκά. Ποινική δίωξη κατά 22 κατηγορουμένων άσκησε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία στην Αθήνα στο πλαίσιο της έρευνας για την υπόθεση του ΠΚΠ. Μεταξύ των κατηγορουμένων είναι 4 εν ενεργεία βουλευτές, ορισμένοι πρώην δημόσιοι λειτουργοί και συνεργάτες πολιτικών. Αντίθετα, οι κατηγορίες σε βάρος των άλλων 7 εν ενεργεία βουλευτών αποσύρθηκαν λόγω έλλειψη επαρκών αποδεικτικών στοιχείων. Κρίσιμη κρίνεται η κατάσταση της υγείας του 7χρονου κοριτσιού από τη Μολδαβία, η οικογένεια της οποίας σκοτώθηκε χθες το απόγευμα σε θανατηφόρο τροχαίο στη Χαλκιδική. Το δυστύχημα σημειώθηκε στην επαρχιακή οδό Νέων Μουδανιών Νικήτης, όταν το επιβατικό αυτοκίνητο, στο οποίο επέβαινε η τετραμελής οικογένεια των τουριστών, συγκρούστηκε με τοπικά κατά όπως συνθήκες που ερευνώνται με βιτιοφορό όχημα που οδηγούσε ένα 44χρονος. Υψηλό βαθμό βάζουν οι πολίτες στις ψηφιακές υπηρεσίες του κράτους. Αντιθέτως, υπηρεσίες του δημοσίου και των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης που λειτουργούν διαζώσεις παίρνουν κάτω από τη βάση. Σύμφωνα με τα πρώτα αποτελέσματα της ηλεκτρονικής αξιολόγησης του Υπουργείου Εσωτερικών, το gov.gr πετυχαίνει 8,3 με άριστα το 10, ενώ οι υπηρεσίες των Δήμων και των Περιφερειών, όταν ο πολίτης πηγαίνει στον ΚΙΣΕ, μόλις 4,13. Με το Διευθύνοντα Σύμβουλο της Ελληνικό Μετρό θα συναντηθεί το μεσημέρι ο Δημόρχος Αθηναίων με αφορμή αναφορές για ρογμές και καθυζήσεις σε πολυκατοικίες στην Κυψέλη από τις εργασίες του Μετροπόντικα για τη γραμμή 4 του Μετρό. Σε εξέλιξη βρίσκεται αστυνομική επιχείρηση για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που δακινούσε ναρκωτικά στην Αττική. Συνελήφθησαν 6 άτομα, εντοπίστηκαν ποσότητες ναρκωτικών, πιστόλοι και σφαίρες. Αύριο στις 11 το πρωί στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών θα τελεστεί εξόδιος, ακολουθεί και η ταφή της αγαπημένης ηθοποιού Μάρος Κοντού. Και ο καιρός γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική, έως 36 με 37 βαθμούς η θερμοκρασία, στην Αθήνα έως 35 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

Ακούτε το ημερολόγιο από το Σκάκη το κομματρία. Σήμερα 5η 16 Ιουλίου. Η μέρα έχει ποδόσφαιρο, έχει και μουσικά μνημόσυνα. Ακούσαμε έτσι παρεπιπτόντως στην αρχή την φωνή της Τζέιν Μπίρκιν. Έφυγε από τη ζωή σαν σήμερα, το πρόσφατα. Για την ακρίβεια πριν 3 χρόνια. Αυτή είναι η Σίλια Κρουζ που έφυγε το 2003, μια ίδια μέρα. Με αυτήν την μουσική υπόκρουση να σας θυμίσω ότι το Εθνικό Θέατρο στις 31 Ιουλίου και την 1η Αυγούστου στην Επίδαυρο ανεβάζει τις Τροάδες του Ευρυπίδη. Έτσι κι αλλιώς δεν είναι από τα πιο συνηθισμένα να ανεβαίνουν έργα. Αλλά αυτό την 1η Αυγούστου στην Επίδαυρο ανεβάζει τις Τροάδες του Ευρυπίδη. Έτσι κι αλλιώς δεν είναι από τα πιο συνηθισμένα να ανεβαίνουν έργα.

Εύρω και για το εθνικό. Τώρα, στο χώρο των διαφημίσεων, να σας θυμίσω ότι η Εθνική Τράπεζα σας δίνει τη δυνατότητα να έχετε πρόσβαση στα προγράμματα χρηματοδότησης για μικρές, πολύ μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις από το Ταμείο Εγκαιοδοσίας ΤΕΠΗΧ3. Δηλαδή, χρηματοδότηση για κεφάλαιο κίνησης ή για υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων μέχρι 10 εκατομμύρια, χωρίς εμπράγματες εξασφαλίσεις, με χαμηλό επιτόκιο, με εγγύηση Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας και επιδότηση επιτοκίου 3% για τα πρώτα 2 χρόνια. Στα δράματα της ημέρας είχαμε το δράμα του ΣΥΡΙΖΑ, οι 7 που ψήφισαν χτες, οι αποχωρήσεις που συνεχίζονται, τελευταία στη σειρά υπόπτη Τσαπανίδου, η μάχη, η μονομαχία Πολάκη-Δούρου για την προεδρία της κοινοβουλευτικής ομάδας. Έχουμε το δράμα της Κυψέλης με τους κατοίκους που αγωνιούν για τις ρογμές και τις χαραμάδες στα σπίτια τους και στα κουφώματα των σπιτιών τους. Εκεί που περνά η γραμμή, ή μάλλον αρχίζουν οι εργασίες για τη γραμμή 4 του μετρό. Έχουμε αυτό το δράμα του δημοσίου που κουβεντιάζαμε πριν με τον κύριο Κρακατσούλη. Πρόκειψαν εξελίξεις και στο δράμα του ΟΠΕΚΕΠΕ. Τις ακούσατε στο δελτίο ειδήσεων από τη Μεράνια. Θα τις ψάξουμε λίγο. Εκτός δραμάτων ή μάλλον εκτός πραγματικής ζωής στο σινεμά, είναι μια μεγάλη πρεμιέρα σήμερα και πολύ αναμενόμενη. Μια ταινία που έχει συζητηθεί πολύ πριν παίξει, ανεβαίνει από σήμερα στους κινηματογράφους, η Οδύσσια του Κρίστοφερ Νόλαν. Δεν έχω την ταινία, αλλά διαβάζω αυτούς που την έχουν δει. Ο Εμίλιος Χαρμπής στην Καθημερινή έχει μια μεγάλη κριτική. Η βαθμολογία του είναι 4,5 με άριστα το 5 και η ετιμιγορία του είναι ότι ο Κρίστοφερ Νόλαν κέρδισε το ομηρικό στοίχημα και μάλιστα θριαμβευτικά. Η Οδύσσια τοποθετείται με ασφάλεια στην κορυφογραμμή της φιλμογραφίας του Νόλαν και ανάμεσα στις πιο σημαντικές ταινίες των τελευταίων ετών, καταφέρνοντας να παντρέψει τον απόϊχο που έρχεται από το βάθος των αιώνων με το μεταμοντέρνο καλλιτεχνικό συνειδητό του σήμερα. Στο Γιάννης Μπουλάκης στα νέα γράφει και αυτός μια πολύ θετική κριτική. Μια αναπάντεχη έκπληξη, λέει, είναι η ταινία. Βεβαίως οι μελετητές της Οδύσσιας έχουν κάθε δικαίωμα να πεταλώνουν τον ψήλο προσπαθώντας να βρουν ατέλειες και λάθη. Όμως η ταινία δεν πάβει να υπηρετεί το έπος του Ομήρου με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Η ουσία της ταινίας, κατά τον Ζουμπουλάκη, είναι ότι δεν είναι τόσο το ηρωικό πνεύμα του Οδυσσέα, που τον υποδίεται ο Ματ Ντέιμον, αλλά αντίθετα είναι η χαμένη του ταυτότητα. Αυτός ο πολυμήχανος, ικανότατος άνθρωπος, ο λιγομίλητος βασιλιάς της Ιθάκης, δεν πατά με σταθερότητα στη γη με τα όσα έζησε στον βάρβαρο πόλεμο της Τρίας. Και ο λόγος βεβαίως είναι ο ίδιος ο πόλεμος, η έκβασή του. Και η έκβαση αυτή ήταν δική του ιδέα με το Δούριο Ύπο. Τι να κάνουμε, πρέπει να το δούμε. Αυτό μας λέει και ο Εμίλιος Χαρμπής και ο Γιάννης Ζουμπουλάκης για αυτήν την πολύ συζητημένη ταινία. Κανείς δεν δίνει σημασία στο ότι την ωραία Ελένη την υποδίεται η κατάμαυρη Νιόγκο, η οποία άλλωστε έχει ένα ασήμαντο πέρασμα από την οθόνη. Αυτή είναι η Μισή Ρλού, όπως την τραγούδησε κάποτε η Κόνι Φράνσις, η οποία και αυτή έχει φύγει σαν σήμερα. Έχουμε πολλά μουσικά μνημόσυνα στην ημέρα. Η Κόνι Φράνσις γεννήθηκε στο Νιου Τζέρσι από Ιταλούς μετανάστες γονείς. Την είχαν βαφτίσει Κοντσέντα Φρανκονέρο, ήταν το ωραίο της όνομα, αλλά δεν θα έκανε καριέρα στο τραγούδι με αυτό. Οπότε το έκανε Κόνι Φράνσις και έγινε μια μεγάλη στάρ της δεκαετίας του 50 και του 60. Καλεσμένος σήμερα στον ημερολόγιο και τον καλωσορίζω είναι ο βουλευτής του Πασόκ, ο κ. Στέφανος Παραστατίδης. Είχε χτες μια ενδιαφέρουσα εκδήλωση στο Πασόκ για την παιδεία και επειδή γενικώς είναι αυτές τις μέρες που καλού κακού όλοι ετοιμάζονται για εκλογές νωρίς, εκλογές τον Οκτώβριο και έχει ανάψει μια πολιτική συζήτηση που είναι μια συζήτηση πολιτική, περιπολιτικής όμως, όταν πότε γίνεται μια συζήτηση που δεν είναι για τα εσωτερικά της πολιτικής πράγματα, δηλαδή η πολιτική να μιλάει για τον εαυτό της, αλλά είναι για κάποιο θέμα, εδώ είναι η παιδεία, στέκεσαι λίγο και προσπαθείς να καταλάβεις
Μήπως υπόθηκε κάτι καινούριο και ενδιαφέρον. Καλημέρα κύριε

0: Σατήρη, ευχαριστώ πολύ.
1: Εγώ σας ευχαριστώ, κύριε Τσίμα. Καλημέρα. Καλημέρα και στους ακροατές σας.
0: Τώρα, επειδή άρχισα πολιτικά και πριν πάμε στην ουσία της συζήτησης, δηλαδή θα διαψεύσω αυτό που είπα. Τι λέει η αίσθησή σας, ετοιμάζεστε για εκλογές τον Οκτώβριο?
1: Ο βηματοδότης είναι η κυβέρνηση σε αυτό. Νομίζω ότι έχει δημιουργήσει ένα προεκλογικό κλίμα κακός. Εγώ πιστεύω βαθιά στην θεσμική, έτσι, δημοκρατική λειτουργία της χώρας. Εκλογές κάθε 4 χρόνια πλην εκτάκτων, πραγματικά εκτάκτων συνθήκων και όχι προσχηματικών. Δεν νοείται ένα χρόνο πριν την κανονική ημερομηνία των εκλογών να λειτουργεί όλη η χώρα και να συζητά στη βάση σε μια προεκλογική βάση. Χάνουμε πραγματικά χρόνο από την πραγματική πολιτική. Άρα με προβληματίζει πάρα πολύ αυτό που συμβαίνει. Εμείς βέβαια οφείλουμε να είμαστε έτοιμοι ως Πασόκ και είμαστε έτοιμοι, αλλά ξαναλέω ότι είναι βαθιά προβληματικό αυτό που συμβαίνει στη χώρα. Ένα από τα πολλά. Ένα από τα πολλά. Ναι. Και η Βουλή ακόμη, έτσι να πω και να
0: σχολεί
1: αυτά που ζω, δηλαδή πραγματικά τραυματίζουν τη δημοκρατία. Η Βουλή είναι η καρδιά της δημοκρατίας.
0: Με ποια είναι για ποιο πράγμα το λέτε αυτό?
1: Είναι μια βουλή στην οποία βλέπουμε έτσι κόμματα, η αντιπολίτευση, ας πούμε, ιδίως στα ζητήματα που υπάρχουν γενικότερα στον προοδευτικό χώρο, κόμματα που είναι αριστερά, παράδειγμα, η οποία διαλύθηκε. Ένα κόμμα το οποίο ήταν πολύ χρήσιμο στη Βουλή. Εγώ θα έχω να σας πω, πολύ έτσι τεκμηρωμένη, σοβαρή αντιπολίτευση. Στο ΣΥΡΙΖΑ βλέπουμε ότι τα ζητήματα αφορούν το εσωτερικό του κατά βάση, ενώ θα μπορούσε να κάνει αντιπολίτευση επίσης. Δηλαδή η λειτουργία, η εύρυθμη λειτουργία της Βουλής. Παρετούνται, βουλευτές φεύγουν, δηλαδή υπονοούνται συνδιαλλαγές. Όλη αυτή η εικόνα τραυματίζει την πολιτική και τη δημοκρατία και δεν βοηθάει τη χώρα.
0: Αν το δούμε συνολικά, αυτό δεν έχει συμβεί ποτέ από το 1974 και ύστερα.
1: Όχι, δεν έχει συμβεί και κατά την άποψή μου αυτό θα έπρεπε να αναδείξουμε ως βασικό ζήτημα και πρόβλημα και όχι να πηγαίνουμε στα επιμέρους. Έχει γίνει παραπολιτική όλη η δημόσια συζήτηση. Και δείτε το αντιπαράδειγμα ή μάλλον την αλλαγή παραδείγματος που είστε εσείς, όπου εντοπίζετε ένα σοβαρό ζήτημα παιδείας και καλείτε έναν πολιτικό ή έναν να συζητήσουμε για τα ουσιώδη. Ακριβώς αυτό χρειαζόμαστε, αλλά δεν το έχουμε στο βαθμό που τον επιθυμητό. Θα το διεκδικήσουμε βεβαίως.
0: Τώρα, να έρθω στη χτεσινή σας εκδήλωση. Είδα και τη δική σας ομιλία, είδα γενικά την εκδήλωση, η οποία είχε ένα ενδιαφέρον.
1: Χαίρομαι πολύ. Ναι.
0: Διάβασα μια κριτική που σας κάνουν. Λένε, διεκτραγωδήσατε τα προβλήματα της παιδείας που η κυβέρνηση δεν έχει λύσει, αλλά αυτά είναι προβλήματα που υπάρχουν από τη δεκαετία του 80, δηλαδή είναι προβλήματα που ούτε οι κυβερνήσεις του ΠΑΣΟΚ τα έλυσαν.
1: Έχουν λύσει πολλά οι κυβερνήσεις του ΠΑΣΟΚ. Έχουν λύσει πάρα πολλά και έχουν κάνει νόμους πάρα πολύ σημαντικούς, οι οποίοι έχουν αλλάξει την παιδεία όπως και την υγεία αντίστοιχα στην χώρα. Εάν θέλουμε να κάνουμε μια συνολική αξιολόγηση στα χρόνια της μεταπολίτευσης, θα πρέπει να δούμε τι κάναν τα κόμματα τα οποία κυβέρνησαν. Κατά την άποψή μου, όταν μιλάμε για αξιολόγηση, να γίνει μια αξιολόγηση. Και θα προκαλούσα, θα είχε ενδιαφέρον και ένα debate, να δούμε, αν θέλουμε ιστορικά, να δούμε τελικά αν τα προβλήματα είναι διαχρονικά ή αν κάποιοι προσπαθούν και κάποιοι δεν τα λύνουν. Χαρακτηριστικό το παράδειγμα του νόμου Διαμαντοπούλου, ο οποίος ψηφίστηκε ευτυχώς από τα 4/5 της Βουλής, από 255 βουλευτές, δηλαδή υπήρξε ουσιαστικά διαβούλευση και έτσι συμφωνήσαμε, να το πω, πολύ σημαντικό για την παιδεία αυτό, και αποδομήθηκε από επόμενες κυβερνήσεις. Άρα θέλω
0: δηλαδή,
1: να πω εδώ,
0: επειδή όντως αυτό ήταν ένα θέμα που συζητήθηκε χθες, τι έχει μείνει από το νόμο Διαμαντοπούλου, υπάρχει κάτι?
1: Ουσιαστικά ελάχιστα πράγματα. Και μάλιστα από το χθες μας τίμησε με την παρουσία του και ο Απόστολος Κακλαμάνης, ο οποίος έκανε, αν θέλετε, ξέρετε, τον μνημονεύουν πάρα πολύ θετικά, ανεξαρτήτως κόμματος, όλοι οι άνθρωποι της εκπαίδευσης στη δεκαετία του 80. Ο Γιώργος Παπανδρέου, ο οποίος με τον ρόλο του ως υπουργός παιδείας, δηλαδή άνθρωποι οι οποίοι άφησαν αποτύπωμα στην χώρα και τους χρωστάμε πολλά. Άρα αυτή η εξίσωση, η εξωτική λογική των διαχρονικών παθογενειών και ευθυνών είναι αυτή η οποία, αν θέλετε, συγκαλύπτει τις σημερινές ευθύνες μιας κυβέρνησης η οποία κυβερνά 7 χρόνια και δυστυχώς έχει οδηγήσει την παιδεία σε μαρασμό. Αυτό δεν το λέμε εμείς, αυτό δεν το λέει η χώρα, δεν το λέει η αντιπολίτευση, το λένε τα στοιχεία, τα ευρωπαϊκά και τα διεθνή στοιχεία. Αυτά αποτυπώσαμε στη μαύρη βίβλο, γιατί η χθεσινή συζήτηση ήταν όλη η πράσινη, να το πούμε έτσι, ήταν όλες οι ιδέες και όλες οι προτάσεις. Δεν υπήρχε τίποτα αρνητικό, δηλαδή, στην χθεσινή εκδήλωση. Αυτό ήταν ένα χαρακτηριστικό.
0: Ναι. Η αλήθεια είναι αυτό και εμένα την έκανε στα μάτια μου ενδιαφέρουσα, αλλά τα κεντρικά θέματα της παιδείας, μάλλον για να το πω αλλιώς, ένα από τα κεντρικά θέματα της παιδείας είναι πάντα αυτό το θέμα, η σύνδεση του λυκείου με την ανώτατη εκπαίδευση, το αν το λύκειο μαραίνεται και γίνεται απλώς ένας χώρος υποδοχής των παιδιών που πάνε να ξεκουραστούν από την κούρασή τους στο φροντιστήριο το προηγούμενο βράδυ και ούτω καθεξής. Αλλά αυτή είναι μια πολύ παλιά κουβέντα, έχουν γίνει χιλιάδες απόπειρες και τώρα υπάρχει μια ανοιχτή προσπάθεια να επανέλθει το Εθνικό Πολιτήριο που την κάνει και το Υπουργείο Παιδείας. Εσείς έχετε κάποια διαφωνία σε αυτό, δηλαδή λέτε κάτι διαφορετικό από αυτό που προσπαθεί να κάνει το Υπουργείο Παιδείας?
1: Να σας πω λίγο τι συμβαίνει με το Εθνικό Απολυτήριο. Μου δίνετε την ευκαιρία. Μια συζήτηση την οποία ξεκίνησε το ΠΑΣΟΚ από τη δεκαετία του 90, ενέταξε στο πρόγραμμά του ο ΣΥΡΙΖΑ, ο κυβερνών ΣΥΡΙΖΑ το 2016 και στο πρόγραμμά της Νέα Δημοκρατία το 2018. Θα σας πω λοιπόν ότι παρότι υπάρχει στο πρόγραμμα και συζητείται, κανείς δεν το είχε θέσει, δεν το είχε βάλει στο επίκεντρο. Εμείς τι κάναμε ως ΠΑΣΟΚ? Πήραμε μια πρωτοβουλία θεωρώντας ότι πρέπει να ανοίξει ένας εθνικός διάλογος για αυτό και όχι να αποφασίζει το κάθε κόμμα για να αντέξει ή οποιαδήποτε μεταρρύθμιση στον χρόνο. Είναι ένα πεδίο που χρήζει συνένεση σε αυτό του Εθνικού Απολυτηρίου. Είναι πολύ σημαντικό για να μπορέσει να προχωρήσει. Λοιπόν, τι κάναμε λοιπόν? Το βάλαμε στην Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων με επιστολή μας και συνέβη το εξής ενδιαφέρον και παράδοξο. Συμφώνησαν όλα τα κόμματα πλην ΚΚΕ να πάμε σε εθνικό διάλογο, ο οποίος θα περιλαμβάνει την κατάργηση των πανελλαδικών στην υπάρχουσα τους μορφή και την μετάβαση σε ένα νέο μοντέλο εθνικού απολυτηρίου. Προσέξτε τώρα, αυτό συνέβη τον Ιούνιο της πέρσι. Λοιπόν, το Σεπτέμβριο βγαίνει ο κύριος Μητσοτάκης από την ΔΕΘ, από την έκθεση, και λέει ότι ο ίδιος αναλαμβάνει πρωτοβουλία να προχωρήσει στο εθνικό απολυτήριο. Δηλαδή, ουσιαστικά ακόμη και την πρωτοβουλία προσπαθεί να διεκδικήσει, το οποίο είναι εξαιρετικά προβληματικό, αντί να τη χαιρετήσει και να προχωρήσει σε μια πολύ καλή διαδικασία. Ούτε η διαδικασία εκ των υστέρων ήταν αυτή η οποία θα έπρεπε. Δημιουργήθηκε μια επιτροπή, αλλά εξαιρετικά προβληματική. Έρχεται τώρα ο κύριος Τσίπρας, ο οποίος μας λέει ξανά για κατάργηση των πανελλαδικών και εθνικών απολυτηρίων. Θυμίζω ότι το 2016 είχαν εισηγηθεί επί Υπουργείας Νικουφίλη μια πλήρη πρόταση για ένα εθνικό απολυτήριο, ακριβώς δηλαδή σε αυτά τα οποία αιτείται. Δεν την έκαναν πράξη. Κυβέρνησαν και δεν το έκαναν. Η Νέα Δημοκρατία έδειξε το πρόγραμμα της το 2018, δεν άνοιξε καν τη συζήτηση. Ερχόμαστε εμείς. Βάζουμε όρους εθνικού διαλόγου. Δεν ερχόμαστε, ξέρετε, αυτοαναφορικά να πούμε εμείς έχουμε την πρόταση, εμείς έχουμε τη λύση. Βάλαμε τους άξονες και είπαμε πάμε να το κάνουμε για το καλό της χώρας. Έρχεται λοιπόν ο κ. Μητσοτάκης και λέει δεν με ενδιαφέρει το καλό της χώρας, με ενδιαφέρει να πω ότι το κάνω εγώ. Και έρχεται ο κ. Τσίπρας αντίστοιχα και κάνει το. Έτσι δεν μπορεί να προχωρήσει. Η παιδεία στη χώρα, και το σύνθημά μας το «η παιδεία αλλάζει τη χώρα», η παιδεία είναι αυτή η οποία μπορεί να αλλάξει τη χώρα. Και για να γίνει αυτό απαιτούνται παιδεία συνένεσης και δεν έχουν αυτή τη διάθεση, κύριε Τζίνα. Εμείς αυτό το παράδειγμα δώσαμε.
0: Ναι, ωραίο, ακούγεται. Εντάξει, το κουβεντιάζουμε τώρα οι δυο μας. Το είπατε χθες το βράδυ, θα τα ξεχάσουμε όλοι μέχρι να γίνουν οι εκλογές.
1: Σωστά.
0: Τουλάχιστον ας τα θυμηθεί κάποιος την επόμενη μέρα μετά τις εκλογές, ώστε να ξεκινήσει αυτό που για να μην είμαστε υπερβολικά ρομαντικοί ή εθεροβάμονες σε προεκλογική περίοδο, εθνική συνένεση είναι δύσκολο να προκύψει.
1: Κύριε Σίμαν, να είμαι όμως. Στο Λύκειο αυτή τη στιγμή τα παιδιά απλώς παρίστανται. Ναι. Αυτή είναι η αλήθεια. 114 απουσίες κάθε παιδί, κάθε χρόνο.
0: Τις μετράει.
1: Και προετοιμασία για τις εξετάσεις και μόνο. Δεν υπάρχει βαθμίδα Λυκείου να επιτελεί αυτή τη στιγμή τον εκπαιδευτικό της ρόλο ως όφιλε. Αυτό δεν μπορούμε να το αφήσουμε άλλο. Είναι πραγματικά κρίμα για τη χώρα.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Παραστατίδη. Καλή σας ημέρα.
1: Να πω μια φράση ακόμη, αν
0: μου επιτρέπετε.
1: Αυτό που κάναμε χθες και είναι πολύ σημαντικό είναι ότι βάλαμε την ιδεολογική διάσταση στα πράγματα σε δύο μόνο κουβέντες. Δηλαδή, χτίσαμε όλη μας την ατζέντα στην ισότητα των συνθήκων. Δηλαδή, συμπληρώνοντας την ισότητα των ευκαιριών, μιλήσαμε για την ισότητα των συνθήκων. Και όλο το πρόγραμμα δομείται σε αυτό. Αυτό είναι το ένα. Και το δεύτερο μεγάλο ζήτημα, επειδή
0: ζούμε. Όταν λέτε ισότητα των συνθήκων, τι εννοείτε πρακτικά?
1: Ισότητα των συνθήκων σημαίνει λοιπόν ότι δύο παιδιά δίνουν πανελλαδικές. Άρα έχουν την ίση ευκαιρία να δώσουν και οι δύο πανελλαδικές.
0: Ναι.
1: Ένα παιδί όμως έχει πολύ χειρότερες συνθήκες, είτε είναι στην περιφέρεια, είτε σε ένα άλλο σχολείο κτλ. Εμείς λοιπόν, με τους θεσμούς του ολοημερού σχολείου, του εθνικού κολληνικού, εμείς δημιουργούμε προσπαθούμε να βελτιώσουμε αυτές τις συνθήκες. Για να μειώσουμε τις ανισότητες, να βλύνουμε τις ανισότητες. Είναι μια ολόκληρη φιλοσοφία Ο Ρόλς είχε πει κάποτε ότι δεν επαρκεί η ισότητα των ευκαιριών. Ο Σαντέλ, στο τελευταίο του βιβλίο, Τυραννία της Αξίας, εξηγεί για την ισότητα των συνθήκων. Η νέα σύγχρονη ματιά για μένα της κεντροαριστεράς και του προοδευτισμού στην παιδεία θα πρέπει να βλέπει προς την ισότητα των συνθήκων. Και ένα δεύτερο, επειδή μιλάμε για την εποχή της τεχνητής νοημοσύνης, μιλήσαμε πάρα πολύ για την αυτονομία της κρίσης, την πνευματική κυριαρχία, ο άνθρωπος να κυβερνά τον εαυτό του και τι ρόλο μπορεί να επιτελέσει η παιδεία σε αυτό. Δηλαδή, από εκεί χτίσαμε όλοι μας την ατζέντα και την πολιτική και έχει σημασία να το πούμε αυτό, γιατί ό,τι κάνουμε βασίζεται σε ιδέες και όχι στην τύχη προφανώς και σε μια διαχειριστική λογική.
0: Σας ευχαριστώ πολύ. Νομίζω ότι όποιος ενδιαφέρεται μπορεί να βρει αυτή την κουβέντα χθες. Ήταν πράγματι ενδιαφέρουσα και μακάρι εντάξει, να περάσει αυτή η προεκλογική περίοδος που θα πρέπει να κλείσουμε τη μύτη για να την προσπεράσουμε και μετά κάτι καλύτερο, κάποια καλύτερη δημόσια συζήτηση να ζήσουμε αμέσως μετά. Να είστε καλά, ευχαριστώ.
1: Σας ευχαριστώ και εγώ θερμά.
2: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω από το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
3: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
4: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση? Και κάθε φορά λες, κάποια στιγμή...
5: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα. Σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
6: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8 και 5 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
7: Πήγες στη Λαϊκή για λίγα κεράσια και είδες μπροστά σου το πιο λαχταριστό και τεράστιο καρπούζι που έχεις δει ποτέ και είπες θα το πάρω. Και μαζί πήρες και δύο πεπόνια, πολλά λαχανικά και τα κεράσια φυσικά. Έφτασες σπίτι κουβαλώντας τα με κόπο και τότε σκέφτηκες πού θα τα βάλω όλα αυτά. Χαλάρωσε. Έχεις Πίτσος. Ψυγειοκαταψύκτη Πίτσος. Με πραγματικά μεγάλη χωρητικότητα και ειδικά συρτάρια για φρεσκάδα που διαρκεί. Για ό,τι και αν συμβεί, χαλάρωσε. Έχεις Πίτσος.
8: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
9: Αμέ.
8: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
9: Αμέ.
8: Θα έρθει από μένα.
9: Αμέ.
8: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
9: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
10: Πώς φτάσαμε από την ευημερία στη χρεοκοπία? Ο εμβληματικός τραπεζίτης Μιχάλης Σάλας καταγράφει 5 δεκαετίες οικονομίας, πολιτικής και κοινωνικών ανατροπών σε ένα βιβλίο που θα συζητηθεί. Τι πήγε λάθος στην Ελλάδα και τι θα μπορούσε να διορθωθεί? Το best seller του Μιχάλη Σάλα σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
11: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.

0: τελευταία σελίδα του σημερινού.
1: Λοιπόν, τέλος, από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο, με ζωχούς θα τη βγάλω.
2: Πάμε δυνατά και σταθερά.
1: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
3: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
1: μέχρι όσο θέλω εγώ.
3: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στην Ξάνθη Μιχαήλ Καραολή 41. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις. Στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
4: The Beach House Westside. Ζήσε το πιο όμορφο καλοκαίρι. Χαλάρωσε με θέα το γαλάζιο.
5: The Beach House Westside. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός με ατελείωτες βουτιές σε μια οργανωμένη πανέμορφη παραλία. Χαλαρώνεις με καφέ και δροσερούς χυμούς. Απολαμβάνεις νόστιμες προτάσεις και The Beach House Westside. Ανεβασμένη διάθεση με διασκέδαση μέχρι αργά, με μουσική και απίθανα κοκτέιλ.
4: Το καλοκαίρι είναι εδώ και σε περιμένει να το ζήσεις. The Beach House Westside. Φανάρι Πόρτ, πρώην Μπαρακούντα.
5: The Beach House Westside. All day and night summer vibes.
0: Εμπράγματες εξασφαλίσεις. Και ακούστε τώρα προσεκτικά τις διαφημίσεις που έρχονται. Καλημέρα.
6: Στηρίζουμε την ανάπτυξη της επιχείρησής σας. Η Εθνική Τράπεζα στηρίζει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και σε συνεργασία με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα συμμετέχει στα προγράμματα του Ταμείου Εγκυοδοσίας TEPIC 3. Αποκτήστε ευνοϊκή χρηματοδότηση χωρίς εξασφαλίσεις με εγγύηση έως 80%. Προνομιακό επιτόκιο. Επιδότηση επιτοκίου έως 3% για τα 2 πρώτα χρόνια και συμβουλευτική καθοδήγηση σε όλα τα στάδια της αίτησής σας. Επικοινωνήστε σήμερα με τον Business Banking RM της Εθνικής Τράπεζας ή επισκεφτείτε το nbg.gr. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα σήμερα. Η υποστηριζόμενη χρηματοδότηση πραγματοποιείται από το Ταμείο Εγκυοδοσίας TEPIC 3, το οποίο διαχειρίζεται η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα 2021-2027.
7: Ταπασούρος, πλάθα μαγιόρ, παέ για φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
8: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
7: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
9: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP.
10: Νόβα, 9.31. Η ώρα είναι 11.
11: Νόβα 9.31.
12: Στη μονάδα ανακύκλωσης Geometal Scrap παραδίδεις τα σίδερα και τα μέταλά σου και παίρνεις μετρητά.
13: Τι να φτάρει, ρε, πάτε καλά, μιλήστε να καταλάβει ο κόσμος, ρε. Τι Geometal Scrap, τι είμαστε εδώ πέρα, καμιά εταιρεία marketing? Οι άνθρωποι έρχονται, παίρνουν τα σίδερά σου, τα μεταφέρουν, τα μεταποιούν, τα διαλύουν, τα κάνουν μπάχαλο. Πώς το λένε? Τι θες τώρα εσύ, ρε παιδάκι μου? Εσύ θα πας εκεί πέρα, θα αναλάβουν αυτοί όλο αυτό το πακέτο και εσύ θα πάρεις το χαρτί στο χέρι. Και θα έχει και το ISO το 14001 και θα έχει και τη συστηματάρα το ΕΔΟΕ, αυτό που είναι για οριστική διαγραφή οχήματος τέλους κύκλου ζωής. Έχεις εμπερδέψει, σου λέω, ξύπνα, όλα τα αναλαμβάνουν τα παιδιά εκεί πέρα και παίρνεις και το κασέρι στο χέρι. Φυλάκια, τετέλεστε, τι θα κάνεις? Θα έρθεις Geometal Scrap. Geometal Scrap. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας, τηλέφωνο 2541-022-176 και στο geometal.gr.
14: Τώρα και με δύο νέα ISO, 9001 και 45001.
15: Νέο υποκατάστημα, Περιφερειακή Οδός Χρυσούπολη Καβάλας, τηλέφωνο 2591-77-1266.
11: Αν χρειάζεστε το ιδανικό υλικό για το έργο σας, από το πρώτο κομμάτι σιδήρου μέχρι την τελευταία πινελιά χρώματος, τότε ελάτε στη Φραγκούλης.
16: Όχι απλά εμπορία, αλλά εξειδίκευση στον σίδηρο. Οικοδομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα, ξυλία, μονωτικά υλικά, όλα από την ίδια αξιόπιστη πηγή.
11: Φραγκούλης. Για εγγυημένες λύσεις με τα καλύτερα υλικά. Το τηλέφωνο είναι 25410 25220. Επισκεφτείτε μας πίσω από το γήπεδο της Ασπίδας Ξάνθης και αφήστε την εταιρεία Φραγκούλης να χτίσει την επιτυχία σας με εμπειρία.
16: Φραγκούλης, σίδηρος και οικοδομικά υλικά από το 1976. Το πιο γερό θεμέλιο για τα έργα σας.
17: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγεία? Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecians, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικό χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecians. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας ΣΕΚΕ.
18: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
19: Ο γιος μας είπε ότι έχουν καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
20: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκής.
21: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
20: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
21: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
22: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
23: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
24: Έως το Σάββατο, βόλιο κιμά στο κιλό τώρα μόνο 11,90. Και κοτόπουλα αμβροσιάδη στο κιλό μόνο 2,99. Φέτα pop δοδόνη 400 τώρα μόνο 4,99. Ακόμη, ελληνικά καρπούζια μίνι και πεπόνια σε απίστευτη τιμή, το κιλό μόνο 65 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
25: Ποιος είναι?
26: Από τη Max Clean ήρθαμε για τα χαλιά.
25: Πάντα στην ώρα σας και πάντα με ευγένεια και επαγγελματισμό.
26: Max Clean by Δημόκριτος. Καθαρίζουμε για εσάς πεντακάθαρα και οικονομικά. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καθαρισμό παντός τύπου χαλιών με δωρεάν delivery, δωρεάν φύλαξη και δωρεάν απολύμανση. Max Clean. 50 χρόνια τώρα, πάντα πρώτη και με διαφορά. Για την Ξάνθη, 25410-22752. Για την Κομωτινή, 25310-33576.
25: Max Clean και ήρθαμε για τα χαλιά.
27: Φέτος το καλοκαίρι, τα παιδιά σας παίζουν, μαθαίνουν και κολυμπούν. Στο Action Camp 2026, κάθε μέρα κρύβει κάτι νέο. Ομαδικά παιχνίδια μέσα στη φύση, αθλητισμός, ρομποτική, πειράματα φυσικών επιστημών, αρχαιολογία και εκδρομές στη θάλασσα. Στο πιο οργανωμένο camp της περιοχής. Συμπεριλαμβάνεται πρωινό και μεσημεριανό, καθώς και μετακίνηση με σχολικά λεωφορεία από το σπίτι σας. Για πληροφορίες και δήλωση συμμετοχής, επισκεφτείτε το action.edu.gr ή καλέστε στα 25410-811-30-6984-613795.
11: Καθημερινά στις 11 λέμε «Καλημέρα Ξάνθη» στο Nova 931. Ο Στέφανος Στεφανόπουλος και οι συνεργάτες του Nova Radio και novaradio.gr σας φέρνουν σε πραγματικό χρόνο τα νέα της Ξάνθης, της Θράκης και της Ελλάδας. Αποκλειστικότητες, συνεντεύξεις, επικαιρότητα, θέματα που αφορούν όλους μέσα από την πολιτική, την κοινωνία, τον αθλητισμό. Καλημέρα Ξάνθη καθημερινά στις 10 στο Nova 931 News Today.
28: Το πρόγραμμα είναι μια προσφορά από το κτήμα. Coffee, desserts, restaurant, όλη μέρα, κάθε μέρα. Το κτήμα, ο προορισμός της αληθινής αναψυχής. Και παρέα με την εταιρεία ανακύκλωσης
29: Scrap Αφήμου Μτζάκι στο 3ο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. 2-54-10-266-55.
30: Nova 931.
31: Καλησπέρα!

0: και ο Γιώργος Δαλάρας, επιδραστικός και πολυτάλαντος και πολλές δουλειές μας έχει δώσει, πολυγραφέστατος. Είναι μια πολύ ωραία συνάντηση που κάναμε στο ξεκίνημα της διαδρομής μας για σήμερα. Καλημέρα Ξάνθη, είναι η εκπομπή του Nova 931, παρουσιάζει ο Στέφανος Στεφανόπουλος και είναι η σκυτάλη που παίρνουμε ραδιοφωνικά μετά τη ζωντανή σύνδεση που είχαμε με το Sky 100,3 και τον Παύλο Τσίμα που ήταν πριν μαζί μας. Η συνέχεια θα έρθει με Αλεξάνδρα Κουσίδου μέχρι και τις 2 και Σπύρο Μάλι με το κεντρικό μαγκαζίνο του Sky 100,3 σε ζωντανή σύνδεση για την Ξάνθη με το Nova 931. Καλημέρα σε όλους, όπου και αν είστε, ό,τι και αν κάνετε. Μαζί θα ξεφυλίσουμε την επικαιρότητα, θα σχολιάσουμε τα νέα της, θα δούμε κυρίως τα τοπικά μας νέα και με αυτόν τον τρόπο θα μπορέσουμε να βγάλουμε έτσι ένα συμπέρασμα, να ενημερωθούμε και να καταλάβουμε το τι συμβαίνει. 16 σήμερα ο μήνας, μέσα στον Ιούλιο. Αυτά συζητούσα και με ένα φίλο. Πάει το μισό καλοκαιράκι, τουλάχιστον ημερολογιακά. Αυτό δεν μπορεί κανείς να το αφισβητήσει. Κάποιοι τυχεροί κάνανε μια βολτίτσα έτσι για να πάρουν την πρώτη δόση, κάποιοι άλλοι ετοιμάζονται, αλλά να πω και κάτι, γενικά πρέπει να φροντίζουμε η κάθε μας ημέρα, η κάθε ώρα, όσο μπορούμε να μας δίνει κάτι σε αυτή τη ζωή. Δεν έχει σημασία το να μπορέσουμε, έχει σημασία, αλλά δεν είναι αυτό που θα καθορίσει το πόσο καλά είμαστε, αν θα πάμε μια εβδομαδούλα κάπου να ξεσκάσουμε, να χαλαρώσουμε, να φύγουμε και μετά να γυρίσουμε και να διαγράψουμε τις υπόλοιπες 51 εβδομάδες που είχαμε πίσω σαν να μην συμβαίνει τίποτα. Αυτό δεν γίνεται και δεν είναι λογικό να γίνεται. Και ούτε σημαίνει ότι πρέπει να είμαστε σαν τον Τζίτζικα με την κιθάρα πάνω σε ένα δέντρο για να πούμε ότι είμαστε καλά και να μην κάνουμε τίποτα, αλλά να βρούμε τη χρυσή τομή σε αυτά τα πράγματα που μας αρέσουν και τα οποία μπορούμε να εφαρμόσουμε στην καθημερινή μας ζωή και να την κάνουμε καλύτερη, έτσι πιο δημιουργική, πιο ευχάριστη, πιο χαρούμενη, πιο γενικότερα. Αυτά, χρόνια πολλά λοιπόν σε όσους έχουν γενέθλια σήμερα. Αύριο είναι τις Μαρίνες, να μην το ξεχάσετε. Παγκόσμια ημέρα φιδιού σήμερα στις επετείους. Ουδής αμφισβητεί τη χρησιμότητα και του φιδιού και του κάθε ζωντανού, γιατί είναι μια αλυσίδα, το ζωικό βασίλειο. Και το σκεπτικό που βγάζουν μια παγκόσμια ημέρα με κάθε αρρώστια κάθε μέρα και κάθε ζώο επίσης την άλλη, δεν το βλέπω. Αλλιώς θα έπρεπε να είναι καθορισμένες οι παγκόσμιες ημέρες, αλλά δεν είμαι αυτός που θα το πει ούτε αυτός που θα το κάνει. Σαν σήμερα στη μουσική, μπαίνοντας 1963, ο Μπίκης Θεοδωράκης είναι κάτοικος Παρισιού και έχει ολοκληρώσει το αξιονεστή. Προσπαθεί να παντρέψει στην ενορχήστρωσή του την βυζαντινή με τη λαϊκή μουσική, κάτι που το κατάφερε με μοναδικό, αξεπέραστο τρόπο. Οι Beatles ηχογραφούν το τραγούδι του Μίκη Θεοδωράκη, αν θυμηθείς, τα όνειρά μου, με αγγλικό στίχο, Honeymoon Song. Respect. Θα θυμηθούμε ότι οι Beatles είναι στα ντουζέκια τους, ε. Και εμείς μέσα σε αυτές τις αντιπαραθέσεις της εποχής, αριστερά, δεξιά, εθνικόφρονες και οι άλλοι, είχαμε ανθρώπους δημιουργικούς που τους στέλναμε σε εξορίες, τους δέρναμε και τους είχαμε στο περιθώριο. Μέσα σε ένα πλαίσιο ψυχροπολεμικό που εντάχθηκε και η Ελλάδα, μην μπορώντας να κάνει κάτι διαφορετικό. Σαν σήμερα το 1969 εκτοξεύεται το διαστημόπλοιο Apollo 11 μεταξύ των αστροναυτών και ο Νίλ Άμστρονγκ με προορισμό τη Σελήνη. 2015, είμαστε εδώ. Ναι, παρακαλώ, προσδεθείτε, απογειωνόμαστε με 229 νέα από τα κόμματα της συγκυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ, τη Νέα Δημοκρατία, το Ποτάμι και το ΠΑΣΟΚ έναντι 64, ψηφίζεται από την Ολομέλεια της Βουλής το νομοσχέδιο για τα προαποτούμενα μέτρα της συμφωνίας. Σημαντικές απώλειες μετρά ο ΣΥΡΙΖΑ, ενώ 32 βουλευτές είπαν όχι, μεταξύ των οποίων 3 υπουργοί και 6 παρών, ενώ η βουλευτής Καβάλας Αλεξάνδρα Τσανάκα απουσίαζε. Ωραία παιδιά, τι μέρες ζήσαμε και εκεί πέρα, τι πράγματα ήταν αυτά. Δηλαδή, διηγώντας τα να κλαίσε, τι να πούμε. Οι τουρκικές προκλήσεις παράλληλα δίνουν και παίρνουν 2-16. Σαν σήμερα, Black Hawk, τουρκικό ελικόπτερο, εισέρχεται στον εναέριο χώρο και ζητά άδεια προσγείωσης στην Αλεξανδρούπολη. Το θυμάστε αυτό το γεγονός, που 8 άτομα Τούρκοι αεροπόροι, 2 ταγματάρχες, 1 λοχαγός, 4 στρατιώτες και 1 πολίτης οδηγούνται στην αστυνομική διεύθυνση, όπου δηλώνουν ότι ζητούν πολιτικό άσυλο. 2-16 ήταν σαν σήμερα, σαν χθες. Περνάει γρήγορα ο χρόνος. Λοιπόν, θέλω να αλλάξω μουσική και να πούμε λίγο γεννήσεις και θανάτους. Τι θα λέγατε να το κάνουμε αμέσως τώρα, γιατί έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον όλα αυτά που θα υποθούν στη συνέχεια.
1: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio App. Για iOS και Android, Nova Radio 931. Κάνε level up στην καθημερινότητά σου. Ψηφιακός ήχος, live ενημέρωση για το πρόγραμμα και τις εκπομπές. Άμεση πρόσβαση σε social και website. Όλα στο χέρι σου. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
0: Σας υποσχέθηκα ότι θα δούμε με ιδιαίτερο ενδιαφέρον σήμερα γεννήσεις και θανάτους. Χθες έφυγε από τη ζωή η Μέρη Χρονοπούλου, η Ελληνίδα ηθοποιός σε ηλικία 92 ετών. Σαν σήμερα το 1933 έρχεται στη ζωή. Δέστε πώς γίνεται ένας κύκλος στη ζωή, Μέχρι και τα 90 της, λέει, πήγαινε στο γυμναστήριο ανελιπώς. Χάρισε μοναδικές στιγμές σε όλους εμάς και σίγουρα έκανε έναν κύκλο ζωής που πολύ θα θέλαμε να τον έχουμε κάνει, ενώ και σαν διάρκεια και σαν περιεχόμενο. Οπότε είναι η μέρα γέννησής της σήμερα, μετά τη μέρα θανάτου χθες, η Μέρη Χρονοπούλου, 1933. Γενέθλια έχει και ο Νίκος Παπάς, ο Έλληνας πολιτικός, ηγετικός τέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ και τέος υπουργός. Το 76 είναι γεννημένος, ενώ θα σταματήσω και θα επεκταθώ λίγο στην γέννηση της Ηρός Κωνσταντοπούλου το 1927. Δεν ξέρω πόσοι ασχολείστε με την ελληνική ιστορία, με την ιστορία η οποία έχει γραφτεί με αίμα και που έχει τόσους πολλούς συμβολισμούς και παραδειγματισμούς, όσο λίγες ιστορίες μπορούν να αντιπαρατεθούν. Η Ηρώ Κωνσταντοπούλου το 1927 γεννήθηκε και το 1944 έπεσε από 17 σφαίρες, όσα και τα χρόνια της ηλικίας της, 17 χρονών ήταν, από τους Γερμανούς κατακτητές. Ανελέητα βασανίστηκε ως μέλος της αντίστασης όταν συνελήφθη από εύπορη οικογένεια που δεν κατάφερε να την γλιτώσει από αυτή τη σύλληψη. Ανελέητα λοιπόν βασανίστηκε επί σειρά εβδομάδων, χωρίς να καταφέρουν οι κατακτητές να αποσπάσουν την παραμικρή πληροφορία από ένα 17χρονο κορίτσι, παρακαλώ, το οποίο όταν διαπίστωσαν ότι δεν πρόκειται να ομολογήσει και να μαρτυρήσει και να βλάψει κάποιον συμπατριώτη της, αποφάσισαν να την εκτελέσουν και μάλιστα συμβολικά με 17 σφαίρες, όπως και η ηλικία της. Αυτή ήταν η Ηρώ Κωνσταντοπούλου και από τη μία είναι οι σκέψεις μου που φέρνουν τους περισσότερους μάρτυρες και τους περισσότερους ήρωες σε νεαρή ηλικία, λόγω του θάρρους, παράλληλα θράσους, αλλά και πώς μπορείς να δείξεις αυτή τη νεαρή ηλικία τόσο πίστη και τόσο αντοχή. Δηλαδή αυτά τα δύο πώς συγκρούονται. Αν δείτε, οι περισσότεροι πεσόντες, οι περισσότεροι ήρωες είναι νεαροί ηλικίες. Αν δείτε, οι περισσότεροι που μαρτύρησαν για μια θρησκεία είναι νεαρής ηλικίας. Αυτά τα δύο πώς συνδυάζονται, αυτό το θάρρος το νεανικό αλλά και η δύναμη του να μπορέσουν να ανταπεξέλθουν από ένα μαρτύριο τέτοιο, είναι κάτι που πάντα με προβληματίζει και το σκέφτομαι. Επίσης, εδώ στην πόλη μας που ζούμε, χωρίς να θέλω να αμφισβητήσω την προσφορά που έκαναν κάποιοι αγωνιστές σε αδερφά κράτη, μιλάω για την Κύπρο, εδώ η οδός που βλέπω κάτω λέγεται Μιχαλάκη Καραολή. Γιατί να μην λεγόταν Ηρώ Κωνσταντοπούλου? Όχι τι λίγα πρόσφερε ο κύριος Καραολή στον αγώνα της Κύπρου, αλλά έχουμε και εμείς τα δικά μας. Ανδρέου Δημητρίου λέει, γιατί να μην είναι Ιωάννη Καποδίστρια? Λέω, έτσι κάνω κάποιες σκέψεις, μπορεί να κάνω λάθος, δεν ξέρω ποιοι συμφωνείτε, ποιοι όχι, εδώ είμαστε ανοιχτά, 2-54-10-83-3-30. Αυτά με τα νέα και τις γεννήσεις και τα σχόλιά μου σήμερα. Να προχωρήσουμε καλύτερα στα τοπικά μας νέα, να δούμε τουλάχιστον σε αυτή την πρώτη φάση τα νέα που αφορούν την Ξάνθη, την τοπική μας δηλαδή επικαιρότητα. Πάμε.
1: Η επικαιρότητα σε τίτλους. Για τη Ξάνθη, την Θράκη, την Ελλάδα και τον κόσμο. Στον Nova 931. News Today.
0: Καλημέρα Ξάνθη, είναι το τοπικό μας δελτίο για την Ξάνθη από το Nova 931, στο μικρόφωνο Στέφανος Στεφανόπουλος, το ημερολόγιο στις 16 Ιουλίου 2026. Το ραδιόφωνο που ακούτε είναι ο Nova 931 και μας ακούτε και από το www.novaradio.gr. Συνεδριάζει σήμερα η Δημοτική Επιτροπή, από τις 10 το πρωί ξεκίνησε η συνεδρίαση, η βασική αυτή συνεδρίαση από τα βασικά αυτοδιοικητικά γεγονότα της ημέρας. Αναμένεται να εξεταστούν θέματα διοίκησης έργων προμηθειών και καθημερινότητας του Δήμου. Κλειστό όλο τον Αύγουστο το Δημοτικό Κολυμβητήριο. Ο Δήμος Ξάνθης ανακοινώνει ότι θα παραμείνει εκτός λειτουργίας από 1 έως 31 Αυγούστου λόγω εργασιών συντήρησης. Η ανακοίνωση δημοσιεύτηκε χθες και οι αθλητές και οι σύλλογοι και οι οικογένειες να προγραμματίσουν έγκαιρα τις δραστηριότητές τους. Στην πολιτική επικαιρότητα, ο βουλευτής Ξάνθης Μπουρχάν Μπαράν επανέρχεται στο ζήτημα της αντιπλημμυρικής και αντιπυρικής θωράκισης του νομού μετά από απάντηση που έλαβε από το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας σε κοινοβουλευτική του ερώτηση. Το θέμα έχει ιδιαίτερη βαρύτητα μέσα στην αντιπυρική περίοδο και ενώ η περιοχή κατά καιρούς αντιμετωπίζει έντονα καιρικά φαινόμενα. Δύο οι περισσότερες θέσεις εργασίας στην Ξάνθη μέσω του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκης που δημοσίευσε νέες αγγελίες εργασίας για την περιοχή μας. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται θέση γραμματιακής υποστήριξης σε ασφαλιστικό γραφείο και θέση υπαλλήλου γραφείου σε εταιρεία στην πόλη μας. Οι αναρτήσεις έγιναν 15 Ιουλίου και αφορούν την τοπική αγορά. Στο αστυνομικό δελτίο καταγράφτηκε υπόθεση με δύο συλλήψεις μετά από έρευνα για δέμα που είχε παραληφθεί μέσω εταιρείας ταχυμεταφορών. Σύμφωνα με πληροφορίες, περιείχε ναρκωτικές ουσίες. Η υπόθεση βρέθηκε στη διαδικασία προανάκρισης και αποτελεί μια από τις πιο σοβαρές αστυνομικές ειδήσεις των τελευταίων ωρών στην πόλη μας. Σε εξέλιξη, η καταγραφή και η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για την κάρτα μονίμου κατοίκου στην παλιά πόλη της Ξάνθης, μια διαδικασία που ξεκίνησε την Δευτέρα 13 Ιουλίου. Ο σκοπός είναι η διαχείριση της άθμευσης και της κυκλοφορίας στην ιστορική περιοχή της πόλης. Στα εργασιακά, επαναλαμβάνουμε την προκήρυξη σχολικών καθαριστριών, όπου ο Δήμος Ξάνθης έχει προχωρήσει την ανακοίνωση για πρόσληψη αρκετών, 99 αν θυμάμαι καλά, σχολικών καθαριστριών. Σας το επισημαίνουμε για να δηλώσουν με τα απαραίτητα έγγραφα που χρειάζονται το ενδιαφέρον τους συμπολίτες μας. 12 σχολικές μονάδες σε αναστολή. Από χθες Τετάρτη προβλέθηκε σε 12 σχολικές μονάδες πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης Ξάνθης για το σχολικό έτος 26-27. είναι ένα θέμα το οποίο έχει προκαλέσει συζήτηση στην εκπαιδευτική κοινότητα και συνδέεται με τη λειτουργία των σχολείων και τη μετακίνηση μαθητών σε συγκεκριμένες περιοχές του νομού. Είχαμε ανακοίνωση για τις θέσεις εργασίας που έρχονται από το Δημοκρίτιο. Το Γραφείο Διασύνδεσης του Δημοκρίτιου συνεχίζει να αναρτά ευκαιρίες για απασχόληση από φύτους, νέους επαγγελματίες στην περιοχή. Μια από τις πρόσφατες αγγελίες, έξτρα από τις προηγούμενες, αφορά τεχνικό γραφείο στην Ξάνθη που αναζητά διπλωματούχο μηχανικό παραγωγής και διοίκησης ή ηλεκτρολόγο μηχανικό. Ακούτε Nova 931, είναι το τοπικό δελτίο ειδήσεων. Σήμερα, 5η 16 Ιουλίου, φωτίζεται είσοδος του Πολύσιτου. Ξεκινά έργο ηλεκτροφωτισμού στην είσοδο του οικισμού Πολύσιτο στην περιφερειακή ενότητα Ξάνθης, ένα αίτημα των κατοίκων που εκκρεμούσε εδώ και αρκετά χρόνια. Η παρέμβαση αποσκοπεί στη βελτίωση της οδικής ασφάλειας, ιδιαίτερα κατά τις νυχτερινές ώρες, και αναμένεται να ολοκληρωθεί μέσα στο επόμενο διάστημα. Έχουμε δει και σχετικές φωτογραφίες. Προχωράει, θα έχουμε σύντομα καλά νέα. Τροχαίο στην Εγνατία οδό με υλικές ζημιές που προκλήθηκαν στο τμήμα Ξάνθης Καβάλας όταν οδηγός έχασε τον έλεγχο του οχήματός του σύμφωνα με πρώτες πληροφορίες εξαιτίας πουλιών που βρέθηκαν στο οδόστρωμα. Δεν αναφέρονται τραυματισμοί ενώ η κυκλοφορία αποκαταστάθηκε σύντομα. Πολύ κοντά στις 11.30 ο καιρός για την Ξάνθη. Για σήμερα προβλέπεται ζεστός καιρός με θερμοκρασία που θα φτάσει περίπου τους 34 βαθμούς Κελσίου το μεσημέρι και το απόγευμα. Υπάρχει πιθανότητα για πρόσχερες μπόρες ή νεφώσεις στις θερμές ώρες, ενώ το βράδυ η θερμοκρασία θα ανεβεί ακόμη περισσότερα από τις προηγούμενες μέρες και θα φτάσει και τους 23-24 βαθμούς. Καλοκαιράκι κανονικό μέσα στην καρδιά του καλοκαιριού. Πάμε για διαφημιστικό διάλειμμα για τις 11.30 κυρίες και κύριοι και θα επιστρέψουμε με Νίκο Γκάνο, ο οποίος έχει εδώ και αρκετά χρόνια μετακομίσει στην Αυστρία, όπου ασχολείται με το τραγούδι εκεί. Συνεχίζουμε με το Nova 931 και δελτίο με διαφημίσεις.
2: Nova 931. Η ώρα είναι 11.30.
3: Nova 931.
4: Στις ξένες γλώσσες, expert.
5: Στους υπολογιστές, master.
4: Στην εκπαίδευση και experts
5: και masters.
4: Level Up Education, κέντρο ξένων γλωσσών και πληροφορικής.
5: Στο χώρο μας παραδίδονται μαθήματα ξένων γλωσσών, πληροφορικής, AutoCAD, 3DS Max, αλλά και κατασκευής ιστοσελίδων για μικρούς και μεγάλους από έμπειρους καθηγητές και με ειδικές τιμές για φοιτητές.
4: Με online μαθήματα, σύγχρονες μεθόδους δασκαλίας και ως επίσημο εξεταστικό κέντρο πιστοποίησης AutoDesk, σας εξασφαλίζουμε την κορυφαία ποιότητα εκπαίδευσης που αξίζεται.
5: Level Up Education. Μπροκούμη 30, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-27804.
4: Level Up Education. Εκπαίδευση στις δεξιότητες του μέλλοντος.
6: Αίσθηση ελευθερίας. Αμέτρητες διαδρομές. Μοναδικά συναισθήματα. Η κίνηση σε δύο τροχούς είναι συναρπαστική και ξεκινάει εδώ και τρεις γενιές από τον Ταμεία. Απόκτησε σκούτερ, παπί ή μηχανή μεγάλου κυβισμού από τα μεγαλύτερα ονόματα στο χώρο της μοτοκίνησης όπως Suzuki, Sim, Daytona, Kimco, QJ Motor. Πωλήσεις καινούριων και μεταχειρισμένων μοτοσικλετών. Σέρβις από έμπειρους και εξειδικευμένους τεχνικούς. Εδώ θα βρείτε τη μεγαλύτερη αποθήκη ανταλλακτικών στη Βόρεια Ελλάδα. Ιωάννης Ταμείας και ΣΥΑ ΟΜΙΚΡΟΝΕΨΙΛΟΝ. Βουλγαροκτώνου 20, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-23575. Ταμείας. Σημείο εκκίνησης. Οδηγικής απόλαυσης.
7: Η απόσταση δεν χρειάζεται να καθορίσει τις σπουδές σου. Το κολέγιο ΙΤΕΦ προσφέρει τη δυνατότητα διαζώσης και εξαποστάσεως φοίτησης με αναγνωρισμένα προγράμματα στα ελληνικά που οδηγούν σε πτυχίο από το Δημόσιο Γαλλικό Πανεπιστήμιο Sorbonne Paris Nord. Ενημερώσου για τις επιλογές σου στο ITEF.gr ή στο 210 6980 772.
3: άνοιξε επίσημα το Mega Shopping Park στη Γευγελή. Ο νέος προορισμός για shopping, διασκέδαση και αξέχαστες στιγμές για όλη την οικογένεια. Σας περιμένουν περισσότερα από 50 τοπικά και διεθνή brands, gourmet avenue, χώρους διασκέδασης, 12 γρήγοροι φορτιστές για ηλεκτρικά οχήματα και η μεγαλύτερη ζώνη bowling στην περιοχή. Mega Shopping Park. Τα πάντα σε ένα μέρος. Ελάτε να μας επισκεφτείτε.
6: Καθημερινά στις 11 λέμε «Καλημέρα Ξάνθη» στο Nova 931. Ο Στέφανος Στεφανόπουλος και οι συνεργάτες του Nova Radio και novaradio.gr σας φέρνουν σε πραγματικό χρόνο τα νέα της Ξάνθης, της Θράκης και της Ελλάδας. Αποκλειστικότητες, συνεντεύξεις, επικαιρότητα, θέματα που αφορούν όλους μέσα από την πολιτική, την κοινωνία, τον αθλητισμό. Καλημέρα Ξάνθη καθημερινά στις 10 στο Nova 931 News Today.
8: Το πρόγραμμα είναι μια προσφορά από το κτήμα. Coffee, desserts, restaurant, όλη μέρα, κάθε μέρα. Το κτήμα, ο προορισμός της αληθινής αναψυχής. Και παρέα με την εταιρεία ανακύκλωσης
9: Scrap Αφήμου Μτζάκι, στο 3ο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. 254-10-266-55.
10: Nova 931. Επικοινωνούμε 254-10-83-330. info@novaradio.gr. Viber 69-80-80-44-41.
11: Nova Radio. News Today.

Λοιπόν, ό,τι δεν σκοτώνει σε κάνει πιο δυνατό και ό,τι σε ενημερώνει σε κάνει πιο ενημερωμένο. Η φιλοσοφία της ημέρας αυτής, κυρίες και κύριοι. Λοιπόν, 40 λεπτά και μετά τις 11 εδώ στο Nova 931. Είναι η εκπομπή Καλημέρα Ξάνθη, είναι ο Nova 931, στο μικρόφωνο Στέφανος Στεφανόπουλος. Καλημέρα σε όλους, όπου και σας βρίσκω, ό,τι και κάνετε. Η ταυτότητα της ημέρας την έχουμε αναλύσει για την τοπική μας έτσι, επικαιρότητα και για τα νέα που μπορούμε να παρακολουθήσουμε. Είναι μια γρήγορη ματιά στον καιρό, παρακαλώ. Με γενικά έθριο τον καιρό, με λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες τις απογευματινές ώρες. Η άνεμη θα είναι δυτικά μεταβλητή, ένταση 3-4 μποφόρ.

Ενώ η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιολόγητη μεταβολή, θα φτάσει τους 33, τοπικά 34 βαθμούς Κελσίου. Μικρή άνοδο θα έχουμε στις βραδινές ώρες, όπου και 22 και 23 βαθμοί θα είναι μια ένδειξη του θερμόμετρου για την ευρύτερη περιοχή της Ξάνθης και της Θράκης. Μια μικρή αναφορά σε διαφημιστικό περιβάλλον αμέσως τώρα με τον Nova 931 και τον Στέφανο Σεβανόπουλο. Λοιπόν, με το κτήμα στην παρέα μας απολαμβάνουμε το καλοκαίρι και με τη δυνατότητα διεύρυνσης και του ωραρίου, καθώς από νωρίς το πρωί μπορούμε να απολαύσουμε αγαπημένους καφέδες, τον αγαπημένο μας δικό μας καφέ, φρεσκοστημένους χυμούς, αλλά και εξαιρετικά πρωινά, όλα σε έναν υπέροχο δροσερό χώρο στα κιόσκια κάτω από τα δέντρα, στο 5ο χιλιόμετρο Ποσλάγο, στο κτήμα. Έτσι λοιπόν, όλες οι μέρες είναι κοντά μας, από νωρίς το πρωί με αγαπημένο καφέ και πρωινά, και φυσικά έναν ειδικά διαμορφωμένο με ασφάλεια χώρο για την ψυχαγωγία των μικρών μας φίλων. Η μέρα προχωρά, το πλούσιο μενού έρχεται, η ποιότητα αλλά και η ποσότητα σε ένα μενού που αφήνει τους και τους πιο απαιτητικούς ευχαριστημένους, και το κτήμα είναι ο καλοκαιρινός προορισμός αναψυχής. Μην χάσετε αυτή την ευκαιρία να βρεθείτε και εσείς κοντά του, 5ο χιλιόμετρο Ποσλάγος, και κοντά σας στο 254-10-210-10, ένας εύκολος τρόπος επικοινωνίας για κρατήσεις αλλά και πληροφορίες. Καλημέρα σε όλους και με το Nova 931 συνεχίζουμε. Πάρουσα και η Scrap τον αδερφό μου Τζάκι, γιατί μαζί τους θα μάθουμε ότι από το 1980 η ανακύκλωση υλοποιείται με τον καλύτερο τρόπο, με τις καλύτερες προδιαγραφές. Περισυλλογή και αδειοδοτημένη πιστοποιημένη απόσυρση οχημάτων με τα μετρητά και το πιστοποιητικό στο χέρι. Μέταλλα, υλικά, συσκευές, τα πάντα όλα στην ανακύκλωση της Scrap, όπως και ενοικιάσεις κάδων μπαζών. Τόσο εύκολα, τόσο απλά, τόσο αποτελεσματικά στο 3ο χιλιόμετρο προς Καβάλα και με την άμεση εξυπηρέτηση από τη Scrap τον αδερφό μου Τζάκι, η ενοικίαση κάδων μπαζών μπορεί να γίνει και με ένα τηλεφώνημα 254-10-266-55. Καλημέρα σε όλους, όπου και αν σας βρίσκω, ό,τι και αν κάνετε, να περνάτε καλά και να ακούτε φυσικά Nova 931. Να κάνουμε μια πολύ μικρή μουσική αναφορά και επιστρέφουμε με το δελτίο για τη Θράκη.

0: Η καλή μέρα από το Nova φαίνεται. Για να τα μαθαίνετε και να τα ακούτε όλα από το πρωί, άμεσα και έγκυρα. Κάθε πρωί στις 10 από το Nova 931. News Today.
1: Προχωράμε στα νέα της Θράκης. Μία στάση κάνουμε στο Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων. Ποια ημέρα? Τετάρτη 22 Ιουλίου, κυρίες. Οι εκκλησιάζουσες, οι γυναίκες στην εξουσία του Αριστοφάνη, με τη σκηνοθεσία του Θέμη Μουμουλίδη. Ο κύριος Μουμουλίδης θα είναι κοντά μας αυτή την Τρίτη το πρωί για να μιλήσουμε για την παράσταση Εκκλησιάζουσες, μια παράσταση η οποία έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Εκτός του ότι είναι μια ανατρεπτική κωμωδία η οποία παρουσίασε ο Αριστοφάνης αρκετούς αιώνες πριν, στο Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων έρχεται η παράσταση, η οποία είναι συμπαραγωγή του Δουπεθέα Αγρινίου και της Πέμπτης Εποχής. Παρουσιάζει μια πρωτότυπη μουσική παράσταση με αισθητική τσίρκου σε τζαζ χρώματα. Καταλαβαίνετε δηλαδή τι πρόκειται να γίνει. Χρήστος Τζιπαναγιώτης, η Μαρίνα Σλάνογλου, ο Κωνσταντίνος Ασπιώτης στους πρωταγωνιστικούς ρόλους, με ένα εξαιρετικό cast. Σκηνοθεσία, όπως είπαμε, ο Θέμης ο Μουμουλίδης, ο οποίος και στην απόδοση διασκευή μαζί με την Νεφέλη Μαϊστράλη. Ο Θοδωρής ο Οικονόμου την πρωτότυπη μουσική. Χαμός καλός. Οι γυναίκες σε εξουσία, εκκλησιάζουσες, Τετάρτη 22 Ιουλίου. Να σας δώσω αμέσως τώρα μια διπλή πρόσκληση για να βρεθείτε εκεί και να απολαύσετε αυτή την παράσταση από το Nova 931 254 10 83 330 και 31. Η πρόσκληση είναι διπλή, είναι για την επόμενη Τετάρτη 22, είναι για τις εκκλησιάζουσες στο Θέατρο Φιλίππων, το Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων. Καλή επιτυχία σε όλους. 254 10 83 330 και 31.
0: Η επικαιρότητα σε τίτλους. Για τη Ξάνθη, την Θράκη, την Ελλάδα και τον κόσμο. Στο Nova 931. News Today.
1: Συνέχεια στην ενημέρωσή σας. Είναι το δελτίο για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη από το Καλημέρα Ξάνθη, το Nova 931, στο μικρόφωνο Στέφανος Στεφανόπουλος. Τρεις μόνιμοι γιατροί στο Κέντρο Υγείας Αυδείρων, από το Υπουργείο Υγείας που προκήρυξε τρεις μόνιμες θέσεις γιατρών στο Κέντρο Υγείας Αυδείρων, με στόχο την ενίσχυση της πρωτοβάθμιας περίσσαλψης στην Νότια Ανατολική Ξάνθη. Η προκήρυξη αφορά ειδικότητες που καλύπτουν πάγιες ανάγκες της περιοχής και έρχεται μετά από επανειλημμένα αιτήματα των τοπικών φορέων για στελέχωση της δομής.

Αναβαθμίζονται τα νέα τμήματα επιγόντων του νοσοκομείου Ξάνθης. Είχαμε δει και τον Υπουργό που επισκέφθηκε την περιοχή μας και πήγε εκεί στο χώρο. Στην τελική φάση λοιπόν, εδώ και καιρό βρίσκονται τα νέα τμήματα επιγόντων. Θα είναι ένα πραγματικό αριστούργημα, έτσι κι αλλιώς ήταν εκπληκτική η χώρη. Τώρα από γιατρούς δεν ξέρω τι θα γίνεται και νοσηλευτές. Το έργο περιλαμβάνει σύγχρονους χώρους εξέτασης, αναμονής, υποστήριξη επιγόντων περιστατικών και αναμένεται να βελτιώσει σημαντικά την καθημερινή λειτουργία του νοσοκομείου και την εξυπηρέτηση των ασθενών. Εδώ τώρα σε αυτό το κομμάτι και για να πω λίγο περισσότερα για το σχόλιο μου πριν, έχουμε ένα πραγματικά εκπληκτικό νοσοκομείο εδώ και αρκετά χρόνια στην πόλη μας. Όπως όλη η υγεία και η παιδεία βρίσκεται σε ύφεση, καθώς με τις πολιτικές που ασκούνται υπάρχει περιορισμός στην παρουσία επιστημονικού προσωπικού. Αυτό είναι το κύριο πρόβλημα. Γίνονται προσπάθειες διόρθωσης. Πιστεύω ότι θα πρέπει να είμαστε αισιόδοξοι. Σε κάθε περίπτωση όμως, η πρωτοβάθμια περίθαλψη, όποιος και μας χρειαστούμε, όποια ώρα χρειαστούμε μια ιατρική βοήθεια, έχουμε αυτό το νοσοκομείο, όλοι εκεί τρέχουμε. Αυτό είναι μια μεγάλη αλήθεια και δεν πρέπει να το ξεχνάμε. Έτσι λοιπόν, αυτό το νέο υπερσύγχρονο τμήμα επιγόντων περιστατικών, αν μπορέσει και στελεχωθεί κατάλληλα με νοσηλευτικό και ιατρικό προσωπικό, τότε θα είμαστε πραγματικά υπερήφανοι για το έργο και όχι μόνο για, για τους τοίχους και τις υποδομές. Νέος ηλεκτροφωτισμός στην είσοδο του Πολύσιτου, το είπαμε και στο τοπικό μας δελτίο. 22 συλλήψεις για ναρκωτικά στην περιφέρεια. Τι γίνεται ρε παιδιά, χαμός ? Η Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Αμουθού ανακοίνωσε ότι μέσα σε λίγες μέρες πραγματοποιήθηκαν 22 συλλήψεις για υποθέσεις ναρκωτικών. Η υπόθεση μεταξύ άλλων περιλαμβάνει την υπόθεση εντοπισμού δέματος με κάναβη σε δέμα ταχυμεταφοράς. Στο πλαίσιο στοχευμένων ελέγχων των αστυνομικών υπηρεσιών έγιναν 22 συνολικά συλλήψεις σε διαφορετικές περιπτώσεις. Είχαμε πει στο τοπικό μας δελτίο για 12 σχολικές μονάδες που μπαίνουν σε αναστολή στην Ξάνθη με απόφαση του Υπουργείου Παιδείας και το σχετικό ΦΕΚ. 47 τελικά σχολικές μονάδες στην περιφέρειά μας θα βγουν εκτός λειτουργίας στο σχολικό έτος 26-27. Οι λόγοι: έλλειψη μαθητικού δυναμικού κυρίως. Από αυτές 12 βρίσκονται, όπως είπαμε, στην Ξάνθη, 11 στον Εύρο, ενώ αντίστοιχες αναστολές υπάρχουν και σε άλλες περιοχές της περιφέρειας. 47 το σύνολο. Συνέχεια στο δελτίο μας για τη Θράκη, στο Νόβα 931, νέα δημόσια παρέμβαση έκανε ο πρόεδρος του Αγροτικού Συλλόγου Αλεξανδρούπολης Κώστας Αλεξανδρής με αφορμή το νέο έργο υπογειοποίησης αρδευτικών δικτύων στις περιοχές Φερών, Δωρίσκου, Μοναστηριακίου και Λουτρών. Το έργο έχει προϋπολογισμό 30 εκατομμύρια ευρώ και θεωρείται ιδιαίτερα σημαντικό για τον πρωτογενή τομέα του νομού. Τέσσερις συλλήψεις διακινητών σε Εύρο και Ροδόπη, συνέχεια στο αστυνομικό μας δελτίο. Ενώ για σήμερα λήγει το μηχανογραφικό δελτίο για τους υποψήφιους των πανελλαδικών εξετάσεων να υποβάλουν μηχανογραφικό και παράλληλο δελτίο. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να ολοκληρώσουν εγκαίρως τη διαδικασία μέσω της σχετικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Υπουργείου Παιδείας. Συνεχίζεται η δωρεάν δράση προληπτικού γυναικολογικού ελέγχου στη Νέα Κεσάνη του Δήμου Αυδείρων. Η πρωτοβουλία πραγματοποιείται με τη συμμετοχή εξειδικευμένων ιατρών και απευθύνεται στις γυναίκες ευρύτερης περιοχής με στόχο την πρόληψη και την έγκαιρη διάγνωση. Ψηφίστηκε από τη Βουλή ο νέος κώδικας αυτοδιοίκησης, ο οποίος αλλάζει το πλαίσιο λειτουργίας Δήμων και Περιφερειών. Μεταξύ άλλων, προβλέπεται η εκλογή δημάρχων και περιφερειαρχών από την πρώτη Κυριακή, ενώ συγκεντρώνεται η απαιτούμενη πλειοψηφία, ενώ εισάγονται νέες ρυθμίσεις για τη λειτουργία της τοπικής αυτοδιοίκησης. Περισσότερα γι' αυτό θα μιλήσουμε αναλυτικά σε ειδικευμένη εκπομπή που θα κάνουμε και θα σας ενημερώσουμε.
Ο τοποτηρητής μουφτής Ξάνθης συμμετείχε σε δεξίωση που πραγματοποιήθηκε για την Εθνική Γιορτή της Γαλλίας, παρουσία εκπροσώπων διπλωματικών και τοπικών αρχών. Η εκδήλωση αποτέλεσε ευκαιρία για επαφές και ανταλλαγή απόψεων γύρω από ζητήματα συνεργασίας και διαπολιτισμικού διαλόγου. Ο καιρός για σήμερα στη Θράκη, έθριος, Ξάνθη, Ροδόπη και Εύρο. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 36 βαθμούς με 37, ενώ οι νοτιοανατολικοί άνεμοι θα έχουν ένταση 4-5 μποφόρ, κυρίως στα παραθαλάσσια τμήματα της Θράκης. Αυτά, κυρίες και κύριοι, ήταν τα νέα μας και αυτά ήταν όλα όσα θα μοιραστούμε εδώ στο Nova 931, τουλάχιστον στη δική μας συνάντηση στο πρωινό αυτό. Η Αλεξάνδρα Κουσίδου έτοιμη να φέρει την υπόλοιπη επικαιρότητα μέχρι και τις 2. Σπύρος Μάλης, κεντρικό μαγκαζίνο Sky 100,3 στις 2. Καλή συνέχεια σε όλους. Ραντεβού αύριο στις 11. Να είστε καλά. Ελεονόρα Ζουγανέλη είναι αυτή.

0: έρχονται στο Nova 931.
1: Μια προσφορά. Κούσεις ΑΕ, ηλεκτρολογικό υλικό, φωτισμός, εργαλεία, τέρμα Δημοκρίτου, Ξάνθη.
2: Αναβύση, Αιγαίο.

0: Ακούστε τα όλα σε λίγο.
1: Μια προσφορά.
2: Κούσις ΑΕ. Η εταιρεία Κούσις ΑΕ είναι κοντά σας με ποικιλία και εγγυημένη ποιότητα για επαγγελματίες και ιδιώτες. Κούσις ΑΕ. Ηλεκτρολογικό υλικό, φωτισμός, εργαλεία. Στο www.e-pavlakousis.gr και στο τέρμα Δημοκρίτου, Ξάνθη.
3: Νόβα 9.31. Η ώρα είναι 12.
4: Νόβα 9.31.
5: Ο υδράργυρος ανεβαίνει. Εσύ όμως ξέρεις πού θα δροσιστείς.
6: Pool Experience στο Hotel Z Palace and Congress Center. Απόλαυσε καφέ, κοκτέιλ, απολαυστικά χειροποίητα σνακ δίπλα στη μοναδική πισίνα στο κέντρο της Ξάνθης. Καθαρή, ελεγμένη πεντακάθαρη πισίνα με όλες τις προδιαγραφές ασφαλείας και υγιεινής.
5: Κι αν δουλεύεις από το λάπτοπ σου, εδώ είναι το ιδανικό μέρος. Άνετη χώρη, ήρεμο περιβάλλον, γρήγορο Wi-Fi στο καλύτερο γραφείο της πόλης.
6: Το καλοκαίρι στην Ξάνθη έχει όνομα. Hotel Z Palace and Congress Center. Η όαση της πόλης για όσους θέλουν δροσιά, ποιότητα και στυλ χωρίς να φύγουν από το κέντρο.
5: Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-64414.
7: Θέλετε να αναβαθμίσετε τον χώρο σας ενεργειακά? Θέλετε να τον ανακαινήσετε ή να επενδύσετε στην πράσινη ενέργεια?
8: Eco Green Energy.
7: Σε εμάς θα βρείτε ολοκληρωμένες προτάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση του σπιτιού σας, κάνοντας χρήση των προγραμμάτων Εξοικονομώ αλλά και για την εσωτερική ανακαίνισή του, αναλαμβάνοντας όλες τις εργασίες από τη μελέτη, την εμπορία, την κατασκευή και την επίβλεψη της θερμοϊδραυλικής εγκατάστασης και θερμομόνωσης, της αντικατάστασης των κουφωμάτων, της ανακαίνισης του μπάνιου και της κουζίνας, έως και την πλήρη εσωτερική διαμόρφωση των χώρων.
8: Στην Eco Green Energy αναλαμβάνουμε και την σύνδεση του σπιτιού σας με το φυσικό αέριο, από την αίτηση, τη μελέτη, την εμπορία και την εγκατάσταση, αλλά και τη συντήρησή του.
7: Σε εμάς θα βρείτε επίσης λύσεις σχετικές με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως αντλίες θερμότητας, φωτοβολταϊκά συστήματα και άλλα.
8: Τα συνεργεία μας είναι πιστοποιημένα και καταρτισμένα, ενώ χρησιμοποιούμε υλικά πρώτης ποιότητας στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
7: Eco Green Energy. Ρωτήστε μας για τις εκπτώσεις σε πακέτα ενεργειακής αναβάθμισης και εσωτερικής ανακαίνησης, αλλά και για την επιδότηση εγκατάστασης φυσικού αερίου.
8: Θα μας βρείτε στην 28 Οκτωβρίου 290 και στη Μεσολογγίου 2, στον πρώτο όροφο στην Ξάνθη. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε μαζί μας στο 25413-01021 ή μπείτε στο site μας ecogreen.gr.
7: Eco Green Energy. Το νέο όνομα στην ενεργειακή αναβάθμιση και κατασκευή.
9: Αλέξη, τι έπαθες καλέ? Γιατί είσαι σαν τη βρεγμένη γάτα?
10: Τασία, άσε με, γιατί δάντε! Προσπάθησα να ξεσυνδέσω το πλυντήριο και έχει ένα μουσκεμα!
9: Βρε αγάπη μου, αφού είπαμε ότι θα τα αναλάβουν όλα από τις ΗΜΕΤΑΦΟΡΕΣ.
10: Μα έχουν υδραυλικό!
9: Και υδραυλικό, και θα αποσυνδέσουν όλες τις συσκευές και τα φωτιστικά και θα μπαλάρουν όλα τα έπιπλα, τα ρούχα, μέχρι και το βάψιμο θα κάνουν.
10: Μα αυτή δεν είναι η ΗΜΕΤΑΦΟΡΕΣ, είναι η τα πάντα όλα!
11: Στο e-Μεταφορές κάνουμε τη μετακόμισή σας απλή υπόθεση.
10: Γιατί πολύ απλά αναλαμβάνουμε τα πάντα.
11: Μεταφορές, μετακομίσεις, αποθήκευση, φύλαξη, υλικά συσκευασίας, ανυψώσεις και συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση επίπλων, συσκευασία των μικροαντικειμένων και παροχές όλων των τεχνικών ειδικοτήτων.
10: Επιπλέον και δωρεάν διαμονή σε 5 αστέρων ξενοδοχείο για 2 ημέρες, μέχρι να ολοκληρωθούν όλες οι εργασίες και η μεταφορά.
11: Ειδικές τιμές στα σώματα ασφαλείας.
10: e-Μεταφορές. Μπροκούμη 26α, Ξάνθη. 2541-552353 και στο www.e-pavlametafores.gr.
12: Έσπασε η οθόνη στο κινητό μου.
13: Phone Masters.
12: Δεν κρατάει μπαταρία.
13: Phone Masters.
12: Και αν θέλω καινούριο κινητό?
13: Phone Masters.
12: Τι ακριβώς κάνουν?
13: Στην Phone Masters επισκευάζουν όλα τα κινητά τηλέφωνα, ακόμα και αυθημερών. Επίσης, διαθέτουν ποικιλία σε καινούρια και εκθεσιακά κινητά τηλέφωνα σε εξαιρετικές τιμές.
12: Και το λάπτοπ της δουλειάς που σέρνετε?
13: Phone Masters. Υπολογιστές για κάθε ανάγκη και σέρβις υπολογιστών.
14: Δημοκρίτου 25, ένα Dictel Xanthis. Τηλέφωνο 25-41-110-385.
13: Στην Phone Masters. Πωλήσεις και επισκευές που εμπιστεύεσαι.
0: Στην Κόκοματ δημιουργούμε προϊόντα που φέρνουν τη φύση στο χώρο σας, προσφέροντάς σας την απόλυτη εμπειρία ύπνου. Από χειροποίητα στρώματα έως άνετα μαξιλάρια και μοναδικά έπιπλα, η Κόκοματ διαθέτει όλα όσα χρειάζεστε για να μεταμορφώσετε το σπίτι σας σε έναν παράδεισο άνεσης και πολυτέλειας. Γνωρίστε την υψηλή ποιότητα της Κόκοματ και τα προϊόντα ύπνου από φυσικά υλικά που δημιουργούν την αίσθηση ότι κοιμάστε στη φύση.
1: Επισκεφτείτε την ανακαινισμένη έκθεση της Κόκοματ στο χώρο του εργοστασίου στη βιομηχανική περιοχή της Ξάνθης. Ανοιχτά κάθε μέρα 10 με 4. Πληροφορίες στο 254-10-77-360.
15: Υπάρχουν γεύσεις που δεν αλλάζουν με τα χρόνια. Γεύσεις που περνούν από γενιά σε γενιά μαζί με το ίδιο μεράκι.
16: Στο Σταυροδρόμι Στραγαλοποιείο Δαλακλείδη, η παράδοση συνεχίζεται εδώ και δεκαετίες.
15: Η τρίτη γενιά Δαλακλείδη κρατάει ζωντανή μια τέχνη που ξεκίνησε το 1938.
16: Αμέτρητα είδη ξηρών καρπών που επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο, αποξηραμένα φρούτα και σουτζούκ λουκούμ, όλα με αγνά υλικά, αρώματα και γεύσεις όπως παλιά.
15: Και φυσικά παγωτό δικής μας παραγωγής σε μοναδικές αυθεντικές γεύσεις και το παραδοσιακό παγωτό καρότσι έτοιμο να σερβίρει κάθε σας εκδήλωση.
16: Το Σταυροδρόμι των Αδελφών Δαλακλείδη, 28 Οκτωβρίου 185 στην Ξάνθη και στο 25410-24351.
15: Το Σταυροδρόμι Δαλακλείδη, ποιότητα που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά.
16: Θυμάσαι τότε που το σουβλάκι είχε γεύση αληθινή?
17: Στο σουβλέρι δεν είναι ανάμνηση, είναι καθημερινότητα. Εδώ η παράδοση συναντά την οστιμιά. Χειροποίητα σουβλάκια φτιαγμένα με μεράκι και αγάπη από φρέσκες πρώτες ύλες και αυθεντικές τηγανιτές πατάτες. Όλα αυτά στο χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 254-10-23-023.
16: Ψητοπολείο Σουβλέρι. Κωνσταντίνου Μπαίνη 107, Ξάνθη.
17: Σουβλέρι. Το σουβλάκι αλλιώς.
16: Ρυθμός
17: ή χαλάρωση.
16: Βουτιές
17: ή αναπαυτική ξαπλώστρα.
16: Στο μπαρ
17: ή στην άμμο.
16: Παραλία
17: ή The Beach Bar West Side. Beach Bar West Side.
16: Γιατί και αυτό το καλοκαίρι τα θες όλα.
17: West Side. Κατά γάλανη θάλασσα, ολόλευκη άμμος και η αγαπημένη σου μουσική.
16: The Beach Bar West Side.
17: Ό,τι και αν ψάχνεις, θα το βρεις στην παραλία Φαναρίου.
16: Ακολούθησε το West Side και ζήσε το καλύτερο.
18: Nova Magazino με την Αλεξάνδρα Κουσίδου. Πολιτική.
19: Πολιτική.
18: Κοινωνία.
19: Κοινωνία.
18: Πολιτισμός.
19: Πολιτισμός.
18: Αθλητισμός.
19: Αθλητισμός.
18: Όλα εδώ στο Nova 931. News Today. Nova 931. Το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Καλώς ήρθατε, φίλοι ακροατές του Nova 931. Καλώς βρεθήκαμε, Nova Magazine. Λίγα λεπτά μετά τις 12, πίσω από το μικρόφωνο για όλους εσάς, η Αλεξάνδρα Κουσίδου, όπως κάθε μέρα, έτσι και σήμερα. 5η 16 Ιουλίου. Χρόνια πολλά στον Μαρίνο και στη Μαρίνα. Χρόνια πολλά και σε εσάς που έχετε τα γενέθλιά σας. Ακούτε Nova 931, τον ημερωτικό ραδιόφωνο της Ξάνθης. Θα είμαστε παρέως στις 2 ακριβώς. Θα δούμε μαζί τα νέα της ημέρας, ξεκινώντας από την τοπική επικαιρότητα, νέα της Ελλάδας, νέα του κόσμου και φυσικά από την εκπομπή μας δεν λείπει η μουσική, οι συνεντεύξεις, οι καλεσμένοι και όλα τα δώρα που έχουμε ετοιμάσει για εσάς καθημερινά στο πρόγραμμά μας. Μείνετε συντονισμένοι στο Nova 931, το πρώτο ραδιόφωνο της πόλης. Να θυμηθούμε τους τρόπους επικοινωνίας 2541-083-330 και φυσικά μας ακολουθείτε στα social media του σταθμού Facebook, Instagram και TikTok Nova 931. Εντελώς δωρεάν έχετε δυνατότητα να κατεβάσετε και την εφαρμογή μας και έτσι θα είμαστε μαζί 24 ώρες το 24ωρο. Θα ακούτε την καλύτερη μουσική της πόλης και θα ενημερώνεστε σχετικά με όλα σας συμβαίνουν στον τόπο μας στην Ελλάδα αλλά και στον κόσμο. Nova 931, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Ξάνθης.
1: Έχω αγκαλιά και σου χαϊ...

0: Της στο Nova 931.
1: Τα νέα της ημέρας, κυρίες και κύριοι, για σήμερα στο Nova 931. Κλειστό όλο τον Αύγουστο το Δημοτικό Κολυμβητήριο. Ο Δήμος Ξάνθης ανακοίνωσε ότι το Δημοτικό Κολυμβητήριο θα παραμείνει εκτός λειτουργίας από 1 έως 31 Αυγούστου λόγω εργασιών συντήρησης. Η ανακοίνωση δημοσιεύθηκε στις 15 Ιουλίου. Ώστε οι αθλητές, οι σύλλογοι αλλά και οι οικογένειες να προγραμματίσουν έγκαιρα τις δραστηριότητές τους. Νέα παρέμβαση Μπουρχάν Μπαράν για αντιπλημμυρική αλλά και αντιπυρηνική προστασία. Ο βουλευτής Ξάνθης κ. Μπουρχάν Μπαράν επανέρχεται στο ζήτημα της αντιπλημμυρικής αλλά και αντιπυρικής θωράκισης του νομού μετά από απάντηση που έλαβε από το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Στην κοινοβουλευτική του ερώτηση, το θέμα έχει ιδιαίτερη βαρύτητα μέσα στην αντιπυρηνική περίοδο και ενώ η περιοχή έχει κατά καιρούς αντιμετωπίσει έντονα καιρικά φαινόμενα. Από το αστυνομικό δελτίο της ημέρας, κυρίες και κύριοι, 2 συλλήψεις στην Ξάνθη για υπόθεση ναρκωτικών. Στην Ξάνθη καταγράφηκε υπόθεση με 2 συλλήψεις μετά από έρευνα για δέμα που είχε παραλυφθεί μέσω εταιρείας ταχυμεταφορών. Και σύμφωνα με πληροφορίες, περιείχε ναρκωτικές ουσίες. Η υπόθεση βρίσκεται στην διαδικασία της προανάκρισης και αποτελεί μία από τις πιο σοβαρές αστυνομικές ειδήσεις των τελευταίων ώρων στην πόλη μας. Κυρίες και κύριοι, μείνετε συντονισμένοι στο Nova 931. Μουσική ανάσα σε λίγα λεπτά και πάλι κοντά σας.
0: Ο Nova 931 θυμάται τα καλύτερα τραγούδια της ζωής μας.
2: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
3: Pixlax μπορεί.

0: 91 θυμάται τα καλύτερα τραγούδια της ζωής μας.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Θεμελιώνουμε τις απαιτήσεις σας αξιόπιστα.
3: Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας υπεύθυνα.
2: Θωρακίζουμε το συμφέρον σας οικονομικά.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Στις σύγχρονες και πλήρως αυτοματοποιημένες εγκαταστάσεις μας σας παρέχουμε υψηλής ποιότητας σκυρόδεμα από γνήσια και πιστοποιημένα υλικά λατομείου για κάθε κατασκευαστική σας απαίτηση.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Εδώ και χρόνια μας εμπιστεύεστε για τη συνέπειά μας.
3: Εδώ και χρόνια σας το ανταποδίδουμε με υψηλή ποιότητα και χαμηλές τιμές. Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Δύο μονάδες παραγωγής στο νομό της Ξάνθης, στο 3ο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και στο 4ο χιλιόμετρο Εχίνου Μελιδίων.
3: Τηλέφωνο 25410-84844. Σκυρόδεμα Αλέξανδρος. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
4: Νόβα 931. Επικοινωνούμε 25410-83330. info@novaradio.gr. Viber 69 80 80 44 41.
1: Nova Radio News Today.

0: Νόβα 9.31. Η ώρα είναι 12.30.
1: Ώρα να μπούμε σε καλοκαιρινό mood, απολαμβάνοντας τις γεύσεις της Τυφλόμυγας. Στο πιο καλοκαιρινό στέκι θα βρεις μοναδικό καφέ, δροσερά ποτά και κοκτέιλς, αλλά και πλούσια πρωινά και μπραντς με πίτσα, μπέργκερ και όχι μόνο. Τυφλόμυγα. Ζήσε στιγμές χαλάρωσης και διασκέδασης με την παρέα σου στο αγαπημένο καφέ ποτοπολείο της πόλης. Καφέ ποτοπολείο Τυφλόμυγα όλο το καλοκαίρι. Ορφέως 20 στην παλιά πόλη της Ξάνθης.
2: Νόβα 931.
3: Λοιπόν, ο Γιώργος θα περάσει να πάρει τη Μέρη, η οποία ειδοποίησε το Δημήτρη που πήρε τηλέφωνο τη Σοφία, η οποία δεν κατάλαβε τι ώρα έχουμε ραντεβού. Το που έχουμε ραντεβού το ξέρουν όλοι. Αφού μόνο στην Αμάλθεια περνάμε πάντα καλά. Γιατί? Γιατί η τηγανιά είναι της πεθεράς. Γιατί το ψαρονέφρι είναι Μεγαλούπολης. Γιατί η αμαρτία είναι ανατολίτικη. Γιατί είναι αμαρτία να μην το δοκιμάσεις.
4: Με ζετοπολείο ταβέρνα Αμάλθεια. Στην παλιά πόλη της Ξάνθης, Μαυρομιχάλη 9.
3: Με ζετοπολείο Αμάλθεια. Συζητάς το πότε. Ποτέ το πότε.
5: Τόσο μικρό, μα τόσο αξιαγάπητο.
6: Τόσο μικρό, μα τόσο χρήσιμο.
5: Τόσο μικρό, μα τόσο όμορφο.
6: Τόσο μικρό, μα τόσο σημαντικό.
5: Το μικρότερο ακουστικό βαρικοϊλία στον κόσμο. Ανεκτίμητο.
7: Ακουστικά κέντρα Κασαπόγλου. Ακουστικά βαρικοϊλίας. Στην υπηρεσία της ακοής σας. Καταστήματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Με την εγγύηση του ομίλου Κασαπόγλου.
8: Κασαπόγλου ακουστικά κέντρα. Στην Ξάνθη, 28 Οκτωβρίου 23. Τηλέφωνο 254-10-74-790.
9: Ήρθε η στιγμή να περάσω ΚΤΕΟ. Με έπιασε πανικός. Να το ελέγξω σωστά, να είναι ασφαλές, να εξυπηρετηθώ γρήγορα. Το πήγα λοιπόν. Και η διάγνωση? Όλα καλά.
10: Ιδιωτικό ΚΤΕΟ Διάγνωση. Επισκεφτείτε το μεγαλύτερο και πιο σύγχρονο ΚΤΕΟ και διαπιστώστε τη διαφορά.
11: Θα μας βρείτε στο νέο μας ΚΤΕΟ, στο πρώτο χιλιόμετρο προς Λάγος και όπως πάντα στο τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. ΚΤΕΟ Διάγνωση. Για μοτοσικλέτες, ιόταχοι, επαγγελματικά και το μόνο για βαρέα οχήματα. Ραντεβού online στο ικτεοδιάγνωση.gr και τηλεφωνικά στο 25410-66566.
12: Ιδιωτικό ΚΤΕΟ Διάγνωση. Κινηθείτε ασφαλώς.
13: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
14: Σπούδασε στην Ξάνθη. Λεωναρδοπούλου 1 και Λεωφόρος Γεωργίου Κονδύλη. Τηλέφωνο 25410-20-360. Delta360.gr.
15: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
16: Έως την Τετάρτη, αντιλιακά καροτέν σε απίστευτες τιμές και με δύο όμοια 4 ευρώ φθηνότερα. Σαμπουάν Παντέν 400 ml μόνο 3,49 και με δύο όμοια 10% φθηνότερα. Βαφές Κόλεστον μόνο 5,40 και με αγορές αξίας 10 ευρώ άμεσο κέρδος 2 ευρώ. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
17: Vita Plus, η κορυφαία επιλογή για να αποκτήσετε το σώμα και το πρόσωπο που ονειρεύεστε. Εξειδικευμένοι επαγγελματίες σας προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες αδυνατίσματος, διαιτολογίας, αισθητικής προσώπου και λέιζερ αποτρίχωσης. Στο Vita Plus, κάθε επίσκεψη αποτελεί μια μοναδική εμπειρία. Θα μας βρείτε Σμύρνης 9 και Καραουλή και στο vitaplusxanthi.gr. Για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε μας σήμερα στο 25410-72666. Vita Plus, η επιλογή που σας αξίζει για να αναδείξετε τη φυσική σας ομορφιά.
18: Γυναίκες, ήρθε η ώρα να καταλάβουμε τα έδρανα της Βουλής.
19: Εκκλησιάζουσες, γυναίκες στην εξουσία.
18: Η ανατρεπτική κομμωδία του Αριστοφάνη στον ξέφρενο ρυθμό του τσίρκου και του καμπαρέ. Πρωταγωνιστούν Χατζηπαναγιώτης, Ασλάνογλου, Ασπιώτης, Κέιν, Ριμένας, Βίτα, Κυρόζη, Μπαλαμότη, Παναγιωταρέα, Τζελέπη. Σκηνοθεσία Θέμης Μομουλίδης.
20: Η Βουλή αποφάσισε να αναλάβετε οι γυναίκες στην εξουσία.
18: Εκκλησιάζουσες, η κομμωδία του καλοκαιριού. 22 Ιουλίου, Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων. Προπόληση more.com.
21: Ακούστε όλες τις εκπομπές και κερδίστε προσκλήσεις αποκλειστικά στο πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης. Νόβα 931.
22: Νόβα Μαγκαζίνο με την Αλεξάνδρα Κουσίδου. Πολιτική. Πολιτική.
0: Κοινωνία.
2: Κοινωνία.
0: Πολιτισμός.
2: Πολιτισμός.
0: Αθλητισμός.
2: Αθλητισμός.
0: Όλα εδώ στο Nova 931. News Today.

0: Τα νέα της Ξάνθης στο Nova 931.
1: Στα νέα της ημέρας, κυρίες και κύριοι, για σήμερα στο Nova 931, 5η 16 Ιουλίου, θέσεις εργασίας στην Ξάνθη μέσω το Γραφείο Διασύνδεσης του Δημοκρίτιου Πανεπιστημίου Θράκης δημοσίευσε νέες αγγελίες εργασίας για την Ξάνθη. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται θέση γραμματιακής υποστήριξης σε ασφαλτικό γραφείο, σε ασφαλιστικό γραφείο και θέση υπαλλήλου γραφείου στην εταιρεία Πούλιος Γιάννης ΕΕ. Οι αναρτήσεις έγιναν στις 15 Ιουλίου και αφορούν την τοπική αγορά εργασίας. Στα νέα της ημέρας, κάρτα μόνιμου κατοίκου για την παλιά πόλη σε εξέλιξη βρίσκεται από τη Δευτέρα 13 Ιουλίου διαδικασία υποβολής αιτήσεων για την έκδοση κάρτας μόνιμου κατοίκου παλιάς πόλης. Πρόκειται για παρέμβαση του Δήμου Ξάνθης που συνδέεται με τη διαχείριση της στάθμευσης αλλά και της κυκλοφορίας στην ιστορική περιοχή της πόλης, όπου το κυκλοφοριακό ζήτημα γίνεται ιδιαίτερα έντονο σε περιόδους αυξημένης επισκεψιμότητας.
0: Nova 931.

45 λεπτά ακριβώς μετά τις 12, κυρίες και κύριοι, εδώ παρέα στο Nova 931. Βλέπουμε μαζί τα δελτία ειδήσεων της ημέρας. Τρεις μόνιμοι γιατροί στο Κέντρο Υγείας Σαβδείρων. Το Υπουργείο Υγείας προκήρυξε τρεις μόνιμες θέσεις ιατρών για το Κέντρο Υγείας Σαβδείρων με στόχο την ενίσχυση της πρωτοβάθμιας περίθαλψης. Στην νοτιοανατολική Ξάνθη, έτσι λοιπόν, η προκήρυξη αφορά ειδικότερα ειδικότητες που καλύπτουν πάγιες ανάγκες της περιοχής και έρχεται μετά από επανειλημμένα αιτήματα των τοπικών φορέων για στελέχωση της δομής. Αναβαθμίζονται τα νέα τμήματα επιγόντων του νοσοκομείου Ξάνθης. Στην τελική φάση βρίσκονται οι εργασίες στα νέα τμήματα επιγόντων περιστατικών του Γενικού Νοσοκομείου Ξάνθης. Το έργο περιλαμβάνει σύγχρονους χώρους εξέτασης, αναμονής αλλά και υποστήριξη επιγόντων περιστατικών και αναμένεται μάλιστα να βελτιώσει σημαντικά την καθημερινή λειτουργία του νοσοκομείου αλλά και την εξυπηρέτηση των ασθενών. Νέος ηλεκτροφωτισμός στην είσοδο Πολυσίτου. Ξεκίνησαν εργασίες εγκατάστασης νέου δικτύου ηλεκτροφωτισμού στην είσοδο Πολυσίτου Ξάνθης. Το έργο του Δήμου Αβδείρων προβλέπει την τοποθέτηση νέων φωτιστικών σωμάτων με στόχο την ενίσχυση της οδικής ασφάλειας αλλά και τη βελτίωση της καθημερινότητας κατοίκων αλλά και επισκεπτών. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης είναι εδώ, Nova 931. Καλό πρωινό σε όλους. Προχωράμε και φτάνουμε μαζί ως τις 2 ακριβώς. Πίσω από το μικρόφωνο για όλους εσάς, η Αλεξάνδρα Κουσίδου. Καλημέρα σε όλους. Όμορφη 5η 16 Ιουλίου. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, πάμε να κάνουμε μία αναφορά όσον αφορά τη ραδιοφωνική συνέντευξη που είχαμε σήμερα. Έτσι, μία ειδοποίηση που λάβαμε νωρίτερα, που δεν είναι και τόσο ευχάριστη. Είμαστε ενήμεροι εδώ και μέρες. Σας έχω προετοιμάσει ότι σήμερα θα είχαμε στην παρέα μας τον κύριο Γιώργο Κωνσταντίνου, ο οποίος θα μας μιλούσε για την παράσταση Κάθε Πέμπτη, κύριε Γκριν. Η συνέντευξη ήταν προγραμματισμένη για σήμερα, λίγο μετά τη 1:15. Δυστυχώς όμως, από ειδοποίηση που λάβαμε νωρίτερα, πριν από λίγα λεπτά, ο κύριος Κωνσταντίνου δεν θα μπορέσει να μας μιλήσει, λόγω λοιπόν της είδησης που έγινε χθες, γνωστή σε όλους. Όλοι γνωρίζετε ότι χθες έφυγε από κοντά μας η σπουδαία Μάρου Κοντού. Έτσι λοιπόν, ο κύριος Κωνσταντίνου δεν είναι σε θέση να μιλήσει και να μας παραχωρήσει την προγραμματισμένη συνέντευξη που είχαμε. Θα μας μιλήσει όμως ο σκηνοθέτης της παράστασης για την παράσταση Κάθε Πέμπτη, κύριε Γκριν, και θα είναι ο κύριος Κώστας Γάκης. Λίγο μετά τη 1, κοντά μας εδώ στο Nova 931. Μείνετε συντονισμένοι.

0: Νόβα 9.31. Η ώρα είναι μία.
1: Νόβα 9.31.
2: Επειδή μπορεί να έρθουν τα πάνω κάτω στην υγεία τη δική σου ή των αγαπημένων σου, Synet Health for All, ένα πρόγραμμα υγείας για όλους με ουσιαστικές καλύψεις. Synet Health for All. Το συν στην ασφάλιση της υγείας σου από τη Συνδέα.
3: Κύριε Διευθυντά, μόλις με ενημέρωσαν ότι αύριο έρχεται ο Γενικός Επιθεωρητής.
4: Ο Γενικός Επιθεωρητής πρέπει να είμαστε άψογοι και να τον περιποιηθούμε καταλλήλως.
3: Ναι, κύριε Διευθυντά, πάω κατευθείαν να κλείσω τραπέζι στην Ταβέρνα Το Πέρασμα.
4: Ταβέρνα Το Πέρασμα. Ζεστό περιβάλλον, γεύσεις ελληνικές, μαγειρεμένες με μεράκι, κρέατα και θαλασσινά, όλα στα κάρβουνα.
3: Ταβέρνα Το Πέρασμα, στην Εικονίου, απέναντι από το πάρκο του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 25410 78 014.
4: Μπράβο, παιδί μου. Περάσαμε με επιτυχία και αυτή την επιθεώρηση.
3: Την περάσαμε χάρη στην Ταβέρνα Το Πέρασμα, κύριε Διευθυντά.
5: Αν χρειάζεστε το ιδανικό υλικό για το έργο σας, από το πρώτο κομμάτι σιδήρου μέχρι την τελευταία πινελιά χρώματος, τότε ελάτε στη Φραγκούλης.
6: Όχι απλά εμπορία, αλλά εξειδίκευση στον σίδηρο. Οικοδομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα, ξυλία, μονωτικά υλικά, όλα από την ίδια αξιόπιστη πηγή.
5: Φραγκούλης. Για εγγυημένες λύσεις με τα καλύτερα υλικά. Το τηλέφωνο είναι 25410 25220. Επισκεφτείτε μας πίσω από το γήπεδο της Ασπίδας Ξάνθης και αφήστε την εταιρεία Φραγκούλης να χτίσει την επιτυχία σας με εμπειρία.
6: Φραγκούλης, σίδηρος και οικοδομικά υλικά από το 1976. Το πιο γερό θεμέλιο για τα έργα σας.
7: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
8: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμά Θερμοσύστεμ. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
9: Ιζωμάτ Θερμοσύστεμ. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
8: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
10: Όλοι στην Ξάνθη ξέρουν το δρόμο για τον Τίνο. Άλλοι τον έμαθαν για το γύρο. Άλλοι για τα σουβλάκια. Άλλοι γιατί κάποιος τους είπε «Πήγαινε μια φορά και θα με θυμηθείς». Τώρα όμως δεν χρειάζεται να βρεις εσύ το δρόμο. Τον βρίσκει ο Τίνος για σένα.
5: Με το νέο Τίνος Delivery, οι γεύσεις που αγαπάς αποκτούν το δικό τους δίκτυο διανομής και φτάνουν στο σπίτι σου πιο γρήγορα από ποτέ.
10: Ψητοπολείο Τίνος. 28 Οκτωβρίου 62. Παραγγελίες στο 25410 789 89 και σε όλες τις εφαρμογές Delivery.
5: Tinos Delivery, ο πιο γνωστός δρόμος της γεύσης.
11: Σου τελείωσε ο καφές πριν το διάβασμα?
12: Πίνασε η παρέα στις 3 το βράδυ ή θες απλά ένα ποτό να συνεχίσεις τη βραδιά?
11: Υπάρχει ένα μέρος που δεν κλείνει ποτέ.
12: Μεράκι 24 Hours. Στο ξεκίνημα της παλιάς πόλης, η εξυπηρέτηση δεν σταματάει ποτέ. Καφές όπως τον θες, μεγάλη ποικιλία σε σνακ, ενημερωμένη κάβα, μίνι μάρκετ για όλα τα απαραίτητα, αλλά και όλα τα καπνικά.
11: Μεράκι 24 Hours. Ό,τι χρειάζεσαι, όποτε το χρειάζεσαι. Στην πλατεία Αντίκα και στο 2541-3066-96. Μεράκι 24 Hours. All day, all night, your spot.
13: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγεία? Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecians, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικό χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecians. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας ΣΕΚΕ.
14: Οι επιδόσεις σου σημειώνουν ανωδική πορεία.
15: Οι στόχοι σου στέφονται με επιτυχία.
14: Πορεία.
15: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Πορεία.
14: Όλα τα μαθήματα κατεύθυνσης και γενικής παιδείας σε ολιγομελή τμήματα.
15: Ακόμη τμήματα ΤΕΕ, ταχύρυθμα και επαναληπτικά.
14: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Πορεία. Υπευθυνότητα, αξιοπιστία με μεθοδικότητα και μελέτη.
15: Σε άμεση συνεργασία με το άριστα εκπαιδευμένο προσωπικό με πολυετή εμπειρία στο χώρο της εκπαίδευσης.
14: Με τη φροντίδα του ιδιαίτερου και τιμές προσαρμοσμένες στις ανάγκες των καιρών.
15: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Πορεία. Δρεμψίζης Ιωάννης στην 28 Οκτωβρίου 101 Ξάνθη και στο 254-10-63-704.
14: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Πορεία. Μαζί σου χαράσουμε πορεία για την επιτυχία.
15: Λειτουργούν θερινά τμήματα γυμνασίου Λυκείου και τμήματα μετεξεταστέων.
16: The Beach House West Side. Ζήσε το πιο όμορφο καλοκαίρι. Χαλάρωσε με θέα το γαλάζιο.
17: The Beach House West Side. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός με ατελείωτες βουτιές σε μια οργανωμένη πανέμορφη παραλία. Χαλαρώνεις με καφέ και δροσερούς χυμούς. Απολαμβάνεις νόστιμες προτάσεις και The Beach House West Side. Ανεβασμένη διάθεση με διασκέδαση μέχρι αργά, με μουσική και απίθανα κοκτέιλ.
16: Το καλοκαίρι είναι εδώ και σε περιμένει να το ζήσεις. The Beach House West Side. Φανάρι Πόρτ, πρώην Μπαρακούντα.
17: The Beach House West Side. All day and night summer vibes.
1: Και τώρα, Nova Magazine με την Αλεξάνδρα Κουσίδου. Πολιτική. Πολιτική. Κοινωνία. Κοινωνία. Πολιτισμός. Πολιτισμός. Αθλητισμός. Αθλητισμός. Όλα εδώ στο Nova 931. News Today.
18: Πρόγραμμα είναι μια προσφορά.
19: Άλλο ένα καλοκαίρι ντυμένο στα λευκά. Άλλη μια στιγμή στο Beach Bar White. Κρυστάλλινη θάλασσα, πεντακάθαρη αμμουδιά και Time for White. Time for White. Διασκέδασε μέσα και έξω από το κύμα, απόλαυσε το αγαπημένο σου ρόφημα, ακολούθησε το ρυθμό της παρέας. Beach Bar White στην παραλία Ερασμίου. Another summer in white.
20: Nova 931.

0: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, όπου και αν είστε εδώ, είμαστε δεύτερη ώρα εκπομπή συντονισμένη στο Nova 931, τον ημερωτικό ραδιόφωνο τη πόλη. Από την Ξάνθη για όλη την Ελλάδα και στο www.novaradio.gr, όπου μα ακούτε και διαδικτυακά. Καλώ βρεθήκαμε και πάλι. Nova 931, τον ημερωτικό ραδιόφωνο τη Ξάνθη, είναι εδώ και καθημερινά σα κρατάμε συντροφιά πίσω από το μικρόφωνο για όλου εσά, η Αλεξάνδρα Κουσίδου. Λοιπόν, συνεχίζουμε παρέα, διανύοντα τη δεύτερη ώρα τη εκπομπή μα, μεσημέρι 5η 16 Ιουλίου, για να προετοιμαστούμε σιγά σιγά για τη μεγάλη θεατρική παράσταση που θα δούμε την ερχόμενη Δευτέρα, 20 Ιουλίου, στο Υπαίθριο Δημοτικό Αμφιθέατρο Ξάνθη. Θα έχουμε τη χαρά να απολαύσουμε την παράσταση Κάθε Πέμπτη, κύριε Γκριν, του Τζεφ Μπάρον. Η επιτυχημένη παράσταση Κάθε Πέμπτη, κύριε Γκριν, του Τζεφ Μπάρον, σε σκηνοθεσία Κώστα Γά, και επιστρέφει το καλοκαίρι του 2026 σε περιοδία σε όλη την Ελλάδα. Στο ρόλο του κύριου Γκριν, ο Γιώργος Κωνσταντίνου, σε μια ερμηνεία που αγαπήθηκε ιδιαίτερα από το κοινό, ενώ το ρόλο του Ρόους ερμηνεύει ο Αθανάσης Πατριαρχέας. Αυτή τη Δευτέρα στην Ξάνθη. Για την ώρα όμως θα σας πω πως μπορείτε να κερδίσετε προσκλήσεις από το Nova 931. Τι λέτε? 2541-083-330, το τηλεφωνικό μας κέντρο. Τηλεφωνήστε και κερδίστε προσκλήσεις για την παράσταση Κάθε Πέμπτη, κύριε Γκριν. 2541-083-330. Καλή επιτυχία σε όλους.
1: Nova 931. Ακολουθήστε μας στο Facebook και το Instagram. Nova Radio 93,1.
2: Nova Radio News Today.
0: Στο σημείο αυτό, φίλες και φίλοι, να περάσουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Παρέα μας είναι το Beach Bar White. Το καλοκαίρι έχει τη δική του διεύθυνση. Beach Bar White στην παραλία Ερασμίου. Ξεκίνα τη μέρα σου με αρωματικό καφέ, συνέχισε με δροσερά κοκτέιλ και ζήσε μοναδικά ηλιοβασιλέματα που αλλού δίπλα στο κύμα. Στην οργανωμένη Plus Ερασμίου στο Beach Bar White. Εκεί όπου η γεύση, η μουσική, η θάλασσα αλλά και η καλή διάθεση γίνονται ένα, δημιουργώντας το πιο όμορφο καλοκαιρινό σημείο συνάντησης για μικρούς και μεγάλους. Καλό μεσημέρι σε όλους. Θα φτάσουμε παρέως στις 2 ακριβώς. Να θυμηθούμε τους τρόπους επικοινωνίας. 2541-083-330. Μην διστάσετε να μας πείτε τη δική σας καλησπέρα. Μισό λεπτάκι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Πάμε για καλοκαιρινά ραντεβού και εγώ επιστρέφω με περισσότερα θέματα της επικαιρότητας για σήμερα, 5η 16 Ιουλίου.

0: Τα νέα της Ελλάδας στο Nova 931. Το ραδιόφωνο της Ξάνθης.
1: Στα νέα της ημέρας, κυρίες και κύριοι, για σήμερα, παρέμβαση αγροτών για το νέο αρδευτικό έργο στον Εύρο. Νέα δημόσια παρέμβαση έκανε ο πρόεδρος του Αγροτικού Συλλόγου Αλεξανδρούπολης, κύριος Κώστας Αλεξανδρής, με αφορμή το νέο έργο υπογειοποίησης αρδευτικών δικτύων στις περιοχές Εφερών, Δωρίσκου, Μονοστηριακίου αλλά και Λουτρών. Το έργο έχει προϋπολογισμό περίπου 30 εκατομμύρια ευρώ και θεωρείται ιδιαίτερα σημαντικό για τον πρωτογενή τομέα του νομού.
0: Και τώρα το νούμερο 1 τραγούδι στο Nova 931.
2: Μία προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.

0: 9.31. Μια προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.
1: Ο υδράργυρος ανεβαίνει. Εσύ όμως ξέρεις που θα δροσιστεί.
2: Nova 9.31.
3: Στα νέα της ημέρας, κυρίες και κύριοι, παραμένουμε εδώ στο Nova 931, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Ξάνθης. 4 ελλείψεις διακινητών σε Εύρο και Ροδόπη. 4 διακινητές παράτυπων μεταναστών συνελήφθησαν σε 3 διαφορετικές αστυνομικές επιχειρήσεις σε Εύρο και Ροδόπη. Σύμφωνα με την Ελλάδα, οι συλληφθέντες μετέφεραν αλλοδαπούς προς το εσωτερικό της χώρας με γιώτα και όχημα, ενώ οι επιχειρήσεις πραγματοποιήθηκαν από αστυνομικούς των αρμόδιων υπηρεσιών της Ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης. Νέος κώδικας αυτοδιοίκησης ψηφίστηκε από τη Βολή. Ο νέος κώδικας αυτοδιοίκησης, ο οποίος αλλάζει το πλαίσιο λειτουργίας δήμων αλλά και περιφερειών, μεταξύ άλλων προβλέπεται η εκλογή δημάρχων αλλά και περιφερειαρχών από την πρώτη Κυριακή, όταν συγκεντρώνεται η απαιτούμενη πλειοψηφία, ενώ μάλιστα εισάγονται νέες ρυθμίσεις για τη λειτουργία της τοπικής αυτοδιοίκησης. Δεξίωση της Γαλλικής Πρεσβείας με συμμετοχή του τοποθετητή Μουφτή Ξάνθης. Ο τοποθετητής Μουφτής Ξάνθης συμμετείχε στην δεξίωση που πραγματοποιήθηκε για την Εθνική Ορτή της Γαλλίας, παρουσία μάλιστα εκπροσώπων, διπλωματικών αλλά και τοπικών αρχών. Η εκδήλωση αποτέλεσε ευκαιρία για επαφές αλλά και ανταλλαγή απόψεων γύρω από ζητήματα συνεργασίας και διαπολιτισμικού διαλόγου. Κυρίες και κύριοι, μείνετε συντονισμένοι στο Nova 931. Μουσική ανάσα και σε λίγα λεπτά και πάλι κοντά σας να δούμε περισσότερα θέματα της ημέρας εδώ στο Nova 931.

0: ενημέρωση σε πρώτο πλάνο από το Nova 931. Μείνετε συντονισμένοι.
1: Τα νέα του κόσμου στο Nova 931. Το ραδιόφωνο της Ξάνθης.
0: Λίγο πριν περάσουμε στο τελευταίο μας διαφημιστικό διάλειμμα, αγαπημένοι φίλοι ακροατές, πάμε να ρίξουμε μια ματιά στην διεθνή επικαιρότητα της ημέρας. Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, Ιράν. Νέα κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή. Η ένταση μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν αυξάνεται μετά από νέες αμερικανικές αεροπορικές επιδρομές σε ιρανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις. Η Τεχεράνη προειδοποιεί με αντίπεινα, ενώ οι διεθνείς αγορές παρακολουθούν με ανησυχία τις εξελίξεις και τον κίνδυνο διατάραξης της νασεφλιπλίας στα στενά του ορμού. Παγκόσμιο κύπελο 2026, Αργεντινή στο τελικό. Η Αργεντινή νίκησε την Αγγλία με 2-1 στο δεύτερο ημιτελικό του Παγκόσμιου Κυπέλου και προκρίθηκε στο μεγάλο τελικό της Κυριακής 19 Ιουλίου. Καθοριστική ήταν η συμβολή των Ένσο Φερνάντες και Λαουτάρο Μαρτίνες στα τελευταία λεπτά της αναμέτρησης. Ουκρανία, νέες ρωσικές επιθέσεις, ρωσικά πλήγματα στις περιοχές Σούμι και Οδυσσού προκάλεσαν ανθρώπινες απώλειες αλλά και εκτεταμένες καταστροφές. Οι Ουκρανικές αρχές κάνουν λόγο για νέα κλιμάκωση των επιθέσεων σε αστικές περιοχές, ενώ συνεχίζονται οι διεθνείς εκκλήσεις για ενίσχυση της αεράμυνας της χώρας. Στον Καναδά, φίλες και φίλοι, οι πυρκαγιές επιβαρύνουν την ατμόσφαιρα. Οι μεγάλες δασικές πυρκαγιές στην επαρχία Οντάριο έχουν επιδεινώσει σημαντικά την ποιότητα του αέρα. Το Τορόντο καταγράφει από τις χειρότερες επιδόσεις παγκοσμίως. Με τις αρχές, μάλιστα, να καλούν τους πολίτες να περιορίσουν τις μετακινήσεις αλλά και την υπαίθρια δραστηριότητα. Φίλες και φίλοι, μείνετε συντονισμένοι στο Nova 931, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
1: Nova 931. Ενημέρωση για την Ξάνθη, τη Θράκη, την Ελλάδα. Συνεντεύξεις, ζωντανές μεταδόσεις, διαγωνισμοί. Καθημερινά κοντά σας από την Ξάνθη. Στο ραδιόφωνο, στο κινητό, στο τάμπλετ και στο www.novaradio.gr. Nova 931 News Today.
0: Κάπως έτσι σιγά σιγά φτάνουμε στις 1:30 όπου ολοκληρώνουμε το τρόχο ημίωρο της εκπομπής, κυρίες και κύριοι. Στο σημείο αυτό να περάσουμε σε διαφημιστική αναφορά. Παρέα μας είναι το Beach Bar White, το ξέρετε καλά, στην παραλία Ερασμίου, εκεί που οι γεύσεις, η μουσική, η θάλασσα, μα πάνε απ' όλα η καλή διάθεση, γίνονται ένα, δημιουργώντας το πιο όμορφο καλοκαιρινό σημείο συνάντησης για μικρούς και μεγάλους. Έτσι λοιπόν, όσο ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνει και η διάθεσή μας, είμαστε έτοιμοι, πανέτοιμοι να κάνουμε βουτιές και σήμερα. Σήμερα μαζί παρέα στο Nova 931, τον ημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης. Πίσω από το μικρόφωνο για όλους εσάς, η Αλεξάνδρα Κουσίδου. Για την ώρα, φίλες και φίλοι, πάμε να περάσουμε στο επόμενο μουσικό θέμα που έχω ετοιμάσει για εσάς. Διαφημίσεις και σε λίγα λεπτά κοντά σας. Υπενθυμίζω πως σε λίγα λεπτά από τώρα θα είναι κοντά μας ο κύριος Γάκης, ο κύριος Κώστας Γάκης. Σήμερα στο πρόγραμμα του Nova 931 ήταν προγραμματισμένη η συνέντευξη του σπουδαίου ηθοποιού Γιώργου Κωνσταντίνου, με αφορμή όμως τη θεατρική παράσταση Κάθε Πέμπτη, κύριε Γκριν. Ωστόσο, μετά τη θλιβερή είδηση της απώλειας της αγαπημένης ηθοποιού Μάρους Κοντού, ο κύριος Κωνσταντίνου, όπως είναι απόλυτα κατανοητό, δεν βρίσκεται σε θέση να πραγματοποιήσει τη σημερινή μας συνάντηση αλλά και τη σημερινή μας συνέντευξη. Έτσι λοιπόν, θα μας μιλήσει ο σκηνοθέτης της παράστασης, είναι ο κύριος Κώστας Γάκης, ο οποίος θα είναι κοντά μας σε λίγα λεπτά από τώρα. Μείνετε συντονισμένοι.

0: Νόβα 9:31. Η ώρα είναι 1:30.
1: Νόβα 9:31. Στη μονάδα ανακύκλωσης Geometal Scrap παραδίδεις τα σίδερα και τα μέταλά σου και παίρνεις μετρητά.
2: Τι να φτάρει, ρε, πάτε καλά. Μιλήστε να καταλάβει ο κόσμος, ρε. Τι Geometal Scrap, τι είμαστε πέρα, καμιά εταιρεία marketing. Οι άνθρωποι έρχονται, παίρνουν τα σίδερά σου, τα μεταφέρουν, τα μεταποιούν, τα διαλύουν, τα κάνουν μπάχαλο. Πώς το λένε. Τι θες τώρα, εσύ, ρε παιδάκι μου. Εσύ θα πας εκεί πέρα, θα αναλάβουν αυτοί όλο αυτό το πακέτο και εσύ θα πάρεις το χαρτί στο χέρι. Και θα έχει και το ISO το 14001 και θα έχει και τη συστηματάρα το εδώ, αυτό που είναι για οριστική διαγραφή οχήματος τέλους κύκλου ζωής. Έχει σε μπερδέψει, σου λέω. Ξύπνα, όλα τα αναλαμβάνουν τα παιδιά εκεί πέρα. Και παίρνεις και το κασέρι στο χέρι. Φυλάκια, τετέλεστε, τι θα κάνεις. Θα έρθεις Geometal Scrap. Geometal Scrap. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας, τηλέφωνο 2541-022-176 και στο geometal.gr.
1: Τώρα και με δύο νέα ISO, 9001 και 45001.
3: Νέο υποκατάστημα Περιφερειακή Οδός Χρυσούπολη Καβάλας, τηλέφωνο 2591-771266.
4: Αυτό το καλοκαίρι, ετοιμάσου για την εμπειρία που θα μαγεύσει όλες σου τις αισθήσεις.
5: Καζανόβα. Στην καρδιά της παλιάς πόλης της Ξάνθης, στην πλατεία Αντίκα. Η μεγάλη αυλή ξαναζωντανεύει με νέα κόνσεπτς και ανανεωμένη διάθεση.
4: Καζανόβα. Με προβολές ταινιών κάτω από τα αστέρια, εκθέσεις φωτογραφίας και πολλά ακόμα events.
5: Καζανόβα. Απογευματινά σπριτς που τα συνοδεύουν προτάσεις street food και ολοκληρώνουν την πιο must εμπειρία του καλοκαιριού. Flirt with me, Casanova.
6: Κάθε παιδί έχει τη δική του ιστορία. Το σχολείο που διαλέγουμε είναι αυτό που θα τη γράψει. Άξιον. Οι δάσκαλοι είναι πάντα δίπλα στα παιδιά. Ξένες γλώσσες, υπολογιστές, αθλητισμός και ενισχυτική διδασκαλία. Όλα γίνονται μέσα στο σχολείο. Εκπαιδευτικές δράσεις. Συμμετοχή σε διεθνή συνέδρια και διαγωνισμούς. Άξιον. Και κάτι μοναδικό για τη Θράκη. Δυνατότητα απόκτησης του Dual Diploma του Columbia School. Το διεθνές πτυχίο που ανοίγει πόρτες στα πανεπιστήμια όλου του κόσμου. Άξιον. Ένα σχολείο όπου τα παιδιά μαθαίνουν χωρίς χαμένες ώρες. Από το νηπιαγωγείο ως το λύκειο, το Άξιον είναι εκεί για κάθε παιδί. Για πληροφορίες και εγγραφές, επισκεφτείτε το axion.edu.gr ή καλέστε στο 25410-81130 και 6984-613-795. Ξάνθη.
7: Αλέξη, τι έπαθες καλέ, γιατί είσαι σαν τη βρεγμένη γάτα.
8: Τασία, άσε με γιατί, άντε. Προσπάθησα να ξεσυνδέσω το πλυντήριο και έχει να μουσκεμα.
7: Βρε αγάπη μου, αφού είπαμε ότι θα τα αναλάβουν όλα από τις ΙΜΕΤΑΦΟΡΕΣ.
8: Μα έχουν υδραυλικό.
7: Και υδραυλικό και θα αποσυνδέσουν όλες τις συσκευές και τα φωτιστικά και θα μπαλάρουν όλα τα έπιπλα, τα ρούχα, μέχρι και το βάψιμο θα κάνουν.
8: Μα αυτή δεν είναι ΙΜΕΤΑΦΟΡΕΣ, είναι ή τα πάντα όλα.
9: Στο ΙΜΕΤΑΦΟΡΕΣ κάνουμε τη μετακόμισή σας απλή υπόθεση.
10: Γιατί πολύ απλά αναλαμβάνουμε τα πάντα.
9: Μεταφορές, μετακομίσεις, αποθήκευση, φύλαξη, υλικά συσκευασίας, ανυψώσεις και συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση επίπλων, συσκευασία των μικροαντικειμένων και παροχές όλων των τεχνικών ειδικοτήτων.
10: Επιπλέον και δωρεάν διαμονή σε 5 αστέρων ξενοδοχείο για 2 ημέρες μέχρι να ολοκληρωθούν όλες οι εργασίες και η μεταφορά.
9: Ειδικές τιμές στα σώματα ασφαλείας.
10: ΙΜΕΤΑΦΟΡΕΣ. Προκούμη 26α, Ξάνθη, 2541-552353 και στο www.epavlametafores.gr.
11: Renault Clio. Το γνωρίζεις 35 χρόνια. Ήξερες όμως πως έχει πάρει το όνομά του από τη μούσα της ιστορίας. Η Renault ξαναγράφει ιστορία. Νέο Clio. Full Hybrid E-Tech 160 ύπων έως και 1000 χιλιόμετρα αυτονομία. Ανακάλυψε το νέο Renault Clio από 20.900 ευρώ και 5 χρόνια εγγύηση. Τιμή με όφελος προωθητικού προγράμματος. Επισκεφτείτε την Φαγκόπουλος και Σία Ωμικρον Έψιλον, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Renault στη Ξάνθη, 3ο χιλιόμετρο εθνικής οδού Ξάνθης Καβάλας.
7: Αχ, έμεινα από μπαταρία. Τι να κάνω, ποιο να καλέσω.
10: 25-410-20-006. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Ένα τικτέλ Ξάνθης. 25-410-20-006 και ήρθαμε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
12: Το μέλλον δεν είναι κάτι που απλώς συμβαίνει. Είναι κάτι που εσύ το δημιουργείς. Δημιούργησέ το στο κολέγιο ΙΝΤΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας, για αναγνωρισμένες σπουδές στα ελληνικά, με το κύρος του Δημόσιου Γαλλικού Πανεπιστημίου Sorbonne Paris Nord και διεθνή προοπτική σε προγράμματα νομικής, οικονομικών και φυσικής αγωγής. Κάνε την αίτησή σου σήμερα στο ΙΝΤΕΦ.gr ή κάλεσε στο 210-6980-772.
13: Και τώρα, Nova Magazine με την Αλεξάνδρα Κουσίδου. Πολιτική. Πολιτική. Κοινωνία. Κοινωνία. Πολιτισμός. Πολιτισμός. Αθλητισμός. Αθλητισμός. Όλα εδώ στο Nova 931. News Today.
14: Πρόγραμμα είναι μια προσφορά.
15: Άλλο ένα καλοκαίρι ντυμένο στα λευκά. Άλλη μια στιγμή στο Beach Bar White. Κρυστάλλινη θάλασσα, πεντακάθαρη αμμουδιά και Time for White. Time for White. Διασκέδασε μέσα και έξω από το κύμα, απόλαυσε το αγαπημένο σου ρόφημα, ακολούθησε το ρυθμό της παρέας. Beach Bar White στην παραλία Ερασμίου. Another summer in white.

0: στο παιχνίδι.
1: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι από την Ξάνθη για όλη την Ελλάδα. www.novaradio.gr. Μην ξεχνάτε, μας ακούτε και διαδικτυακά όπου και αν είστε. Μια μεγάλη παρέα στο Nova 31. Πίσω από το μικρόφωνο για όλους εσάς η Αλεξάνδρα Κουσίδου. Και αφού λοιπόν επιστρέψαμε μετά το τελευταίο μας διαφημιστικό διάλειμμα, στα 40 λεπτά ακριβώς μετά τη μία. Να θυμηθούμε ότι σήμερα στο πρόγραμμα του Nova 931 ήταν προγραμματισμένη η συνέντευξη του σπουδαίου ηθοποιού Γιώργου Κωνσταντίνου με αφορμή τη θεατρική παράσταση Κάθε Πέμπτη, κύριε Γκριν. Ωστόσο, μετά τη θλιβερή είδηση της απώλειας της αγαπημένης ηθοποιού Μάρου Κοντού, ο κύριος Κωνσταντίνου, όπως ήταν απόλυτα κατανοητό, δεν βρίσκεται σε θέση να πραγματοποιήσει τη σημερινή μας συνομιλία. Θα θέλαμε να εκφράσουμε τα ειλικρινή μας συλληπιτήρια στην οικογένεια αλλά και στους οικείους της κυρίας Μάρου Κοντού, καθώς και σε όλους τους ανθρώπους βέβαια του ελληνικού θεάτρου που αποχαιρετούν μια σπουδαία κυρία της τέχνης. Η προγραμματισμένη μας συνέντευξη όμως θα πραγματοποιηθεί με τον σκηνοθέτη της παράστασης Κάθε Πέμπτη, κύριε Γκριν, με τον κύριο Κώστα Γάκη, ο οποίος θα μας μιλήσει για το έργο, τη συνεργασία με τον Γιώργο Κωνσταντίνο και όλο όσο θα δούμε στη σκηνή. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσω θερμά και να σας καλωσορίσω στην παρέα μας, κύριε Γάκη. Καλό μεσημέρι από την Ξάνθη και τον Nova 931.
2: Καλησπέρα, καλό μεσημέρι να έχουμε. Είναι λίγο δύσκολες στιγμές αυτές, σίγουρα και για τον Γιώργο μας, αλλά και για όλο το ελληνικό θέατρο.
1: Πολύ σωστά. Εδώ και μέρες έχουμε μιλήσει και έχουμε ενημερώσει τους ακροατές μας για την παράσταση της Δευτέρας. Κάθε Πέμπτη, κύριε Γκριν, του Τζεφ Μπάρον. Θα ήθελα να δώσω το λόγο σε εσάς να μιλήσουμε για αυτή την επιτυχημένη παράσταση που θα έχουμε τη χαρά να απολαύσουμε την ερχόμενη Δευτέρα στην Ξάνθη, 20 Ιουλίου.
2: Ναι, εντάξει, είναι ένα καταπληκτικό έργο που έχει δώσει ήδη τα διαπιστευτήριά του με τις δύο χρονιές που πήγε sold out στην Αθήνα. Ο συγγραφέας, ο Τζεφ Μπάρον, έχει περιγράψει μια καταπληκτική συνάντηση μεταξύ ενός ανθρώπου ηλικιωμένου, του κυρίου Γκριν, ο οποίος ζει απομονωμένος στο διαμέρισμά του στο Μανχάταν, και εξαιτίας ενός επιπόλαιου ατυχήματος έρχεται σε επαφή με έναν νεαρό, ο οποίος, επειδή του προκάλεσε ένα μικρό ατύχημα, τον επισκέπτεται κάθε Πέμπτη για να του κάνει διάφορες δουλειές, σαν κοινωνική, ας πούμε, εργασία. Και μέσα από αυτό την τυχαία συνάντηση γεννιέται μια καταπληκτική σχέση, μια γέφυρα. Ο νεαρός μας, ο Ρος, που τον υποδύεται καταπληκτικά, ο Θανάσης ο Πατριαρχέας, είναι ομοφιλόφιλος, ενώ ο κύριος Γκριν είναι ένας αρτηριοσκληρωτικός, θα λέγαμε, Εβραίος, όχι μόνο, δηλαδή με οποιαδήποτε διαφορετικότητα είναι ενάντιος. Και όλο αυτό βγάζει καταπληκτικές στιγμές μιας αίσθησης εντελώς μη αποδοχής και απόρριψης στην αρχή του έργου, που ωστόσο στο τέλος καταφέρνει να βρει μια γέφυρα και να μας γεμίσει, ας πούμε, με ελπίδα και με φως ο συγγραφέας. Έχει πάρα πολύ χιούμορ το έργο,

0: ισορροπία ανάμεσα στην κωμωδία και το δράμα, όπως πάρα πολύ καλά ξέρει να κάνει ο Γιώργος Κωνσταντίνου και μας έχει συνηθίσει όλα αυτά τα χρόνια.
1: Εσάς προσωπικά, κύριε Γάκη, τι ήταν αυτό που σας έκανε να επιλέξετε να σκηνοθετήσετε αυτό το συγκεκριμένο έργο?
0: Εγώ ούτως ή άλλως το έργο το ήξερα από ανέβασμα που είχε γίνει 10 χρόνια πριν. Mm-hmm. Με ενδιαφέρει πάρα πολύ όλο το κομμάτι της γέφυρας σε αυτή την απομονωμένη εποχή που ζούμε, ότι ουσιαστικά το έργο μας διδάσκει να μην είμαστε μόνοι, να κάνουμε ένα βήμα, να ανοίξουμε την πόρτα στο διπλανό μας, να σταθούμε στον πλευρό του, mm-hmm. να δούμε ποια είναι η δική του ανάγκη και όλο αυτό το μαζί, αυτή η αγάπη, ας πούμε, που μοσχοβολάει, θα έλεγα, το έργο. Χρησιμοποιεί και τη λέξη μοσχοβολιά ο κύριος Γκριν κάποια στιγμή. Αυτό είναι κάτι το οποίο εμένα με κέρδισε και θέλω και να γράψω τη μουσική του έργου και φυσικά να το σκηνοθετήσω.
1: Όσον αφορά το κομμάτι της σκηνοθεσίας, ποια ήταν η μεγαλύτερη πρόκληση, αν θέλετε, στη σκηνοθετική προσέγγιση ενός έργου που στηρίζεται ουσιαστικά σε δύο μόνο πρόσωπα?
0: Κοιτάξτε, πρέπει να είσαι πάρα πολύ προσιλωμένος στον κόσμο που θα σου φέρει ο κάθε ηθοποιός. Και τόσο ο Αποστόλης Τότσικας, με τον οποίο παίξαμε 2 χρόνια στην Αθήνα, όσο και ο Θανάσης Πατριαρχίας, είναι δύο νέοι μεν ηθοποιοί, αλλά με πολύ πολύ έτσι βαθιά ουσία και ψυχοσύνθεση, και φέρανε καταπληκτικές αποσκευές στους ρόλους τους. Τώρα, ένα μικρό κομμάτι που είχα εγώ σαν μικρό άγχος, θα έλεγα, στην αρχή, γιατί μου το έλυσε κατευθείαν ο Γιώργος, ήταν αυτός ο μύθος που λεγόταν Κωνσταντίνου. Πώς θα διαχειριστώ τώρα εγώ τον Γιώργο Κωνσταντίνου επί σκηνής? Από τις πρώτες μέρες που πήγα εγώ να πω κύριε Κωνσταντίνου, μου λέει το κόβουμε το κύριε. Θα με λες Γιώργο, ίσως σκηνοθέτης παράστασης, οτιδήποτε χρειάζεσαι θα το ζητάς, θα είμαστε εκεί, θα τα δοκιμάζουμε όλα. Οπότε όλο αυτός ο φόβος πήγε περίπατο και με κέρδισε ο Γιώργος με την απόλυτη διαθεσιμότητά του, τη σεμνότητα, την νιώτη του. Έχει μια απίστευτη νεανικότητα πάνω στη σκηνή και φυσικά στις λεπτεπίλεπτες ποιότητες που βγάζει τόσο στο κωμικό όσο και στο συγκινησιακό, ας πούμε, κομμάτι του έργου. Οπότε όλο αυτό το περίτεχνο πράγμα που σκεφτόμουν, τι γόρδιους θα λύσω, πήγε περίπατο πολύ νωρίς και ζήσαμε καταπληκτικές πρόβες.
1: Ανυπομονούμε να δούμε την παράσταση τη Δευτέρα. Εσείς προσωπικά προσπαθήσατε να δώσετε μια έτσι πιο σύγχρονη ανάγνωση ή παραμείνατε πιστό στο αρχικό πνεύμα του συγγραφέα?
0: Πολύ ωραία είναι αυτή η ερώτηση, γιατί ο Τζεφ Μπάρον είναι ένας πολύ απαιτητικός συγγραφέας, αλλά και πολύ γενναιόδωρος. Εδώ να σας θυμίσω ότι κάναμε μαζί και την μετάφραση του έργου. Mm-hmm. Και λέω μαζί γιατί το έργο είχε ανέβει από το 1999. Οπότε υπήρχε ένα θέμα ότι κάπως είχε παλιώσει και έπρεπε να συναντήσει τις κοινωνικές συνθήκες του 23-24 που το ξανανεβάσαμε. Οπότε μαζί με τον Τζεφ βρισκόμασταν κάθε μέρα όλο το καλοκαίρι πριν έρθουν οι ηθοποιοί στην παράσταση και με ρωτούσε με ένα πρόγραμμα AI, εδώ πρέπει να γράψουμε σημάζεμα ή συγγύρισμα. Και ήταν πάνω σε κάθε λέξη, ενώ ήταν Αμερικανός, ήθελε πάρα πολύ να δώσει και κάθε λέξη ώστε να την ξανανεώσει, ώστε να ταιριάζει με τα σύγχρονα συμφραζόμενα. Και στο τέλος του καλοκαιριού, μετά από αμέτρητες βιντεοκλήσεις και διορθώσεις επί διορθώσεων, καταλήξαμε και δεν είμαστε πολύ περήφανοι με τη νέα μορφή που πήρε το έργο, γιατί μιλάει πια για ένα κόσμο που ελαφρώς είχε αλλάξει. Ωστόσο, υπάρχουν ακόμα άνθρωποι που σε σχέση με το ζήτημα της διαφορετικότητας διατηρούν τα αγκαθάκια τους.
1: Όσον αφορά το έργο και αυτή την επιτυχημένη παράσταση, κάθε Πέμπτη, κύριε Γκριν, που θα δούμε την ερχόμενη Δευτέρα στην Ξάνθη. Όπως είπαμε, στο ρόλο του κυρίου Γκριν ο Γιώργος Κωνσταντίνου, σε μια ερμηνεία που αγαπήθηκε ιδιαίτερα από το κοινό, ενώ το ρόλο του Ρος ερμηνεύει ο Θανάσης Πατριαρχίας. Σε ένα έργο, μόνο με δύο ηθοποιούς, πόσο καθοριστική είναι μεταξύ τους η χημεία? Έτσι, σαν τρίτος, εσείς από έξω, όπως το βλέπετε?
0: Αυτό είναι πολύ σημαντικό που λέτε, γιατί είναι δύο κόσμοι που συναντιούνται. Mm-hmm. Και δύο μοναξιές που συναντιούνται, αν δούμε και τους ρόλους. Mm-hmm. Αλλά και ο καθένας έχει τα διαφορετικά του έτσι ποιοτικά χαρακτηριστικά. Εδώ να πω ότι πέτυχε απόλυτα η χημεία και με τον Θανάση τον Πατριαρχία. Βρέθηκαν και δύο γενιές, εδώ να πω, του θεάτρου τέχνης. Mm-hmm. Που είναι πολύ σημαντικό και αυτό, γιατί ο Κάρολος Κούν έχει μια ιστορία η οποία περνάει και στις νεότερες γενιές και είχαν και πάρα πολλές ιστορίες να αφηγηθούν, πώς ήταν το τέχνης τότε, πώς είναι τώρα, και όλο αυτό έτσι βοήθησε πάρα πολύ. Αλλά και οι δύο κατευθείαν βρήκαν ένα χιούμορ μεταξύ τους, ένα δικό τους τρόπο που τον απολαύσαμε πάρα πολύ και εγώ και η βοηθός μου, η Νατάσα Φέη Κοσμίδου, που ουσιαστικά είναι συνεργάτης σκηνοθέτης, και αυτή βοήθησε πάρα πολύ και κάνει και τον ηχογραφημένο ρόλο της κόρης του κυρίου Γκριν. Οπότε έγινε ένα έτσι πάρα πολύ ωραίο πράγμα, πολύ ωραία χημεία, η οποία βγαίνει και στη σκηνή.
1: Να μιλήσουμε λίγο και για τα μηνύματα της παράστασης. Η αλήθεια είναι ότι το έργο αγγίζει ζητήματα μοναξιάς, προκαταλήψεως, ίσως και αποδοχής. Εσείς προσωπικά ποιο θεωρείτε ότι είναι το σημαντικότερο μήνυμα που παίρνει ο θεατής φεύγοντας από την παράσταση ή κατά τη διάρκεια της παράστασης ίσως?
0: Κοιτάξτε, είναι ένα έργο που αντιμετωπίζει πολύ πολύ σοβαρά ζητήματα, όπως για παράδειγμα το ολοκαύτωμα, όπως είπαμε πριν η διαφορετικότητα στην ερωτική ταυτότητα, όπως η ανθρώπινη μοναξιά, όπως το πένθος, και τα αντιμετωπίζει με έναν τρόπο πάρα πολύ, δηλαδή στην κόψη, δηλαδή οι άνθρωποι ενώ βρίσκονται στα δικά τους αδιέξοδα βρίσκουν και τον τρόπο να μπει μέσα σε αυτό το διαμέρισμα, στο σκονισμένο, η ηλιαχτίδα της ανθρωπιάς και του χιούμορ και της αυτοϋπονόμευσης. Επειδή και εγώ σαν άνθρωπος, όταν έρχονται τα δύσκολα, προσπαθώ έτσι με τους φίλους ή τους συνεργάτες, κάπως με το γέλιο, με το χαμόγελο, με την αγκαλιά, με την ανθρωπιά και με το χιούμορ, δηλαδή έχω πάρει και από τους γονείς μου τη φράση «Ωραία, σήμερα είμαστε να μας κλαίνει ρέγγες» ή «Σήμερα είμαστε να μαζευτούμε να γίνουμε χάλια». Και ξαφνικά ενώ η ελληνικότατη φράση έκανε στην καρδιά μου περιβόλη, ενώ μιλάει για τον πόνο των ανθρώπων, έχει και τη λέξη περιβόλη, που αυτό είναι το πιο όμορφο. Οπότε εγώ ο τρόπος που αντιμετωπίζω όλο αυτό το κομμάτι των δυσκολιών είναι εντελώς στη γραμμή του Τζεφ Μπάρον, του συγγραφέα μας, ο οποίος κάποια στιγμή βάζει το ροζ να λέει τον νεαρό, να λέει «Κύριε Γκριν, σας καταλαβαίνω, είναι πολύ οδυνηρό όλο αυτό που ζείτε, όμως όσο άσχημα και να νιώθετε, ίσως κάτι υπάρχει, κάτι για το οποίο αξίζει να παλεύει κανείς». Αυτό λοιπόν,
1: ας το κρατήσουμε μότο, αυτό νομίζω ότι είναι αρκετά κατανοητό.
0: Είναι και για μένα έτσι πολύ σημαντικό, ότι πράγματι υπάρχει κάτι που αξίζει να μας οδηγεί να συνεχίσουμε να ονειρευόμαστε σε μια δύσκολη εποχή. Αλλά κρατάμε αυτές τις θερμοπύλες και της συγκίνησης και του ανθρώπινου συναισθήματος και της ανθρωπιάς, και ότι μάλλον δεν ξαναζούμε δεύτερη φορά, οπότε ας το χαρούμε.
1: Πιστεύετε ότι το θέατρο σήμερα μπορεί ακόμη να αλλάξει τον τρόπο που βλέπουμε τους ανθρώπους γύρω μας?
0: Σίγουρα μπορεί να θέσει ερωτήματα, σίγουρα μπορεί μετά από μια παράσταση να γίνει μια πολύ γόνιμη συζήτηση. Εγώ δεν τρέφω αυταπάτες ότι μπορεί κάτι από μόνο του να αλλάξει τον κόσμο, αλλά πιστεύω πάρα πολύ στη συμβολή του κάθε καλλιτέχνη στο να δημιουργήσουμε, όπως λέω, αναγνωστάκες μικρές φωλιές νερού μέσα στην έρημο. Ή, όπως λέει ο Χρόνης Μίσιος, κάποιες ρογμές στο τσιμέντο όπου θα βγει το πρασινάκι. Οπότε θεωρώ, όπως και εσείς κάνετε μια εκπομπή, εμείς κάνουμε μια παράσταση, ο καθένας το μετερίζει του, ένα λουλουδάκι αν ανθίσει εκεί, αλλάζει η μέρα του άλλου, του διπλανού μας, και στη δική μας περίπτωση του κοινού που έρχεται και είναι πολύ ενδιαφέρον να πάρει κάτι και στο κομμάτι της ψυχής και στο κομμάτι του πνεύματος.
1: Πόσο όμορφο ακούγεται πραγματικά. Υπάρχουν νέα σκηνοθετικά σχέδια ή παραστάσεις που ετοιμάζετε για την επόμενη θεατρική περίοδο και μπορείτε να μοιραστείτε μαζί μας?
0: Ναι, θα φτιάξω μια εκδοχή του Ερωτόκριτου σε συνεργασία με το Διπεθέ Κρήτης, σε ένα εντελώς καινούργιο ανέβασμα σε δική μου διασκευή. Και θα κάνω και μια παράσταση στο Θέατρο Επικολωνό, που είναι του Σάκη Σερέφα, το κείμενο «Το λιωμένο βούτυρο».
1: Να σας ευχηθώ καλή συνέχεια, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για το χρόνο που διαθέσατε να μοιραστείτε μαζί μας όλες αυτές τις σημαντικές πληροφορίες. Κάθε Πέμπτη, κύριε Γκριν, για την ώρα, την ερχόμενη Δευτέρα στην Ξάνθη. Με μεγάλη χαρά λοιπόν ανυπομονούμε να δούμε και τους ηθοποιούς. Κύριε Γάκη, να σας ευχαριστήσω θερμά για τη συζήτηση, εύχομαι καλή επιτυχία στην παράσταση και ανυπομονούμε να σας δούμε όλους στην Ξάνθη.
0: Να είστε καλά, και μεταφέρω και την αγάπη και τις ευχές του Γιώργου του Κωνσταντίνου, ο οποίος για τους λόγους που είπαμε δεν μπόρεσε να βρεθεί εδώ, αλλά στέλνει όλη του την αγάπη και την τρυφερότητά του. Είναι μια δύσκολη στιγμή για εκείνον.
1: Σας ευχαριστώ θερμά. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Γεια σας.
0: Γεια σας.

Εδώ είμαστε, Nova 931, το νημερωτικό ραδιόφωνο της Ξάνθης. Και αφού λοιπόν ολοκληρώθηκε αυτή τη όμορφη συζήτηση που είχαμε με τον κύριο Κωνσταντίνο Αγάκη για την παράσταση κάθε Πέμπτη, κύριε Γκρι, πάμε να κάνουμε και μια πολύ πολύ ενδιαφέρουσα αναφορά και να σας δώσουμε τη δυνατότητα να κερδίσετε προσκλήσεις για την παράσταση. Κάθε Πέμπτη, κύριε Γκρι, στην Ξάνθη, την Δευτέρα, 20 Ιουλίου. Τηλεφωνήστε και κερδίσετε 2541-083-330 για να κερδίσετε προσκλήσεις για την παράσταση. Κάθε Πέμπτη, κύριε Γκριν, του Τζεφ Μπαρόν. Λοιπόν, φτάνουμε στο τέλος της εκπομπής μας. 2 ώρες μαζί, εδώ στο Nova 931, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης. Πίσω από το μικρόφωνο για όλους εσάς, η Αλεξάνδρα Κουσίδου. Ελπίζω και εύχομαι να περάσατε καλά. Παρέα μας στο Nova 931, το Beach Bar White. Γιατί κάθε καλοκαίρι έχει τη δική του ιστορία, έχει το δικό του σκηνικό. Δημιουργήστε λοιπόν τις πιο όμορφες αναμνήσεις στο Beach Bar White, στην παραλία Ερασμίου, εκεί όπου κάθε μέρα μοιάζει με διακοπές.

καλοκαίρι στο Nova 931 καθημερινά μαζί και το soundtrack του καλοκαιριού παίζει στο Nova 931 και η καλύτερη θέση περιμένει που αλλού στο Beach Bar White στην παραλία Ερασμίου. Ζήσε τη μέρα σου με γεύση, δροσιά και ατελείωτη καλοκαιρινή διάθεση. Έτσι λοιπόν, μην το σκέφτεστε καθόλου. Οι δρόμοι οδηγούν στην παραλία, έτσι μην ψάχνεις που θα περάσεις την πιο όμορφη καλοκαιρινή σου μέρα στο Beach Bar White στην παραλία Ερασμίου. Δροσιά, γεύσεις, κοκτέιλ και μια ατμόσφαιρα που θα σε κάνει να επιστρέφεις ξανά και ξανά. Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, να σας ευχαριστήσω όλους που ήσασταν κοντά μας αυτές τις δύο ώρες. Καλό υπόλοιπο να ευχηθώ Πέμπτης, αύριο και πάλι μαζί εδώ στο Nova 931 με πολλά περισσότερα. Μέχρι τότε να είστε όλοι καλά και να έχετε ένα όμορφο μεσημέρι.

0: Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το τραπέζι της οικογένειας, το ψωμί έχει διαδρομή. Στο Μήλο, αυτή η διαδρομή ξεκινά από τη ζύμη, με ελληνικά άλευρα, με προσεκτικά επιλεγμένες πρώτες ύλες, με χρόνο και μεράκι. Γιατί το καλό ψωμί δεν βιάζεται, γίνεται όπως παλιά. Αρτοποιία Μήλος. Σε 5 σημεία στην Ξάνθη. Κάθε μέρα φρέσκο από την αρχή.
1: Στις ξένες γλώσσες, expert.
2: Στους υπολογιστές, master.
1: Στην εκπαίδευση και experts
2: και masters.
1: Level Up Education, κέντρο ξένων γλωσσών και πληροφορικής.
2: Στον χώρο μας παραδίδονται μαθήματα ξένων γλωσσών, πληροφορικής, AutoCAD, 3DS Max, αλλά και κατασκευής ιστοσελίδων για μικρούς και μεγάλους από έμπειρους καθηγητές και με ειδικές τιμές για φοιτητές.
1: Με online μαθήματα, σύγχρονες μεθόδους δασκαλίας και ως επίσημο εξεταστικό κέντρο πιστοποίησης AutoTest, σας εξασφαλίζουμε την κορυφαία ποιότητα εκπαίδευσης που αξίζεται.
2: Level Up Education. Μπροκούμη 30, Ξάνθη. Τηλέφωνο 254-10-27-804.
1: Level Up Education. Εκπαίδευση στις δεξιότητες του μέλλοντος.
3: Θυμάσαι τότε που το σουβλάκι είχε γεύση αληθινή?
4: Στο σουβλέρι δεν είναι ανάμνηση, είναι καθημερινότητα. Εδώ η παράδοση συναντά την οστιμιά. Χειροποίητα σουβλάκια φτιαγμένα με μεράκι και αγάπη από φρέσκες πρώτες ύλες και αυθεντικές τηγανιτές πατάτες. Όλα αυτά στο χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 254-10-23-023.
3: Ψητοπολείο Σουβλέρι. Κωνσταντίνου Μπαίνη 107, Ξάνθη.
4: Σουβλέρι. Το σουβλάκι αλλιώς.
5: Θέλετε να αναβαθμίσετε τον χώρο σας ενεργειακά? Θέλετε να τον ανακαινήσετε ή να επενδύσετε στην πράσινη ενέργεια?
6: Eco Green Energy.
5: Σε εμάς θα βρείτε ολοκληρωμένες προτάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση του σπιτιού σας, κάνοντας χρήση των προγραμμάτων Εξοικονομώ, αλλά και για την εσωτερική ανακαίνισή του, αναλαμβάνοντας όλες τις εργασίες από τη μελέτη, την εμπορία, την κατασκευή και την επίβλεψη της θερμοϊδραυλικής εγκατάστασης και θερμομόνωσης, της αντικατάστασης των κουφωμάτων, της ανακαίνισης του μπάνιου και της κουζίνας, έως και την πλήρη εσωτερική διαμόρφωση των χώρων.
6: Στην Eco Green Energy αναλαμβάνουμε και την σύνδεση του σπιτιού σας με το φυσικό αέριο, από την αίτηση, τη μελέτη, την εμπορία και την εγκατάσταση, αλλά και τη συντήρησή του.
5: Σε εμάς θα βρείτε επίσης λύσεις σχετικές με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως αντλίες θερμότητας, φωτοβολταϊκά συστήματα και άλλα.
6: Τα συνεργεία μας είναι πιστοποιημένα και καταρτισμένα, ενώ χρησιμοποιούμε υλικά πρώτης ποιότητας στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
5: Eco Green Energy. Ρωτήστε μας για τις εκπτώσεις σε πακέτα ενεργειακής αναβάθμισης και εσωτερικής ανακαίνησης, αλλά και για την επιδότηση εγκατάστασης φυσικού αερίου.
6: Θα μας βρείτε στην 28 Οκτωβρίου 290 και στη Μεσολογγίου 2, στον πρώτο όροφο στην Ξάνθη. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε μαζί μας στο 25413-01021 ή μπείτε στο site μας ecogreen.gr.
5: Eco Green Energy. Το νέο όνομα στην ενεργειακή αναβάθμιση και κατασκευή.
7: Φέτος το καλοκαίρι, τα παιδιά σας παίζουν, μαθαίνουν και κολυμπούν. Στο Action Camp 2026, κάθε μέρα κρύβει κάτι νέο. Ομαδικά παιχνίδια μέσα στη φύση, αθλητισμός, ρομποτική, πειράματα φυσικών επιστημών, αρχαιολογία και εκδρομές στη θάλασσα. Στο πιο οργανωμένο camp της περιοχής. Συμπεριλαμβάνεται πρωινό και μεσημεριανό, καθώς και μετακίνηση με σχολικά λεωφορεία από το σπίτι σας. Για πληροφορίες και δήλωση συμμετοχής, επισκεφτείτε το action.edu.gr ή καλέστε στα 25410-811-30-6984-6137-95.
8: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
9: Σπούδασε στην Ξάνθη. Λεωναρδοπούλου 1 και Λεωφόρος Γεωργίου Κονδύλι. Τηλέφωνο 25410-20-360.
2: Στην Κόκοματ δημιουργούμε προϊόντα που φέρνουν τη φύση στο χώρο σας, προσφέροντάς σας την απόλυτη εμπειρία ύπνου. Από χειροποίητα στρώματα έως άνετα μαξιλάρια και μοναδικά έπιπλα, η Κόκοματ διαθέτει όλα όσα χρειάζεστε για να μεταμορφώσετε το σπίτι σας σε έναν παράδεισο άνεσης και πολυτέλειας. Γνωρίστε την υψηλή ποιότητα της Cocomat και τα προϊόντα ύπνου από φυσικά υλικά που δημιουργούν την αίσθηση ότι κοιμάστε στη φύση. Επισκεφτείτε την ανακαινισμένη έκθεση της Cocomat στο χώρο του εργοστασίου στη βιομηχανική περιοχή της Ξάνθης. Ανοιχτά κάθε μέρα 10 με 4. Πληροφορίες στο 254-10-77-360.
10: Ποιος είναι?
11: Από τη Max Clean ήρθαμε για τα χαλιά.
10: Πάντα στην ώρα σας και πάντα με ευγένεια και επαγγελματισμό.
11: Max Clean by Δημόκριτος. Καθαρίζουμε για εσάς πεντακάθαρα και οικονομικά. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καθαρισμό παντός τύπου χαλιών με δωρεάν delivery, δωρεάν φύλαξη και δωρεάν απολύμανση. Max Clean. 50 χρόνια τώρα, πάντα πρώτη και με διαφορά. Για την Ξάνθη, 25410-22752. Για την Κομωτινή, 25310-33576.
10: Max Clean και ήρθαμε για τα χαλιά.
12: Υπάρχουν γεύσεις που δεν αλλάζουν με τα χρόνια. Γεύσεις που περνούν από γενιά σε γενιά μαζί με το ίδιο μεράκι.
13: Στο Σταυροδρόμι Στραγαλοποιείο Δαλακλείδη, η παράδοση συνεχίζεται εδώ και δεκαετίες.
12: Η τρίτη γενιά Δαλακλείδη κρατάει ζωντανή μια τέχνη που ξεκίνησε το 1938.
13: Αμέτρητα είδη ξηρών καρπών που επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο, αποξηραμένα φρούτα και σουτζούκ λουκούμ, όλα με αγνά υλικά, αρώματα και γεύσεις όπως παλιά.
12: Και φυσικά παγωτό δικής μας παραγωγής σε μοναδικές αυθεντικές γεύσεις και το παραδοσιακό παγωτό καρότσι έτοιμο να σερβίρει κάθε σας εκδήλωση.
13: Το Σταυροδρόμι των Αδελφών Δαλακλείδη, 28 Οκτωβρίου 185 στην Ξάνθη και στο 25410-24-351.
12: Το Σταυροδρόμι Δαλακλείδη, ποιότητα που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά.
14: Άνοιξε επίσημα το Mega Shopping Park στη Γευγελή. Ο νέος προορισμός για shopping, διασκέδαση και αξέχαστες στιγμές για όλη την οικογένεια. Σας περιμένουν περισσότερα από 50 τοπικά και διεθνή brands, gourmet avenue, χώρους διασκέδασης, 12 γρήγοροι φορτιστές για ηλεκτρικά οχήματα και η μεγαλύτερη ζώνη bowling στην περιοχή. Mega Shopping Park. Τα πάντα σε ένα μέρος. Ελάτε να μας επισκεφτείτε.
15: Κάθε Πέμπτη, κύριε Green. Το αριστούργημα του Jeff Baron ταξιδεύει στην Ελλάδα. Με τους Γιώργο Κωνσταντίνου και Θανάση Πατριαρχαία. Κάθε Πέμπτη, κύριε Γκριν. Μια απρόσμενη φιλία. Μια τρυφερή κωμωδία. Σκηνοθεσία Κώστας Γάκης.
16: Δευτέρα, 20 Ιουλίου στις 9 και 4 το βράδυ. Θερινό Δημοτικό Αμφιθέατρο Ξάνθης. Προπόληση εισιτηρίων στη ΜΟΡ και στο βιβλιοπωλείο Πυργελίου.
17: Ακούστε όλες τις εκπομπές και κερδίστε προσκλήσεις αποκλειστικά στο πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης, Nova 931.
18: Nova 931. Η ώρα είναι 2.
19: Nova 931.
20: Και τώρα, το κεντρικό μαγκαζίνο του Sky 100,3 με το Σπύρο Μάλι. Σε ζωντανή σύνδεση με το Nova 931.
21: Sky 100,3.
22: Θυμίζουμε ότι μετά την έρθουσα της Ηλιασούς ήταν κληθεί από τους Ευρωπαίους εισαγγελείς να δώσουν εξηγήσεις με την ιδιότητα του υπόπτου για την φερόμενη εμπλοκή τους σε παράνομες επιδοτήσεις που δόθηκαν από την ΟΠΕΚΕΠΕ το 2021. Μετά τις εξηγήσεις λοιπόν που έδωσαν εδώ στους Ευρωπαίους οι εισαγγελείς, εκείνοι αποφάσισαν να τους καταστήσουν κατηγορούμενους, τους έχουν αποδώσει κατά περίπτωση αδικήματα για ηθική ευθυργία σε απιστία, σε παράνομη διαχείριση ευρωπαϊκών κονδυλίων και σε ψευδή βεβαίωση, καθώς και τους έχουν αποδώσει κατηγορία για απόπειρα απάτης με υπολογιστή. Όλες οι πράξεις αυτές, Σπύρο, διώκονται σε βαθμό πλημελήματος. Τώρα, τι θα γίνει από εδώ και στο εξής? Ποια θα είναι η ποινική τους μεταχείριση? Σύμφωνα με τις νέες διατάξεις του Υπουργείου Δικαιοσύνης για κατηγορούμενους βουλευτές, θα σταλούν άμεσα κλήσεις, πρέπει να δικαστούν σε τριμελές πλημελιοδικείο. Έως το Σεπτέμβριο πρέπει οπωσδήποτε να τους έχει σταλεί το κλητήριο θέσπισμα, διότι τίθεται και θέμα παραγραφής των αδικημάτων. Αυτά σε ό,τι αφορά τους 4 εν ενεργεία βουλευτές. Υπάρχουν όμως και οι υπόλοιποι 7, όπως πολύ σωστά είπε, οι οποίοι ελέγχονταν από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Για τους 7 λοιπόν η δικογραφία για τους 7 βουλευτές τέθηκε στο αρχείο διότι δεν προέκυψαν ενδείξεις τέλησης αξιόπινων πράξεων.
0: Για τα μη πολιτικά πρόσωπα είναι στελέχη του οργανισμού, έτσι δεν είναι?
22: Ναι, βεβαίως.
0: Είναι στελέχη του οργανισμού, υπάλληλος πολιτικού γραφείου βουλευτή και συνεργάτης πρώην υπουργού, ένας κτηνίατρος και πάρα πολύ δικαιούχοι των... των ενισχύσεων.
22: Έχει δύο πρώην περιφερειακούς διευθυντές του ΟΠΕΚΕΠΕ, έχει πρώην γενικό διευθυντή άμεσων ενισχύσεων, πρώην πρόεδρο ΟΠΕΚΕΠΕ, έχει διάφορους και άλλους υπαλλήλους.
0: Στην αρχική, πώς να το πω, δικογραφία, μας λες τώρα ότι οι κατηγορίες που με βάση το κατηγορητήριο, οι κατηγορίες που αντιμετωπίζουν είναι σε βαθμό πλημελήματος. Η αρχική δικογραφία περιέγραφε κακουργήματα.
22: Ναι, και μάλιστα η κυρία Παπακώστα και ο κύριος Καραμανλής, ο κύριος Καραμανλής είναι ένας από τους 7
0: που αρχαιοθετείτε,
22: οι οποίοι έχουν ακριβώς, ελέγχονταν για το κακούργημα, διότι η φερόμενη ζημία ήταν άνω των 120.000 ευρώ.
0: Άρα με το πρώτο διαβεβαστικό, αυτή...
22: Η πρώτη κλίση που έλαβαν...
0: Η πρώτη κλίση είναι ότι διώκεσαι για κακούργημα και τώρα είναι μόνο πλημελήματα.
22: Ελέγχεσαι. Ναι,
0: ελέγχεσαι. Σωστά, ελέγχεσαι.
22: Ελέγχονταν για κακούργημα, διότι ανά των 120.000 ευρώ. Όμως, επειδή η έκθεση της Παρασκευής του Χεροπούλου της προϊσταμένης των ελέγχων, κατέληξε στο γεγονός ότι η κυρία Παπακώστα, η ζημία φέρεται να είναι πριν περιορίζεται στο ποσό των 7.700 ευρώ. Άρα δεν είναι κακούργημα, είναι πλημέλημα, γι' αυτό έχουμε και τις πλημεληματικές κατηγορίες.
0: Εδώ τώρα, επειδή τα όρια δικαστικού και πολιτικού ρεπορτάζ είναι δυσδιάκριτα, οι αιτιάσεις που ακούγονται από την πλευρά κυβερνητικών στελεχών είναι γιατί η έκθεση Τυχεροπούλου. Η κυρία Τυχεροπούλου, το γνωρίζουν βεβαίως οι ακροατές μας, είναι μια υπόθεση που τρέχει πάρα πολύ καιρό. Ήταν στέλεχος του οργανισμού του ΟΠΕΚΕΠΕ και τώρα συνεργάζεται στενά με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για την αποκάλυψη της διαφθοράς που υπήρχε εκεί. Και οι αιτιάσεις που ακούγονται είναι γιατί δεν έκανε πρώτα την έρευνά της η κυρία Τυχεροπούλου και μετά να πάει δικογραφία όπου να περιγράφονται τα πραγματικά αδικήματα, ενώ πήγα πρώτα το αρχικό έγγραφο που έλεγε «διώκεστε για κακουργήματα», ήρθε μετά η Τυχεροπούλου και τώρα έπεσαν σε πλημελήματα.
22: Αυτό είναι μια απορία, Σπύρο, που έχουν εκφράσει από την πρώτη στιγμή και οι δικηγόροι των βουλευτών.
0: Γιατί η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία δεν περίμενε την έκθεση Τυχεροπούλου, δηλαδή είναι ένα ερώτημα.
22: Αυτό δεν μπορώ να δώσω απάντηση.
0: Όχι, δεν ρωτάω σε έναν.
22: Ναι. Ρητορικό το ερώτημα, κατάλαβα.
0: Ωραία.
22: Είναι κάτι το οποίο ταλάνιζε και τους δικηγόρους της κυρίας Παπακώστα.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Η Έλενα Γαλάρη είπε σχετικά πριν από λίγο ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.
1: Ισχύει και για αυτούς τους 4 το τεκμήριο αθωότητας. Αλλά δεν υπάρχει λόγος να μην είναι υποψήφιοι. Αν μετά από κάποιους μήνες οι 4 αυτοί αθωωθούν, θα βγάλουν νέα ανακοίνωση, νέα κολοτούμπα στο Πασό και τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης. Η δουλειά αυτή είναι μόνο της δικαιοσύνης.
0: Τώρα θα πήγαινα στο Γιώργο Παπακωνσταντίνου, ούτως ώστε να περάσουμε τώρα στο πολιτικό σκέλος μετά το ρεπορτάζ που μας έδεσε η Έλληνα Γαλάρη, αλλά θα δείξει κατανόηση ο Γιώργος. Μόλις τώρα μας ήρθε δήλωση από τον Πρωθυπουργό, τοποθέτηση Κυριάκου Μητσοτάκη για τις τελευταίες εξελίξεις με τον ΟΠΕΚΕΠΕ, μίλησε στο Κυβερνητικό Συμβούλιο Οικονομικής Πολιτικής.
3: Και θα ήθελα να κάνω μια ειδική μνήμα στους 3 υπουργούς, από τους οποίους ζήτησα να παραιτηθούν για λόγους ευθυξίας. Είναι έντιμοι πολιτικοί που επί εβδομάδες διασύρθηκαν, καθώς κάποιοι τότε, θέλω να θυμίσω, μας αποκαλούσαν όλους μαζί κυβέρνηση υποδίκων. Και αναρωτιέμαι άραγε σήμερα ποιος θα ζητήσει συγγνώμη για εκείνες τις αθλειότητες.
0: Έλα, μιας και είχε την υπομονή ο Γιώργος, να ακούσουμε τι λέει και η αντιπολίτευση για να είναι ολοκληρωμένο μετά το ρεπορτάζ του. Οι αιτιάσεις έτσι όπως διατυπώνονται από το Πασόκ, ο κύριος Δουδονής, από την Ελλάς του κυρίου Τσίπρα, ο κύριος Τεμπονέρας.
23: Το αφήγημα των βουλευτών αθώων περιστερών που λειτουργούσαν υπέρ της περιφέρειάς τους κατέρευσε σήμερα με κρότο. Και βέβαια θα ήταν διπλάσει αν η κυβέρνηση, η κοινοβουλευτική πλειοψηφία με προκλητικό τρόπο δεν είχε καλύψει τους υπουργούς της. Όλοι θυμόμαστε εκείνο το βράδυ τέτοιο καιρό με τον κύριο Βορύδη και τον κύριο Αβγενάκη.
4: Τους χρεώνεται ο ίδιος ο Πρωθυπουργός προσωπικά, όταν για αυτούς πια υπάρχουν ισχυρές ενδείξεις ότι έχουν σβεί ορισμένα πράγματα τα οποία είναι εκτός νομιμότητας. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ζητάει από την αντιπολίτευση να ζητήσει συγγνώμη. Με συγχωρείτε, αλλά αυτό ξεφεύγει πια από τα όρια της λογικής και δεν αντέχει σε καμία πολιτική αντιπαράθεση. Εδώ οι άνθρωποι είναι αδίστακτοι.
0: Από αναβολή σε αναβολή το πηγαίναμε, Γιώργο. Ούτε φορολογικές δηλώσεις να ήταν, αλλά τώρα έχεις το λόγο. Γεια σου, καλό μεσημέρι.
5: Το καλό πράγμα αργεί να γίνει.
0: Έτσι, έτσι. Λοιπόν, ακούσαμε από την Έλενα Γαλάρη πώς έχει το πράγμα σε επίπεδο διερεύνησης από τις δικαστικές αρχές. Να δούμε τώρα σε πολιτικό επίπεδο τι γεννά, τι προκαλεί η ιστορία.
5: Ναι, από κυβερνητικής πλευράς, ναι. Το στίγμα είναι προφανές ότι δόθηκε από τον ίδιο τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Προσθετικά στο απόσπασμα που ακούσαμε, να πούμε ότι ο Πρωθυπουργός στην εισήγησή του στο Κυβερνητικό Συμβούλιο Οικονομικής Πολιτικής δεν έστρεψε μόνο τα αδέλη του προς την αντιπολίτευση, την οποία κατηγόρησε για ακόμη μία φορά ότι επένδυσε στην ποινικοποίηση της πολιτικής ζωής του τόπου. Άφησε βαρύτατες εκμές για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, υποστηρίζοντας ότι επέλεξε να εμπλακεί στον εσωτερικό κομματικό και πολιτικό ανταγωνισμό. Θυμίζουμε ότι αυτός ήταν ένας από τους τρεις άξονες της κυβερνητικής θέσης εδώ και αρκετούς μήνες που σοβεί αυτή η υπόθεση. Σε κάθε περίπτωση για την κυβέρνηση, όπως διατυπώθηκε και από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό, έχουμε μια πλήρη ανατροπή της εικόνας όπως αυτή είχε διαμορφωθεί και με δεδομένες της αρχιοθετήσης, όχι μόνο των 7, θυμίζουμε ότι είχαν αρχιοθετηθεί αρκετούς εβδομάδες νωρίτερα και οι υποθέσεις των κυρίου Χατζηβασιλείου και Αθανασίου, ανεβάζοντας αυτόν τον αριθμό στους 9. Είναι σαφές ότι από εδώ και πέρα αναγωμώνονται, θα λέγαμε, τα κυβερνητικά πειραμαχικά για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Δεν πρέπει να ξεχνάμε άλλωστε ότι είναι ένα από τα ζητούμενα, η εντυμότητα δηλαδή και η διαφθορά και στον προεκλογικό στίβο, στον οποίο ήδη τρέχουν με υψηλές ταχύτητες όλα τα κόμματα.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιώργο. Να είσαι καλά. Ο Γιώργος Παυλοκωνσταντίνου. Αυτά και σε πολιτικό επίπεδο. Ακούσαμε τις αντιδράσεις, τις αιτιάσεις, έτσι όπως διατυπώνονται από την πλευρά της αντιπολίτευσης και βεβαίως και την τοποθέτηση του ίδιου του Πρωθυπουργού.

0: Εμείς θα συνεχίσουμε με το ρεπορτάζ που φέρνει σήμερα η Καθημερινή και φωτογραφικό υλικό σχετικά με, με τα στοιχεία τα οποία έδεσαν την υπόθεση για τη σύλληψη των τριών της Μαρφίν. Έχει στη διάθεσή της Καθημερινή και ο Γιάννης Σουλιώτης την έκθεση των εγκληματολογικών εργαστηρίων, αυτή δηλαδή που οδήγησε τον εισαγγελέα να βγάλει τα εντάλματα σύλληψης και να ακολουθήσουν οι σύλληψεις. Είναι ένα πλούσιο ρεπορτάζ που συνοδεύεται και από φωτογραφικό υλικό, φέρει όπως είπαμε την υπογραφή του Γιάννη Σουλιώτη και είναι εδώ στο στούντιο μαζί μας. Καλώς ήρθες, Γιάννη.
1: Γεια και χαρά, καλό μεσημέρι.
0: Η έκθεση αυτή την οποία αποκαλύπτει σήμερα στην Καθημερινή δείχνει, έχει πολλά τεχνικά στοιχεία και δείχνει πως ακριβώς οι άνθρωποι που κατηγορούνται δέθηκαν με τα ευρήματα, με το φωτογραφικό υλικό,
1: ναι,
0: κάπως έτσι.
1: Ναι, ναι. Είναι τεχνικό κείμενο. Ναι. Όσο μπορούμε να το απλοποιήσουμε ναι, ναι, ναι, και να το κάνουμε κατανοητό, αξίζει να πούμε τα εξής. Η αστυνομία ουσιαστικά αντιπαραβάλλει τρία φωτογραφικά αρχεία. Το ένα είναι οι φωτογραφίες από την ημέρα των επεισοδίων. Το δεύτερο είναι οι φωτογραφίες ταυτοτήτων των υπόπτων. Και το τρίτο αρχείο είναι ένα φωτογραφικό αρχείο από διακοπές την περίοδο 2008-2010. Τι κάνουν αρχικά λοιπόν στα εγκληματολογικά εργαστήρια? Συγκρίνουν τις φωτογραφίες των διακοπών, στις οποίες τα άτομα προφανώς έχουν ακάλυπτα χαρακτηριστικά, διακρίνεται με πολύ καθαρό τρόπο τα χαρακτηριστικά τους, με τις φωτογραφίες ταυτοτήτων. Γιατί το κάνουν αυτό? Για να δώσουν ονοματεπώνυμο στα άτομα που φαίνονται στην παραλία.
0: Οπότε, να το πούμε έτσι, με βάση τις φωτογραφίες των προσώπων,
1: στην παραλία,
0: που καταλήγει η ταυτοποίηση.
1: Στην παραλία λοιπόν ξέρεις ότι βλέπεις τον Σπύρο Μάλλη και τον Γιάννη Σουλιώτη. Ναι. Και παίρνεις λοιπόν μετά και κάνεις μια αντιπαραβολή των φωτογραφιών των ταυτοτήτων της παραλίας με τις φωτογραφίες των επεισοδίων. Εκεί λοιπόν η Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών εφαρμόζει ένα διεθνές πρωτόκολλο, το οποίο υπάρχει μια κλίμακα από το μείον 3 έως το συν 3. Στο μείον 3 δεν είναι οι ίδιοι. Στο 0 είναι δεν μπορώ να βγάλω συμπέρασμα. Στο 3 είναι ταυτίζονται. Εκεί λοιπόν, κάνοντας αυτή την αντιπαραβολή φωτογραφιών,
0: είμαστε στα πρόσωπα
1: με βάση τα βιομετρικά τους χαρακτηριστικά. Ναι, ναι. Εκεί λοιπόν η αστυνομία καταλήγει στο είτε δεν μπορώ να βγάλω αποτέλεσμα, είτε μου μοιάζει, είτε προσομοιάζει. Δηλαδή φτάνει από το 0, 1 και 2. Για κανέναν από τους τρεις κατηγορούμενους δεν φτάνει στο συν 3. Μάλιστα. Να πει ότι ταυτίζεται.
0: Μάλιστα.
1: Πώς λοιπόν καταλήγει η αστυνομία στο τελικό της συμπέρασμα να πει ότι οι 2-42χρονοι που κατηγορούνται είναι αυτοί που συμμετείχαν στα επεισόδια? Γιατί χρησιμοποιεί τη λέξη συνσχετίζονται άρρηκτα. Πώς καταλήγει σε αυτό? Με βάση τα σακίδια.
0: Παίρνει λοιπόν τώρα τις φωτογραφίες από τα σακίδια. Μετά τα πρόσωπα πάει στα σακίδια.
1: Πάει στα σακίδια και λέει: αυτό το σακίδιο είναι ένα λευκό σακίδιο, έχει αυτά τα χαρακτηριστικά με βάση την κατασκευή του, να το πούμε έτσι. Όμως εγώ βλέπω ότι στο φερμουάρ έχει μια κίτρινο σημάδι που είναι από τη σκουριά. Λόγω παλαιότητας, αυτό το σημάδι καθιστά αυτό το σακίδιο μοναδικό. Παίρνει στο σακίδιο Β και λέει: αυτό το σακίδιο έχει ένα κόκκινο σημάδι που είναι το σήμα των Dead Kennedys, ενός punk συγκροτήματος, το οποίο το έχει φτιάξει ο κάτοχός του και άρα καθιστά το σακίδιο αυτό μοναδικό. Ποιος έχει αυτά τα σακίδια? Τους βλέπει λοιπόν αυτά τα σακίδια, λέει η έκθεση, στις διακοπές. Άρα λοιπόν φαίνεται ότι ο ένας έχει το ένα σακίδιο, ο δεύτερος το δεύτερο σακίδιο, και καταλήγει στο συμπέρασμα ότι είναι αυτοί. Όχι, για τα σακίδια λέει ταυτίζονται.
0: Είναι στο
1: σακίδια,
0: είναι
1: λέει ταυτίζονται. Και με βάση αυτό το έβριμα σου λέει: βλέπω ότι έχεις αυτό το σακίδιο στην παραλία, άρα λοιπόν είσαι εσύ. Και ο άλλος έχει το άλλο σακίδιο στην παραλία, άρα λοιπόν σου λέει ότι είσαι εσύ. Και με αυτόν τον τρόπο καταλήγει στο συμπέρασμα μέσω των. Δηλαδή υπάρχει ταυτοποίηση σακιδίων, ναι, όχι ταυτοποίηση των ατόμων με βάση τα βιομετρικά, ναι, τους χαρακτηριστικά. Για την κοπέλα, επειδή δεν υπάρχει αυτό δεν υπάρχει αντικείμενο που ταυτίζεται, ναι, λέει ότι και συγκρίνει τη φωτογραφία των διακοπών με την φωτογραφία της από την ημέρα των επεισοδίων, όχι όμως έξω από τη Μαρφίν, στο πεζοδρόμιο του σταδίου όπου έχει φοράει μόνο μαύρα γυαλιά.
0: Σε ένα άλλο σημείο.
1: Λέει λοιπόν ότι αυτή μοιάζει, αλλά δεν φτάνει στο συμπέρασμα, ναι, να πει ότι είναι αυτή.
0: Θα πω κάτι χωρίς να το σχολιάσει, αν δεν θέλεις. γνωρίζουμε από δίκες που έχουν γίνει ότι τα αποτυπώματα έχουν μια ισχυρή θέση σε ένα κατηγορητήριο.
1: Ασφαλώς.
0: Το γενετικό υλικό του DNA έχει μια ισχυρή θέση. Η ταύτιση φωτογραφιών έχει ισχυρή θέση σε ένα δικαστήριο.
1: Η ταύτιση φωτογραφιών.
0: Δηλαδή το να πας σε ένα δικαστήριο και να πεις εγώ δεν αναγνώρισα πρόσωπα, αλλά μπορώ να ταυτίσω αντικείμενα.
1: Κοίταξε,
0: τώρα όμως κάνουμε δικαστήριο, δεν ήταν, μπορεί να ήταν άστοχο αυτό που είπα.
1: Όχι, δεν πειράζει. Θέλω να πω πάντως, αυτό είναι και η ιδιαιτερότητα, αν θέλεις, αυτής της δίκης όταν γίνει.
0: Και να δούμε και τι άλλα στοιχεία
1: γιατί
0: υπάρχουν,
1: εδώ,
0: έτσι.
1: Εδώ, ας πούμε, είναι μια τεχνική έκθεση που βασίζεται ακριβώς σε επεξεργασία φωτογραφιών και, εν πάση περιπτώσει, και αυτή η ιδιαιτερότητα του σακιδίου είναι κάτι το οποίο θα το.
0: Ναι.
1: Δεν το έχουμε ξαναδεί.
0: Τώρα μπαίνουμε σε.
1: Επίσης, να σου βάλω και μια παράμετρο. Ότι τα άτομα αυτά θα δικαστούν σε δικαστήριο με ενόρκους.
0: Μάλιστα.
1: Το οποίο έχει και αυτό μια σημασία.
0: Μάλιστα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Εξαιρετικό το ρεπορτάζ σήμερα του Γιάννη Σουλιώτη. Στην Καθημερινή θα δείτε και φωτογραφίες και φωτογραφικό υλικό ο Γιάννης. Αλλάζουμε θέμα. Είχαμε μια τραγωδία στη Χαλκιδική. Ένα πολύ νεκρό τροχαίο. Ο Παναγιώτης Αχαλατήλης. Γεια σου Παναγιώτη. Καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι από τη Θεσσαλονίκη. Η διασωληνωμένη στη μέση του Ιπποκρατίου να συνδέεται η 7χρονη που τραυματίστηκε σοβαρά στο πολύ νεκρό τροχαίο που σημειώθηκε χθες το απόγευμα, λίγο μετά τις 6 στη Χαλκιδική, και στο οποίο οι γονείς του μικρού κοριτσιού αλλά και το 6 μηνών αδερφάκι του σκοτώθηκαν. Το κοριτσάκι πρέπει να πούμε ότι αρχικά διεκομίστηκε σε σοβαρή κατάσταση στο νοσοκομείο Πολυγύρου με τραύματα στο θώρακα και κατάγματα μοιραίου του. Λόγω της σοβαρότητας των τραυμάτων που φέρει, κρίθηκε απαραίτητη διακομιδή της νοσοκομείου Παπαγεωργίου της Θεσσαλονίκης. Η ασθενοφόρο του ΕΚΑΒΗ ανήλικη έφτασε χθες στο νοσοκομείο, που και κατά τη διάρκεια της νύχτας υπευλήθη σε δύο χειρουργικές επιβάσεις από παιδοχειρούργους και ορθοπαιδικούς. Σήμερα το πρωί το 7χρονο κοριτσάκι διακομίστηκε διασωληνωμένο στη ΜΕΘ Παιδών του Ιπποκρατίου. Πρόκειται για την ειδική μονάδα παιδών που διαθέτει το νοσοκομείο Ιπποκράτειου της Θεσσαλονίκης. Να θυμίσουμε κλείνοντας ότι το σοκαριστικό τροχαίο έγινε χθες το απόγευμα στην επαρχιακή οδό Πολυγείου Αγίου Νικολάου στο έξω της Μεταμόρφωσης, όταν κάτω από άγνωστες συνθήκες το τζιπ της οικογένειας από τη Μολδαβία που επέβαινε η τετραμελής οικογένεια συγκρούστηκε με ένα βιτιοφόρο. Η οικογένεια είχε έρθει στην Ελλάδα για τις καλοκαιρινές διακοπές της.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πολύ Παναγιώτη. Τι να πεις. Τρομερό, τραγικό αυτό που έγινε. Όπως και στη Λέσβο. Και στη Λέσβο είχαμε ένα θανατηφόρο δυστύχημα χθες στο δρόμο Παναγιούδας Μόριας. Αυτοκίνητο που επέβαιναν δύο γυναίκες ξέφυγε από την πορεία του. Δεν έχουν διευκρινιστεί οι συνθήκες. Προσέκρουσε σε μία κολόνα και ανετράπη. Με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους. Ακόμη δηλαδή ένα τροχαίο δυστύχημα. Το πρωί ξύπνησε ο κόσμος στη Γλυφάδα βλέποντας ανθρώπους με άσπρες στολές να ψεκάζουν. Η Μέρη Σκανδάλη θα μας πει γιατί γινόταν αυτό. Γεια σου Μέρη.
3: Καλό μεσημέρι. Από τις 5 και μισή νωρίς ξύπνησαν κάτι και στη Γλυφάδα. Ψεκάσμοι σε φυτά, σε φρεάτια, οπουδήποτε βγαίνουν κουνούπια από οποιοδήποτε σημείο. Διότι εμφανίστηκε ένα ακόμα κρούσμα δυτικού Νείλου εκεί στην Γλυφάδα. Είχαμε ακούσει το προηγούμενο χρονικό διάστημα για την Αγία Παρασκευή εδώ στην Αττική. Να πούμε λοιπόν ότι πήγαν στην ενεργεία του Δήμου, έκαναν τους ψεκασμούς, έχουν ήδη τελειώσει. Όπως πήγε ο Δήμαρχος, όλα είναι ομαλά, θα είναι σε επαφή με τις αρμόδιες αρχές ή οτιδήποτε άλλο χρειαστεί. Τώρα άλλοι κάτοικοι είναι σε επιφυλακή και άλλοι δεν ανησυχούν, όπως λένε. Να σου πω ότι επειδή μιλήσαμε και με ειδικούς εδώ στο Sky, μας είπαν ότι 8 στα 10 άτομα που θα νοσήσουν δεν θα το καταλάβουν καθόλου, δηλαδή δεν θα έχουν καν συμπτώματα. Ενώ 1% από τα περιστατικά αυτά θα έχει κάποια σοβαρή νόση με μηνυκογεφαλίτιδα, συμπτωματολογία δύσκολη, όπως σπασμούς, δυσκαμψία, υψηλό πυρετό. Και φυσικά υπάρχει και κίνδυνος θανάτου. Να υπενθυμίσουμε ότι ο συγκεκριμένος ιός εμφανίστηκε πρώτη φορά στη χώρα μας το 2010. Ενώ η πιο επικίνδυνη περίοδος είναι από τον Ιούλιο και τα τέλη του Οκτώβρη.
0: Δηλαδή η περίοδος που διανύουμε. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, η Μέρη Σκανδάλη. Ο κόσμος οπωσδήποτε, εντάξει, είπαμε ότι δεν χρειάζεται πάνικος, αλλά υπάρχει μια ανησυχία. Όπως και ο Δήμαρχος, θα ακούσουμε και την τοποθέτηση του κυρίου Γιώργου Παπανικολάου, το πρώην στο Sky.
4: Δεν υπάρχει κάποια έντονη ανησυχία. Εντάξει, είμαστε λίγο προβληματισμένοι. Έχουμε κατοικίδια, δεν θα τα βγάλουμε στο μπαλκόνι. Δεν θα απλώσουμε ρούχα και αυτά. Νομίζω ότι δεν υπάρχει λόγος για άγχος.
5: Κουνούπι είναι, οπότε δεν μπορείς να το βγάλει.
6: Κύριε Διευθυντά, μόλις με ενημέρωσαν ότι αύριο έρχεται ο Γενικός Επιθεωρητής.
7: Ο Γενικός Επιθεωρητής πρέπει να είμαστε άψογοι και να τον περιποιηθούμε καταλλήλως.
6: Ναι, κύριε Διευθυντά, πάω κατευθείαν να κλείσω τραπέζι στην Ταβέρνα Το Πέρασμα.
8: Ταβέρνα Το Πέρασμα. Ζεστό περιβάλλον, γεύσεις ελληνικές, μαγειρεμένες με μεράκι, κρέατα και θαλασσινά, όλα στα κάρβουνα.
6: Ταβέρνα Το Πέρασμα, στην Εικονίου, απέναντι από το πάρκο του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 25410 78 014.
7: Μπράβο παιδί μου, περάσαμε με επιτυχία και αυτή την επιθεώρηση.
6: Την περάσαμε χάρη στην Ταβέρνα Το Πέρασμα, κύριε Διευθυντά.
9: Μία νύχτα, μία σκηνή, μία γιορτή. Στη σκηνή η μοναδική Εύη Κουλκουβίνη. Τη Δευτέρα 3 Αυγούστου στις 9 το βράδυ, το Δημοτικό Γήπεδο Ευμύρου Ξάνθης γίνεται το σημείο διασκέδασης. Η ΑΕΠΕ Ξάνθης σας προσκαλεί σε μια ξεχωριστή μουσική βραδιά γεμάτη τραγούδι, χορό, κέφι. Με την Εύη Κολκουβίνη και μαζί της ο Γαβρίλος Σιδηρόπουλος σε μια βραδιά με ατελείωτο γλέντι. Προπόληση ξεκίνησε στα El Clásico, Μπουκιά, Professor, Κούπα, Pinkerbell, Phone Master και Αβίν Χαραλαμπίδης. Πληροφορίες και κρατήσεις 697-887-2373 και 694-855-7832. Δευτέρα 3 Αυγούστου, ώρα 9 το βράδυ. Δημοτικό γήπεδο Ευμύρου Ξάνθης. Live η Εύη Κουλκουβίνη και ο Γαβρίλος Σιδηρόπουλος. Παρέα με την ΑΕΠΕ Ξάνθης. Εκεί όπου η μουσική γίνεται γιορτή και η γιορτή γίνεται ανάμνηση.
10: Σου τελείωσε ο καφές πριν το διάβασμα?
11: Πίνασε η παρέα στις 3 το βράδυ ή θες απλά ένα ποτό να συνεχίσεις τη βραδιά?
10: Υπάρχει ένα μέρος που δεν κλείνει ποτέ.
11: Μεράκι 24 Hours. Στο ξεκίνημα της παλιάς πόλης η εξυπηρέτηση δεν σταματάει ποτέ. Καφές όπως τον θες, μεγάλη ποικιλία σε σνακ, ενημερωμένη κάβα, μίνι μάρκετ για όλα τα απαραίτητα, αλλά και όλα τα καπνικά.
10: Μεράκι 24 Hours. Ό,τι χρειάζεσαι, όποτε το χρειάζεσαι. Στην πλατεία Αντίκα και στο 2541-3066-96. Μεράκι 24 Hours. All day, all night, your spot.
12: Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το τραπέζι της οικογένειας, το ψωμί έχει διαδρομή. Στο Μήλο, αυτή η διαδρομή ξεκινά από τη ζύμη. Με ελληνικά άλευρα, με προσεκτικά επιλεγμένες πρώτες ύλες. Με χρόνο και μεράκι. Γιατί το καλό ψωμί δεν βιάζεται. Γίνεται όπως παλιά. Αρτοποιία Μήλος. Σε 5 σημεία στην Ξάνθη. Κάθε μέρα φρέσκο από την αρχή.
13: Ρυθμός
14: ή χαλάρωση.
13: Βουτιές
14: ή αναπαυτική ξαπλώστρα.
13: Στο μπαρ
14: ή στην άμμο.
13: Παραλία
14: ή The Beach Bar West Side. Beach Bar West Side.
13: Γιατί και αυτό το καλοκαίρι τα θες όλα.
14: West Side. Κατά γάλανη θάλασσα, ολόλευκη άμμος και η αγαπημένη σου μουσική.
13: The Beach Bar West Side.
14: Ό,τι και αν ψάχνεις, θα το βρεις στην παραλία Φαναρίου.
13: Ακολούθησε το West Side και ζήσε το καλύτερο.
15: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
16: Έως το Σάββατο, βόιος κιμάς στο κιλό τώρα μόνο 11,90 και κοτόπουλα αμβροσιάδη στο κιλό μόνο 2,99. Φέτα pop δοδόνη 400 τώρα μόνο 4,99. Ακόμη, ελληνικά καρπούζια μίνι και πεπόνια σε απίστευτη τιμή, το κιλό μόνο 65 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
17: Την ατυχία μου!
18: Τι έγινε, ρε συνάδελφε, τι έπαθες?
17: Έμεινε το αυτοκίνητό μου από μπαταρία!
18: Και γι' αυτό σκας. Ένα τηλέφωνο θα κάνεις στο κέντρο μπαταρίας Energy Life στο 25410-20006 και θα σε εξυπηρετήσουν αμέσως. Θα επιλέξεις από την πολύ μεγάλη ποικιλία που έχουν, θα φέρουν την μπαταρία όπου έμεινες, θα ελέγξουν το δυναμό και τη μίζα και έτοιμος. Α, και πού είσαι? Χωρίς επιπλέον χρέωση.
17: Δεν μου λες, ρε συνάδελφε, από τιμές?
18: Οι άνθρωποι είναι εισαγωγής. Γι' αυτό οι τιμές τους είναι ασυναγώνιστες. Από πολύ οικονομικές, αξιόπιστες μπαταρίες μέχρι τις πιο γνωστές μάρκες. Bosch, Varta, Yuasa, Fiam, Technica, Exide, Mercury, Nord και άλλες πολλές.
17: Και πώς το είπες στο μαγαζί?
18: Είπαμε. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Έναν δικτέλ Ξάνθης. 25410-20006 και ήρθανε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
19: Έσπασε η οθόνη στο κινητό μου.
20: Phone Masters.
19: Δεν κρατάει μπαταρία.
20: Phone Masters.
19: Και αν θέλω καινούριο κινητό?
20: Phone Masters.
19: Τι ακριβώς κάνουν?
20: Στην Phone Masters επισκευάζουν όλα τα κινητά τηλέφωνα, ακόμα και αυθημερών. Επίσης, διαθέτουν ποικιλία σε καινούρια και εκθεσιακά κινητά τηλέφωνα σε εξαιρετικές τιμές.
19: Και το λάπτοπ της δουλειάς που σέρνετε?
20: Phone Masters. Υπολογιστές για κάθε ανάγκη και σέρβις υπολογιστών.
1: Δημοκρίτου 25, ένα Dictel Xanthis. Τηλέφωνο 25 41 110 385.
20: Στην Phone Masters. Πωλήσεις και επισκευές που εμπιστεύεσαι.
21: Κοτόπουλο με πατάτε στο φούρνο. Όχι, όχι, όχι. Πανέ. Ή κοτόπουλο στη σχάρα. Ή μήπως κοτόπουλο με χυλοπίτες όπως το έφτιανε η γιαγιά. Ή κοτόπουλο με πίτες.
22: Όπως και να το μαγειρέψετε, η συνταγή είναι μία. Πίντος. Γιατί τα κοτόπουλα Πίντος είναι μοναδικά και εγγυημένα. Γι' αυτό είναι στην κορυφή της γεύσης.
23: Πίντος στη γάστρα με πατάτες. Πίντος σνίτσελ. Πίντος κοκκινιστό με κρεμμύδια. Πίντος λεμονάδα.
22: Πίντος. Τα νόστιμα ορεινά κοτόπουλα.
24: Τροφοδιανομή Χατζιωάννου. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και 500 μέτρα από τον υποσταθμό της ΔΕΗ. Τηλέφωνο και φάξ 25410-73-677.
25: Τροφοδιανομή Χατζηιωάννου. Εγγύηση στα κοτόπουλα Πίνδος.
26: Γυναίκες, ήρθε η ώρα να καταλάβουμε τα έδρανα της Βουλής.
27: Εκκλησιάζουσες, γυναίκες στην εξουσία.
28: Η ανατρεπτική κομμωδία του Αριστοφάνη στον ξέφρενο ρυθμό του τσίρκου και του καμπαρέ. Πρωταγωνιστούν Χατζηπαναγιώτης, Ασλάνογλου, Ασπιώτης, Κέιν, Ριμένας, Βίτα, Κυρόζη, Μπαλαμότη, Παναγιοταρέα, Τζελέπη. Σκηνοθεσία Θέμης Μομουλίδης.
29: Η Βουλή αποφάσισε να αναλάβετε οι γυναίκες στην εξουσία.
28: Εκκλησιάζουσες, η κομμωδία του καλοκαιριού. 22 Ιουλίου, Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων. Πώληση more.com.
30: Ακούστε όλες τις εκπομπές και κερδίστε προσκλήσεις αποκλειστικά στο πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης, Nova 931.
31: Nova 931. Η ώρα είναι 2:30.
32: Ώρα να μπούμε σε καλοκαιρινό mood απολαμβάνοντας τις γεύσεις της Τυφλόμυγας. Στο πιο καλοκαιρινό στέκι θα βρεις μοναδικό καφέ, δροσερά ποτά και κοκτέιλς, αλλά και πλούσια πρωινά και μπραντς με πίτσα, μπέργκερ και όχι μόνο. Τυφλόμυγα. Ζήσε στιγμές χαλάρωσης και διασκέδασης με την παρέα σου στο αγαπημένο καφέ ποτοπολείο της πόλης. Καφέ ποτοπολείο Τυφλόμυγα όλο το καλοκαίρι. Ορφέως 20 στην παλιά πόλη της Ξάνθης.
33: Nova 931.
34: Και τώρα το κεντρικό μαγκαζίνο του Sky 100,3 με το Σπύρο Μάλι σε ζωντανή σύνδεση με το Nova 931.
35: Sky 100,3.
0: Στην διαρροή αυτού του σχεδίου από την ειδική απεσταλμένη του ΟΗΕ, που σε κάποια πράγματα νομίζω έκανε και την Άγκυρα να χαμογελάει. Βέβαια είναι ένα σχέδιο το οποίο είναι προσυζήτηση, αν προσχέδιο είναι. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, έρθει σε μια τέτοια χρονική
36: στιγμή. Έχουμε όμως S400.
0: Ναι. Έτσι.
36: Ρωτήσανε S400. Θα ήθελα το σχόλιο, θα έλεγα, αλλά και το σχόλιο των ακροατάν μας. Mm-hmm. Τι καταλαβαίνουμε από την συγκεκριμένη ανακοίνωση. Ρωτήθηκε λοιπόν εκπρόσωπος για το τι συμβαίνει με το S400 και λέει: οι εργασίες για τα συστήματα αεροπορικής και πυραυλικής άμυνας μεγάλου βεληνικού S400 συνεχίζονται με πολύπλευρο τρόπο. Οι συγκεκριμένες εξελίξεις θα κοινοποιηθούν στο κοινό όταν συμβούν.
0: Ναι. Η λέξη κλειδί είναι το πολύπλευρο, έτσι, αντιλαμβάνεσαι.
36: Είναι, νομίζω, μεταξύ, εγώ θα το σχολίαζα, Ηνωμένων Πολιτειών, ναι, Ρωσίας, Τουρκίας και Ισραήλ. Βεβαίως δεν διαπραγματεύεται το Ισραήλ, αλλά επειδή στις επόμενες μέρες θα γίνει μια συνάντηση Τραμπ-Νετανιάχου.
0: Ναι.
36: Νομίζω το Ισραήλ παίζει ένα πολύ βασικό ρόλο στις αποφάσεις του Τραμπ και για το συγκεκριμένο ζήτημα, και το Ισραήλ δεν θα δεχτεί οτιδήποτε αν δεν πάρει ανταλλάγματα.
0: Mm-hmm. Ναι. Ή αν δεν... κάποιος δεν υπάρχει εγγύηση ότι δεν θα αλλάξουν, γιατί το Ισραήλ προβάλλεται ότι έτσι θα αλλάξουν οι ισορροπίες ό,τι αφορά την ισχύ στη Μέση Ανατολή. Και το προβάλλει αυτό, λέει, αν πάρει η Τουρκία το F-35, εδώ τα πράγματα περιπλέκονται. Ήθελα να θέσω υπόψη σου ότι τις τελευταίες ημέρες, προσπαθώντας να δω τι γίνεται στα κοινωνικά δίκτυα, υπάρχει ένα πολύ οργανωμένο κύμα από την πλευρά της Άγκυρας να περάσει, να περάσουν τουρκικές απόψεις ό,τι αφορά τους S-400 και τα F-35. Και σε αυτή την προσπάθεια συμμετέχουν, γιατί συνήθως προβάλλουμε εδώ όσους στέκονται στο πλευρό της Ελλάδας. Υπάρχουν και πολλοί βουλευτές και γερουσιαστές που προβάλλουν τα αιτήματα της Τουρκίας. Έχει κάνει ανάρτηση στα κοινωνικά δίκτυα ο Μάικ Τέρεν, είναι ένας ρεπουμπλικανός μέλος Βουλής των Αντιπροσώπων. Μάλιστα ήταν μέχρι πρότινο σε μια επιτροπή πληροφοριών που είναι αρκετά κρίσιμη, έχει μεγάλη επιρροή. Μια πολύ θερμή για την Τουρκία. Λέει, η Τουρκία είναι σύμμαχός μας, δώστε τη τα F-35, θα δουλεύει για εμάς, είμαστε σε όλα εντάξει.
36: Και μάλιστα μιλάει για, και σε δηλώσεις που έκανε σε τηλεοπτικό δίκτυο, λέει ότι μιλάει ακόμα και για το πρόγραμμα συμπαραγωγής των F-35.
0: Σωστά. Σε βρίσκω απόλυτα ενήμερο. Αλλά πού ήθελα τη συμβολή σου. Υπάρχει από κάτω ένας σχολιασμός από διάφορους χρήστες. Έχουν σχολιάσει και Έλληνες. Και Έλληνες έχουν μπει και του λένε, βουλευτή Τέρνερ, δεν τα λες καλά, γιατί η Τουρκία δημιουργεί πολλά προβλήματα, έχει πάρει το μέρος της Ρωσίας κτλ. Σε αυτές τις διατυπώσεις των Ελλήνων απαντάει ένας Αχμέτ Χαμντί Αταλάι. Πρέπει να είναι κυβερνητικός στέλεχος, νομίζω, της Τουρκίας. Πρέπει να έχει κάποιο υφυπουργείο. Τώρα γενικός γραμματέας, κάτι και εγώ από την κοίταξα, ο οποίος με έναν ιδιαίτερος προσβλητικό τρόπο αναφέρεται. Δηλαδή ξεφεύγει από τη διπλωματική γλώσσα και λέει, είσαστε τρελοί εκεί στην Ελλάδα. Με έναν ιδιαίτερος προσβλητικό τρόπο αναφέρεται. Δηλαδή ξεφεύγει από τη διπλωματική γλώσσα και

0: Η Τουρκία έχει κάνει πολλές επιλογές και το λέω αυτό. Η Τουρκία, θυμήθηκα, επειδή ψάχνω ένα θέμα για την καθημερινή, θυμήθηκα ότι η Τουρκία είχε ψάξει, είχε ψαχτεί και είχε παραγγείλει μάλιστα κινέζικους πυράβλους αντιεροπορικής άμυνας κάπου το 2008 και μετά ακύρωσε την παραγγελία μετά από κάποιους μήνες καθώς είχε δει ένα διέξοδο. Δεν το κάνει αυτό με τους S-400. Τελικά από την Κίνα στη Ρωσία και από τη Ρωσία στον Ντονάλντ Τραμπ.
1: Νομίζω ότι μάζεις κάτι καλό για την Κυριακή στην Καθημερινή. Θα σε διαβάσουμε.
0: Θα χρωμάστε. Ευχαριστώ πολύ.
1: Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια. Ο Μανώλης Κωστίδης, είπα για τον Τέρνερ. Από την άλλη, υπάρχουν βεβαίως και άνθρωποι οι οποίοι είναι υποστηρικτές των ελληνικών θέσεων, όπως ο γερουσιαστής Βαχόλεν, ο οποίος λέει ότι όσο η Τουρκία διαθέτει τους S-300, η Άγκυρα δεν θα μπει στο πρόγραμμα των F-35. Τώρα, εντάξει, αυτό είναι ένα κομμάτι που βεβαίως μας ενδιαφέρει, αυτό της γεωπολιτικής, όμως κατά ένα μεγάλο κομμάτι, αυτό το είδαμε και μετά τη ρωσική εισβολή, τα γεωπολιτικά έχουν άμεσες επιπτώσεις στην ενέργεια, στην οικονομία. Οι επιπτώσεις τους φτάνουν στο ράφι. Ο Νίκος Φιλιππίδης μας περιμένει. Γεια σου, Νίκο.
2: Γεια σου, Σπύρο. Καλό
1: μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Σε άκουγα και το πρωί στην ανάλυσή σου στον Άρη Πορτοσάλτε για το πρόβλημα που αντιμετωπίζει πια όλη η Δύση, που είναι η ακρίβεια, που είναι τα ενεργειακά, και αυτό το πρόβλημα έχει φτάσει και στα ταμπλό των πρατηρίων, των βενζινάδικων.
2: Ναι, και είναι κάτι το οποίο η αλήθεια είναι, σου λέω, με συμβατικό τρόπο δεν μπορείς να το καταλάβεις και να το προσεγγίσεις. Ο παραδοσιακός τρόπος ήταν, κοιτάζαμε τι κάνει η τιμή τη διεθνή τιμή του πετρελαίου και βλέπαμε συνέχεια το πίνακα στο πρατήριό μας για να καταλάβουμε την αντιστοίχηση. Τώρα τα πράγματα έχουν γίνει αρκετά πιο σύνθετα. Αρκετά πιο σύνθετα, πολύ πιο σύνθετα. Με αποτέλεσμα να πρέπει να βλέπουμε και πολύ πιο σύνθετους δείκτες για προκειμένου να καταλάβουμε ακριβώς από πού μας έρχονται οι αυξήσεις, σε βαθμό που μέσα σε ένα διήμερο και το αργότερο στη Δευτέρα, όπως εξελίσσονται τα πράγματα, η έκπτωση, η σημαντική έκπτωση των 10 λεπτών στην αμόλυβδη και των 5 λεπτών στο πετρέλαιο κίνησης που οικειοθελώς προσφέρουν για τα δηληστήρια της χώρας, να θεωρείται βέβαιο ότι θα έχει απορροφηθεί, δηλαδή θα έχει εξαφανιστεί. Γιατί ανεβαίνουν οι τιμές πιο γρήγορα, τόσο απλά.
1: Και δεν φαίνεται κάτι στο βάθος, κάποια...
2: Κοίτα, από τις διεθνείς τιμές του πετρελαίου παρατηρείται μια σταθεροποίηση, αλλά στις τιμές δηληστηρίου συνεχίζει να παρατηρείται έλλειψη προϊόντος λόγω του ρωσικού προβλήματος, με αποτέλεσμα να συνεχίσουν οι τιμές να αυξάνουν και μάλιστα σε σημαντικό βαθμό. Η εικόνα που υπάρχει αυτή τη στιγμή, δεδομένου ότι ακόμα και χτες που ήταν η πρώτη μέρα πλήρους εφαρμογής του μέτρου, είχαμε αύξηση σε μέσα επίπεδα 1,5 λεπτό στο πετρέλαιο κίνησης πανελλαδικά, είμαστε πλέον κοντά στο 1,87, εκεί παρατηρείται η μεγαλύτερη επιβάρυνση, και κατά δεύτερο λόγο είχαμε σταθεροποίηση και μικρή πτώση λόγω της έκπτωσης στην αμόλυβδη, η οποία είναι κοντά στο 1,97. Η εκτίμηση είναι ότι θα περάσει γρήγορα το 1,90 και τα 2 ευρώ αντίστοιχα το κάθε ένα από τα δύο καύσιμα μέσα στις επόμενες ημέρες και ως τη Δευτέρα. Άρα βρισκόμαστε σε ένα αρκετά δύσκολο κλειό προβλήματος, το οποίο θα δούμε για πόσο θα πάει, γιατί προφανώς θα εξαρτηθεί από τις δυνατότητες που θα έχει η αγορά να καλύψει το πρόβλημα, το περιορίσει, κάτι που το κατάφερε σε άλλο στάδιο του προβλήματος στη Μέση Ανατολή πριν από μερικές εβδομάδες, μήνες, λίγους μήνες, δύο μήνες, όταν υπήρχε αυτή η έλλειψη τότε στα αεροπορικά καύσιμα. Θυμάστε τότε ότι είχαν ξεμείνει αεροδρόμια στην Ιταλία, για παράδειγμα, από αεροπορικά καύσιμα. Τότε βοηθούμενα και από τα εξελιγμένα ελληνικά δηληστήρια, είχε καταφέρει να καλυφθεί η ζήτηση στην αγορά, να αποκατασταθεί μια κάποιο είδους ομαλότητα και να γίνει πιο διαχειρίσιμο το πρόβλημα.
1: Αλλά τώρα, γιατί διάβαζα πρόσφατα και ένα σημείωμα του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, τώρα αρχίζουν να τελειώνουν τα κανονάκια. Δηλαδή, λέει, όταν ξέσπασε η κρίση στη Μέση Ανατολή, αυξήθηκε η παραγωγή, υπήρχαν αποθέματα, έχουν 2-3 κινήσεις έγιναν που κράτησαν σε ένα επίπεδο τις τιμές. Τώρα αυτά τα κανονάκια, λέει, έφυγαν, τελείωσαν. Οπότε πάμε σε πιο σκληρές εποχές.
2: Ναι, το μόνο που αυτό που μας βοηθάει είναι το γεγονός ότι υπάρχουν πολύ μεγάλες ποσότητες στην αγορά, μεγάλες ποσότητες από κάθε πηγή, οπότε μέρος του

0: προβλήματος των ελλείψεων, αλλά επαναλαμβάνω κυρίως σε επίπεδο αργό και brand. Εκεί υπάρχει μεγαλύτερη ποσότητα παρά το κλείσιμο της ουσίας των στενών του ορμούς, αλλά συνεχίζει το πρόβλημα στα διελισμένα. Όλο αυτό μολύνει την ελληνική οικονομία και περιμένουμε τα στοιχεία πληθωρισμού του επόμενου διαστήματος για να μπορέσουμε να εκτιμήσουμε την κατάσταση, να δούμε ακριβώς το βάθος.
1: Μιας και πήγες στην ελληνική οικονομία, αφού πρώτα δεν έχουμε το χρόνο δυστυχώς, γιατί θίγει στο σημερινό σου άρθρο στην Καθημερινή ένα μείζον πρόβλημα για την ευρωπαϊκή και ελληνική κατά επέκταση βιομηχανία και το κόστος ενέργειας, που λες ότι δεν είναι μόνο πρόβλημα των βιομηχάνων, το θέμα του κόστους ενέργειας βιομηχανίας το πληρώνει στο τέλος ο καταναλωτής. Μας ενδιαφέρει όλους, αλλά είναι πολύ μεγάλο, γιατί θέλω να σε πάω στο σημερινό Κυβερνητικό Συμβούλιο Οικονομικής Πολιτικής. Ακούσαμε δήλωση Κυριάκου Μητσοτάκη πριν από λίγο που αφορούσε όμως την υπόθεση του ΠΚΠ. Σήμερα σε αυτή τη συνεδρίαση γίνεται με ατζέντα ΔΕΘ. Νίκο.
0: Και ατζέντα ΔΕΘ. Επισήμωση, το θέμα ήταν το νέο πολιτικό πρόγραμμα. Δηλαδή, τα κοινοτικά κονδύλια, τα οποία η συζήτηση αφορά κυρίως τα κονδύλια της κοινής αγροτικής πολιτικής και τα περίφημα ΕΣΠΑ για το έως το 2030, το οποίο μέχρι το τέλος του έτους θα πρέπει να έχουν καταλήξει και για το οποίο προσπαθεί η ελληνική κυβέρνηση να έχει τις μικρότερες δυνατές απόλυτες και στα αγροτικά, κυρίως στα θέματα του Ταμείου Συνοχής. Αλλά περιλαμβάνει η συζήτηση και ΔΕΘ. Είναι βέβαιο αυτό ότι περιλαμβάνει και ΔΕΘ, όπου σχηματίζεται σιγά σιγά ένα πακέτο το οποίο σε πολύ μεγάλο βαθμό θα μπορούσαμε να το χαρακτηρίσουμε πακέτο ανακούφισης από την ακρίβεια. Δηλαδή ένα πακέτο εισοδηματικών ενισχύσεων. Αυτό αναζητείται αυτή τη στιγμή και ενδεχομένως και κάποιας πινελιάς η οποία αναπτυξιακής, η οποία θα είναι κάποια μέτρα τα οποία θα βοηθούν και θα κινητροδοτούν προκειμένου να ανακουφιστούν κλάδι της οικονομίας που πλήττονται από την περιραίωση ατμόσφαιρα, αλλά και σπρώχνουν την οικονομία σε αυτό το ρυθμό ανάπτυξης που μας πάει αυτά τα χρόνια και είναι μεγαλύτερος από τον ευρωπαϊκό, το 1,8 με 2% που είναι και η εκτίμηση πριν από λίγο του ΙΟΒΕ για την επόμενη χρονιά, ότι θα κινηθούμε σε αυτά τα επίπεδα. Πάντα με τα τωρινά δεδομένα, έτσι, γιατί τα δεδομένα αλλάζουν ταχύτατα και διεθνώς.
1: Όταν λες για την ακρίβεια, αναφέρεσαι σε ενίσχυση των εισοδημάτων, όχι... τι πράγμα?
0: Επιδοματικές ενισχύσεις.
1: Επιδοματικού
0: χαρακτήρα. Σε μεγάλο βαθμό θα περιμένουμε να δούμε αρκετές τέτοιου είδους ενέσεις εισοδηματικές και σε ό,τι αφορά τους συνταξιούχους, οι οποίοι πολύ απλά μπορεί να σκεφτείς ότι ήδη η αύξηση που βασίζεται στον πληθωρισμό και στην ανάπτυξη έχει ροκανιστεί για την τρέχουσα χρονιά από τον υψηλότερο πληθωρισμό. Και η εκτίμηση που υπάρχει είναι ότι ο πληθωρισμός θα κρατήσει καθ' όλη τη διάρκεια της χρονιάς και ενδεχομένως να έχουμε και στην επόμενη. Ο διοικητής της Τράπεζας Ελλάδας έχει πει ότι θα πάμε στο 28. Άρα θα πρέπει να περιμένουμε, για παράδειγμα, σίγουρα μια τονωτική ένεση προς συνταξιούχους, ίσως και αυτή τη χρονιά, και μια μεγαλύτερη του εκτιμούμενου αύξηση που θα φτάνει κοντά στο 2,8% για την επόμενη χρονιά. Και μάλιστα χωρίς αυτή τη φορά να υπάρχουν οι εξαιρέσεις τύπου προσωπική διαφορά, αλλά για όλους τους συνταξιούχους.
1: Επειδή τώρα μιλάς για συνταξιούχους, μην νομίζει ο συνταξιούχος, θα του δημιουργηθεί εντύπωση ότι μιλάς για 13η σύνταξη τώρα εσύ.
0: Κοιτάξτε, η 13η σύνταξη με το χαρακτηριστικό που θυμόμασταν δεν είναι στο τραπέζι, αλλά η μονιμοποίηση του επιδόματος των 300 που γίνει 400 ευρώ στο τέλος του έτους μαζί με το επίδομα ενοικίου είναι σίγουρα μία παροχή συγκεκριμένη, η οποία μάλιστα η συζήτηση που υπάρχει στο τραπέζι είναι ότι μπορεί και να αυξηθεί. Και ξαφνικά αυτό που φαντάζει ως μακρινό να είναι για πολλούς 13η σύνταξη, δεδομένου ότι η μέση σύνταξη στην Ελλάδα είναι και κοντά στα 650-700 ευρώ.
1: Σε ευχαριστώ, Νίκο. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά, ο Νίκος Φιλιππίδης. Και ερχόμαστε τώρα στην υπόθεση. Το πρόβλημα που αντιμετωπίζουν πάρα πολλές οικογένειες στην Κυψέλη είναι τα κτίρια με τις ρογμές. Υπάρχουν δηλώσεις και από την πλευρά του ελληνικού μετρό. Βεβαίως υπάρχει και ανησυχία από την πλευρά ιδιοκτητών και ενοικιαστών. Ο Νίκος Μαλιαράκης. Γεια σου, Νίκο.
2: Γεια σας. Καλησπέρα, και ειδικά από την πλευρά των ιδιοκτητών. Αυτό που μας περιγράφουν είναι ότι έχουν ζήσει κάποιους εφιαλτικούς μήνες, ήδη από τον Μάρτιο, όταν αντιλήφθηκαν αυτό το έντονο τράνταγμα από τον Μετροπόντικα Νίκη, ο οποίος περνούσε δίπλα από τα σπίτια τους για τη διανύξη της ρέγας για τη γραμμή 4 του μετρό. Από τις πρώτες μέρες άρχισαν να βλέπουν κάποιες ρογμές να εμφανίζονται στα σπίτια τους και φυσικά αυτές οι ρογμές άρχισαν να αυξάνονται και φυσικά να τους ανησυχούν όλο και περισσότερο. Ωστόσο, αυτό που τους προκαλεί περισσότερο φόβο είναι το γεγονός ότι σε κάποια από τα σπίτια βλέπουμε, το βλέπουμε και εμείς που συνομιλούμε μαζί τους, να τακάρουν ουσιαστικά, να κολλάνε οι πόρτες, να μην γίνουν πόρτες και παράθυρα, και αυτό που εκφράζουν είναι φόβος για το αν υπάρχει κάποια καθίζηση στο έδαφος. Φυσικά είναι πολύ νοπές μνήμες και αυτά όσα έγιναν στα πετράλωνα, οπότε είναι λογικό, είναι φυσιολογικό οι άνθρωποι να φοβούνται. Να πούμε όμως ότι αυτό που τονίζαν από την ανάδοχο εταιρεία και είναι ιδιαίτερα σημαντικό είναι ότι πρόκειται για βλάβες περιορισμένες έκτασης, όπως τις χαρακτηρίζουν, που δεν δημιουργούν πρόβλημα στην στατική επάρκεια. Έχουν γίνει αυτοψίες ανεξάρτητους, ακόμη και ξένους τεχνικούς. Να σου πω μόνο ότι πριν από λίγο είχα μία σύσκεψη στο Δημαρχείο, ανάμεσα στον Δήμαρχο Αθηναίων Χάρη Δούκα και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας Ελληνικό Μετρό, τον Χρήστο Φαφούτη. Αυτό που ζήτησε ο κύριος Δούκας είναι γραφείο διαβεβαιώσεων ότι δεν υπάρχει κίνδυνος για τα κτίρια, αποζημίωση για τους κατοίκους και οι εργασίες για το μετρό να κινήσουν και πάλι όταν όλοι είναι σίγουροι ότι δεν υπάρχει κάποιος κίνδυνος.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Νίκο. Ο Νίκος Μαλιαράκης. Βεβαίως οι άνθρωποι ανησυχούν που μένουν εκεί.
3: Εμείς δεν μπορούμε να ξέρουμε αν η πολυκατοικία μας είναι ασφαλής.
4: Κάποιοι που έχουν νοικιάσει σπίτια δύο διαμερίσματα φύγανε. Επειδή φοβότουσαν. Ναι, φύγανε.
5: Εγώ είμαι στο τέταρτο όροφο. Έχουν γίνει πολλές ρεχμές. Είχε πάθει ζημιά η εξώπορτα. Οι μπαλκονόπορτες όλες. Τα πλακάκια στο μπάνιο.
4: Το Σεπτέμβριο μάλλον θα δούμε τι θα μας απαντήσουν και από το Αττικό Μετρό. Είπανε ότι θα έρθουν να κάνουν κάτι εργασίες εδώ στα σπίτια που έχουν πάθει ζημιές.
3: Και εμείς αποφασίσαμε μέσω Γενικής Συνέλευσης να φέρουμε πολιτικούς μηχανικούς, τους οποίους τους ειδοποιήσαμε από την εταιρεία που είχε αναλάβει την εργολαβία του έργου, να έρθουν να μας πούν τι συμβαίνει. Οι οποίοι μας είπαν ότι είχε διαπιστωθεί από κάποιες μετρήσεις που έχουν γίνει μια καθίζηση της τάξης του 1,8 εκατοστών και ότι μην ανησυχείτε, εμείς θα αποκαταστήσουμε πλήρως τις ζημιές.
1: Τις εργασίες περιγράφει και μια διοκτήτρια καταστήματος που έχει στην Κυψέλη, στο σημείο δηλαδή που υπάρχει το πρόβλημα, μίλησε στο Action.
6: Καθίζηση πρέπει να υπάρχει γιατί δεν άνοιγαν οι πόρτες, γέμισαν τα υπόγεια με υγρό, δεν ξέρω τι υγρό είναι αυτό, σαν αφρός. Κάποιοι που ήταν ένικοι έχουν ξενικιάσει και έχουν φύγει.
1: Και ο Δήμαρχος Αθηναίων, ο κ. Δούκας.
7: Υπάρχει δηλαδή ανάθεση σε καθηγητές και εμπειρογνώμονες θα παρουσιάσουν στην ελληνικό μετρό τα αποτελέσματα, πώς μπορεί να επανεκκινήσει με όρους απόλυτης ασφάλειας ο μετροπόδικας στη συγκεκριμένη περιοχή. Υπάρχουν αυτή τη στιγμή έγγραφες βεβαιώσεις για όποιους το ζήτησαν για συγκεκριμένες περιπτώσεις που έγιναν οι έλεγχοι ότι στατικά τα κτίρια αυτά είναι εντάξει.
1: Και αμέσως τώρα διεθνείς εξελίξεις από την Deutsche Welle.
8: Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων.
9: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι. Οι σημαντικότερες ειδήσεις σε τίτλους. Ρεκόρ στις εξαγωγές όπλων καταρρύπτει η Γερμανία. Συνεχίζονται τα αμερικανικά πλήγματα εναντίον στρατηγικών στόχων στο Ιράν. Τρίζει η κυβερνητική συμμαχία της Ιταλίδας Πρωθυπουργού Τζόρτζια Μελόνι. Οι ειδήσεις της Deutsche Welle αναλυτικά στο μικρόφωνο Στέφανος Γεωργακόπουλος. Νέο ρεκόρ καταρρύπτουν οι γερμανικές εξαγωγές όπλων το πρώτο εξάμηνο του 2026. Κορυφαίος πελάτης είναι η Ουκρανία, ενώ το 84% των εξαγωγών πηγαίνουν σε χώρες της Νατοϊκής Συμμαχίας. Η Ευρωπαϊκή Ένωση καλεί για μια ακόμα φορά το Βερολίνο να τερματίσει τους συνοριακούς ελέγχους. Ο Ευρωπαίος Επίτροπος Μετανάστευσης, Μάγνους Πούνα, δήλωσε στο Γερμανικό Πακτορείο Ειδήσεων ότι έχει έρθει η ώρα για σταδιακή επαναφορά της ελεύθερης κυκλοφορίας. Όπως τόνισε, η ευρωπαϊκή μεταρρύθμιση του ασύλου και η σημαντική μείωση των παράτυπων αφίξεων δημιουργούν τις προϋποθέσεις για ένα άνοιγμα των σύνορων. Ωστόσο, ο Γερμανός Υπουργός Εσωτερικών, Αλεξάνδρα Ντόμπριντ, επιμένει στη διατήρηση των συνοριακών ελέγχων, υποστηρίζοντας ότι θα πρέπει πρώτα να αποδειχθεί στην πράξη η αποτελεσματικότητα των νέων ευρωπαϊκών ρυθμίσεων. Γεγονός πάντως είναι ότι και στη Γερμανία η αφίξη παράτυπων μεταναστών έχει περιοριστεί σημαντικά. Μετά την επίσκεψη του Γερμανού Καγκελαρίου στο Παρίσι στις αρχές της εβδομάδας, ο Φρίντριχ Μέατς υποδέχεται το βράδυ τον Γάλλο πρόεδρο Εμμανουέλ Μακρόν στο κάστρο Μπέντσπεακ, προκειμένου να προετοιμάσουν το αυριανό Γαλλογερμανικό Υπουργικό Συμβούλιο στον πύργο Αγκούστουσμπουργκ κοντά στη Βόνη. Στο επίκεντρο των επαφών βρίσκονται τα σχέδια για μια κοινή πυρηνική αποτροπή. τεστ τεστοστερόνης, δρομολογεί ο Αμερικανός Υπουργός Πολέμου Πιτ Χέξεθ στο πλαίσιο εξετάσεων υγείας των στρατιωτών. Στόχος είναι να διαπιστωθεί πόσο αποδοτικοί μπορεί να είναι οι στρατιώτες, ανακοίνωσε το Πεντάγωνο. Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε το δελτίο διεθνών ειδήσεων της Deutsche Welle.
1: Και από τη Βόνη στο Φάληρο, με Θανάση Κριτικό για τη Λυπητερή. Καλώς τον.
10: Χαίρετε.
1: Εγώ είμαι, κατάλαβες, με τους λύκους, γιατί από ό,τι κατάλαβα από τις αντιδράσεις γύρω μου, οι περισσότεροι ήθελαν Αργεντινή.
10: Καλά, προφανώς. Κοίτα, εγώ θεωρώ ότι και με την Αργεντινή να μην ήταν, να υποστήριζαν την Αγγλία δηλαδή, με αυτά που έκανε ο Μέση, δεν γίνεται να μην πανηγύρισαν.
1: Σέβεσαι. Σέβεσαι, ναι. Δεν το συζητούμε. Εντάξει, άλλο τον άλλο τον.
10: Αυτό και θεωρώ ότι είναι το μοναδικό παιχνίδι του παγκοσμίου κυπέλου, η νίκη της Αργεντινής επί της Αγγλίας στον δεύτερο ημιτελικό, που νιώσαμε ποδόσφαιρο, νιώσαμε αλητία, νιώσαμε ένταση. Από τις αποδοκιμασίες στους εθνικούς ύμνους μέχρι το φινάλε θρίλερ. Δηλαδή πάρα πολύ ένταση, σκληρά μαρκαρίσματα.
1: Είχε το υπόβαθρο που προσέφερε το έδαφος για να υπάρξει αυτή.
10: Αυτό ακριβώς. Προηγήθηκαν οι Άγγλοι. Έκαναν την ανατροπή με δύο ασίστ του Μέση οι Αργεντίνοι. Έντσο Φερνάντες και Λαουτάρο Μαρτίνες τα γκολ.
1: Κατάπιαν μετά το γκολ τους, κατάπιαν.
10: Νομίζω το τελευταίο 20 λεπτό είναι το καλύτερο της Αργεντινής που έχει κάνει στο φετινό παγκόσμιο κύπελο. Έκανε εγκλήματα και ο Τούχελ, ο προπονητής της Αγγλίας.
1: Δύο παρατηρήσεις μόνο. Υπάρχει θέμα με το πανό που άνοιξαν για τα φώκαντι.
10: Ναι. Έχει σηκωθεί και στο παρελθόν το ότι με επιγραφή ότι τα Φόκλαντ ανήκουν στην Αργεντινή και έχουν τιμωρηθεί βαριά.
1: Τα λένε Μαλβίνας.
10: Μαλβίνας. Ναι. Έχουν τιμωρηθεί στο παρελθόν, οπότε δεν ξέρω τώρα πώς θα δράσει η FIFA. Ναι. Λογικά θα πάει μετά το τέλος.
1: Και το δεύτερο η φάπα του Μπέλιχαμ στον.
10: Στον Μπιτζηρικά, ναι. Όντως,
1: τα νεύρα εκεί.
10: Τα νεύρα, γιατί ήταν και η ένταση από όλο το παιχνίδι, διότι οι Αργεντίνοι το ξεκίνησαν από το πρώτο δευτερόλεπτο, άρχισαν και βαρούσαν στο ψαχνό χτυπήματα εκτός φάσης στα ψιλοίπουλα, αυτά που δεν περνάνε κάτω από τα ραντάρ, να το πω έτσι, ξέρεις, που δεν τα πιάνει το VAR. Και βγήκε όλη η ένταση, όλα τα νεύρα στο τέλος. Κάτι είπε, νομίζω, ο Μπάρκο, είναι το αριστερό μπακ της Εθνικής Αργεντινής, στον Μπέλιγχαμ την ώρα που πήγε να πανηγυρίσει με τους συμπαίκτες του.
1: Έφαγε
10: και γύρισε ο Μπάλαν, ο Μπέλιγχαμ και.
1: Και Μπέλιγχαμ με Μέση, και εκεί ένα τέτα τέτ.
10: Αυτό νομίζω ήταν την ώρα του αγώνα, αν δεν κάνω λάθος. Που εντάξει, στον αγώνα σηκώνονται μετά τα δώσαν τα χέρια. Εντάξει. Υπήρξε και η υπόκληση του Χάρι Κέιν στον Λίονελ Μέση με μια μεγάλη αγκαλιά στο φινάλε του της αναμέτρησης.
1: Και τώρα για Αργεντινή-Ισπανία.
10: Ακριβώς, ναι, την Κυριακή στις 10.
11: Εσύ θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
12: Για πάντα!
11: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Eron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
13: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Eron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
11: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
13: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Eron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στην Ξάνθη Μιχαήλ Καραολή 41. Μηνιαίο παγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
14: The Beach House West Side. Ζήσε το πιο όμορφο καλοκαίρι. Χαλάρωσε με θέα το γαλάζιο.
15: The Beach House West Side. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός με ατελείωτες βουτιές σε μια οργανωμένη πανέμορφη παραλία. Χαλαρώνεις με καφέ και δροσερούς χυμούς. Απολαμβάνεις νόστιμες προτάσεις και The Beach House West Side. Ανεβασμένη διάθεση με διασκέδαση μέχρι αργά, με μουσική και απίθανα κοκτέιλ.
14: Το καλοκαίρι είναι εδώ και σε περιμένει να το ζήσεις. The Beach House West Side. Φανάρι Πόρτ, πρώην Μπαρακούντα.
15: The Beach House West Side. All day and night summer vibes.
16: Έρχονται στο Nova 931.
17: Μια προσφορά. Κούσις ΑΕ. Ηλεκτρολογικό υλικό. Φωτισμός, εργαλεία, τέρμα Δημοκρίτου, Ξάνθη. Αναβύση, Αιγαίο.

0: Ακούστε τα όλα σε λίγο.
1: Μία προσφορά.
2: Κούσις ΑΕ. Η εταιρεία Κούσις ΑΕ είναι κοντά σας με ποικιλία και εγγυημένη ποιότητα για επαγγελματίες και ιδιώτες. Κούσις ΑΕ. Ηλεκτρολογικό υλικό, φωτισμός, εργαλεία. Στο www.e-pavlakousis.gr και στο Τέρμα Δημοκρίτου, Ξάνθη.
3: Νόβα 931. Η ώρα είναι 3.
4: Νόβα 931.
5: Αχ, έμεινα από μπαταρία. Τι να κάνω, ποιο να καλέσω?
6: 25-410-20-006. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Ένα Dictel Xanthis. 25-410-20-006 και ήρθαμε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
7: Όλοι στην Ξάνθη ξέρουν το δρόμο για τον Τίνο. Άλλοι τον έμαθαν για το γύρο. Άλλοι για τα σουβλάκια. Άλλοι γιατί κάποιος τους είπε πήγαινε μια φορά και θα με θυμηθείς. Τώρα όμως δεν χρειάζεται να βρεις εσύ το δρόμο, τον βρίσκει ο Τίνος για σένα.
8: Με το νέο Τίνος Delivery, οι γεύσεις που αγαπάς αποκτούν το δικό τους δίκτυο διανομής και φτάνουν στο σπίτι σου πιο γρήγορα από ποτέ.
7: Ψητοπολείο Τίνος, 28 Οκτωβρίου 62. Παραγγελίες στο 25410-7-89-89 και σε όλες τις εφαρμογές Delivery.
8: Tinos Delivery, ο πιο γνωστός δρόμος της γεύσης.
9: Οι επιδόσεις σου σημειώνουν ανωδική πορεία.
10: Οι στόχοι σου στέφονται με επιτυχία.
9: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης, πορεία.
10: Όλα τα μαθήματα κατεύθυνσης και γενικής παιδείας σε ολιγομελή τμήματα.
9: Ακόμη, τμήματα ΤΕΕ, ταχύρυθμα και επαναληπτικά.
10: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης, πορεία. Υπευθυνότητα, αξιοπιστία, με μεθοδικότητα και μελέτη.
9: Σε άμεση συνεργασία με το άριστα εκπαιδευμένο προσωπικό με πολυετή εμπειρία στο χώρο της εκπαίδευσης.
10: Με τη φροντίδα του ιδιαίτερου και τιμές προσαρμοσμένες στις ανάγκες των καιρών.
9: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης, πορεία. Δρεμψίζης Ιωάννης, στην 28 Οκτωβρίου 101, Ξάνθη και στο 254-63-704.
10: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης, πορεία. Μαζί σου, χαράσουμε πορεία για την επιτυχία.
9: Λειτουργούν θερινά τμήματα γυμνασίου Λυκείου και τμήματα μετεξεταστέων.
11: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγεία? Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecians, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικός χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecians. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας Seki.
12: Ο υδράργυρος ανεβαίνει. Εσύ όμως ξέρεις που θα δροσιστείς.
13: Pool Experience στο Hotel Z Palace and Congress Center. Απόλαυσε καφέ, κοκτέιλ, απολαυστικά χειροποίητα σνακ δίπλα στη μοναδική πισίνα στο κέντρο της Ξάνθης. Καθαρή, ελεγμένη πεντακάθαρη πισίνα με όλες τις προδιαγραφές ασφαλείας και υγιεινής.
12: Κι αν δουλεύεις από το λάπτοπ σου, εδώ είναι το ιδανικό μέρος. Άνετη χώρη, ήρεμο περιβάλλον, γρήγορο Wi-Fi στο καλύτερο γραφείο της πόλης.
13: Το καλοκαίρι στην Ξάνθη έχει όνομα. Hotel Z Palace and Congress Center. Η όαση της πόλης για όσους θέλουν δροσιά, ποιότητα και στυλ χωρίς να φύγουν από το κέντρο.
12: Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-64414.
14: Ήρθε η στιγμή να περάσω κταίω. Με έπιασε πανικός. Να το ελέγξω σωστά, να είναι ασφαλές, να εξυπηρετηθώ γρήγορα. Το πήγα λοιπόν. Και η διάγνωση? Όλα καλά.
15: Ιδιωτικό κταίω διάγνωση. Επισκεφτείτε το μεγαλύτερο και πιο σύγχρονο κταίω και διαπιστώστε τη διαφορά.
16: Θα μας βρείτε στο νέο μας κταίω, στο πρώτο χιλιόμετρο προς Λάγος και όπως πάντα στο τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. Κταίω διάγνωση. Για μοτοσικλέτες, γιοταχή, επαγγελματικά και το μόνο για βαρέα οχήματα. Ραντεβού online στο ikteodiagnosi.gr και τηλεφωνικά στο 25410-66-566.
17: Ιδιωτικό κταίω διάγνωση. Κινηθείτε ασφαλώς.
8: Αν χρειάζεστε το ιδανικό υλικό για το έργο σας, από το πρώτο κομμάτι σιδήρου μέχρι την τελευταία πινελιά χρώματος, τότε ελάτε στη Φραγκούλης.
1: Όχι απλά εμπορία, αλλά εξειδίκευση στον σίδηρο. Οικοδομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα, ξυλία, μονωτικά υλικά, όλα από την ίδια αξιόπιστη πηγή.
8: Φραγκούλης. Για εγγυημένες λύσεις με τα καλύτερα υλικά. Το τηλέφωνο είναι 25410 25220. Επισκεφτείτε μας πίσω από το γήπεδο της Ασπίδας Ξάνθης και αφήστε την εταιρεία Φραγκούλης να χτίσει την επιτυχία σας με εμπειρία.
1: Φραγκούλης. Σίδηρος και οικοδομικά υλικά από το 1976. Το πιο γερό θεμέλιο για τα έργα σας.
17: Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το τραπέζι της οικογένειας, το ψωμί έχει διαδρομή. Στο Μήλο, αυτή η διαδρομή ξεκινά από τη ζύμη, με ελληνικά άλευρα, με προσεκτικά επιλεγμένες πρώτες ύλες, με χρόνο και μεράκι. Γιατί το καλό ψωμί δεν βιάζεται, γίνεται όπως παλιά. Αρτοποιία Μήλος, σε 5 σημεία στην Ξάνθη. Κάθε μέρα, φρέσκο, από την αρχή.
18: Λοιπόν! Ο Γιώργος θα περάσει να πάρει τη Μέρη, η οποία ειδοποίησε το Δημήτρη που πήρε τηλέφωνο τη Σοφία, η οποία δεν κατάλαβε τι ώρα έχουμε ραντεβού. Το που έχουμε ραντεβού το ξέρουν όλοι. Αφού μόνο στην Αμάλθεια περνάμε πάντα καλά. Γιατί η τηγανιά είναι της πεθεράς. Γιατί το ψαρονέφρι είναι Μεγαλούπολης. Γιατί η αμαρτία είναι ανατολίτικη. Γιατί είναι αμαρτία να μην το δοκιμάσεις.
19: Με ζετοπολείο ταβέρνα Αμάλθεια. Στην παλιά πόλη της Ξάνθης, Μαυρομιχάλη 9.
18: Με ζετοπολείο Αμάλθεια. Συζητάς το πότε. Ποτέ το που.
20: Νόβα 931.

0: Nova 931. Ακολουθήστε μας στο Facebook και το Instagram Nova Radio 93,1.
1: Nova Radio News Today.

0: 9.31 θυμάται τα καλύτερα τραγούδια της ζωής μας.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδε Μαξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Pixlax μπορεί.

0: 91 θυμάται τα καλύτερα τραγούδια της ζωής μας.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Θεμελιώνουμε τις απαιτήσεις σας αξιόπιστα.
3: Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας υπεύθυνα.
2: Θωρακίζουμε το συμφέρον σας οικονομικά.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Στις σύγχρονες και πλήρως αυτοματοποιημένες εγκαταστάσεις μας σας παρέχουμε υψηλής ποιότητας σκυρόδεμα από γνήσια και πιστοποιημένα υλικά λατομείου για κάθε κατασκευαστική σας απαίτηση.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Εδώ και χρόνια μας εμπιστεύεστε για τη συνέπειά μας.
3: Εδώ και χρόνια σας το ανταποδίδουμε με υψηλή ποιότητα και χαμηλές τιμές. Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Δύο μονάδες παραγωγής στον ομό της Ξάνθης, στο τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και στο τέταρτο χιλιόμετρο Εχίνου Μελιδίων.
3: Τηλέφωνο 25410-84844. Σκυρόδεμα Αλέξανδρος. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
4: Νόβα 931.

χεριά ερωτική. Νιώθω κάθε νύχτα να σκορπάει

0: Nova 9:31. Η ώρα είναι 3:30.
1: Nova 9:31.
2: Αίσθηση ελευθερίας, αμέτρητες διαδρομές, μοναδικά συναισθήματα. Η κίνηση σε δύο τροχούς είναι συναρπαστική και ξεκινάει εδώ και τρεις γενιές από τον Ταμεία. Απόκτησε σκούτερ, παπί ή μηχανή μεγάλου κυβισμού από τα μεγαλύτερα ονόματα στο χώρο της μοτοκίνησης όπως Suzuki, Sim, Daytona, Kimco, QJ Motor. Πωλήσεις καινούριων και μεταχειρισμένων μοτοσικλετών. Σέρβις από έμπειρους και εξειδικευμένους τεχνικούς. Εδώ θα βρείτε τη μεγαλύτερη αποθήκη ανταλλακτικών στη Βόρεια Ελλάδα. Ιωάννης Ταμείας και ΣΥΑ ΟΜΙΚΡΟΝ ΕΨΙΛΟΝ. Βουλγαροκτώνου 20, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-23575. Ταμείας. Σημείο εκκίνησης οδηγικής απόλαυσης.
3: Αλέξη, τι έπαθες καλέ, γιατί είσαι σαν τη βρεγμένη γάτα?
4: Τασία, άσε με, γιατί, άντε, προσπάθησα να ξεσυνδέσω το πλυντήριο και έχει ένα μουσκεμα.
3: Βρε αγάπη μου, αφού είπαμε ότι θα τα αναλάβουν όλα από τις ΣΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ.
4: Μα έχουν υδραυλικό.
3: Και υδραυλικό και θα αποσυνδέσουν όλες τις συσκευές και τα φωτιστικά και θα μπαλάρουν όλα τα έπιπλα, τα ρούχα, μέχρι και το βάψιμο θα κάνουν.
4: Μα αυτή δεν είναι η ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ, είναι η τα πάντα όλα.
5: Στο e-Μεταφορές κάνουμε τη μετακόμισή σας απλή υπόθεση.
6: Γιατί πολύ απλά αναλαμβάνουμε τα πάντα.
5: Μεταφορές, μετακομίσεις, αποθήκευση, φύλαξη, υλικά συσκευασίας, ανυψώσεις και συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση επίπλων, συσκευασία των μικροαντικειμένων και παροχές όλων των τεχνικών ειδικοτήτων.
6: Επιπλέον και δωρεάν διαμονή σε 5 αστέρων ξενοδοχείο για 2 ημέρες μέχρι να ολοκληρωθούν όλες οι εργασίες και η μεταφορά.
5: Ειδικές τιμές στα σώματα ασφαλείας.
6: e-Μεταφορές. Μπροκούμι 26α, Ξάνθη, 2541-552353 και στο www.epavlametafores.gr.
7: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια, στην πράξη. Όχι στο μέλλον, εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.190 ευρώ.
8: Επισκεφτείτε την Θαγκόπουλος και ΣΥΑ ΟΜΙΚΡΟΝ ΕΨΙΛΟΝ. Εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Kia στην Ξάνθη. Τρίτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Ξάνθης Καβάλας.
9: Τόσο μικρό, μα τόσο αξιαγάπητο.
10: Τόσο μικρό, μα τόσο χρήσιμο.
9: Τόσο μικρό, μα τόσο όμορφο.
10: Τόσο μικρό, μα τόσο σημαντικό.
9: Το μικρότερο ακουστικό βαρικοείο στον κόσμο. Ανεκτίμητο.
11: Ακουστικά κέντρα Κασαπόγλου. Ακουστικά βαρικοείας. Στην υπηρεσία της ακοής σας. Καταστήματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Με την εγγύηση του ομίλου Κασαπόγλου.
12: Κασαπόγλου Ακουστικά Κέντρα. Στην Ξάνθη, 28 Οκτωβρίου 2023. Τηλέφωνο 254-10-74-790.
13: Αυτό το καλοκαίρι, ετοιμάσου για την εμπειρία που θα μαγεύσει όλες σου τις αισθήσεις.
14: Καζανόβα, στην καρδιά της παλιάς πόλης της Ξάνθης, στην πλατεία Αντίκα. Η μεγάλη αυλή ξαναζωντανεύει με νέα κόνσεπτς και ανανεωμένη διάθεση.
13: Καζανόβα, με προβολές ταινιών κάτω από τα αστέρια, εκθέσεις φωτογραφίας και πολλά ακόμα events.
14: Καζανόβα, απογευματινά σπριτς που τα συνοδεύουν προτάσεις street food και ολοκληρώνουν την πιο must εμπειρία του καλοκαιριού. Flirt with me, Casanova.
15: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
16: Σπούδασε στην Ξάνθη. Λεωναρδοπούλου 1 και Λεωφόρος Γεωργίου Κονδύλη. Τηλέφωνο 25410-20360. Delta360.gr.
17: Η απόσταση δεν χρειάζεται να καθορίσει τις σπουδές σου. Το κολέγιο ITEF προσφέρει τη δυνατότητα διαζώσης και εξαποστάσεως φοίτησης με αναγνωρισμένα προγράμματα στα ελληνικά που οδηγούν σε πτυχίο από το Δημόσιο Γαλλικό Πανεπιστήμιο Sorbonne Paris Nord. Ενημερώσου για τις επιλογές σου στο ITEF.gr ή στο 210-6980-772.
18: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα.
1: Το ραδιόφωνο που ακούς τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio All. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.

0: Nova 931. Καθημερινή ενημέρωση, συνεντεύξεις, δράσεις, ψυχαγωγία και διαγωνισμοί.
1: Nova Radio News Today.

0: Νόβα 931. Η ώρα είναι 4.
1: Νόβα 931.
0: Vita Plus, η κορυφαία επιλογή για να αποκτήσετε το σώμα και το πρόσωπο που ονειρεύεστε. Εξειδικευμένοι επαγγελματίες σας προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες αδυνατίσματος, διαιτολογίας, αισθητικής προσώπου και λέιζερ αποτρίχωσης. Στο Vita Plus, κάθε επίσκεψη αποτελεί μια μοναδική εμπειρία. Θα μας βρείτε Σμύρνης 9 και Καραολή και στο vitaplusxanthi.gr. Για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε μας σήμερα στο 2541072666. Vita Plus, η επιλογή που σας αξίζει για να αναδείξετε τη φυσική σας ομορφιά.
2: Κύριε Διευθυντά, μόλις με ενημέρωσαν ότι αύριο έρχεται ο Γενικός Επιθεωρητής.
3: Ο Γενικός Επιθεωρητής πρέπει να είμαστε άψογοι και να τον περιποιηθούμε καταλλήλως.
2: Ναι, κύριε Διευθυντά, πάω κατευθείαν να κλείσω τραπέζι στην Ταβέρνα Το Πέρασμα.
3: Ταβέρνα Το Πέρασμα. Ζεστό περιβάλλον, γεύσεις ελληνικές, μαγειρεμένες με μεράκι, κρέατα και θαλασσινά, όλα στα κάρβουνα.
2: Ταβέρνα Το Πέρασμα, στην Εικονίου, απέναντι από το πάρκο του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 25 410 78 014.
3: Μπράβο παιδί μου, περάσαμε με επιτυχία και αυτή την επιθεώρηση.
2: Την περάσαμε χάρη στην Ταβέρνα Το Πέρασμα, κύριε Διευθυντά.
4: Γεια σας, θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
5: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
6: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
7: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
6: Τα είπε όλα ο Μάστορας.
7: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
8: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
9: Κάθε χρόνο τέτοια εποχή πρέπει να καθαρίζουμε το οικόπεδό μας από ξερά χόρτα και κλαδιά. Από σκουπίδια και οποιοδήποτε εύλεκτο υλικό. Η φωτιά χρειάζεται καύσιμη ύλη. Όταν δεν τη βρίσκει, συχνά σταματάει. Η πρόληψη είναι κάτι που μας αφορά όλους, ανεξαιρέτως. Βοηθήστε μας να προστατεύσουμε όσοι και όσα αγαπάμε.
10: Με την υποστήριξη του Nova 931.
11: Σου τελείωσε ο καφές πριν το διάβασμα?
12: Πίνασε η παρέα στις 3 το βράδυ ή θες απλά ένα ποτό να συνεχίσεις τη βραδιά?
11: Υπάρχει ένα μέρος που δεν κλείνει ποτέ.
12: Μεράκι 24 Hours. Στο ξεκίνημα της παλιάς πόλης, η εξυπηρέτηση δεν σταματάει ποτέ. Καφές όπως τον θες, μεγάλη ποικιλία σε σνακ, ενημερωμένη κάβα, μίνι μάρκετ για όλα τα απαραίτητα, αλλά και όλα τα καπνικά.
11: Μεράκι 24 Hours. Ό,τι χρειάζεσαι, όποτε το χρειάζεσαι. Στην πλατεία Αντίκα και στο 2541-3066-96. Μεράκι 24 Hours. All day, all night, your spot.
13: Στη μονάδα ανακύκλωσης Geometal Scrap παραδίδεις τα σίδερα και τα μέταλά σου και παίρνεις μετρητά.
14: Τι να φτάρει, ρε, πάτε καλά, μιλήστε να καταλάβει ο κόσμος, ρε. Τι Geometal Scrap, τι είμαστε εδώ πέρα, καμιά εταιρεία marketing? Οι άνθρωποι έρχονται, παίρνουν τα σίδερά σου, τα μεταφέρουν, τα μεταποιούν, τα διαλύουν, τα κάνουν μπάχαλο. Πώς το λένε? Τι θες τώρα εσύ, ρε παιδάκι μου? Εσύ θα πας εκεί πέρα, θα αναλάβουν αυτοί όλο αυτό το πακέτο και εσύ θα πάρεις το χαρτί στο χέρι. Και θα έχει και το ISO το 14001 και θα έχει και τη συστηματάρα το εδώ, αυτό που είναι για οριστική διαγραφή οχήματος τέλους κύκλου ζωής. Έχεις σε μπερδέψει, σου λέω, ξύπνα. Όλα τα αναλαμβάνουν τα παιδιά εκεί πέρα. Και παίρνεις και το κασέρι στο χέρι. Φυλάκια! Τετέλεστε! Τι θα κάνεις? Θα έρθεις Geometal Scrap. Geometal Scrap. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας, τηλέφωνο 2541-022-176 και στο geometal.gr.
15: Τώρα και με δύο νέα ISO, 9001 και 45001.
16: Νέο υποκατάστημα Περιφερειακή Οδός Χρυσούπολη Καβάλας, τηλέφωνο 2591-771266.
17: Θυμάσαι τότε που το σουβλάκι είχε γεύση αληθινή? Στο σουβλέρι δεν είναι ανάμνηση, είναι καθημερινότητα. Εδώ η παράδοση συναντά την νοστιμιά. Χειροποίητα σουβλάκια φτιαγμένα με μεράκι και αγάπη από φρέσκες πρώτες ύλες και αυθεντικές τηγανιτές πατάτες. Όλα αυτά στο χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 254-10-23-023.
18: Ψητοπολείο Σουβλέρι. Κωνσταντίνου Μπαίνη 107, Ξάνθη.
17: Σουβλέρι. Το σουβλάκι αλλιώς.
19: Κάθε Πέμπτη, κύριε Γκριν, το αριστούργημα του Τζεφ Μπάρον ταξιδεύει στην Ελλάδα. Με τους Γιώργο Κωνσταντίνου και Θανάση Πατριαρχαία. Κάθε Πέμπτη, κύριε Γκριν, μια απρόσμενη φιλία, μια τρυφερή κωμωδία. Σκηνοθεσία Κώστας Γάκης.
20: Δευτέρα, 20 Ιουλίου στις 9 και 4 το βράδυ. Θερινό Δημοτικό Αμφιθέατρο Ξάνθης. Προπόληση εισιτηρίων στη ΜΟΡ και στο βιβλιοπωλείο Πυργελίου.
21: Ακούστε όλες τις εκπομπές και κερδίστε προσκλήσεις αποκλειστικά στο πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης. Nova 931.
22: Nova 931.

0: Και τώρα το νούμερο 1 τραγούδι στο Nova 931.
1: Μία προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.

0: 931. Μια προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.
1: Ο υδράργυρος ανεβαίνει. Εσύ όμως ξέρεις που θα δροσιστείς.
2: Full experience στο Hotel Z Palace and Congress Center. Απόλαυσε καφέ, κοκτέιλ, απολαυστικά χειροποίητα σνακ δίπλα στη μοναδική πισίνα στο κέντρο της Ξάνθης. Καθαρή, ελεγμένη πεντακάθαρη πισίνα με όλες τις προδιαγραφές ασφαλείας και υγιεινής.
1: Κι αν δουλεύεις από το λάπτοπ σου, εδώ είναι το ιδανικό μέρος. Άνετη χώρη, ήρεμο περιβάλλον, γρήγορο Wi-Fi στο καλύτερο γραφείο της πόλης.
2: Το καλοκαίρι στην Ξάνθη έχει όνομα. Hotel Z Palace and Congress Center. Η όαση της πόλης για όσους θέλουν δροσιά, ποιότητα και στυλ χωρίς να φύγουν από το κέντρο.
1: Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-64414.
3: Καλοκαίρι.
4: Θάλασσα.
3: Διακοπές.
4: Πάρε μαζί σου στο κινητό
3: το Nova
4: 93.1.

Κι από την άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

0: Νόβα 931. Η ώρα είναι 4:30.
1: Νόβα 931. Θέλετε να αναβαθμίσετε τον χώρο σας ενεργειακά? Θέλετε να τον ανακαινήσετε ή να επενδύσετε στην πράσινη ενέργεια?
2: Eco Green Energy.
1: Σε εμάς θα βρείτε ολοκληρωμένες προτάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση του σπιτιού σας, κάνοντας χρήση των προγραμμάτων Εξοικονομώ αλλά και για την εσωτερική ανακαίνισή του, αναλαμβάνοντας όλες τις εργασίες από τη μελέτη, την εμπορία, την κατασκευή και την επίβλεψη της θερμοϊδραυλικής εγκατάστασης και θερμομόνωσης, της αντικατάστασης των κουφωμάτων, της ανακαίνησης του μπάνιου και της κουζίνας, έως και την πλήρη εσωτερική διαμόρφωση των χώρων.
2: Στην Eco Green Energy αναλαμβάνουμε και την σύνδεση του σπιτιού σας με το φυσικό αέριο, από την αίτηση, τη μελέτη, την εμπορία και την εγκατάσταση, αλλά και τη συντήρησή του.
1: Σε εμάς θα βρείτε επίσης λύσεις σχετικές με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως αντλίες θερμότητας, φωτοβολταϊκά συστήματα και άλλα.
2: Τα συνεργεία μας είναι πιστοποιημένα και καταρτισμένα, ενώ χρησιμοποιούμε υλικά πρώτης ποιότητας στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
1: Eco Green Energy. Ρωτήστε μας για τις εκπτώσεις σε πακέτα ενεργειακής αναβάθμισης και εσωτερικής ανακαίνησης, αλλά και για την επιδότηση εγκατάστασης φυσικού αερίου.
2: Θα μας βρείτε στην 28η Οκτωβρίου 290 και στη Μεσολογγίου 2, στον πρώτο όροφο στην Ξάνθη. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε μαζί μας στο 25413-01021 ή μπείτε στο site μας ecogreen.gr.
1: Eco Green Energy. Το νέο όνομα στην ενεργειακή αναβάθμιση και κατασκευή.
3: Κάθε παιδί έχει τη δική του ιστορία. Το σχολείο που διαλέγουμε είναι αυτό που θα τη γράψει. Άξιον. Οι δάσκαλοι είναι πάντα δίπλα στα παιδιά. Ξένες γλώσσες, υπολογιστές, αθλητισμός και ενισχυτική διδασκαλία. Όλα γίνονται μέσα στο σχολείο. Εκπαιδευτικές δράσεις. Συμμετοχή σε διεθνή συνέδρια και διαγωνισμούς. Άξιον. Και κάτι μοναδικό για τη Θράκη. Δυνατότητα απόκτησης του Dual Diploma του Columbia School. Το διεθνές πτυχίο που ανοίγει πόρτες στα πανεπιστήμια όλου του κόσμου. Άξιον. Ένα σχολείο όπου τα παιδιά μαθαίνουν χωρίς χαμένες ώρες. Από το νηπιαγωγείο ως το λύκειο, το Άξιον είναι εκεί για κάθε παιδί. Για πληροφορίες και εγγραφές, επισκεφτείτε το axion.edu.gr ή καλέστε στο 25410-81130 και 6984-613-795. Ξάνθη.
4: Ρυθμός
2: ή χαλάρωση.
4: Βουτιές
2: ή αναπαυτική ξαπλώστρα.
4: Στο μπαρ
2: ή στην άμμο.
4: Παραλία
2: ή The Beach Bar West Side. Beach Bar West Side.
4: Γιατί και αυτό το καλοκαίρι τα θες όλα.
2: West Side. Καταγάλανη θάλασσα, ολόλευκη άμμος και η αγαπημένη σου μουσική.
4: The Beach Bar West Side.
2: Ό,τι και αν ψάχνεις, θα το βρεις στην παραλία Φαναρίου.
4: Ακολούθησε το West Side και ζήσε το καλύτερο.
5: Επειδή μπορεί να έρθουν τα πάνω κάτω στην υγεία τη δική σου ή των αγαπημένων σου, Synet Health for All, ένα πρόγραμμα υγείας για όλους με ουσιαστικές καλύψεις. Synet Health for All, το συν στην ασφάλιση της υγείας σου από τη Συνδέα.
2: Στις ξένες γλώσσες, expert.
4: Στους υπολογιστές, master.
2: Στην εκπαίδευση και experts
4: και masters.
2: Level Up Education. Κέντρο Ξένων Γλωσσών και Πληροφορικής.
4: Στον χώρο μας παραδίδονται μαθήματα ξένων γλωσσών, πληροφορικής, AutoCAD, 3DS Max, αλλά και κατασκευής ιστοσελίδων για μικρούς και μεγάλους από έμπειρους καθηγητές και με ειδικές τιμές για φοιτητές.
2: Με online μαθήματα, σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας και ως επίσημο εξεταστικό κέντρο πιστοποίησης AutoDesk, σας εξασφαλίζουμε την κορυφαία ποιότητα εκπαίδευσης που αξίζεται.
4: Level Up Education. Μπροκούμη 30, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-27804.
2: Level Up Education. Εκπαίδευση στις δεξιότητες του μέλλοντος.
6: Γυναίκες, ήρθε η ώρα να καταλάβουμε τα έδρανα της Βουλής.
7: Εκκλησιάζουσες, γυναίκες στην εξουσία.
6: Η ανατρεπτική κομμωδία του Αριστοφάνη στον ξέφρενο ρυθμό του τσίρκου και του καμπαρέ. Πρωταγωνιστούν Χατζηπαναγιώτης, Ασλάνογλου, Ασπιώτης, Κέιν, Ριμένας, Βίτα, Κυρόζη, Μπαλαμότη, Παναγιωταρέα, Τζελέπη. Σκηνοθεσία Θέμης Μομουλίδης.
8: Η Βουλή αποφάσισε να αναλάβετε οι γυναίκες στην εξουσία.
6: Εκκλησιάζουσες. Η κομμωδία του καλοκαιριού. 22 Ιουλίου, Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων. Προπόληση more.com.
9: Ακούστε όλες τις εκπομπές και κερδίστε προσκλήσεις αποκλειστικά στο πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης. Nova 931.
10: Άνοιξε επίσημα το Mega Shopping Park στη Γευγελή. Ο νέος προορισμός για shopping, διασκέδαση και αξέχαστες στιγμές για όλη την οικογένεια. Σας περιμένουν περισσότερα από 50 τοπικά και διεθνή brands, gourmet avenue, χώρους διασκέδασης, 12 γρήγοροι φορτιστές για ηλεκτρικά οχήματα και η μεγαλύτερη ζώνη bowling στην περιοχή. Mega Shopping Park. Τα πάντα σε ένα μέρος. Ελάτε να μας επισκεφτείτε.
11: Nova 931. Κολλάς μαζί του.

0: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio All. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
1: Nova 931. Επικοινωνούμε 254-10-83-330. info@novaradio.gr. Viber 69-80-80-44-41.
2: Nova Radio. News Today.

Βάλε μια βότκα με λίγο πάγο και έλα μαζί μου στη δική μου δισκοτέκ. Τεκ, τεκ, τεκ, τεκ, τεκ, τεκ, τεκ, τεκ, τεκ, τεκ, τεκ, τεκ, τεκ, τεκ. Δες πως χορεύω πάνω στο τεκ, τεκ.

0: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
1: Έως το Σάββατο, βόλιο κιμά στο κιλό τώρα μόνο 11,90 και κοτόπουλα αμβροσιάδη στο κιλό μόνο 2,99. Φέτα pop δοδόνη 400 τώρα μόνο 4,99. Ακόμη, ελληνικά καρπούζια μίνι και πεπόνια σε απίστευτη τιμή, το κιλό μόνο 65 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
2: Αν χρειάζεστε το ιδανικό υλικό για το έργο σας, από το πρώτο κομμάτι σιδήρου μέχρι την τελευταία πινελιά χρώματος, τότε ελάτε στη Φραγκούλης.
3: Όχι απλά εμπορία, αλλά εξειδίκευση στον σίδηρο. Οικοδομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα, ξυλία, μονωτικά υλικά, όλα από την ίδια αξιόπιστη πηγή.
2: Φραγκούλης. Για εγγυημένες λύσεις με τα καλύτερα υλικά. Το τηλέφωνο είναι 25410 25220. Επισκεφτείτε μας πίσω από το γήπεδο της Ασπίδας Ξάνθης και αφήστε την εταιρεία Φραγκούλης να χτίσει την επιτυχία σας με εμπειρία.
3: Φραγκούλης, σίδηρος και οικοδομικά υλικά από το 1976. Το πιο γερό θεμέλιο για τα έργα σας.
4: Η αντιπυρική περίοδος ξεκίνησε και εμείς προετοιμαζόμαστε ακολουθώντας μερικά απλά βήματα. Απομακρύνουμε ξερά χόρτα και έφλεκτα υλικά σε απόσταση 10 μέτρων από το σπίτι μας, δημιουργώντας μια αντιπυρική ζώνη. Κλαδεύουμε τα δέντρα, ώστε τα κλαδιά να απέχουν 3 μέτρα από το έδαφος και μεταξύ τους και 5 μέτρα από το σπίτι μας. Καθαρίζουμε τις κεραμοσκεπές και φροντίζουμε οι υδροροές μας να είναι μεταλλικές και χωρίς φύλλα, οι πυροσβεστήρες μας να είναι σωστά συντηρημένοι και να έχουμε λάστιχο ποτίσματος αρκετά μεγάλο για την περιοχή που θέλουμε να προστατεύσουμε. Θυμόμαστε, δεν ανάβουμε φωτιά από 1η Μαΐου έως 31 Οκτωβρίου. Ενημερώσου στο civilprotection.gr και ενημέρωσε για ενεργές εστίες στο 112 ή στο 199. Γιατί η φωτιά έχει δύναμη. Μην την υποτιμάς. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας και Πυροσβεστικό Σώμα Ελλάδας.
5: Με την υποστήριξη του Nova 931.
6: Αχ, έμεινα από μπαταρία. Τι να κάνω, ποιο να καλέσω?
7: 25-410-20-006. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Ένα Ντικτέλ Ξάνθης. 25-410-20-006 και ήρθαμε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
8: Έσπασε η οθόνη στο κινητό μου.
9: Phone Masters.
8: Δεν κρατάει μπαταρία.
9: Phone Masters.
8: Και αν θέλω καινούριο κινητό?
9: Phone Masters.
8: Τι ακριβώς κάνουν?
9: Στην Phone Masters επισκευάζουν όλα τα κινητά τηλέφωνα, ακόμα και αυθημερών. Επίσης, διαθέτουν ποικιλία σε καινούρια και εκθεσιακά κινητά τηλέφωνα σε εξαιρετικές τιμές.
8: Και το λάπτοπ της δουλειάς που σέρνετε?
9: Phone Masters. Υπολογιστές για κάθε ανάγκη και σέρβις υπολογιστών.
8: Δημοκρίτου 25, ένα Ντικτέλ Ξάνθης. Τηλέφωνο 25 41 110 385.
9: Στην Phone Masters. Πωλήσεις και επισκευές που εμπιστεύεσαι.
10: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγεία? Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecians, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικός χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecians. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας Σέκε.
11: Φέτος το καλοκαίρι, τα παιδιά σας παίζουν, μαθαίνουν και κολυμπούν. Στο Action Camp 2026, κάθε μέρα κρύβει κάτι νέο. Ομαδικά παιχνίδια μέσα στη φύση, αθλητισμός, ρομποτική, πειράματα φυσικών επιστημών, αρχαιολογία και εκδρομές στη θάλασσα. Στο πιο οργανωμένο camp της περιοχής. Συμπεριλαμβάνεται πρωινό και μεσημεριανό, καθώς και μετακίνηση με σχολικά λεωφορεία από το σπίτι σας. Για πληροφορίες και δήλωση συμμετοχής, επισκεφτείτε το action.edu.gr ή καλέστε στα 25 410 811 30 6984 61 37 95.
12: Λοιπόν, τέλος, από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο, με ζωχούς θα τη βγάλω.
13: Πάμε δυνατά και σταθερά.
12: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φασιρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
13: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
12: μέχρι όσο θέλω εγώ.
13: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στην Ξάνθη Μιχαήλ Καραολή 41. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνση. Στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
14: The Beach House West Side. Ζήσε το πιο όμορφο καλοκαίρι. Χαλάρωσε με θέα το γαλάζιο.
15: The Beach House West Side. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός με ατελείωτες βουτιές σε μια οργανωμένη πανέμορφη παραλία. Χαλαρώνεις με καφέ και δροσερούς χυμούς. Απολαμβάνεις νόστιμες προτάσεις και The Beach House West Side. Ανεβασμένη διάθεση με διασκέδαση μέχρι αργά, με μουσική και απίθανα κοκτέιλ.
14: Το καλοκαίρι είναι εδώ. Και σε περιμένει να το ζήσεις. The Beach House West Side. Φανάρι Πόρτ, πρώην Μπαρακούντα.
15: The Beach House West Side. All day and night summer vibes.
16: Ποιος είναι?
17: Από τη Max Clean ήρθαμε για τα χαλιά.
16: Πάντα στην ώρα σας και πάντα με ευγένεια και επαγγελματισμό.
17: Max Clean by Δημόκριτος. Καθαρίζουμε για εσάς πεντακάθαρα και οικονομικά. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καθαρισμό παντός τύπου χαλιών με δωρεάν delivery, δωρεάν φύλαξη και δωρεάν απολύμανση. Max Clean. 50 χρόνια τώρα, πάντα πρώτη και με διαφορά. Για την Ξάνθη, 25410-22752. Για την Κομωτινή, 25310-33576.
16: Max Clean και ήρθαμε για τα χαλιά.
18: Υπάρχουν γεύσεις που δεν αλλάζουν με τα χρόνια. Γεύσεις που περνούν από γενιά σε γενιά μαζί με το ίδιο μεράκι.
19: Στο Σταυροδρόμι Στραγαλοποιείο Δαλακλείδη η παράδοση συνεχίζεται εδώ και δεκαετίες.
18: Η τρίτη γενιά Δαλακλείδη κρατάει ζωντανή μια τέχνη που ξεκίνησε το 1938.
19: Αμέτρητα είδη ξηρών καρπών που επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο, αποξηραμένα φρούτα και σουτζούκ λουκούμ, όλα με αγνά υλικά, αρώματα και γεύσεις όπως παλιά.
18: Και φυσικά παγωτό δικής μας παραγωγής σε μοναδικές αυθεντικές γεύσεις και το παραδοσιακό παγωτό καρότσι έτοιμο να σερβίρει κάθε σας εκδήλωση.
19: Το Σταυροδρόμι των Αδελφών Δαλακλείδη, 28 Οκτωβρίου 185 στην Ξάνθη και στο 25410-24351.
18: Το Σταυροδρόμι Δαλακλείδη, ποιότητα που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά.
20: Νόβα 931. Η ώρα είναι 5.
21: Νόβα 931.
22: Οι επιδόσεις σου σημειώνουν ανωδική πορεία.
23: Οι στόχοι σου στέφονται με επιτυχία.
22: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Πορεία.
23: Όλα τα μαθήματα κατεύθυνσης και γενικής παιδείας σε ολιγομελή τμήματα.
22: Ακόμη τμήματα ΤΕΕ, ταχύρυθμα και επαναληπτικά.
23: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Πορεία. Υπευθυνότητα, αξιοπιστία με μεθοδικότητα και μελέτη.
22: Σε άμεση συνεργασία με το άριστα εκπαιδευμένο προσωπικό με πολυετή εμπειρία στο χώρο της εκπαίδευσης.
23: Με τη φροντίδα του ιδιαίτερου και τιμές προσαρμοσμένες στις ανάγκες.
22: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Πορεία. Δρεμσίζης Ιωάννης στην 28 Οκτωβρίου 101 Ξάνθη και στο 254-10-63-704.
23: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Πορεία. Μαζί σου χαράσουμε πορεία για την επιτυχία.
22: Λειτουργούν θερινά τμήματα γυμνασίου Λυκείου και τμήματα μετεξεταστέων.
24: Όλοι στην Ξάνθη ξέρουν το δρόμο για τον Τίνο. Άλλοι τον έμαθαν για το γύρο. Άλλοι για τα σουβλάκια. Άλλοι γιατί κάποιος τους είπε πήγαινε μια φορά και θα με θυμηθείς. Τώρα όμως δεν χρειάζεται να βρεις εσύ το δρόμο, τον βρίσκει ο Τίνος για σένα.
25: Με το νέο Τίνος Delivery, οι γεύσεις που αγαπάς αποκτούν το δικό τους δίκτυο διανομής και φτάνουν στο σπίτι σου πιο γρήγορα από ποτέ.
24: Ψητοπολείο Τίνος, 28 Οκτωβρίου 62. Παραγγελίες στο 254-10-789-89 και σε όλες τις εφαρμογές Delivery.
25: Dino's Delivery, ο πιο γνωστός δρόμος της γεύσης.
26: Είναι ατέριαστοι και όμως είναι μαζί. Ο Γιάννης Τζούνος και ο Χρήστος Κούτρας είναι στο Nova 931 σε ζωντανή σύνδεση με τον Sky 100,3.
27: Sky 100,3.

0: Καλό σας απόγευμα, 5 και 10 πρώτα λεπτά. Ακούτε Sky 100,3. Είναι Πέμπτη, ο μήνας έχει 16. Δεν έχει
1: 16. Ναι. Πέρασε και το μισό του Ιουλίου.
0: Κάτσε, φύγε. Κάτσε.
1: Έφτασε 16.
0: Τι είναι αυτό το πράγμα. Περνάει η ζωή, όλη η ζωή περνά και χάνεται. Και...
1: Κάτσε.
0: Πέρασε. Άσε να κρατάμε τις μέρες να μην περνάνε. Σιγά-σιγά, αγάλι-αγάλι.
1: Ναι, να δράγουμε τη μέρα και τα λοιπά.
0: Όλα, όλα αυτά. Λοιπόν, έχουμε μια είδηση, δύο ειδήσεις της τελευταίας στιγμής. Πρώτον, έχουμε πυρκαγιά στο Βλαχόπουλο του Δήμου Πύλου Νέστορος, εκεί στη Μεσσηνία. Είναι γνωστό το χωριό, για όσους ξέρουν από την Μεσσηνία. Υπάρχει 112 από την πυροσβεστική υπηρεσία να είναι οι κάτοικοι σε ετοιμότητα.
1: Και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών. 55 πυροσβέστες ήδη επιχειρούν, 6 εναέρια μέσα, 4 σκάφη, 2 ελικόπτερα και 17 οχήματα με 2 ομάδες πεζοπόρων τμήματων. Αυτά είναι τα στοιχεία που έχει εκδώσει μέχρι στιγμής η πυροσβεστική μαζί με υδροφόρες των τοπικών δήμων. Προφανώς για να υπάρχουν 6 εναέρια μέσα και να επιχειρούν ήδη 17 οχήματα, η φωτιά μάλλον θα είναι δυνατή, πώς να το πω δηλαδή. Θα είναι μεγάλη.
0: Επίσης, έχουμε στην περιοχή της Πεύκης, λόγω εργασιών, είχαμε εργασίες για οπτικές ίνες σε κάποιο σημείο της Πεύκης και έχει σπάσει αγωγός και γίνεται χαμούλης.
1: Πού, λέει.
0: Τι.
1: Λέει δρόμο.
0: Βλέπω, να το. Δρόμο δεν λέει, ορίστε. Κάτσε λίγο, έχουμε και βίντεο.
1: Για να δούμε.
0: Είναι μεγάλη διαδρομή.
1: Μεγάλο,
0: μεγάλο, ναι, βέβαια. Τώρα δεν ξέρω αν μπορεί να καταλάβει.
1: Ότι περνούν οπτικές ίνες, περνούν οπτικές ίνες όπου δεν έχουν περάσει.
0: Μπροστά το σπίτι σου, μήπως είναι.
1: Δεν είναι μπροστά το σπίτι, όχι.
0: Έχουν περάσει
1: σε
0: σένα.
1: Το σπίτι θα περνάει.
0: Από εδώ. Επειδή δεν το έχω αυτό σίγουρο.
1: Λέω. Αν θα έπαιρνα χαμπάρι, όχι.
0: Ναι.
1: Όχι, είναι προ την πλευρά του γηπέδου.
0: Είναι προ την πλευρά του γηπέδου.
1: Λοιπόν. Ωραία.
0: Αυτά.
1: Αν κάποιος έχει δρόμους εκεί στην Πεύκη να μας το,
0: ναι,
1: να μας το πει.
0: Το άλλο έκτακτο της ημέρας είναι το εξής, ότι ο Χρήστος Τζόλης, αυτός ο λαμπρός ποδοσφαιριστής που ξεκίνησε από τον ΠΑΟΚ, πήγε στην, πώς τη λέγανε αυτή, στην Όριτς.
1: Στην Όριτς.
0: Δεν κόλλησε στην Όριτς, πήγε στην Μπριζ, όπου έκανε παπάδες.
1: Κόλλησε εκεί τελείως.
0: Όπως λέμε. Πήρε μεταγραφή στην Arsenal, παρακαλώ το παιδί. Είναι στα 40 εκατομμύρια ευρώ η αξία της μεταγραφής. Είναι ρεκόρ για Έλληνα ποδοσφαιριστή. Μπράβο στο παιδί.
1: Μπράβο
0: και πολύ καλά έκανε. Γι' αυτό έλεγα εγώ για το καλοκαίρι για τον Τέλια. Ωραίο να τον έχουμε στον ΠΑΟΚ, ωραίο να τον βλέπουμε. Άμα πας έξω είναι αλλιώς, τι να κάνουμε, έτσι είναι η ζωή.
1: Αλλά πρέπει να θέλει και ο ίδιος.
0: Ο κύριος Λάμπρος Τζούμης είναι συντονιστής πολιτικής προστασίας Πελοποννήσου. Έχει καταγωγή από το χωριό Βλαχόπουλο και μπορεί να μας πει τι ακριβώς γίνεται εκεί. Γεια σας κύριε Τζούμη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
2: Γεια σας, καλησπέρα σας. Περίμενα να σας δώσω καμία παραλία. Δηλαδή.
0: Ποια παραλία τώρα, τι είμαστε.
1: Δεν έχουμε δρόμο εμείς για παραλίες ακόμη. Πώς έχει η κατάσταση με τη φωτιά.
2: Είναι δίπλα είναι το χωριό μου. Χαρτί λέγεται, δεν είναι στο Βλαχόπουλο, είναι στα 5 χιλιόμετρα. Κοιτάξτε, έχει πιάσει το ύψο Μαγκλαβάς. Είναι ακριβώς πάνω από τα δύο χωριά. Δεν κινδυνεύει αυτή τη στιγμή κάποιο σεισμός. Γίνονται ρήψεις από τα εναέρια. Είμαι αισιόδοξος, δηλαδή η φωτιά θα αντιμετωπιστεί πάρα πολύ σύντομα.
0: Α, μάλιστα, έτσι λέτε.
2: Δεν υπάρχει κάποιο πρόβλημα, ναι, αυτό βλέπω.
0: Ωραίο, καλό είναι αυτό.
2: Δεν έχει αέρα, οπότε έχει κινητοποιήσει μεγάλη και αντιτοπική αυτοδιοίκηση. Εκεί πηγαίνω δηλαδή και εγώ τώρα.
0: Ναι.
2: Όλα καλά θα πάνε.
1: Πετούν ήδη και τα εναέρια μέσα και δεν κινδυνεύει κάποιο οικισμό, λέτε.
2: Δύο φορές έχουν κάνει ρήψη.
1: Μάλιστα. Να είστε καλά κύριε Τζούμη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Να είστε καλά. Λοιπόν, να σας πούμε ότι είναι ελαφρώς τσιμπημένο το ανωδικό του Κηφισού. Στο μέσο του, δηλαδή εκεί του Ρέντι μέχρι και τα Σεπόλια, ας πούμε, έχει μια κινησούλα. Φορτώνει σιγά σιγά και η Αττική Οδός από τη μεταμόρφωση προς το Μαρούσι. Κατά τα λοιπά, εντάξει είναι τα πράγματα, ακόμη και η παραλιακή, καλά είναι όλο το κομμάτι της παραλιακής. Για να δω, είναι δηλαδή αυτή την ώρα σπάνια το βλέπεις και η Αθηνών Κορίνθου και η Καβάλας πως τη λέγαμε παλιά και τα λοιπά, λεωφόρος Αθηνών, είναι στα πράσινά της. Οπότε όλα καλά με την κίνηση, βέβαια θα σχολάσετε κι εσείς σε λίγο, οπότε
1: θα αυξηθεί.
0: Θα αυξηθεί. Η κυρία Δήμητρα Σταματίου είναι εδώ μαζί μας. Γεια σου Δημητρούλα, τι γίνεται. Όλα καλά. Yeah. Αυτό, μπράβο. Στο 210-48-0-170-174 είναι η κυρία Ρούλα Βρετάκου. skyradio.gr είναι το site μας. Υπάρχει ένα εικονίδιο που λέει «Πες την άποψή σου». Η κυρία Κωνσταντίνα Βαρσάμι στη μουσική επιμέλεια. Η κυρία Μελίνα Σαμαραδέλη, αν και εδώ γράφει Σοφία Καλαβρού, είναι στην αρχισυνταξία αυτής της εκπομπής. Γεια σου Μελάινα. Στα μικρόφωνα μέχρι τις 6 παρα 10 Τζούνος Κούτρας θα είμαστε εδώ για ό,τι θελήσετε και ό,τι μπορούμε να κάνουμε και εμείς μπορούμε να κάνουμε και πολλά. Ό,τι μπορούμε δηλαδή.

0: Όπως ήταν αναμενόμενο, βρήκαμε το θέμα σήμερα για να έχουμε πολιτική αντιπαράθεση. Εκείνη από τα δικαστικά και συγκεκριμένα από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Έχουμε διώξεις για 4 ενεργεία βουλευτές σε βαθμό πλημελήματος. Την κυρία Παπακώστα, τον κύριο Σενετάκη, τον κύριο Σκρέκα και τον κύριο Μπουκόρο. Και 7 που απαλλάχθηκαν. Η Άννα Κανδύλη, συνάδελφός μας από την τηλεόραση του Sky, είναι μαζί μας για να μας δώσει καμιά, να μοιραστεί τη γνώση της μαζί μας. Γεια σου Άννα, καλό απόγευμα.
1: Καλησπέρα Άννα.
2: Γεια σας, καλό απόγευμα, καλό απόγευμα. Ναι, όπως είπες και εσύ Χρήστο, τελικά καταλήξαμε σε 4, κατέληξε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία σε 4 ενεργεία βουλευτές να ασκήσει διώξεις, πλημεληματικού χαρακτήρα είναι, με απευθείας κλήση, δηλαδή σύντομα θα έχουμε και το... Και το δικαστήριο, καθώς πρόκειται για πράξεις του 21 και επέρχεται παραγραφή. Άρα όλα θα πάνε γρήγορα. Η υπόθεση αφορά μόνο το 21, όπως τουλάχιστον επισημαίνεται και από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, καθώς η έρευνα συνεχίζεται. Συνεχίζεται και για τα επόμενα χρόνια.
1: Και οι κατηγορίες αναπλημεληματικού χαρακτήρα, αλλά ποιες είναι?
2: Κατά περίπτωση είναι για ηθική αυτουργία σε απιστία, ηθική αυτουργία σε παράνομη διαχείριση ευρωπαϊκών κονδυλίων, ενώ στην Κατερίνα Παπακώστα αποδίδεται και ηθική αυτουργία σε ψευδή βεβαίωση και απόπειρα απάτης με υπολογιστή. Και έχουμε βεβαίως και μη πολιτικά πρόσωπα, έτσι, γιατί ναι, συνολικά
0: αυτό,
2: οι κατηγορούμενοι
0: είναι 22. Το απάτη με υπολογιστή, τι είναι ακριβώς, γιατί εγώ δεν το έχω πιάσει αυτό που το ακούω το πρωί.
2: Όταν παρεμβαίνεις, ναι. Όταν παρεμβαίνεις μέσα στο σύστημα.
0: Α, μάλιστα. Α, ενώ οι άλλοι παίρναν τηλέφωνο απλώς.
1: Έχει διαφορά.
0: Είναι απάτη με τηλέφωνο και απάτη με υπολογιστή.
2: Εκεί είναι παρέμβαση.
0: Σωστός.
2: Είναι παρέμβαση. Εντάξει, γιατί λίγο... Με αυτές τις υποθέσεις, ξέρεις, ναι. Κάπου και βάσει του ερωτήματος το οποίο κάνεις, έχουμε λίγο ένα ζήτημα. Πού τελικά ξεκινάει η θεμητή πολιτική παρέμβαση και πού τελικά έχουμε και πότε γίνεται μια αξιόπινη πράξη.
1: Ναι.
2: Είναι ένα θέμα που μας το ανέδειξε αυτή η δικογραφία.
0: Ναι, εγώ τώρα, Ρέσιανε, γιατί εσύ είσαι πολύ εμπειρότερη από εμάς στα δικαστικά. Αυτό το πράγμα δεν θα έπρεπε να έχει φτάσει πρώτα στο τέλος και μετά να συζητήσουμε. Δηλαδή, τι θέλω να πω. Βγάλανε στη Σέντρα 11. Καλά, τους κάνανε. Δεν με ενδιαφέρει εμένα για τους 11.
2: Συνολικά 13 σου υπενθυμίζω. Για τους 2 δεν πήγε στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Δεν ήταν αδικήματα που εμπίπτουν στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.
0: Ναι, γιατί τους βγάλαμε στη Σέντρα. Και καλά κάναμε τέλος πάντων, γιατί τους έβγαλε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Άρα κυλιδώνονται 13, ενώ στην ουσία είναι και ψάχνουμε για 4. Γιατί δεν φτάσαμε στους 4 και να πούν, παιδιά, αυτοί οι 4 είναι για ποινική δίωξη.
2: Εύλογο το ερώτημά σου και με δεδομένο ότι ζητήθηκε από την κυρία Τυχεροπούλου, πρώην ελέγκτρια του ΟΠΕΚΕΠΕ και νυν πραγματογνώμονα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, να κάνει ένα πόρισμα, το οποίο πόρισμα ήρθε αφού είχε ζητηθεί και είχε γίνει η άρση ασυλίας. Ναι. Γιατί λοιπόν αυτό το πόρισμα δεν είχε ζητηθεί νωρίτερα, είναι το πρώτο ερώτημα, καθώς όπως το έχουμε πει και το έχουμε ξαναπεί, όταν έχουμε βουλευτές, ο νόμος δεν περιορίζει τους δικαστικούς λειτουργούς, τους λέει προχωρήστε, κάντε έρευνα. Ναι. Το πόρισμα της κυρίας Τυχεροπούλου, που υποθέτω ότι εμπολής εκεί βασίστηκε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για να καταλήξει εδώ που κατέληξε σήμερα, ήταν εντελώς κατέληξε σε εντελώς διαφορετικά συμπεράσματα σε πάρα πολλές περιπτώσεις από εκείνα που αναφέρονται στην δικογραφία όταν πήγε στην Βουλή. Η κυρία Τυχεροπούλου, υπενθυμίζω ότι στο πόρισμά της έλεγε ότι σε αρκετές περιπτώσεις δεν βγαίνει η παρέμβαση. Δεν βγαίνει και αν, ναι. προκλήθηκε ζημία με αυτή την παρέμβαση. Υπενθυμίζω ότι σε κάποιες περιπτώσεις που η δικογραφία πήγε με ποσά κακουργηματικά, όπως ήταν για την κυρία Παπακώστα ή όπως ήταν για τον κύριο Καραμανλή, το πόρισμα Τυχεροπούλου κατέληξε αφενός για την κυρία Παπακώστα σε 7.000, αν θυμάμαι καλά, για τον κύριο Καραμανλή δεν προέκυψαν και το είπαμε γιατί αρχαιοθετήθηκε τώρα. Δηλαδή, επαναλαμβάνω, εύλογο το ερώτημά σου, γιατί δεν γίνανε αυτά νωρίτερα. Πριν δηλαδή φτάσουμε.
0: Θα είχαμε αποφύγει πολλά. Εννοώ, θα είχαμε αποφύγει πολλά, αλλά εν πάση περιπτώσει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία προφανώς ξέρει καλύτερα από όλους τους υπόλοιπους. Τι είμαστε εμείς να κάνουμε κριτική στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.
2: Το
1: αποτελέσματο μπορεί να θέσει πέντε ερωτήματα, βέβαια.
0: Όχι Βελκουλέσκου. Κοβέση.
1: Κοβέση, Ευρωπαϊκή.
0: Έχω φάει κόλλημα.
1: Πού την έχει θυμηθεί από προχθές, δεν κατάλαβα.
0: Βελκουλέσκου, με το δούνου του.
1: Ήταν με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο εκεί.
0: Γεια σου, Άννα, ευχαριστούμε πολύ.
1: Να σε καλά, Άννα, να σε καλά, να σε καλά. Μάλιστα.
0: Ρε τον Αντώνη. Τι γίνεται, Αντώνη, πώς είσαι, τι κάνεις.
1: Αντώνη Σαντζολέτος, καλησπέρα.
3: Μετράω παραιτήσεις.
0: Πώς παραιτήθηκαν σήμερα.
1: 53 με τη μία.
0: Τρεις παραιτήθηκαν σήμερα. Ποιοι είναι οι τρεις.
3: Τσαπανίδου, Μπάρκας, Βέτα.
0: Αυτοί ανεξαρτητοποιήθηκαν.
3: Ναι, ανεξαρτητοποιήθηκαν. Όχι παραιτήθηκαν.
1: Ναι, ανεξαρτητοποιήθηκαν.
3: Σωστά. Άρα τώρα έχουν μείνει 15 μαζί με τον Κεδίκογλου, ο οποίος ακόμα δεν έχει στείλει την επιστολή παραίτησης, ο Σιμεών Κεδίκογλου.
0: Αφού πρώτος βγήκε.
3: Ναι, αλλά. Ναι,
1: αλλά δεν το έχει κάνει τυπικό.
3: Δεν έχει κάνει το τυπικό. Παραιτήθηκε αυτό το θέμα με τη Δευτέρα.
0: Σα παραιτήθηκε.
3: Ναι, δεν έχει στείλει την επιστολή, οπότε.
1: Το ξέρει και
3: υπολογίζουμε και αυτόν μέσα, είναι 15.
0: Μπορούσε να εξαρτητοποιηθεί τελικά γι' αυτό.
1: Και πει από παρέτηση το κάνω ανεξαρτητοποίηση.
0: Για να μην βγει κανένα. Δεν
3: ξέρω τι να σου πω.
0: Η Ελλάς λες να θέλει, ποιον προτιμάει, τη Δούρου ή τον Πολάκη.
3: Κοίταξε τώρα, είναι διπλή
1: αντίπαλο.
3: Πολάκη από τη μία. Που θα είναι δυναμική η κόντρα μεταξύ τους για να πει αυτός ήταν ο παλιός ΣΥΡΙΖΑ, εδώ είμαστε κάτι νέο. Mm. Με τη Δούρου θα είναι πιο μαλακά τα πράγματα, είναι η αλήθεια.
1: Και
3: δεν, είναι της ίδιας πολεμικής και το έχει πει άλλος. Το έχει πει η Δούρου σε δήλωσή της ότι δεν σημαίνει ότι το ψηφοδέλτιο του ΣΥΡΙΖΑ πρέπει να είναι αντιπαραθετικό απέναντι στον Αλέξη Τσίπρα. Δεν έχει μιλήσει όπως έχει μιλήσει ο Πολάκης.
1: Αυτή η φράση το αντιπαραθετικό είναι που στοιχιώνει το ΣΥΡΙΖΑ τώρα εδώ και δύο μήνες. Το αντιπαραθετικό. Από τότε που ανακοίνωσε ο Τσίπρας το κόμμα.
3: Το θέμα είναι ότι τώρα έχουν.
1: Παρετούνται και στελέχη εντωμεταξύ.
3: 63.
1: 63 στελέχη.
0: Και στέλνουν μήνυμα.
3: Ναι. Όχι, όχι. Όχι, όχι. Αυτά που λέει ο Γιάννης είναι 63 μέλη της σχετικής επιτροπής, τα οποία έτσι αλλιώς δεν τα πήγαιναν το Σάββατο, γιατί είναι από την παλιά πλειοψηφία. Απρόσθετος.
1: Δηλαδή, πάνε και αυτοί.
3: Παρετούμαστε κιόλας, γεια σας.
1: Πολύς κόσμος.
0: Αυτοί που ανεξαρτητοποιήθηκαν, ξέρουν αν θα είναι υποψήφιοι με τον Τσίπρα.
3: Όχι.
0: Όχι. Αλλά ρίχνουν μια ζαριά, σου λέει.
3: Ενδεχομένως κάποιοι να έχουν μιλήσει μέσω κύκλων συνεργατών, να έχουν πάρει μια εικόνα.
1: Μια διαβεβαίωση.
0: Κάποιοι θα είναι.
3: Ενδεχομένως κάποιοι. Τώρα το σύνολο, εντάξει, έχει και ένα ρίσκο όλο αυτό. Είπαμε γιατί και αυτοί που μπορεί να πήραν κάποια διαβεβαίωση δεν ξέρουν ποιο θα βρουν απέναντί τους.
0: Πάντως ήταν.
1: Πάντως επιμένω ότι δεν μπορεί να.
0: Και θα βρουν απέναντί τους στο ίδιο ψηφοδέλτιο.
3: Ναι, στο ίδιο ψηφοδέλτιο, βέβαια. Αυτό είναι το θέμα. Αυτό είναι το θέμα.
0: Πάντως ήταν. Δεν ξέρω, αυτή την ανακοίνωση από τους κύκλους του ΣΥΡΙΖΑ για το αν θα δεχτεί ο Τσίπρα. Ο Πολάκης το έβγαλε αυτό.
3: Ο Πολάκης έβγαλε χθες το βράδυ κύκλος του περιβάλλοντος του. Ρένα Δούρου μην κατέβεις στις.
0: Αυτό είναι το ένα. Αυτό έχει πλάκα.
3: Ναι, και εσύ και έβγαλε και καινούριο πριν από λίγο.
0: Τι λέει.
3: Λέει, χάρη Μαμουλάκη, γιατί δεν αξιωτοποιείσαι, γιατί θα έρθει στη θέση του αυτός που είναι δικός μου.
0: Μάλιστα.
3: Ανδρέα Παναγιωτόπουλου, γιατί δεν παρετήσαι, γιατί αν παρετηθεί θα έρθει στη θέση του αυτός.
0: Άρα θα κερδίσω εγώ.
3: Ναι. Πάντως έχει πέντε η Δούρου.
1: Πέντε ψηφισμοί, πώς είναι τώρα.
0: Στους πώς.
3: 8 είναι.
0: Οι 5 είναι της Δούρου. Χαμός θα γίνει. Να σου πω, αυτό που βγήκε για τους ανεξάρτητες, εγώ το βρήκα πολύ.
3: Αυτό ήταν
0: είναι σωστό αυτό.
3: Ναι. Αυτό ήταν η είδηση της ημέρας. Η κόντρα που άνοιξε μεταξύ ΣΥΡΙΖΑ και ΕΛΑΣ.
0: Μάλιστα. Αυτή ποιος την έγραψε την ανακοίνωση.
3: Η νέα πλειοψηφία, ας πούμε, του ΣΥΡΙΖΑ.
0: Ποια δηλαδή, η Δούρου, ο Παπάς και ο Πολάκης.
3: Δεν ξέρω ποιος την έγραψε από αυτούς, αλλά είναι γεγονός από την Κεντρική Επιτροπή του περασμένου Σαββάτου η στρατηγική και η γραμμή του κόμματος έχει αλλάξει. Είναι αντιπαραθετική απέναντι στον Αλέξη. Άρα λοιπόν μπήκε σφραγίδα.
0: Ερώτημα. Σήμερα. Αν αυτοί που ανεξαρτητοποιήθηκαν τώρα. τι γελάς.
1: Για λέγε.
0: Αυτοί που ανεξαρτητοποιήθηκαν τώρα. Ερώτημα. Αν δεν τους πάρει ο Τσίπρας. Θα του ξαναπάρει ο ΣΥΡΙΖΑ να είναι υποψήφι.
3: Όχι.
1: Όχι, ρε Χριστό. Όχι, ρε Χριστό. Δηλαδή σου ρίχνω μια μούτσα, φεύγω και μετά έρχομαι και σου μου λες ελά.
3: Αυτοί δεν θέλουν να είναι με το.
1: Στοίχημα θα βάλει τώρα.
0: Σα κουβαδιάζω, το τελευταίο διάστημα. Σα κουβαδιάζω.
3: Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα.
1: Μα δεν γίνονται, είναι δυνατόν.
0: Δεν γίνονται. Δεν γίνεται δηλαδή ένα που ανεξαρτητοποιήθηκε σήμερα, χθε, θα ανεξαρτητοποιηθεί αύριο, να βγει η Δούρου.
1: Μάλιστα και
0: να μην τον πάρει ο Τσίπρας. και να είναι υποψήφιος με τη Δούρου στο ΣΥΡΙΖΑ.
3: Α, με τη Δούρου, το λιένεις λίγο.
0: Δεν λιένω τίποτα.
3: Το λιένεις λίγο.
0: Εσύ δεν μου πεις ότι έχει πέντε Δούρου.
1: Με τη Δούρου και με τον Πολάκη.
0: Η Δούρου θα είναι πρόεδρος.
3: Πέντε από αυτούς που θα είναι, ναι. Το λιένεις ότι δεν θα είναι πρόεδρος. Ο Πολάκης θα είναι η Δούρου.
0: Με βάση αυτό που μου πες εσύ.
3: Ναι, αλλά πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του κόμματος, ξέρεις ποιος θα είναι. Όταν γίνει συνέδριο και όταν.
0: Ποιο συνέδριο, ρε, εσύ με κοροϊδεύεις, θα κατέβουν να ψηφίσουν.
3: Αν γίνουν οι εκλογές όπως λέει ο Πρωθυπουργός τον Απρίλιο.
0: Ναι, τι θα κάνουν.
1: Έχουν χρόνο για συνέδριο.
0: Κάνουν συνέδριο.
3: Θα βγάλουν πρόεδρο.
0: Και να πάνε να ψηφίσουν 5.000 άνθρωποι.
3: Τι να κάνουμε, αυτή την επιλογή κάνανε το 22, έτσι θα πάνε. Θα ψηφίσουν.
1: Θα βρουν 5.000.
0: Δεν την κάνανε, ο Τσίπρας την είχε οδηγήσει εκεί.
3: Ήμουν σαφής.
0: Μην τα ξεχνάμε αυτά.
3: Ήμουν σαφής, το 22.
0: Ο Τσίπρας.
1: Άρα εσύ λες ότι θα ανεξαρτητοποιηθούν 3-4.
0: Θα ανεξαρτητοποιηθούν.
1: Και άμα είναι ο Πολάκης. Και άμα είναι ο Πολάκης όμως.
0: Αν φτάσουν, είναι βουλευτές. Άμα είναι ο Πολάκης,
1: είναι πιο δύσκολο.
3: Η πλειοψηφία των βουλευτών που ανεξαρτητοποιούνται, πιστεύω πως στο τέλος θα μπουν και στα ψηφοδέλτια
1: του ΣΥΡΙΖΑ.
3: Της Ελλάδας.
0: Έτσι. Εσύ πιστεύεις ότι για τον Τσίπρα είναι πιο δύσκολος αντίπαλος ο Πολάκης?
4: Ήρθε η στιγμή να περάσω ΚΤΕΟ. Με έπιασε πανικός. Να το ελέγξω σωστά, να είναι ασφαλές, να εξυπηρετηθώ γρήγορα. Το πήγα λοιπόν. Και η διάγνωση? Όλα καλά.
5: Ιδιωτικό ΚΤΕΟ διάγνωση. Επισκεφτείτε το μεγαλύτερο και πιο σύγχρονο ΚΤΕΟ και διαπιστώστε τη διαφορά. Θα μας βρείτε στο νέο μας ΚΤΕΟ, στο πρώτο χιλιόμετρο προς Λάγος και όπως πάντα στο τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. ΚΤΕΟ διάγνωση. Για μοτοσυκλέτες, ΙΟΤΑΧΗ, επαγγελματικά και το μόνο για βαρέα οχήματα. Ραντεβού online στο ικτεοδιάγνωση.gr και τηλεφωνικά στο 25410-66566.
4: Ιδιωτικό ΚΤΕΟ διάγνωση. Κινηθείτε ασφαλώς.
6: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
7: Σπούδασε στην Ξάνθη. Λεωναρδοπούλου 1 και Λεωφόρος Γεωργίου Κονδύλη. Τηλέφωνο 25410-20-360.
8: Την ατυχία μου!
9: Τι έγινε, ρε συνάδελφε, τι έπαθες?
8: Έμεινε το αυτοκίνητό μου από μπαταρία!
9: Και γι' αυτό σκας. Ένα τηλέφωνο θα κάνεις στο κέντρο μπαταρίας Energy Life στο 25410-20006 και θα σε εξυπηρετήσουν αμέσως. Θα επιλέξεις από την πολύ μεγάλη ποικιλία που έχουν, θα φέρουν την μπαταρία όπου έμεινες, θα ελέγξουν το δυναμό και τη μίζα και έτοιμος. Α, και πού είσαι? Χωρίς επιπλέον χρέωση.
8: Δεν μου λες, ρε συνάδελφε, από τιμές?
9: Οι άνθρωποι είναι εισαγωγής. Γι' αυτό οι τιμές τους είναι ασυναγώνιστες. Από πολύ οικονομικές, αξιόπιστες μπαταρίες μέχρι τις πιο γνωστές μάρκες. Bosch, Varta, Yuasa, Fiam, Technica, Exide, Mercury, Nord και άλλες πολλές.
8: Και πώς το είπες στο μαγαζί?
9: Είπαμε. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Έναντι κτέλ Ξάνθης. 25410-20006 και ήρθανε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
5: Αυτό το καλοκαίρι. Ετοιμάσου για την εμπειρία που θα μαγεύσει όλες σου τις αισθήσεις.
10: Καζανόβα. Στην καρδιά της παλιάς πόλης της Ξάνθης, στην πλατεία Αντίκα. Η μεγάλη αυλή ξαναζωντανεύει με νέα κόνσεπτς και ανανεωμένη διάθεση.
5: Καζανόβα. Με προβολές ταινιών κάτω από τα αστέρια, εκθέσεις φωτογραφίας και πολλά ακόμα events.
10: Καζανόβα. Απογευματινά σπρίτς που τα συνοδεύουν προτάσεις street food και ολοκληρώνουν την πιο must εμπειρία του καλοκαιριού. Flirt with me, Casanova.
11: Μία νύχτα, μία σκηνή, μία γιορτή. Στη σκηνή, η μοναδική Εύη Κουλκουβίνη. Τη Δευτέρα 3 Αυγούστου στις 9 το βράδυ, το Δημοτικό Γήπεδο Ευμύρου Ξάνθης γίνεται το σημείο διασκέδασης. Η ΑΕΠΕ Ξάνθης σας προσκαλεί σε μια ξεχωριστή μουσική βραδιά γεμάτη τραγούδι, χορό, κέφι. Με την Εύη Κολκουβίνη και μαζί της ο Γαβρίλος Σιδηρόπουλος σε μια βραδιά με ατελείωτο γλέντι. Προπόληση ξεκίνησε στα El Clásico, Μπουκιά, Professor, Κούπα, Pinkerbell, Phone Master και Αβίν Χαραλαμπίδης. Πληροφορίες και κρατήσεις 697-887-2373 και 694-855-7832. Δευτέρα 3 Αυγούστου, ώρα 9 το βράδυ. Δημοτικό γήπεδο Ευμύρου Ξάνθης. Live η Εύη Κουλκουβίνη και ο Γαβρίλος Σιδηρόπουλος. Παρέα με την ΑΕΠΕ Ξάνθης. Εκεί όπου η μουσική γίνεται γιορτή και η γιορτή γίνεται ανάμνηση.
12: Αν ακούς το αυτοκίνητο στην παραλία ή γυρίζοντας από τη βουτιά, κράτα αυτό. Ο Σεπτέμβρης έρχεται πιο γρήγορα από όσο νομίζεις. Τώρα είναι η στιγμή να σχεδιάσεις το επόμενο ακαδημαϊκό σου βήμα. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Αναγνωρισμένες σπουδές με κύρος και διεθνή προοπτική. Μπες στο ιντεφ.gr ή κάλεσε στο 210-6980-772.
13: Νόβα 931. Η ώρα είναι 5:30.
14: Ώρα να μπούμε σε καλοκαιρινό mood, απολαμβάνοντας τις γεύσεις της Τυφλόμυγας. Στο πιο καλοκαιρινό στέκι θα βρεις μοναδικό καφέ, δροσερά ποτά και κοκτέιλ, αλλά και πλούσια πρωινά και μπραντς με πίτσα, μπέργκερ και όχι μόνο. Τυφλόμυγα. Ζήσε στιγμές χαλάρωσης και διασκέδασης με την παρέα σου στο αγαπημένο καφέ ποτοπολείο της πόλης. Καφέ ποτοπολείο Τυφλόμυγα όλο το καλοκαίρι. Ορφέως 20, στην παλιά πόλη της Ξάνθης.
15: Νόβα 931.
16: Είναι ατέριαστη, κι όμως είναι μαζί. Ο Γιάννης Τζούνος και ο Χρήστος Κούτρας είναι στο Nova 931 σε ζωντανή σύνδεση με τον Sky 100,3.
17: Sky 100,3.
18: Της παγκόσμιας παιδικής λογοτεχνίας που έγινε θέατρο για μικρούς και μεγάλους.
19: Η Πολιάνα και το παιχνίδι της χαράς.
18: Ένα παιχνίδι που μπορεί να κατακτήσει ολοκληρωτικά τις καρδιές μικρών και μεγάλων.
19: Η Πολιάνα ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα.
20: Προπόληση εισιτηρίων ticketservices.gr.
19: Με πολύ αγάπη και σεβασμό για τα παιδιά.
21: Χορηγός επικοινωνίας Sky 100,3.
22: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
23: Παραμένουν οι καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού από το ύψος του Εγάλεως στη Νέα Χαλκιδόνα και στην κάθοδο από τη Μεταμόρφωση ως τη Νέα Φιλαδέλφια. Καθυστερήσεις σημειώνονται και στην Αττική Οδό προς το αεροδρόμιο, στις εξόδους για Λαμία και στα δύο ρεύματα, καθώς και στο ρεύμα προς αεροδρόμιο από τον κόμβο Μεταμόρφωσης ως τον κόμβο Ηρακλείου. Πυρκαγιά εκδηλώθηκε νωρίτερα σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Βλαχόπουλο του Δήμου Πύλου Νέστορο στη Μεσσηνία. Επιχειρούν ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις. Με μήνυμα από το 112 ενημερώθηκαν οι κάτοικοι της περιοχής να είναι σε ετοιμότητα. Βολές κατά της αντιπολίτευσης από τον Πρωθυπουργό, την οποία κατηγορεί ότι δεν σεβάστηκε το τεκμήριο της αθωότητας των στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Μετά τη σημερινή ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, τονίζει ότι 13 υπουργοί και βουλευτές βρέθηκαν στο στόχαστρο, οι 9 αποδεικνύονται απολύτως αθώοι, ενώ 4 ακόμη στελέχη θα εξεταστούν περαιτέρω για απλά πλημελήματα. Η κυβέρνηση πιάστηκε με τη γίδα στην πλάτη και ζητεί από την αντιπολίτευση να ζητήσει συγγνώμη, σχολίασε το ΠΑΣΟΚ. Καταραίει οριστικά το αφήγημα του κ. Μητσοτάκη περί διαχρονικών παθογενειών, σχολίασε ο ΣΥΡΙΖΑ. Γραπτές εγγυήσεις για τη στατική επάρκεια των κτηρίων στην Κυψέλη που έχουν υποστεί ρογμές και βλάβες από τις ενεξελίξεις εργασίες για το μετρό ζήτησε μεταξύ άλλων ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας, ο οποίος συναντήθηκε σήμερα με αντιπροσωπεία της Ελληνικό Μετρό και κατοίκους της περιοχής. Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Δήμου, σε 200 διαμερίσματα της Κυψέλης έχουν παρουσιαστεί ρογμές και βλάβες. Στην ανακρίτρια Θεσσαλονίκης, που είχε αναλάβει την υπόθεση, αναμένεται να απολογηθεί αύριο ο 25χρονος, ο τέταρτος συλληφθής για την τρομοκρατική επίθεση στο σπίτι της οικογένειας της Αφροδίτης Νέστορα. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική, έως 36 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 35 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: Γιατί σε λένε Μπάρμπαρε?
1: Εσύ το λες.
0: Δεν το είπα. Εγώ το είπα και συμφωνήσανε τα μικρά όλα.
1: Για να μην διαφωνήσουν με σένα.
0: Γιατί τι είπα εγώ?
1: Σε αυτό σου λέει τώρα να διαφωνήσω.
0: Μπάρμπαρε πρέπει να μου πει τώρα. Λοιπόν, ο.
1: Εντάξει, σημασία έχει ποιο λέει τι, Δεν έχει.
0: Όχι, η Σοφία του είπε.
1: Άλλο όχι, ρε, δεν λέω για το σοφάκι. Λέω, άμα είναι κάποιο 15 χρονών,
0: ναι,
1: τι θα σε πει σαν και εμένα?
0: Το θέμα είναι ότι η Σοφία που σε είπε μπάρμπα δεν είναι 15 ετών.
1: Ναι, πόσο, 19.
0: 22, 23, πόσο, 24. Παβάνει. Ο γιος σε φωνάζει μπάρμπα.
1: Όχι, μπάρμπα. Μπάρμπα θα με φωνάξει ο γιος μου.
0: Τι να σου πω, θα τον δείρεις,
1: θα τον κάνω.
0: Ναι. Ωραία, μια χαρά.
1: Ναι.
0: Κάθε
1: γιατί εσένα μπάρμπα σε φωνάζει?
0: Όχι βέβαια, εγώ μην τζόβαινα. Σχέση με σένα.
1: Α, έτσι πάει.
0: Εμένα ούτε και οι υπόλοιποι έξω με φωνάζουν μπάρμπα. Δήμητρα, ποιον φωνάζουν μπάρμπα από τους δυο μας? Πες
1: εσένα. Εσένα λένε μπαρμπατούνεζε.
0: Μπορείς να αφήσεις τη Δήμητρα να το πει μόνη της. Ποιον λένε μπάρμπα? Τι να κάνουμε. Μόνο αλήθειες. Εδώ μόνο αλήθειες.
1: Θα βρεθεί Πολάκης.
0: Τι Πολάκης, τι σχέση?
1: Το κόμμα εδώ θα διασπαστεί.
0: Γιατί να διασπαστεί?
1: Θα διασπάσω εγώ το κόμμα το δικό σου.
0: Μα δεν έχεις να διασπάσεις, είναι το κόμμα της αλήθειας.
1: Ποιο είναι το κόμμα της αλήθειας, αυτά που λέει η Δήμητρα και εσύ?
0: Μπάρμπα δεν σε είπε η Σοφία πριν.
1: Εσύ το είπες και συμφώνησε η κοπέλα.
0: Να την άδει. Συμφώνησε, δεν διαφώνησε.
1: Συμφώνησε. Σου είπα για να μην διαφωνήσεις.
0: Και ήταν και light αυτό. Γιατί την προηγούμενη φορά σε είχε πει παππού.
1: Είχε πει παππού και είχε ξαναψυμφωνήσει.
0: Όχι, μετά
1: όχι.
0: Εσύ είχε πει κάτι και σου είχε πει που πάρε παππού.
1: Σοφία, είχε πει έτσι.
0: Ναι. Λοιπόν, ο κύριος Ανδρέας Γραμματικογιάννης είναι μαζί μας. Ναι. Είναι αντιδήμαρχος πολιτικής προστασίας του Δήμου Αθηναίων και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου Πολιτικών Μηχανικών Ελλάδος. Γεια σας, κύριε Αντιδήμαρχε, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, κύριε Γραμματικογιάννη.
2: Καλησπέρα,
1: λοιπόν,
2: καλησπέρα.
1: Η σύσκεψη έγινε στο Δήμο της Αθήνας. Υπήρξαν δηλώσεις από τον Δήμαρχο Αθηναίων, συμμετοχή όλων σας. Είναι αλήθεια ότι 200 κτίρια θα ελεγχθούν άμεσα, παρά το γεγονός ότι δεν τίθεται κάποιο θέμα στατικότητας μέχρι στιγμής?
2: Είναι πολύ μεγάλο το νούμερο, είναι αλήθεια, αλλά έτσι πρέπει να γίνει. Καταλαβαίνετε ότι έχουμε ένα πολύ μεγάλο, ένα πολύπλοκο τεχνικό έργο, τη διάνυξη μια σύραγγας,
1: ναι,
2: η οποία περνάει μέσα από ενδεχομένως κακής ποιότητας εδάφη, από, κάτω από παλιές πολυκατοικίες, κτίρια που είναι ακόμα του 30 και του 20 που έχουν πέτρα για δομικό υλικό, έτσι. Άρα υπάρχει μια πολύ μεγάλη επικινδυνότητα στη διέλευση και ήδη έχουν παρουσιαστεί και τα προβλήματα που είδατε. Άρα σε κάθε περίπτωση πρέπει να διασφαλιστεί ότι αυτή η διέλευση θα γίνει με όλα τα πρωτόκολλα ασφαλείας. Και δεν θα κινδυνεύσουν οι ανθρώπινες ζωές ούτε η περιουσία. Κάθε περίπτωση πρέπει να διασφαλιστεί ότι αυτή η διέλευση θα γίνει με όλα τα πρωτόκολλα ασφαλείας. Και δεν θα κινδυνεύσουν οι ανθρώπινες ζωές.

0: καταλαβαίνετε ότι θα υπάρχει μια ανησυχία από τους, από τους κατοίκους. Ή θα υπάρξει τρόπος ώστε οι κάτοικοι να καθησυχαστούν από το Δήμο και εσάς τους πολιτικούς μηχανικούς.
1: Ξέρετε ότι αυτή τη στιγμή ο Μητροπόλικας έχει σταματήσει τις εργασίες. Άρα, εάν δεν βρεθεί η λύση, των πραγμάτων δεν μπορεί να συνεχίσει τη λειτουργία του, γιατί αν προχωρήσει, ενδεχομένως να έχουμε και άλλα κτίρια.
2: Έχουν γίνει αυτοψίες.
1: Έχουν ξεκινήσει οι αυτοψίες και η Ελληνική Μετρό, όπως ανακοίνωσε και ο Δήμαρχος, ήδη έχει αναθέσει σε εμπειρογνώμονες τη διερεύνηση των περιστατικών στην Κυψέλη. Λάβετε υπόψη το εξής, ότι αυτή η κατάσταση είναι από το Μάρτιο. Εάν δεν υπήρχε δηλαδή η κινητοποίηση του Δημάρχου, αν δεν υπήρχε ενδεχομένως το περιστατικό στα Πετράλωνα κτλ., ενδεχομένως να μην υπήρχε αυτή η κινητοποίηση την οποία βλέπουμε τώρα.
2: Φαντάζομαι ότι επειδή είστε και μηχανικός, συνδέεται κάπως έτσι όπως το λέτε, γιατί να μην έχουμε παρεξηγήσει. Το περιστατικό στα Πετράλωνα υπάρχει και κίνδυνος για τέτοιο περιστατικό.
1: Σαν έργο όχι, απλά σαν ανησυχία των κατοίκων, επειδή ακριβώς και είναι πρόσφατο το περιστατικό αυτό, δημιουργείται μια εύλογη ανησυχία. Προφανώς τα δύο περιστατικά δεν έχουν σχέση μεταξύ τους.
2: Ούτε υπάρχει κίνδυνος για επανάληψη τέτοιου περιστατικού, φαντάζομαι, εκεί, ή υπάρχει.
1: Κοιτάξτε να δείτε, αυτό δεν μπορώ να σας το απαντήσω εγώ. Εγώ θα σας θυμίσω και παλαιότερα κάποια περιστατικά όταν γινόντουσαν οι πρώτες γραμμές του μετρό, με προβλήματα που είχαν παρουσιαστεί στον Νέο Κόσμο, παραδείγματος χάρη, σε μια πολυκατοικία δίπλα στο σταθμό. Ή ένα περίπτερο το οποίο είχε φύγει στην Πανεπιστημίου. Δηλαδή, τέτοιου είδους αστοχίες ενδεχομένως να προκληθούν. Το θέμα είναι τι πρωτοκόλλα ασφαλείας έχουμε και πόσο γρήγορα θα κινητοποιηθούμε οι μηχανισμοί όλοι για να τα θεραπεύσουμε και να συνεχιστούν οι εργασίες απρόσωπο.
2: Ναι. Μάλιστα. Υπάρχει κάποιο κτίριο το οποίο έχει μεγαλύτερη επιβάρυνση από όλα τα υπόλοιπα?
1: Αυτό δεν μπορώ να σας το απαντήσω εγώ. Αυτό θα το δούμε από τις αυτοψίες που γίνονται. Το κάθε κτίριο, ξέρετε, ανάλογα με την γεωλογία που έχουμε από κάτω, τα εδάφια, ανάλογα με την παλαιότητά του ή τον τρόπο που τη θεμελίωσή του, ενδεχομένως έχει και διαφορετική αντιμετώπιση και διαφορετική προσέγγιση. Αυτό είναι ο ρόλος των εμπειρογνωμόνων και περιμένουμε και εμείς να δούμε τα αποτελέσματα.
0: Άρα εκ των αποτελεσμάτων θα κριθούν όλα.
1: Αναγκαστικά.
2: Ευχαριστούμε, κύριε Γραμματικό Γιάννη. Να είστε καλά.
0: Πολύ σοβαρό.
2: Καλησπέριζουμε, να είστε καλά. Γεια σας. Η Μανιάνα λέει: ερώτηση κρίσεως, παιδιά. Έχετε την εντύπωση ότι η υπόλοιπη Ελλάδα τρελαίνεται να αναλύσει τι κάνουν στο ΣΥΡΙΖΑ? Εντάξει, παιδιά, έγινε. Κόμμα κυβερνητικό ήταν, μην ξεχνιέστε. Ο Ιγνάτιος λέει: έπρεπε να ρωτήσετε τον Αντζολέτο αν είχε παραιτηθεί η τσαπανή του, ποιος θα έμπαινε στη θέση της. Ο Κασελάκης λέει: ρωτάει και απαντάει ο ίδιος. Ναι, υπάρχει μια σειρά πραγμάτων για να φτάσουμε στον Κασελάκη. Θα πρέπει να παραιτηθούν άλλοι τρεις.
0: Γιατί θα ήταν το νούμερο 9.
2: Κυρία Ζορζέτα Λάλη, ο κύριος Τσακρής και άλλος ένας κύριος, ο οποίος είναι τώρα με τον. Ο κύριος Καλογύρου, νομίζω, αν δεν κάνω λάθος. Που είναι τώρα με τον κύριο Τσίπρα. Η Νάσια λέει: η κατάσταση στο ΣΥΡΙΖΑ μου θυμίζει συνέντευξη του παράγοντα του ΕΔΕΣΑΙΚΟΥ. Εμείς είπαμε ότι θέλαμε και μετά δεν ήθελα. Αυτοί και μετά εμείς που δεν θέλαμε, αυτοί θέλαν και τα λοιπά και τα λοιπά και τα λοιπά.
0: Τώρα.
2: Ο Μπάβης από το Περιστέρι λέει: εύκολα, Χρήστο, έχεις δίκιο, όπως και με την Ισπανία. Ότι θα ξαναγυρνίζαν οι βουλευτές άμα χρειαζόντουσαν να είναι υποψήφιοι με το ΣΥΡΙΖΑ.
0: Θα λέγανε εκεί πέρα ότι αλλάζουν τα δεδομένα, άλλαξαν τα δεδομένα, οι συνθήκες, γιατί τώρα που φύγανε.
2: Φίλε, άμα είναι ένας ανεξάρτητος βουλευτής, αν ανεξαρτητοποιηθεί ένας βουλευτής. Ελπίζω να τον πάρει ο Τσίπρας. Ο Τσίπρας δεν τον παίρνει, γιατί αυτός που έχει τώρα κολλητό ο Τσίπρας του λέει: κοίταξε να δεις, άμα φέρεις το Τζούνο εδώ στην περιφέρεια, εγώ δεν θα βγω.
0: Μάλιστα.
2: Θα βγει ο Τζούνος πάλι που είναι το ΣΥΡΙΖΑ. Άρα... Και του πει ο Τσίπρας: εντάξει, δεν θα τον κατεβάσω.
0: Δεν σε θέλω.
2: Δεν θα τον κατεβάσω, θα του πει ο Τσίπρας. Μάλιστα. Αυτός θα μείνει εξέμπαρκος. Από το να μείνει εξέμπαρκος, ενώ έχει κάποια πιθανότητα να βγει, ξαναπάει στο ΣΥΡΙΖΑ.
0: Μα όταν παραιτήθηκες, όταν ανεξαρτητοποιήθηκες, είπες δύο πράγματα. Για παράδειγμα, είπαν ότι. Παιδιά, τώρα με το ενδεχόμενο Πολάκη και τα λοιπά, καταργείται η μη αντιπαραθετικότητα με το ΣΥΡΙΖΑ και
2: τάξε,
0: πάμε
2: σε
0: σύγκρουση, σε κόντρα και δεν θέλουμε να είμαστε σε αυτό το ΣΥΡΙΖΑ.
2: Ρε Γιάννη, άμα είναι να μπαίνει στη Βουλή και τα λοιπά, να μην γίνει σε βουλευτές τώρα, τι λες μετά.
0: Σε διαφημιστικό περιβάλλον μπαίνουμε. My Energy Solar Smart, η νέα πρωτοποριακή ενεργειακή λίστα φωτοβολταϊκά συστήματα, μόνο από τη ΔΕΗ, χωρίς κόστος εξοπλισμού, με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης. Ασφάλιση και συντήρηση από τη ΔΕΗ. Σταθερή τιμή χρέωση ανά

0: τώρα για 10 ολόκληρα χρόνια και εγγυημένη μείωση στο κόστος κατανάλωσης κατά 20% ετησίως.
1: Έση Σωτηροπούλου, Σενιωρίτα. Μια γυναίκα πλεγμένη τυχαία στην ατμόσφαιρα γιορτής στους δρόμους του Μεξικού. Στη μια πλευρά η αχαλή νοτιλαγνία. Στην άλλη η ταπείνωση του θανάτου. Έση Σωτηροπούλου, Σενιωρίτα. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Πατάκη.
2: Πήγες στη Λαϊκή για λίγα κεράσια και είδες μπροστά σου το πιο λαχταριστό και τεράστιο καρπούζι που έχεις δει ποτέ και είπες θα το πάρω. Και μαζί πήρες και δύο πεπόνια, πολλά λαχανικά και τα κεράσια φυσικά. Έφτασες σπίτι κουβαλώντας τα με κόπο και τότε σκέφτηκες πού θα τα βάλω όλα αυτά. Χαλάρωσε. Έχεις Πίτσος. Ψυγειοκαταψύκτη Πίτσος. Με πραγματικά μεγάλη χωρητικότητα και ειδικά συρτάρια για φρεσκάδα που διαρκεί. Για ό,τι και αν συμβεί, χαλάρωσε. Έχεις Πίτσος.
3: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας σπηλιά Super Ferry και η Κατερίνη Πι. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8 και 5 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3 και 10 το μεσημέρι.
4: Και αν επιστρέψεις αυθημερών θα έχεις έκπτωση 30%.
3: Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
5: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα Δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Σπουδές νομικής σε ένα πλήρες πρόγραμμα υψηλού επίπεδου που καλύπτει εκπαίδευση στο ελληνικό δίκαιο με δυνατότητα εξειδίκευσης στο αγγλικό δίκαιο. Ομάδα έγκριτων ακαδημαϊκών και ενεργών δικηγόρων. Σύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που περιλαμβάνουν αίθουσα εικονικής δίκης. Το Πανεπιστήμιο Kiel είναι εδώ. Kielgreece.gr, Υποκράτους 33.
6: 10, 9, 8, 7. 7. Zeekr 7GT. Η αντίστροφη μέτρηση τελείωσε. Η στιγμή έφτασε. 646 ύπη. 0% σε μόλις 3,3 δευτερόλεπτα. Σκανδιναβικό design. Απόλυτη προσοχή στη λεπτομέρεια. Ανακαλύψτε και οδηγήστε το εντυπωσιακό Zeekr 7GT στο Zeekr Experience Store. Λεωφόρος Κηφισίας 87. Κόμβο Ζαμαρουσί. Zeekr. Time for change.
7: Κώστα, καλημέρα. Σου έχω καλά νέα. Εγκρίθηκε το εξοικονομώ σου. Μηχανικέ μου, μου φτιάξες τη μέρα. Επόμενο βήμα, ψάχνουμε για κουφώματα. Δεν τα ψάχνουμε, ξέρουμε ήδη. Ευρώπα.
8: Εάν κτίζεις ή ανακαινίζεις, με το πρόγραμμα Εξοικονομώ, τα συστήματα Ευρώπα κάνουν τη διαφορά. Με 560 πιστοποιημένους αποκλειστικούς συνεργάτες, 2.000 κατασκευαστές με το σήμα Ευρώπα σε όλη την Ελλάδα, εξειδικευμένη τηλεφωνική υποστήριξη και υπηρεσία τεχνικού ελέγχου για την πιστοποίηση της σωστής λειτουργίας. Εξοικονομώ με συστήματα αλουμινίου Ευρώπα.

0: Να πω ότι η κυρία Εκατερίνη Παπακώστα Παλιούρα, που είναι βουλευτής Τρικάλων και είναι εις εκ των τεσσάρων.
1: Τεσσάρων που κατηγορούνται. Ναι. Όχι με τις βαρύτερες κατηγορίες κιόλας, γιατί έχει μια επιπλέον, αν δεν κάνω λάθος.
0: Λιμελήματα βέβαια.
1: Λιμελήματα βέβαια.
0: Έχει βγάλει μια ανακοίνωση που λέει: επιχείρησα να εμπλήξω με σφοδρότητα την προσωπικότητά μου κτλ. Παραμένω ακέραιη, δεν λυγίζω. Πολύ επαναστατική ανακοίνωση. Ναι. Δεν λυγίζω, δεν λυγώ. Δεν σιωπώ. Και δεν διαπραγματεύομαι την αξιοπρέπειά μου. Και στο τέλος της ανακοίνωσης λέει ότι κοιτάζω τους
1: ψηφοφόρους μου
0: και στα μάτια κτλ. Και θέλω να είμαι απολύτως σαφής. Θα είμαι εκ νέου υποψήφια στις επόμενες εθνικές εκλογές. Όποτε αυτές διεξαχθούν.
1: Μάλιστα. Εντάξει. Θα είναι υποψήφιοι όλοι. Θα έχει μεσολαβήσει βέβαια η απόφαση δικαιοσύνης.
0: Δεν ξέρω, είναι λίγο επαναστατικό. Κατάλαβες, γι' αυτό το ανέφερα. Ο Κοντός πέρασε χθες. Ήταν φυσιολογικό.
1: Άρα κέρδισα.
0: Κέρδισα. Κέρδισα και παλικαρίστηκε, δεν το συζητάμε. Ήταν φυσιολογικό από τη στιγμή που ο Θανάσης Κρητικός στήριξε την
1: Αγγλία.
0: Η Αγγλία να χάσει.
1: Γι' αυτό σου είπα εγώ Αργεντινή. Ναι. Έβαλα και αυτό τον παράγοντα.
0: Το πρώτο
1: μας
0: που πέτυχε είναι αυτό, ε.
1: Το δεύτερο.
0: Ποιο είναι το πρώτο.
1: Πρέπει να ήταν και άλλη μια νίκη σε μια άλλη φάση.
0: Το ακροτήρι.
1: Το ακροτήρι το χάσα, δεν είναι.
0: Την Νότια Αφρική τι πέτυχε.
1: Κάτι άλλο είχαμε πετύχει.
0: Άσε μας Γιάννη τώρα.
1: Αυτό ναι. Άρα έχω ομάδα δικιά μου στο τελικό.
0: Έχεις πάλι ομάδα δικιά σου στο τελικό. Κάπως θα έχεις μια ομάδα στο τελικό.
1: Δεν έχω πει Αργεντινή Γερμανία.
0: Δεν υπάρχει Αργεντινή Γερμανία, ρε Γιάννη. Η Γερμανία έχει
1: κοινά. Γιατί
0: εσύ
1: το
0: δεν απάντησες Γερμανία, Αργεντινή, Γερμανία.
1: Γερμανία, ναι.
0: Πώς έχεις ομάδα δικιά σου στο τελικό.
1: Τώρα που είναι η Αργεντινή δεν είναι η Γερμανία απέναντι. Είναι η Ισπανία.
0: Άσε
1: με ποιος θα είσαι στο τελικό.
0: Δεν με εγώ, τι σημασία έχει με ποιον θα είμαι.
1: Ισπανία ή Αργεντινή. Είναι η πρωταθλήτρια Ευρώπης. Είναι η πρωταθλήτρια κόσμου.
0: Θες σου είπε ότι είναι μια τρομερή ποδοσφαιρική ιστορία. Άμα το ξανασηκώσει ο Μέση.
1: Ο Μέση.
0: Τρομερή ποδοσφαιρική ιστορία, το συζητάω. Για μένα ξεπερνάει και το Μαραντόνα δηλαδή.
1: Α, τόσο πολύ.
0: Βέβαια είδα ένα πεντάλεπτο βίντεο που έχουν μοντάρει κάποιοι Άγγλοι. Έχουν ρίξει πολύ ξύλο οι Αργεντίνοι με την ανοχή του
1: Μέση. Έτσι παίζουν πάντα.
0: Πολύ ξύλο, πολύ ξύλο. Ναι, αλλά δεν γίνεται έτσι.
1: Καλά, μπάλα παίζουν αυτό.
0: Μπάλα παίζουν, όχι.
1: Έχει, έχουν φάει περισσότερες κάρτες.
0: Όχι, κάτς.
1: Αυτό δεν δικαιολογεί σε τίποτα την εμφάνιση της Αγγλίας στο δεύτερο ημίχρονο, έτσι. Σε τίποτα.
0: Λούζερ.
1: Παίχτες, προπονητές, τα πάντα δεν ξέρω.
0: Την πατήσανε. Λοιπόν, να είστε καλά, να προσέχετε. Σήμερα έχει τίποτα.
1: Όχι, νομίζω έχει κάτι προκριματικά. Conference και Europa
0: League. Α, καλά. Λοιπόν, ο Τσιτσιπάς κέρδισε πριν από λίγο στο Gstaad που αγωνιζόταν σε.
1: Στον μπαλκόνι.
0: Όχι, δεν ήταν στον μπαλκόνι, ήταν στο χώμα.
1: Κανονικά.
0: Γεια σας, έρχεται ο Άρης Γαλανόπουλος και μετά η κυρία Κατέρινα Δράκου. Να είστε καλά, προσέχετε.
2: Σπουδές ξενοδοχειακών. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. 7ος χρόνος συνεργασίας με τη νούμερο 1 σχολή ξενοδοχειακών στον κόσμο, École Hôtelière de Lausanne. Καινοτόμα προγράμματα Vet by EHL που οδηγούν σε ελβετικό δίπλωμα στα ξενοδοχειακά και τη γαστρονομία. Με την εγγύηση της ελβετικής παράδοσης και υπεροχής στην τουριστική εκπαίδευση. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
3: Summer Sale έως και 50% στα Hondo Center. Αποκτήστε τα αγαπημένα σας fashion brands σε ένδυση, τσάντες, μαγιό, εσώρουχα, υπόδηση, αξεσουάρ, είδη σπιτιού με έκπτωση έως και 50% στον καλύτερο προορισμό shopping για τις καλοκαιρινές εκπτώσεις για ένα λαμπερό summer look.
4: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
5: Μητέα. Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
6: Κλιματιστικά Μητέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
5: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
6: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέα.
5: Αισθάνεσαι σπίτι.
6: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
7: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
8: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
9: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
10: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
9: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
10: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
11: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
12: Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Μύκονος, Ιτήνος και πώς θα πάμε χωρίς να χάσουμε τη μισή μέρα στο καράβι.
13: Χαλάρωσε. 7 και 20 πίνουμε καφέ στη Ραφίνα και σε 1 ώρα και 50 λεπτά είμαστε Τίνο.
12: Σοβαρά. Και για Μύκονο.
13: Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά με το ταχύπλο Golden Princess. Αυτό το καλοκαίρι η Golden Star Ferries κάνει το ταξίδι σου χρυσό. Καθημερινά 7 και 20 το πρωί από Ραφίνα για Τίνο, Μύκονο, Πάρο, Ίο, Σαντορίνη. Golden Princess, Τίνος σε 1 ώρα και 50 λεπτά και Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά. Και το καλύτερο, αν θέλουμε, παίρνουμε μαζί και το αμάξι μας. Κλείσε τα εισιτήριά σου τώρα στο goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries, εκεί που χτυπάει η καρδιά του καλοκαιριού.
14: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
15: Οδηγώντας με ασφάλεια, ενημέρωση για τους 2 και 4 τροχούς με τον Άρη Γαλανόπουλο. Sky 100,3 ενημερωτική εκπομπή για τους φίλους του αυτοκινήτου με θέματα μέσα από την επικαιρότητα κάθε Τετάρτη, Πέμπτη και Παρασκευή απόγευμα λίγο πριν από το δελτίο ειδήσεων των 6. Αγωνιστική ημέρα σήμερα, φίλοι μας, Πέμπτη, με τον αγαπητό συνάδελφο Γιάννη Μάριο Παπαδόπουλο. Γιατί ο Γιάννης μας δίνει μια ξεχωριστή ενημέρωση πάντα όταν έχει Φόρμουλα 1, WRC, MotoGP. Τώρα θα δούμε τι έχει, τι ωραίες εκπλήξεις έχει για σήμερα. Αγαπητές συνάδελφε, καλώς απόγευμα.
16: Καλό απόγευμα, Άρη, καλό απόγευμα σε όλες τις φίλες και τους φίλους που μας ακούν.
15: Από πού θα ξεκινήσουμε?
16: Λοιπόν, κοίταξε, την περασμένη εβδομάδα δεν είχε τίποτα συγκλονιστικό. Έχει όμως αυτή την εβδομάδα που μας έρχεται. Και έχει αυτή την εβδομάδα και WRC και Φόρμουλα 1. Θα έλεγα να ξεκινήσουμε από τη Φόρμουλα 1 με το Grand Prix του Βελγίου, το οποίο ξεκινά αύριο ουσιαστικά το μεσημέρι με την πρώτη περίοδο ελεύθερων δοκιμών. Είναι ένας αγώνας στο Σπα, ο προτελευταίος πριν από την θερινή διακοπή, καθώς ακολουθεί σε μία εβδομάδα.
17: Θέλεις μασούτη?
18: Έως το Σάββατο, βόλιος κιμά στο κιλό τώρα μόνο 11,90 και κοτόπουλα αμβροσιάδη στο κιλό μόνο 2,99. Φέτα pop δοδόνι 400 τώρα μόνο 4,99. Ακόμη, ελληνικά καρπούζια μίνι και πεπόνια σε απίστευτη τιμή, το κιλό μόνο 65 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
16: Πάντα ο καιρός, ακόμα και μέσα στο κατακαλό καιρό, κάνει τα δικά του κόλπα.
15: Έχει τα δικά του. Και για την Ουγγαρία που είπες, η πίστα είναι αρκετά δύσκολη.
16: Η πίστα της Ουγγαρίας είναι αρκετά δύσκολη, βέβαια. Είναι από τις πιο ωραίες πίστες για τους στρατές. Διότι από κάποια συγκεκριμένα σημεία της πίστας, εκεί που υπάρχουν και οι μεγάλες εξέδρες, μπορεί κανείς να δει το μεγαλύτερο μέρος της πίστας. Αλλά σίγουρα για την Ουγγαρία θα έχουμε την ευκαιρία να πούμε περισσότερα, Άρη, και την επόμενη εβδομάδα. Εδώ αυτό που έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για το Grand Prix του Βελγίου είναι να δούμε αν θα μπορέσει να επιστρέψει στις επιτυχίες ο Κίμι Αντωνέλη, ο οποίος στα τελευταία Grand Prix είχε δύο αστοχίες ουσιαστικά του μονοθεσίου του, με αποτέλεσμα η διαφορά πλέον στη βαθμολογία να έχει μειωθεί σημαντικά. Είναι 179 η βαθμή του Κίμι Αντωνέλη και 154 του δεύτερου της βαθμολογίας που καταδιώκει τον Αντωνέλη. Και βεβαίως στους κατασκευαστές η Mercedes έχει ήδη μια αρκετά σημαντική διαφορά από τη Ferrari που είναι δεύτερη.
15: Με την εμπειρία που έχει, που είναι πάρα πολύ μεγάλη σχετικά με τους αγώνες, τι βλέπεις φέτος για να γίνεται? Πιστεύω ότι πρέπει να είναι πολύ πιο.
19: Έρχονται στο Nova 931.
20: Μια προσφορά. Κούσις ΑΕ. Ηλεκτρολογικό υλικό. Φωτισμός. Εργαλεία. Τέρμα Δημοκρίτου. Ξάνθη.
21: Αναβύση. Αιγαίο.

0: Ακούστε τα όλα σε λίγο.
1: Μία προσφορά.
2: Κούσις ΑΕ. Η εταιρεία Κούσις ΑΕ είναι κοντά σας με ποικιλία και εγγυημένη ποιότητα για επαγγελματίες και ιδιώτες. Κούσις ΑΕ. Ηλεκτρολογικό υλικό, φωτισμός, εργαλεία. Στο www.e-pavlakousis.gr και στο τέρμα Δημοκρίτου, Ξάνθη.
3: Νόβα 931.
4: Στην Κόκοματ δημιουργούμε προϊόντα που φέρνουν τη φύση στο χώρο σας, προσφέροντάς σας την απόλυτη εμπειρία ύπνου. Από χειροποίητα στρώματα έως άνετα μαξιλάρια και μοναδικά έπιπλα, η Κόκοματ διαθέτει όλα όσα χρειάζεστε για να μεταμορφώσετε το σπίτι σας σε έναν παράδεισο άνεσης και πολυτέλειας. Γνωρίστε την υψηλή ποιότητα της Κόκοματ και τα προϊόντα ύπνου από φυσικά υλικά που δημιουργούν την αίσθηση ότι κοιμάστε στη φύση.
5: Επισκεφτείτε την ανακαινισμένη έκθεση της Κόκοματ στο χώρο του εργοστασίου στη βιομηχανική περιοχή της Ξάνθης. Ανοιχτά κάθε μέρα 10 με 4. Πληροφορίες στο 254-10-77-360.
6: Θυμάσαι τότε που το σουβλάκι είχε γεύση αληθινή.
7: Στο σουβλέρι δεν είναι ανάμνηση, είναι καθημερινότητα. Εδώ η παράδοση συναντά την οστιμιά. Χειροποίητα σουβλάκια φτιαγμένα με μεράκι και αγάπη από φρέσκες πρώτες ύλες και αυθεντικές τηγανιτές πατάτες. Όλα αυτά στο χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 254-10-23-023.
6: Ψητοπολείο Σουβλέρι. Κωνσταντίνου Μπαίνει 107, Ξάνθη.
7: Σουβλέρι. Το σουβλάκι αλλιώς.
8: Λοιπόν, ο Γιώργος θα περάσει να πάρει τη Μέρη, η οποία ειδοποίησε το Δημήτρη που πήρε τηλέφωνο τη Σοφία, η οποία δεν κατάλαβε τι ώρα έχουμε ραντεβού. Το που έχουμε ραντεβού το ξέρουν όλοι. Αφού

0: Γιατί είναι αμαρτία να μην το δοκιμάσεις.
1: Μεζεδοπολείο Ταβέρνα Αμάλθια. Στην παλιά πόλη της Ξάνθης, Μαυρομιχάλη 9.
0: Μεζεδοπολείο Αμάλθια. Συζητάς το πότε. Ποτέ το πότε.
2: Ρενό Κλειό. Το γνωρίζεις 35 χρόνια. Ήξερες όμως πως έχει πάρει το όνομά του από τη μούσα της ιστορίας? Η Ρενό ξαναγράφει ιστορία. Νέο Clio, Full Hybrid E-Tech 160 ύπων έως και 1000 χιλιόμετρα αυτονομία. Ανακάλυψε το νέο Renault Clio από 20.900 ευρώ και 5 χρόνια εγγύηση. Τιμή με όφελος προωθητικού προγράμματος. Επισκεφτείτε την Φαγκόπουλος και ΣΥΑ Ωμικρον Έψιλον, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Renault στην Ξάνθη, 3ο χιλιόμετρο εθνικής οδού Ξάνθης Καβάλας.
3: Ρε Γιώργο, τι κάνεις εκεί βραδιάτικα, παλάβωσες?
4: Άσε με να δουλέψω, ρε κουμπάρε.
3: Μα είσαι στον κήπο της Κυρακούλας. Δεν είναι καν ο δικός σου.
4: Ε, το ξέρω. Αλλά η Κυρακούλα δεν έχει εργαλειακή υπό από τον ταμεία. Δεν φτάνει που βοηθάω.
5: Για σένα, για το γείτονα, για όλους. Μηχανήματα και εργαλειακή που ταμείας. Για την κυπουρική και όλες τις γεωργικές σας εργασίες, η νούμερο 1 επιλογή στη Ξάνθη. Εργαλεία. Μοναδικές προτάσεις και λύσεις για κάθε σας ανάγκη από τους πιο έμπειρους επαγγελματίες από το 1960. Επίσημος αντιπρόσωπος για την Ξάνθη των εταιριών Husqvarna, Gardena, Oregon, McCulloch, Master και Subaru.
6: Μηχανήματα και εργαλεία κήπου Ταμείας. Βρείτε μας στη Βουλγαροκτώνου 20 και στο διαδίκτυο www.tamias.pavlatools.gr.
7: Ο υδράργυρος ανεβαίνει. Εσύ όμως ξέρεις που θα δροσιστείς.
8: Pool Experience στο Hotel Z Palace and Congress Center. Απόλαυσε καφέ, κοκτέιλ, απολαυστικά χειροποίητα σνακ δίπλα στη μοναδική πισίνα στο κέντρο της Ξάνθης. Καθαρή, ελεγμένη πεντακάθαρη πισίνα με όλες τις προδιαγραφές ασφαλείας και υγιεινής.
7: Κι αν δουλεύεις από το λάπτοπ σου, εδώ είναι το ιδανικό μέρος. Άνετη χώρη, ήρεμο περιβάλλον, γρήγορο Wi-Fi στο καλύτερο γραφείο της πόλης.
8: Το καλοκαίρι στην Ξάνθη έχει όνομα. Hotel Z Palace and Congress Center. Η όαση της πόλης για όσους θέλουν δροσιά, ποιότητα και στυλ χωρίς να φύγουν από το κέντρο.
7: Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-64414.
9: Αλέξη, τι έπαθες καλέ? Γιατί είσαι σαν τη βρεγμένη γάτα?
4: Τασία, άσε με, γιατί άντε! Προσπάθησα να ξεσυνδέσω το πλυντήριο και έχει να μουσκεμα!
9: Βρε αγάπη μου, αφού είπαμε ότι θα τα αναλάβουν όλα από τις ΣΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ.
4: Μα έχουν υδραυλικό!
9: Και υδραυλικό και θα αποσυνδέσουν όλες τις συσκευές και τα φωτιστικά και θα μπαλάρουν όλα τα έπιπλα, τα ρούχα, μέχρι και το βάψιμο θα κάνουν.
4: Μα αυτή δεν είναι οι μεταφορές, είναι ή τα πάντα όλα!
10: Στο e-Μεταφορές κάνουμε τη μετακόμισή σας απλή υπόθεση.
5: Γιατί πολύ απλά αναλαμβάνουμε τα πάντα.
10: Μεταφορές, μετακομίσεις, αποθήκευση, φύλαξη, υλικά συσκευασίας, ανυψώσεις και συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση επίπλων, συσκευασία των μικροαντικειμένων και παροχές όλων των τεχνικών ειδικοτήτων.
5: Επιπλέον και δωρεάν διαμονή σε 5 αστέρων ξενοδοχείο για 2 ημέρες μέχρι να ολοκληρωθούν όλες οι εργασίες και η μεταφορά.
10: Ειδικές τιμές στα σώματα ασφαλείας.
5: e-Μεταφορές. Μπροκούμη 26α, Ξάνθη, 2541-552353 και στο www.epavlametafores.gr.
7: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio App. Για iOS και Android, Nova Radio 931. Κάνε level up στην καθημερινότητά σου. Ψηφιακός ήχος, live ενημέρωση για το πρόγραμμα και τις εκπομπές. Άμεση πρόσβαση σε social και website. Όλα στο χέρι σου. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
11: Καθημερινά στις 6 μοιραζόμαστε όλα τα νέα της Showbiz και ακόμα περισσότερα. Είμαι η Ελένη Μπαρμπάκου και σας περιμένω στο Nova 93,1 για ένα δίωρο ραδιοφωνικό ταξίδι.
12: Nova 931.
13: Nova 931. Κολλάς μαζί του.

0: αλήθεια τώρα.
1: Καλώς ήρθατε φίλες και φίλοι στο Έχω Νέα της 5ης, 16η μέρα του Ιουλίου. Να λοιπόν που περάσαμε και στο δεύτερο μισό του δεύτερου μήνα του καλοκαιριού. Έχουμε μπει πλέον στο βαθύ καλοκαίρι, στην καρδιά, στο κουκούτσι του καλοκαιριού. Είμαι η Ελένη Μπαρμπάκου, είμαι μαζί σας καθημερινά έτσι και σήμερα για να τα δούμε όλα και από την καλή και από την ανάποδη. Σήμερα θα αναλύσουμε έτσι αυτό το υπερεκτιμημένο καλοκαίρι, όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και παντού. Και θα δούμε πράγματα τα οποία μισούμε όλοι το καλοκαίρι, αλλά δεν τα παραδεχόμαστε και πολύ. Και είναι πράγματα που όλοι μας, λίγο ως πολύ, τα έχουμε παρατηρήσει, τα έχουμε βιώσει, τα έχουμε περάσει μέσα στο DNA μας, μέσα στο πετσί μας, μας έχουν χαλάσει την ψυχολογία. Αλλά λέμε και συνήθως τη φράση, έλα μωρέ, πίσω από όλα αυτά, καλοκαίρι είναι και νομίζουμε ότι έτσι θεραπεύουμε τα πάντα. Καλώς ήρθατε λοιπόν σε μια εκπομπή που και σήμερα θα αναλύσουμε λόγους που μπορεί να μην αγαπάμε και τόσο πολύ το καλοκαίρι όσο το παρουσιάζουμε μέσα μας ως ιδανική εποχή με τη συνοδεία της καλύτερης μουσικής. Είστε έτοιμοι? Πάμε λοιπόν.
2: Nova 931.

0: Ο Νούβα 931 θυμάται τα καλύτερα τραγούδια της ζωής μας.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Pixlax μπορεί.

0: 9.31 θυμάται τα καλύτερα τραγούδια της ζωής μας.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Θεμελιώνουμε τις απαιτήσεις σας αξιόπιστα.
3: Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας υπεύθυνα.
2: Θωρακίζουμε το συμφέρον σας οικονομικά.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Στις σύγχρονες και πλήρως αυτοματοποιημένες εγκαταστάσεις μας σας παρέχουμε υψηλής ποιότητας σκυρόδεμα από γνήσια και πιστοποιημένα υλικά λατομείου για κάθε κατασκευαστική σας απαίτηση.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Εδώ και χρόνια μας εμπιστεύεστε για τη συνέπειά μας.
3: Εδώ και χρόνια σας το ανταποδίδουμε με υψηλή ποιότητα και χαμηλές τιμές. Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Δύο μονάδες παραγωγής στο νομό της Ξάνθης, στο 3ο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και στο 4ο χιλιόμετρο Εχίνου Μελιδίων.
3: Τηλέφωνο 25410-84844. Σκυρόδεμα Αλέξανδρος. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
4: Καλοκαίρι, ωραιότερη εποχή του χρόνου. Δύσκολο. Βεβαίως, ο Ιούλιος είναι στα μισά του και σιγά σιγά θα τελειώσει και αυτός. Είναι σχεδόν μαγικό το πώς λέμε ότι αλλάζει η διάθεσή μας το καλοκαίρι. Είναι σχεδόν μαγικό γιατί δεν έχουμε την ενέργεια που πιστεύουμε ότι έχουμε, ούτε την όρεξη που πιστεύουμε ότι έχουμε. Είναι η ωραιότερη εποχή του χρόνου για μας τους Έλληνες, το ξέρουμε πάρα πολύ καλά. Διότι άλλο είναι να ζεις στην Ελλάδα που το καλοκαίρι είναι υπέροχο και άλλο να ζεις σε μια άλλη χώρα. Πάντως, πράγματα που μας βγάζουν εκτός εαυτού υπάρχουν μέσα στο καλοκαίρι και είναι αυτά τα καθημερινά που μας αλλάζουν τη διάθεση και μας τη χαλάνε. Γι' αυτά θα μιλήσουμε σήμερα.
5: Nova 931.

0: στα δυο.
1: Θα ξεκινήσω με τους καθημερινούς ανθρώπους που συναντάμε όλοι όταν πηγαίνουμε στη δουλειά. Πας στο γραφείο, ας πούμε, 8, 9 ή τέλος πάντων ό,τι ώρα δουλεύεις. Ανοίγεις τα social media, γιατί δουλίτσα χωρίς αυτά δεν γίνεται μεταξύ μας. Και τι να δεις, παντού φωτογραφίες με παραλίες, με κοκτέιλ, μαντιλιακά, με ρακέτες, με μαυρισμένα κορμιά. Και έχεις την αίσθηση, βρε παιδί μου, ότι μόνο εσύ είσαι σε ένα γραφείο και δουλεύεις όταν δεν έχεις φύγει για διακοπές. Μα πραγματικά στην Ελλάδα της κρίσης αναρωτιέσαι πώς όλοι αυτοί οι άνθρωποι πηγαίνουν καθημερινά σε παραλίες αντί να δουλεύουν ή κλαίνε τη μοίρα τους που δεν έχουν δουλειά. Και πραγματικά όλο αυτό είναι το πρώτο εγκεφαλικό που παθαίνεις, γιατί αμέσως μετά έρχονται και άλλα, όπως φίλοι και γνωστοί σου που σου λέγανε όλο το χρόνο και όλο το χειμώνα στη δουλειά ότι είναι απένταροι και τους βλέπεις να κάνουν διακοπές σε πολύ όμορφα νησιά και σε πολύ ακριβά δωμάτια και σκέφτεσαι και πόσο κορόιδο ήσουν που τους πίστευες τελικά.
2: Νόβα 931.

0: Nova 931. Η ώρα είναι 6:30.
1: Nova 931.
2: Τόσο μικρό, μα τόσο αξιαγάπητο.
3: Τόσο μικρό, μα τόσο χρήσιμο.
2: Τόσο μικρό, μα τόσο όμορφο.
3: Τόσο μικρό, μα τόσο σημαντικό.
2: Το μικρότερο ακουστικό βαρικοϊλία στον κόσμο. Ανεκτίμητο.
3: Ακουστικά κέντρα Κασαπόγλου. Ακουστικά βαρικοϊλίας. Στην υπηρεσία της ακοής σας. Καταστήματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Με την εγγύηση του ομίλου Κασαπόγλου.
4: Κασαπόγλου ακουστικά κέντρα. Στην Ξάνθη, 28 Οκτωβρίου 23. Τηλέφωνο 254-10-74-790.
5: Στη μονάδα ανακύκλωσης Geometal Scrap παραδίδεις τα σίδερα και τα μέταλά σου και παίρνεις μετρητά.
6: Τι είναι αυτά ρε! Ρε πάτε καλά, μιλήστε να καταλάβει ο κόσμος ρε. Τι Geometal Scrap, τι είμαστε εδώ πέρα, καμιά εταιρεία marketing? Οι άνθρωποι έρχονται, παίρνουν τα σίδερά σου, τα μεταφέρουν, τα μεταποιούν, τα διαλύουν, τα κάνουν μπάχαλο. Πώς το λένε. Τι θες τώρα εσύ ρε παιδάκι μου? Εσύ θα πας εκεί πέρα, θα αναλάβουν αυτοί όλο αυτό το πακέτο και εσύ θα πάρεις το χαρτί στο χέρι. Και θα έχει και το ISO το 14001 και θα έχει και τη συστηματάρα το ΕΔΟΕ, αυτό που είναι για οριστική διαγραφή οχήματος τέλους κύκλου ζωής. Έχεις μπερδέψει, σου λέω, ξύπνα, όλα τα αναλαμβάνουν τα παιδιά εκεί πέρα και παίρνεις και το κασέρι στο χέρι. Φυλάκια, τετέλεστε, τι θα κάνεις? Θα έρθεις Geometal Scrap. Geometal Scrap. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας, τηλέφωνο 2541-022-176 και στο geometal.gr.
7: Τώρα και με δύο νέα ISO, 9001 και 45001.
8: Νέο υποκατάστημα Περιφερειακή Οδός Χρυσούπολη Καβάλας, τηλέφωνο 2591-771266.
9: Για να μετακινήσετε με ασφάλεια, με άνεση, με αξιοπιστία, επιλέξτε το όνομα που σας τα προσφέρει όλα. Θαγκόπουλος. Επίσημη αντιπροσωπεία των εταιριών Hyundai, Kia, Nissan, Renault, Dacia, επαγγελματικά Isuzu, δίπλα σας με εξειδικευμένους συνεργάτες για να σας προτείνουν το αυτοκίνητο που ταιριάζει με τις ανάγκες σας. Δίπλα σας και μετά την πώληση, με εξουσιοδοτημένο συνεργείο, τμήμα ελαστικών αλλά και ευθυγράμμισης. Θακόπουλος σημαίνει επίσης αξιόπιστα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα και leasing. Αντιπροσωπείες αυτοκινήτων Θακόπουλος. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ξάνθης Καβάλας. Τηλέφωνο 25410-73232. Οδηγεί τις επιδημίες σας.
10: Γυναίκες, ήρθε η ώρα να καταλάβουμε τα έδρανα της Βουλής.
11: Εκκλησιάζουσες, γυναίκες στην εξουσία.
10: Η ανατρεπτική κομμωδία του Αριστοφάνη στον ξέφρενο ρυθμό του τσίρκου και του καμπαρέ. Πρωταγωνιστούν Χατζηπαναγιώτης, Ασλάνογλου, Ασπιώτης, Κέιν, Ριμένας, Βίτα, Κυρόζη, Μπαλαμότη, Παναγιοταρέα, Τζελέπη. Σκηνοθεσία Θέμης Μομουλίδης.
12: Η Βουλή αποφάσισε να αναλάβετε οι γυναίκες στην εξουσία.
10: Εκκλησιάζουσες, η κομμωδία του καλοκαιριού. 22 Ιουλίου, Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων. Προπόληση more.com.
13: Ακούστε όλες τις εκπομπές και κερδίστε προσκλήσεις αποκλειστικά στο πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης, Nova 931.
14: Καθημερινά στις 6 μοιραζόμαστε όλα τα νέα της Showbiz και ακόμα περισσότερα. Είμαι η Ελένη Μπαρμπάκου και σας περιμένω στο Nova 93,1 για ένα δίωρο ραδιοφωνικό ταξίδι.
15: Nova 931.
14: Ναι, βεβαίως, πράγματα που μας εκνευρίζουν το καλοκαίρι, με αυτά ασχολούμαστε σήμερα, 5η, 16η μέρα του Ιουλίου. Στο Σου Έχω Νέα, καλώς ήρθατε. Είμαι η Ελένη Μπαρμπάκου, μας είπαμε για αυτό το δίωρο με τη συνοδεία της καλύτερης μουσικής. Και δεν είναι, ρε παιδιά, μόνο η selfie. Είναι και αυτές οι μαυρισμένες γαζέλες που δεν είναι έτσι στο γραφείο όταν τις βλέπεις. Είναι τελείως διαφορετικές και έχουν πεθάνει στο ρετού στις φωτογραφίες και τις έχουν βγάλει με αδυνατισμένα κορμιά, με πρόσωπα ψεγάδιαστα, περασμένο 2 και 3 φορές το ρετουσάρισμα στη σέλφι και πραγματικά αναρωτιέσαι αν είσαι μόνο εσύ ο ταλαιπωρημένος και ταλαιπωρημένη, αν είσαι μόνο εσύ ο κουρασμένος και κουρασμένη και όλοι γύρω σου είναι στον αφρό. Είναι λοιπόν πράγματα που μας εκνευρίζουν, κυρίως μέσω των social media το καλοκαίρι, τα οποία θα πρέπει σιγά σιγά να τα αφήνουμε στην άκρη και να μην τους δίνουμε ιδιαίτερη σημασία, γιατί μπορεί να μας χαλάσουν την ημέρα και χωρίς να είναι απτά, χωρίς να είναι πραγματικά.
16: www.novaradio.gr.

0: Nova 931. Ακολουθήστε μας στο Facebook και το Instagram Nova Radio 93,1.
1: Nova Radio News Today.

Πάμε να δούμε πράγματα που μας εκνευρίζουν το καλοκαίρι, φίλες και φίλοι του Σου Έχω Νέα, και πάμε να δούμε τα κουραστικά του καλοκαιριού. Δηλαδή, έχεις τελειώσει από τη δουλειά, τώρα έχεις φύγει και γυρνάς στο σπίτι. Η θερμοκρασία του κλιματιστικού δεν είναι ποτέ η ιδανική. Και στο γραφείο είναι αυτό ένα σημείο προστριβής, θα έλεγα, και με συναδέλφους, αλλά και στο σπίτι τα ίδια πράγματα. Μιλάμε για ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν καθόλου αίσθηση το τι σημαίνει ζέστη και το τι σημαίνει κρύο. Είναι οι άνθρωποι που πραγματικά το καλοκαίρι θέλουν να πάθουμε κρυοπαγήματα, βάζοντας το κλιματιστικό στο 18, και υπάρχουν και οι άλλοι που δεν το θέλουν καθόλου και μπορεί να σε κάνουν να βράζεις την κυριολεξία. Μην

0: αφήνοντάς σε καν να το ανάψεις για λίγες ώρες. Αυτά τα ανατριχιαστικά όμως του καλοκαιριού, αυτά τα έντομα τα οποία μπαίνουν στο σπίτι και ακούνε στο όνομα κατσαρίδες, που τρέχεις να τα σκοτώσεις, σου ξεφεύγουν, μένεις σε επιφυλακή όλο το βράδυ, μη περπατήσουν πάνω στο αγέροχο και καθάριο σου κούτελο. Την επόμενη μέρα στη δουλειά παραγγέλνεις τριπλό καφέ για να μπορέσεις να επιβιώσεις, γιατί κάτι τέτοια τα έχουμε πάθει όλοι. Από κουνούπια, από κατσαρίδες, έχουμε μείνει ξάγρυπνοι όλη τη νύχτα, με το μάτι την άλλη μέρα στη σακούλα τη μαύρη, να νιώθεις πραγματικά ένα ρετάλι της κοινωνίας, ένα σκουπίδι, ένα τίποτα, και πραγματικά να παραγγέλνεις διπλό, τριπλό και τετραπλό καφέ για να μπορέσεις να επιβιώσεις την άλλη μέρα στη δουλειά, γιατί το κουνούπι δεν σ' άφησε να κοιμηθείς όλη τη νύχτα. Αυτό είναι ωραίο καλοκαίρι. Όχι βέβαια.
1: Και τώρα το νούμερο 1 τραγούδι στο Nova 931. Μία προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.

0: 931. Μια προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.
1: Ο υδράργυρος ανεβαίνει. Εσύ όμως ξέρεις που θα δροσιστείς.
2: Full experience στο Hotel Z Palace and Congress Center. Απόλαυσε καφέ, κοκτέιλ, απολαυστικά χειροποίητα σνακ δίπλα στη μοναδική πισίνα στο κέντρο της Ξάνθης. Καθαρή, ελεγμένη πεντακάθαρη πισίνα με όλες τις προδιαγραφές ασφαλείας και υγιεινής.
1: Κι αν δουλεύεις από το λάπτοπ σου, εδώ είναι το ιδανικό μέρος. Άνετη χώρη, ήρεμο περιβάλλον, γρήγορο Wi-Fi στο καλύτερο γραφείο της πόλης.
2: Το καλοκαίρι στην Ξάνθη έχει όνομα. Hotel Z Palace and Congress Center. Η όαση της πόλης για όσους θέλουν δροσιά, ποιότητα και στυλ χωρίς να φύγουν από το κέντρο.
1: Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-64414.
3: Εδώ είμαστε φίλες και φίλοι του Σου Έχω Νέα, πράγματα που μας εκνευρίζουν το καλοκαίρι γιατί την έχουμε εξειδανικεύσει πάρα πολύ αυτή την εποχή και πρέπει να δούμε μαζί και πράγματα που μας εκνευρίζουν το καλοκαίρι γιατί υπάρχουν και αυτά. Το πρόβλημα της συγκοινωνίας είναι μεγάλη πληγή. Αν δεν έχεις μετρό, αν δεν έχεις μέσα μαζικής μεταφοράς και πας με το αυτοκίνητό σου, όλα καλά. Αλλά αν είσαι σε αυτή τη διαδικασία να πρέπει να μπεις μέσα σε μέσα μαζικής μεταφοράς και ιδιαίτερα μέσα στην πόλη με τη θερμοκρασία στους 40 βαθμούς Κελσίου να βράζει, αφήστε και αυτά τα κλιματιστικά μέσα στα λεωφορεία. Πω. Υπάρχουν κάποιοι οδηγοί που τα βάζουν στο τέρμα. Υπάρχουν κάποιοι οδηγοί που δεν έχουν καθόλου κλιματιστικό. Υπάρχουν κάποιοι που ανοίγουν τα παράθυρα γιατί θέλουν να ανανεωθεί ο αέρας. Κάνουν οι άνθρωποι, πρέπει να μπει καθαρός αέρας. Τι γίνεται μέσα στα λεωφορεία τη διάρκεια του καλοκαιριού, ειδικά όταν γυρνάς το μεσημέρι μετά τις 3, είσαι σε αυτή τη διαδικασία και αυτό ότι κάποιοι δεν πλένονται είναι πολύ σημαντικό θέμα. Θέμα προς διερεύνηση, θα έλεγα ψυχολογική διερεύνηση, γιατί θέλω να μου πει ένας να σηκώσει το χέρι του και να μου πει ένας άνθρωπος από όλους μας που μας ακούτε αυτή την ώρα, είναι δυνατόν καλοκαίρι με 40 βαθμούς Κελσίου να μην πλένεσαι?
0: Νόβα 931. Κολλάς μαζί του.

0: Νόβα 931. Η ώρα είναι 7. Νόβα 931.
1: Σου τελείωσε ο καφές πριν το διάβασμα?
2: Πίνας η παρέα στις 3 το βράδυ ή θες απλά ένα ποτό να συνεχίσεις τη βραδιά?
1: Υπάρχει ένα μέρος που δεν κλείνει ποτέ.
2: Μεράκι 24 Hours. Στο ξεκίνημα της παλιάς πόλης, η εξυπηρέτηση δεν σταματάει ποτέ. Καφές όπως τον θες, μεγάλη ποικιλία σε σνακ, ενημερωμένη κάβα, μίνι μάρκετ για όλα τα απαραίτητα, αλλά και όλα τα καπνικά.
1: Μεράκι 24 Hours. Ό,τι χρειάζεσαι, όποτε το χρειάζεσαι. Στην πλατεία Αντίκα και στο 2541 3066 96. Μεράκι 24 Hours. All day, all night, your spot.
2: Στις ξένες γλώσσες, expert.
3: Στους υπολογιστές, master.
2: Στην εκπαίδευση, και experts
3: και masters.
2: Level Up Education, κέντρο ξένων γλωσσών και πληροφορικής.
3: Στον χώρο μας παραδίδονται μαθήματα ξένων γλωσσών, πληροφορικής, AutoCAD, 3DS Max, αλλά και κατασκευής ιστοσελίδων για μικρούς και μεγάλους από έμπειρους καθηγητές και με ειδικές τιμές για φοιτητές.
2: Με online μαθήματα, σύγχρονες μεθόδους δασκαλίας και ως επίσημο εξεταστικό κέντρο πιστοποίησης AutoDesk, σας εξασφαλίζουμε την κορυφαία ποιότητα εκπαίδευσης που αξίζεται.
3: Level Up Education. Μπροκούμη 30, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-27804.
2: Level Up Education. Εκπαίδευση στις δεξιότητες του μέλλοντος.
4: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγεία? Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecials, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικός χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecials. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας ΣΕΚΕ.
5: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
6: Μαμά και μπαμπά, τι φάση? Ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isomat Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
7: Isomat Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
6: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
8: Οι επιδόσεις σου σημειώνουν ανωδική πορεία.
9: Οι στόχοι σου στέφονται με επιτυχία.
8: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης, πορεία.
9: Όλα τα μαθήματα κατεύθυνσης και γενικής παιδείας σε ολιγομελή τμήματα.
8: Ακόμη, τμήματα ΤΕΕ, ταχύρυθμα και επαναληπτικά.
9: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης, πορεία. Υπευθυνότητα, αξιοπιστία, με μεθοδικότητα και μελέτη.
8: Σε άμεση συνεργασία με το άριστα εκπαιδευμένο προσωπικό με πολυετή εμπειρία στο χώρο της εκπαίδευσης.
9: Με τη φροντίδα του ιδιαίτερου και τιμές προσαρμοσμένες στις ανάγκες των καιρών.
8: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης, πορεία. Δρεμψίζης Ιωάννης στην 28 Οκτωβρίου 101, Ξάνθη και στο 25410-63704.
9: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης, πορεία. Μαζί σου χαράσουμε πορεία για την επιτυχία.
8: Λειτουργούν θερινά τμήματα γυμνασίου Λυκείου και τμήματα μετεξεταστέων.
10: Όλοι στην Ξάνθη ξέρουν το δρόμο για τον Τίνο. Άλλοι τον έμαθαν για το γύρο. Άλλοι για τα σουβλάκια. Άλλοι γιατί κάποιος τους είπε «πήγαινε μια φορά και θα με θυμηθείς». Τώρα όμως δεν χρειάζεται να βρεις εσύ το δρόμο, τον βρίσκει ο Τίνος για σένα.
11: Με το νέο Τίνος Delivery, οι γεύσεις που αγαπάς αποκτούν το δικό τους δίκτυο διανομής και φτάνουν στο σπίτι σου πιο γρήγορα από ποτέ.
10: Ψητοπολείο Τίνος, 28 Οκτωβρίου 62. Παραγγελίες στο 25410-789-89 και σε όλες τις εφαρμογές Delivery.
11: Dino's Delivery, ο πιο γνωστός δρόμος της γεύσης. Αν χρειάζεστε το ιδανικό υλικό για το έργο σας, από το πρώτο κομμάτι σιδήρου μέχρι την τελευταία πινελιά χρώματος, τότε ελάτε στη Φραγκούλης.
12: Όχι απλά εμπορία, αλλά εξειδίκευση στον σίδηρο. Οικοδομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα, ξυλία, μονωτικά υλικά, όλα από την ίδια αξιόπιστη πηγή.
11: Φραγκούλης. Για εγγυημένες λύσεις με τα καλύτερα υλικά. Το τηλέφωνο είναι 25410 25220. Επισκεφτείτε μας πίσω από το γήπεδο της Ασπίδας Ξάνθης και αφήστε την εταιρεία Φραγκούλης να χτίσει την επιτυχία σας με εμπειρία.
12: Φραγκούλης. Σίδηρος και οικοδομικά υλικά από το 1976. Το πιο γερό θεμέλιο για τα έργα σας.
13: The Beach House West Side. Ζήσε το πιο όμορφο καλοκαίρι. Χαλάρωσε με θέα το γαλάζιο.
14: The Beach House West Side. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός με ατελείωτες βουτιές σε μια οργανωμένη πανέμορφη παραλία. Χαλαρώνεις με καφέ και δροσερούς χυμούς. Απολαμβάνεις νόστιμες προτάσεις και The Beach House West Side. Ανεβασμένη διάθεση με διασκέδαση μέχρι αργά, με μουσική και απίθανα κοκτέιλ.
13: Το καλοκαίρι είναι εδώ και σε περιμένει να το ζήσεις. The Beach House West Side. Φανάρι Πόρτ, πρώην Μπαρακούντα.
14: The Beach House, West Side. All day and night, summer vibes.
15: Θέλετε να αναβαθμίσετε τον χώρο σας ενεργειακά? Θέλετε να τον ανακαινήσετε ή να επενδύσετε στην πράσινη ενέργεια?
13: Eco Green Energy.
15: Σε εμάς θα βρείτε ολοκληρωμένες προτάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση του σπιτιού σας, κάνοντας χρήση των προγραμμάτων Εξοικονομώ, αλλά και για την εσωτερική ανακαίνισή του, αναλαμβάνοντας όλες τις εργασίες από τη μελέτη, την εμπορία, την κατασκευή και την επίβλεψη της θερμοϊδραυλικής εγκατάστασης και θερμομόνωσης, της αντικατάστασης των κουφωμάτων, της ανακαίνησης του μπάνιου και της κουζίνας, έως και την πλήρη εσωτερική διαμόρφωση των χώρων.
13: Στην Eco Green Energy αναλαμβάνουμε και την σύνδεση του σπιτιού σας με το φυσικό αέριο, από την αίτηση, τη μελέτη, την εμπορία και την εγκατάσταση, αλλά και τη συντήρησή του.
15: Σε εμάς θα βρείτε επίσης λύσεις σχετικές με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως αντλίες θερμότητας, φωτοβολταϊκά συστήματα και άλλα.
13: Τα συνεργεία μας είναι πιστοποιημένα και καταρτισμένα, ενώ χρησιμοποιούμε υλικά πρώτης ποιότητας στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
15: Eco Green Energy. Ρωτήστε μας για τις εκπτώσεις σε πακέτα ενεργειακής αναβάθμισης και εσωτερικής ανακαίνησης, αλλά και για την επιδότηση εγκατάστασης φυσικού αερίου.
13: Θα μας βρείτε στην 28 Οκτωβρίου 290 και στη Μεσολογγίου 2, στον πρώτο όροφο στην Ξάνθη. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε μαζί μας στο 25413-01021 ή μπείτε στο site μας ecogreen.gr.
15: Eco Green Energy. Το νέο όνομα στην ενεργειακή αναβάθμιση και κατασκευή.
16: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
17: Έως το Σάββατο, βόλιο κιμά στο κιλό τώρα μόνο 11,90. Και κοτόπουλα αμβροσιάδη στο κιλό μόνο 2,99. Φέτα pop δοδόνη 400 τώρα μόνο 4,99. Ακόμη, ελληνικά καρπούζια μίνι και πεπόνια σε απίστευτη τιμή, το κιλό μόνο 65 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
18: Άνοιξε επίσημα το Mega Shopping Park στη Γευγελή. Ο νέος προορισμός για shopping, διασκέδαση και αξέχαστες στιγμές για όλη την οικογένεια. Σας περιμένουν περισσότερα από 50 τοπικά και διεθνή brands, gourmet avenue, χώρους διασκέδασης, 12 γρήγοροι φορτιστές για ηλεκτρικά οχήματα και η μεγαλύτερη ζώνη bowling στην περιοχή. Mega Shopping Park. Τα πάντα σε ένα μέρος. Ελάτε να μας επισκεφτείτε.
19: Υπάρχουν γεύσεις που δεν αλλάζουν με τα χρόνια. Γεύσεις που περνούν από γενιά σε γενιά μαζί με το ίδιο μεράκι.
20: Στο Σταυροδρόμι Στραγαλοποιείο Δαλακλείδη, η παράδοση συνεχίζεται εδώ και δεκαετίες.
19: Η τρίτη γενιά Δαλακλείδη κρατάει ζωντανή μια τέχνη που ξεκίνησε το 1938.
20: Αμέτρητα είδη ξηρών καρπών που επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο, αποξηραμένα φρούτα και σουτζούκ λουκούμ, όλα με αγνά υλικά, αρώματα και γεύσεις όπως παλιά.
19: Και φυσικά παγωτό δικής μας παραγωγής σε μοναδικές αυθεντικές γεύσεις και το παραδοσιακό παγωτό καρότσι έτοιμο να σερβίρει κάθε σας εκδήλωση.
20: Το Σταυροδρόμι των Αδελφών Δαλακλείδη, 28 Οκτωβρίου 185 στην Ξάνθη και στο 25410 24351.
19: Το Σταυροδρόμι Δαλακλείδη, ποιότητα που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά.
0: Καθημερινά στις 6 μοιραζόμαστε όλα τα νέα της Showbiz και ακόμα περισσότερα. Είμαι η Ελένη Μπαρμπάκου και σας περιμένω στο Nova 93,1 για ένα δίωρο ραδιοφωνικό ταξίδι.
21: Nova 931.
0: Και ένα άλλο θέμα που προκύπτει το καλοκαίρι και μας εκνευρίζει πάρα πολύ είναι το φαγητό. Λόγω ζέστης δεν έχεις και πάρα πολύ όρεξη να φας, αυτό είναι αλήθεια. Προτιμάς κάτι δροσερό για να επανέλθει και η θερμοκρασία, αλλά το δροσερό δεν είναι ποτέ το νερό, καθότι είναι και ξενέρωτο. Ένα παγωτάκι, μια γρανίτα, 2-3 κομματάκια μπισκότων, μια φρούτα σαλάτα με σαντιγί. Μα αφού έφαγα μόνο φρούτα και πια μια γρανίτα, πώς είναι δυνατόν να πάχυνα, και όμως είναι, γιατί όλα αυτά μαζί συνιστούν όχι ένα, αλλά πολύ και 4 γεύματα σε θερμίδες. Οπότε τίποτα δεν έχεις κάνει και πάλι δεν έχεις τη χορτάσει.
22: Nova 931.

Ένα άλλο σημάδι που μας εκνευρίζει πάρα πολύ το καλοκαίρι είναι πας στην παραλία και αφού σχεδιάζεις μια τέλεια μέρα, είσαι κάτασπρη, είσαι γεμάτη κυταρίτιδα, η κοιλιά είναι πρισμένη γιατί το προηγούμενο βράδυ έφαγες και κάτι σουβλάκια, ήπιες και καμιά δύο μπυρίτσες και τώρα αντί να κάνεις βουτιές, γκαγκανιάζεις κατά τον ήλιο και σηκώνεσαι μόνο όταν είναι να αποχωριστείτε φυσικά το παρεό. Διότι αν κάποιος σε ρωτήσει γιατί δεν βουτάς, λες ότι η θάλασσα της σου φαίνεται πολύ βρώμικη ή ότι περιμένεις κάτι άλλο. Τέλος πάντων δεν μπαίνεις μέσα, δεν το ρισκάρεις γιατί είσαι τόσο πολύ θα έλεγα νευριασμένη με τον εαυτό σου που δεν κατάφερες να είσαι σαν τη σιλφίδα που είναι απέναντί σου, που στην κυριολεξία χαραμίζεις ένα μπάνιο ακόμα. Αλλά αυτό δεν είναι καλοκαίρι, αυτό είναι αγώνας. Αγώνας με τεμποδίων διατήρησης άψογου σώματος, κοιλιακών που δεν τους έχεις και δεν θα τους κτίσεις μέσα σε ένα μήνα. Έπρεπε να τους στήσεις όλο το χειμώνα. www.novaradio.gr

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

Θα συγχωρήσω λάθη και ψέματα και όλα σου τα λίγα και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε έναστρο στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι, κι άλλα θα χάσεις.

0: συνέχισε συνέχεια έτσι της προηγούμενης κατάστασης που έλεγα για την θάλασσα, για την ασπρίλα, για το φλοιό πορτοκαλιού, για την κυταρίτιδα για εμάς τις γυναίκες. Υπάρχουν και ξαπλώστρες, υπάρχουν έτσι και οι δίπλα που μπορεί να είναι χολιγουντιανών πρώτη εγγραφών, που περιφέρουν τα τέλεια οπίστια, που περιφέρουν τα μικροσκοπικά μαγιό, που τα έχουν πετάξει στην κυριολεξία όλα έξω. Και δεν ξέρω αν το έχετε παρατηρήσει, αυτές οι γυναίκες των τέλειων αναλογιών για κάποιο λόγο δεν κάθονται και καθόλου κάτω. Δηλαδή περιφέρουν στις παραλίες την ομορφιά τους και πολύ καλά κάνουν, γιατί όλες αυτό θα κάναμε. Αλλά μία θα παίξουν με τις ρακέτες, μία θα πάνε πέρα δόθε με το μαγιό, μία θα πάνε στο μπαρ να παραγγείλουν ένα καφέ, μία θα παίξουν μπουγέλο με κάποιον στην παρέα, τσιρίζοντας κάθε φορά που τις αγγίζουν οι σταγόνες του νερού που μόλις βγήκαν από τη θάλασσα. Τι τα θες, τι τα θες, παλιοζωή. Καλοκαίρι είναι και αυτό και θα περάσει.
1: Nova 931, το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.

0: Νόβα 9.31. Η ώρα είναι 7.30.
1: Ώρα να μπούμε σε καλοκαιρινό mood, απολαμβάνοντας τις γεύσεις της Τυφλόμυγας. Στο πιο καλοκαιρινό στέκι θα βρεις μοναδικό καφέ, δροσερά ποτά και κοκτέιλς, αλλά και πλούσια πρωινά και μπραντς με πίτσα, μπέργκερ και όχι μόνο. Τυφλόμυγα. Ζήσε στιγμές χαλάρωσης και διασκέδασης με την παρέα σου στο αγαπημένο καφέ ποτοπολείο της πόλης. Καφέ ποτοπολείο Τυφλόμυγα όλο το καλοκαίρι. Ορφέως 20 στην παλιά πόλη της Ξάνθης.
2: Νόβα 931.
3: Αίσθηση ελευθερίας, αμέτρητες διαδρομές, μοναδικά συναισθήματα. Η κίνηση σε δύο τροχούς είναι συναρπαστική και ξεκινάει εδώ και τρεις γενιές από τον Ταμεία. Απόκτησε σκούτερ, παπί ή μηχανή μεγάλου κυβισμού από τα μεγαλύτερα ονόματα στο χώρο της μοτοκίνησης όπως Suzuki, Sim, Daytona, Kimco, QJ Motor, πωλήσεις καινούριων και μεταχειρισμένων μοτοσικλετών. Σέρβις από έμπειρους και εξειδικευμένους τεχνικούς. Εδώ θα βρείτε τη μεγαλύτερη αποθήκη ανταλλακτικών στη Βόρεια Ελλάδα. Ιωάννης Ταμείας και ΣΥΑ ΟΜΙΚΡΟΝΕΨΙΛΟΝ. Βουλγαροκτώνου 20, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-23575. Ταμείας. Σημείο εκκίνησης, οδηγικής απόλαυσης.
4: Vita Plus. Η κορυφαία επιλογή για να αποκτήσετε το σώμα και το πρόσωπο που ονειρεύεστε. Εξειδικευμένοι επαγγελματίες σας προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες αδυνατίσματος, διαιτολογίας, αισθητικής προσώπου και λέιζερ αποτρίχωσης. Στο Vita Plus κάθε επίσκεψη αποτελεί μια μοναδική εμπειρία. Θα μας βρείτε Σμύρνης 9 και Καραουλή και στο vitaplusxanthi.gr. Για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε μας σήμερα στο 25410-72666. Vita Plus, η επιλογή που σας αξίζει για να αναδείξετε τη φυσική σας ομορφιά.
5: Αλέξη, τι έπαθες καλέ, γιατί είσαι σαν τη βρεγμένη γάτα?
6: Τασία, άσε με γιατί, άντε! Προσπάθησα να ξεσυνδέσω το πλυντήριο και έχει ένα μουσκεμα!
5: Βρε αγάπη μου, αφού είπαμε ότι θα τα αναλάβουν όλα από τις ΙΜΕΤΑΦΟΡΕΣ.
6: Μα έχουν υδραυλικό!
5: Και υδραυλικό και θα αποσυνδέσουν όλες τις συσκευές και τα φωτιστικά και θα μπαλάρουν όλα τα έπιπλα, τα ρούχα, μέχρι και το βάψιμο θα κάνουν.
6: Μα αυτή δεν είναι ΙΜΕΤΑΦΟΡΕΣ, είναι ή τα πάντα όλα!
7: Στο ΙΜΕΤΑΦΟΡΕΣ κάνουμε τη μετακόμισή σας απλή υπόθεση.
8: Γιατί πολύ απλά αναλαμβάνουμε τα πάντα.
7: Μεταφορές, μετακομίσεις, αποθήκευση, φύλαξη, υλικά συσκευασίας, ανυψώσεις και συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση επίπλων, συσκευασία των μικροαντικειμένων και παροχές όλων των τεχνικών ειδικοτήτων.
8: Επιπλέον και δωρεάν διαμονή σε 5 αστέρων ξενοδοχείο για 2 ημέρες μέχρι να ολοκληρωθούν όλες οι εργασίες και η μεταφορά.
7: Ειδικές τιμές στα σώματα ασφαλείας.
8: ΙΜΕΤΑΦΟΡΕΣ. Μπροκούμη 26α, Ξάνθη, 2541-552353 και στο www.ipavlametafores.gr.
9: Κάθε Πέμπτη, κύριε Γκριν, το αριστούργημα του Τζεφ Μπάρον ταξιδεύει στην Ελλάδα. Με τους Γιώργο Κωνσταντίνου και Θανάση Πατριαρχαία. Κάθε Πέμπτη, κύριε Γκριν, μια απρόσμενη φιλία, μια τρυφερή κωμωδία. Σκηνοθεσία Κώστας Γάκης.
10: Δευτέρα, 20 Ιουλίου στις 9 και 4 το βράδυ, θερινό δημοτικό αμφιθέατρο Ξάνθης. Προπόληση εισιτηρίων στη ΜΟΡ και στο βιβλιοπωλείο Πυργελίου.
11: Ακούστε όλες τις εκπομπές και κερδίστε προσκλήσεις αποκλειστικά στο πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης. Νόβα 931.
12: Μία νύχτα, μία σκηνή, μία γιορτή. Στη σκηνή η μοναδική Εύη Κολκουβίνη. Τη Δευτέρα 3 Αυγούστου στις 9 το βράδυ, το Δημοτικό Γήπεδο Ευμύρου Ξάνθης γίνεται το σημείο διασκέδασης. Η ΑΕΠΕ Ξάνθης σας προσκαλεί σε μια ξεχωριστή μουσική βραδιά γεμάτη τραγούδι, χορό, κέφι. Με την Εύη Κολκουβίνη και μαζί της ο Γαβρίλος Σιδηρόπουλος σε μια βραδιά με ατελείωτο γλέντι. Προπόληση ξεκίνησε στα El Clásico, Μπουκιά, Professor, Κούπα, Pinkerbell, Phone Master και Αβίν Χαραλαμπίδης. Πληροφορίες και κρατήσεις 697-887-2373 και 694-855-7832. Δευτέρα 3 Αυγούστου, ώρα 9 το βράδυ. Δημοτικό γήπεδο Ευμύρου Ξάνθης. Live η Εύη Κουλκουβίνη και ο Γαβρίλος Σιδηρόπουλος. Παρέα με την ΑΕΠΕ Ξάνθης. Εκεί όπου η μουσική γίνεται γιορτή και η γιορτή γίνεται ανάμνηση.
13: Επειδή μπορεί να έρθουν τα πάνω κάτω στην υγεία τη δική σου ή των αγαπημένων σου, Synet Health for All. Ένα πρόγραμμα υγείας για όλους με ουσιαστικές καλύψεις. Synet Health for All. Το συν στην ασφάλιση της υγείας σου από τη Συνδέα.
3: Αυτό το καλοκαίρι, ετοιμάσου για την εμπειρία που θα μαγεύσει όλες σου τις αισθήσεις.
2: Καζανόβα. Στην καρδιά της παλιάς πόλης της Ξάνθης, στην πλατεία Αντίκα. Η μεγάλη αυλή ξαναζωντανεύει με νέα κόνσεπτς και ανανεωμένη διάθεση.
3: Καζανόβα. Με προβολές ταινιών κάτω από τα αστέρια, εκθέσεις φωτογραφίας και πολλά ακόμα events.
2: Καζανόβα. Απογευματινά σπριτς που τα συνοδεύουν προτάσεις street food και ολοκληρώνουν την πιο must εμπειρία του καλοκαιριού. Flirt with me, Καζανόβα.
14: Κάθε παιδί έχει τη δική του ιστορία. Το σχολείο που διαλέγουμε είναι αυτό που θα τη γράψει. Άξιον. Οι δάσκαλοι είναι πάντα δίπλα στα παιδιά. Ξένες γλώσσες, υπολογιστές, αθλητισμός και ενισχυτική διδασκαλία. Όλα γίνονται μέσα στο σχολείο. Εκπαιδευτικές δράσεις. Συμμετοχή σε διεθνή συνέδρια και διαγωνισμούς. Άξιον. Και κάτι μοναδικό για τη Θράκη. Δυνατότητα απόκτησης του Dual Diploma του Columbia School. Το διεθνές πτυχίο που ανοίγει πόρτες στα πανεπιστήμια όλου του κόσμου. Άξιον. Ένα σχολείο όπου τα παιδιά μαθαίνουν χωρίς χαμένες ώρες. Από το νηπιαγωγείο ως το λύκειο, το Άξιον είναι εκεί για κάθε παιδί. Για πληροφορίες και εγγραφές, επισκεφτείτε το axion.edu.gr ή καλέστε στο 25410-81130 και 6984-613-795. Ξάνθη.
15: Έσπασε η οθόνη στο κινητό μου.
3: Phone Masters.
15: Δεν κρατάει μπαταρία.
3: Phone Masters.
15: Και αν θέλω καινούριο κινητό?
3: Phone Masters.
15: Τι ακριβώς κάνουν?
3: Στην Phone Masters επισκευάζουν όλα τα κινητά τηλέφωνα, ακόμα και αυθημερών. Επίσης, διαθέτουν ποικιλία σε καινούρια και εκθεσιακά κινητά τηλέφωνα σε εξαιρετικές τιμές.
15: Και το λάπτοπ της δουλειάς που σέρνετε?
3: Phone Masters. Υπολογιστές για κάθε ανάγκη και σέρβις υπολογιστών.
15: Δημοκρίτου 25, ένα Dictel Xanthis. Τηλέφωνο 25 41 110 385.
3: Στην Phone Masters, πωλήσεις και επισκευές που εμπιστεύεσαι.
16: Καθημερινά στις 6 μοιραζόμαστε όλα τα νέα της Showbiz και ακόμα περισσότερα. Είμαι η Ελένη Μπαρμπάκου και σας περιμένω στο Nova 93,1 για ένα δίωρο ραδιοφωνικό ταξίδι.
17: Nova 931.
16: Καλοκαίρι είναι αυτό και θα περάσει και μέσα στα δεινά του καλοκαιριού να προσθέσω ένα ακόμα, ότι περιμένεις εναγωνίως μέσα στο γραφείο να έρθει η άδειά σου, ότι μαζεύεις κάθε χρόνο αυτά τα λεφτά για να πας μία εβδομάδα, γιατί οι Έλληνες δεν μπορούν να κάνουμε και παραπάνω, 10 μέρες διακοπές, άμα το καταφέρεις να πας. Και σου έρχονται όλοι οι συνάδελφοι με όλη τη δουλειά μέχρι την τελευταία μέρα να σε έχουν στο απίκο, να μην μπορείς με τίποτα να κανονίσεις τα ψώνια σου, τη διάθεσή σου, να τη φτιάξεις. Ήθελα να σας πω κάτι για εμάς τις γυναίκες. Το να βγούμε έξω στην... Τώρα με ακούτε και κάποιοι άντρες στην εκπομπή και, λέτε μην τα λες αυτά, Ελένη, γιατί η γυναίκα μου θα ξεσηκωθεί, αλλά έτσι ακριβώς είναι. Κάνεις τη βολτίτσα σου, πας παίρνεις ένα μαγιό, ας πούμε, το πιο απλό πράγμα. Τώρα, μεταξύ μας, άντρες μην ευριάζετε, γιατί αυτές τις ημέρες έχουν τα μαγαζιά και πάρα πολλές προσφορές και πολλές και μεγάλες εκπτώσεις. Οπότε μπορείς να πάρεις ένα πράγμα σε ξεφτυλιστική τιμή, γιατί τα αφήνουν στόκ στο τέλος, τους μένουν. Οπότε μην γκρινιάζετε, αφήστε τις γυναίκες σας να βγουν έξω να κάνουν ένα shopping therapy πριν τις καλοκαιρινές διακοπές, γιατί για μας τις γυναίκες αυτό είναι η χαρά της ζωής.
3: Nova 931.

0: Nova 931. Καθημερινή ενημέρωση, συνεντεύξεις, δράσεις, ψυχαγωγία και διαγωνισμοί.
1: Nova Radio. News Today.
2: Ναι, τα είπα και για τους άντρες, όπως για εσάς είναι το Μουντιάλ. Τελείωσε το Μουντιάλ. Όχι, την Κυριακή δεν τελειώνει, παιδιά. Την Κυριακή τελειώνει. Άντε, να δούμε και ποιος θα το πάρει αυτό το παγκόσμιο αγαπημένο Μουντιάλ. Εγώ έμεινα στην κυριολεξία με το στόμα ανοιχτό. Αγάπησα κάποιες ομάδες, ήθελα να προχωρήσουν, δεν προχώρησαν, δεν πειράζει. Εγώ πάντα με τους μικρούς είμαι και με τους αδύναμους σε αυτή τη ζωή.

0: Φτάσαμε στο τέλος του σημερινού σου έχω νέα με πράγματα που μας εκνευρίζουν το καλοκαίρι και μας χαλάνε τη διάθεση. Να μην εξιδανικεύουμε αυτή την εποχή, γιατί είναι και δύσκολη η εποχή. Δεν είναι μόνο ευχάριστη. Το καλοκαίρι έχει τη χαρά του, έχει τη θάλασσα, έχει τα ταξίδια, έχει τις διακοπές, έχει όμως και τις δυσκολίες του. Ευχαριστώ για την όμορφη παρέα αύριο μαζί με πλανητικές επιρροές για το τέλος αυτού του μήνα. Πολύ ευχάριστες πρέπει να πω, γιατί γίνονται και ωραίες πλανητικές συγκυρίες. Εμείς τα ξαναλέμε πάλι αύριο Παρασκευή, που είναι και η πιο τέλεια ημέρα της εβδομάδας, εδώ με το Σου Έχω Νέα στην αγαπημένη μας συχνότητα. Ελένη Μπαρμπάκου πίσω από το μικρόφωνο, τα φιλιά μου και την αγάπη μου, για και χαρά σε όλους.
1: Νόβα 931.

0: έρχονται στο Nova 931.
1: Μια προσφορά. Κούσεις ΑΕ, ηλεκτρολογικό υλικό, φωτισμός, εργαλεία, τέρμα Δημοκρίτου, Ξάνθη.
2: Αναβύση, Αιγαίο.

0: Ακούστε τα όλα σε λίγο.
1: Μία προσφορά.
2: Κούσις ΑΕ. Η εταιρεία Κούσις ΑΕ είναι κοντά σας με ποικιλία και εγγυημένη ποιότητα για επαγγελματίες και ιδιώτες. Κούσις ΑΕ. Ηλεκτρολογικό υλικό, φωτισμός, εργαλεία. Στο www.epavlakousis.gr και στο τέρμα Δημοκρίτου, Ξάνθη.
3: Ξύπνα. Έλα καλή μου, ξύπνα. Έλα τεμπέλα μου, ξύπνα.
4: Εμείς στην Πίνδο ξυπνάμε με τις κότες για να φέρουμε κάθε μέρα κοντά σας τα νόστιμα κοτόπουλα με την αυθεντική γεύση και τους αυστηρότερους ποιοτικούς ελέγχους. Εμείς στην Πίνδο έχουμε όρεξη για ζωή και για νόστιμο κοτόπουλο. Η καλή μέρα από το κοτόπουλο φαίνεται. Πίνδος. Τα νόστιμα ορεινά κοτόπουλα.
5: Τροφοδιανομή Χατζιωάννου. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και 500 μέτρα από τον υποσταθμό της ΔΕΗ. Τηλέφωνο και φάξ 25410-73-677.
6: Λοιπόν, ο Γιώργος θα περάσει να πάρει τη Μέρη, η οποία ειδοποίησε το Δημήτρη που πήρε τηλέφωνο τη Σοφία, η οποία δεν κατάλαβε τι ώρα έχουμε ραντεβού. Το που έχουμε ραντεβού το ξέρουν όλοι. Αφού

0: Γιατί είναι αμαρτία να μην το δοκιμάσεις.
1: Μεζεδοπολείο Ταβέρνα Αμάλθια. Στην παλιά πόλη της Ξάνθης, Μαυρομιχάλη 9.
0: Μεζεδοπολείο Αμάλθια. Συζητάς το πότε. Ποτέ το που.
2: Ποιος είναι?
3: Από τη Max Clean ήρθαμε για τα χαλιά.
2: Πάντα στην ώρα σας και πάντα με ευγένεια και επαγγελματισμό.
3: Max Clean by Δημόκριτος. Καθαρίζουμε για εσάς πεντακάθαρα και οικονομικά. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καθαρισμό παντός τύπου χαλιών με δωρεάν delivery, δωρεάν φύλαξη και δωρεάν απολύμανση. Max Clean. 50 χρόνια τώρα. Πάντα πρώτη και με διαφορά. Για την Ξάνθη. 25410-22752. Για την Κομωτινή. 25310-33576.
2: Max Clean και ήρθαμε για τα χαλιά.
4: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
5: Σπούδασε στην Ξάνθη. Λεωναρδοπούλου 1 και Λεωφόρος Γεωργίου Κονδύλι. Τηλέφωνο 25410-20-360.
6: Φέτος το καλοκαίρι, τα παιδιά σας παίζουν, μαθαίνουν και κολυμπούν. Στο Action Camp 2026, κάθε μέρα κρύβει κάτι νέο. Ομαδικά παιχνίδια μέσα στη φύση, αθλητισμός, ρομποτική, πειράματα φυσικών επιστημών, αρχαιολογία και εκδρομές στη θάλασσα. Στο πιο οργανωμένο camp της περιοχής. Συμπεριλαμβάνεται πρωινό και μεσημεριανό, καθώς και μετακίνηση με σχολικά λεωφορεία από το σπίτι σας. Για πληροφορίες και δήλωση συμμετοχής, επισκεφτείτε το action.edu.gr ή καλέστε στα 25410-811-30-6984-6137-95.
7: Αχ, έμεινα από μπαταρία. Τι να κάνω, ποιο να καλέσω?
8: 25410-20-006. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Ένα Ντικτέλ Ξάνθης. 25410-20-006 και ήρθαμε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
3: Θυμάσαι τότε που το σουβλάκι είχε γεύση αληθινή?
9: Στο σουβλέρι δεν είναι ανάμνηση, είναι καθημερινότητα. Εδώ η παράδοση συναντά την οστιμιά. Χειροποίητα σουβλάκια φτιαγμένα με μεράκι και αγάπη από φρέσκες πρώτες ύλες και αυθεντικές τηγανιτές πατάτες. Όλα αυτά στο χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 254-10-23-023.
3: Ψητοπολείο Σουβλέρι. Κωνσταντίνου Μπαίνη 107, Ξάνθη.
9: Σουβλέρι. Το σουβλάκι αλλιώς.
10: Νόβα 9.31. Η ώρα είναι 8.
11: Νόβα 9.31.
12: Καθημερινά στις 8 ακούμε το βραδινό μαγκαζίνο του Sky 100,3 με τον Νίκο Ανδρίτσο σε ζωντανή σύνδεση με την Ξάνθη με το Nova 931.
13: Sky 100,3.
14: Τις εκλογές νέου Προέδρου το Σάββατο.
15: Η βουλευτής κυρία Τσαπανίδου Παρθένα μας γνωστοποιεί την ανεξαρτητοποίησή της.
16: Εγώ δεν αυτοπροτάθηκα για την κοινοβουλευτική ομάδα. Δεν ξύπνησα ένα πρωί και είπα ποιο κανάλι να πάρω για να απευθύνω ένα διάγγελμα σε σχέση με μία προσωπική επιλογή. Ανταποκρίνομαι σε μία ανάγκη.
17: Γραπτές εγγύησεις για τη στατική επάρκεια των κτηρίων στην Κυψέλη που έχουν υποστεί ζημιές από τις εργασίες για τη γραμμή 4 του μετρό, ζήτησε ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας στη συνάντηση που είχε σήμερα με αντιπροσωπεία της Ελληνικό Μετρό. Σε 200 ανέρχονται τα διαμερίσματα που έχουν παρουσιάσει ρογμές.
18: Θέλουμε για όλα τα κτίρια εγγράφος ότι η στατική επάρκεια είναι αυτή που πρέπει και δεύτερον, αποζημιώσεις και αποκαταστάσεις όπως προβλέπει κείμενο νομοθεσία.
17: Πρεμιέρα σήμερα στις ελληνικές αίθουσες για την Οδύσσια του Νόλαν. Sold out οι πρώτες προβολές, διθυραμβικές οι κριτικές με τα μέσα ενημέρωσης να κάνουν λόγο για την ταινία της χρονιάς.
19: Who doesn't understand pain? No, no. Or blood. The gods told you.
20: Then I defy the gods.
17: Στην αθλητική σας ενημέρωση και στο μπάσκετ στην Αθήνα βρίσκεται εδώ και λίγη ώρα ο Γιαμπουσέλε προκειμένου να υπογράψει στον Παναθηναϊκό. Στο ποδόσφαιρο ρίξη χιαστού υπέστη ο Ίγκανσον του Παναθηναϊκού και χάνει όλη τη σεζόν. Σοβαρός και ο τραυματισμός του Καλάμπρια με τον Ιταλό να μένει εκτός για 6 εβδομάδες. Στο Μουντιάλ Αργεντινή-Ισπανία το ζευγάρι του τελικού που θα διεξαχθεί στη Νέα Υόρκη την Κυριακή στις 10 το βράδυ. Αδιανόητη ανατροπή της Μπιανκό Σελέστε επί της Αγγλίας στον ημιτελικό με πρωταγωνιστή ποιον άλλον τον Λιονέλ Μέση.
20: Μέση πήρε παίκτες πάνω του. Το σουτ του Φερνάντες, γκολ! Μέση με το δεξίο, Μέση περνάει, μπάλα, γκολ! 2-1 η Αργεντινή με τον Λαουτάρο Μαρτίνες. Απίθανη ανατροπή της Αλπισελέστε στην Ατλάντα.
17: Όσο για τον καιρό, καλοκαιρινός θα είναι και αύριο στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Κάπως έτσι διαμορφώνεται η επικαιρότητα, κυρίες και κύριοι, μέχρι και αυτήν την ώρα. 8 και 6 πρώτα λεπτά. Πριν δούμε τα θέματα μας αναλυτικά, μια ματιά στους δρόμους. Προβλήματα έχουμε αυτήν την ώρα στην παραλιακή, στο ρεύμα προς Πειραιά, από Ελληνικό έως Σάλιμο, και στο ρεύμα προς Γλυφάδα, στο ύψος του Παλαιού Φαλήρου. Αυξημένη κίνηση και στο κέντρο της Αθήνας. Στο πρώτο μας θέμα και την ποινική δίωξη κατά 22 κατηγορουμένων για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ που άσκησε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Μεταξύ αυτών των κατηγορουμένων είναι και 4 εν ενεργεία βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος της Νέας Δημοκρατίας, κατηγορούνται σε βαθμό πλημελήματος. Μιλάμε για τον κύριο Σκρέκα, την κυρία Παπακώστα, τον κύριο Μπουκόρο και τον κύριο Σενετάκη. Βεβαίως, αξίζει να σημειωθεί πως οι υποθέσεις άλλων 7 πολιτικών προσώπων αρχιοθετήθηκαν λόγω έλλειψης αποδεικτικών στοιχείων. Πάμε να ακούσουμε το αναλυτικό ρεπορτάζ της Ελένας Γαλάρη.
21: Ποινικά υπόλογοι είναι 4 εν ενεργεία βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, η οποία διεξάγει έρευνα για διαφθορά στη διαχείριση ευρωπαϊκών κονδυλίων, κατέστησε κατηγορουμένους συνολικά 22 άτομα για επιδοτήσεις που φέρεται να δόθηκαν παρανόμως από τον ΟΠΕΚΕΠΕ το 2021. Συγκεκριμένα, οι Ευρωπαίοι Εισαγγελείς άσκησαν ποινική δίωξη σε βάρος της Κατερίνας Παπακώστα, Κώστα Σκρέκα, Χρήστου Μπουκόρου και Μάξιμου Συνετάκη. Τα αδικήματα που αντιμετωπίζουν κατά περίπτωση είναι για ηθική αυτουργία σε απιστία, σε παράνομη διαχείριση ευρωπαϊκών κονδυλίων και σε ψευδή βεβαίωση, καθώς και για απόπειρα απάτης με υπολογιστή. Άμεση ήταν η αντίδραση των βουλευτών.
22: Ζητώ την άμεση εκδίκαση της υπόθεσης, ώστε να μην παραμένει καμία σκιά.
23: Η παραπομπή δεν σημαίνει ενοχή. Θα προσέλθω στο φυσικό μου δικαστήριο που θα λάμψει αλήθεια.
24: Ζήτησα ο ίδιος την άρση της ασυλίας μου. Δεν έχω διαπράξει κανένα αδίκημα.
25: Παραμένω ακέραιη. Δεν λυγίζω, δεν σιωπώ και δεν διαπραγματεύομαι την αξιοπρέπειά μου. Θα είμαι εκ νέου υποψήφια στις επόμενες εθνικές εκλογές, όποτε αυτές διεξαχθούν.
26: Η κλίση της για να δώσει εξηγήσει ήταν σε βαθμό κακουργήματος. Κατέπεσε. Έμειναν κάποιες κατηγορίες σε βαθμό πλημελήματος και σε απόπειρα. Πιστεύω ότι θα δικαιωθεί όταν θα έρθει η στιγμή του δικαστηρίου.
27: Μην ξεχνάμε πως η παραπομπή στο ακροατήριο δεν σημαίνει κάτι. Το ακροατήριο θα κρίνει την αθωότητά τους ή τη μη αθωότητά τους αντίστοιχα.
21: Συνολικά 11 εν ενεργεία βουλευτές πέρασαν το κατόφλι της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για να δώσουν εξηγήσεις με την ιδιότητα του υπόπτου. Ωστόσο, η δικογραφία που είχε σχηματιστεί για τους 7 τέθηκε στο αρχείο. Οι Ευρωπαίοι Εισαγγελείς έκριναν ότι δεν προέκυψαν ενδείξεις τέλεσης αξιόπινης πράξης από τους Κώστα Καραμανλή, Γιάννη Κεφαλογιάννη, Νότι Μηταράκη, Κώστα Τσιάρα, Δημήτρη Βαρτζόπουλο, Βασίλη Βασιλιάδη και Θεόφιλο Λεονταρίδη.
28: Η απόφαση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας αποκαθιστά την αλήθεια στο πρόσωπό μου.
29: Η υπόθεση ολοκληρώθηκε χωρίς να προκύψει οποιαδήποτε επιλήψιμη ενέργεια από μέρους μου.
30: Στόχος δεν ήμουν μόνο εγώ. Ήταν ο ίδιος ο Πρωθυπουργός και η παράταξή μας.
31: Δέχτηκα άδικες επιθέσεις για μικροκομματικές σκοπιμότητες. Σήμερα νιώθω απόλυτα δικαιωμένος.
26: Όσοι επιχειρούν να κεφαλοποιήσουν πολιτικά κέρδη μέσω της ποινικοποίησης της πολιτικής ζωής θα εκτεθούν, γιατί θα ακολουθήσουν αρχιοθετήσεις, απαλλακτικά βουλέματα και αθώσεις.
27: Η αρχιοθέτηση των δικογραφιών του κυρίου Βαρτζόπουλου και του κυρίου Βασιλιάδη, των δύο ενεργεία βουλευτών, πιστοποιεί τον ισχυρισμό που από την πρώτη στιγμή θέσανε. Ότι η συμπεριφορά τους στο σύνολο της πολιτικής δραστηριότητας δεν είχε τίποτε μεμπτό.
32: Με συνοπτικές διαδικασίες έφυγαν οι 7. Πόσο αξιόπιστο είναι μετά τα αυτά για τον μέσο πολίτη οι διώξεις για τους υπόλοιπους 4?
21: Στο αρχείο έχει τεθεί και δικογραφία που αφορούσε ακόμη 2 νυν γαλάζιους βουλευτές, οι οποίοι ελέγχθηκαν από την Εισαγγελία Πρωτοδικών, καθώς το αδίκημα της παράβασης καθήκοντος δεν ενέπιπτε στις αρμοδιότητες της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας.
32: Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία δεν είναι αξιόπιστος θεσμός, είναι θεσμικά ανεξέλεγκτος. υπ' αυτή την έννοια, δεν είναι και οι δικογραφίες, δεν έχουν την ανάλογη ποιότητα και αξιοπιστία.
21: Μαζί με τους 4 βουλευτές κατηγορούνται και 18 μη πολιτικά πρόσωπα, μεταξύ των οποίων ανώτεροι δημόσιοι λειτουργοί, υπάλληλος πολιτικού γραφείου και ένας κτηνίατρος.
17: Μένουμε στο θέμα. Πάμε να συναντήσουμε τη δικαστική μας συντάκτρια, την Άννα Κανδύλη, για να καταλάβουμε πώς θα τρέξει η διαδικασία από εδώ και πέρα. Για τους 4 ακούσαμε, ασκήθηκαν διώξεις. Για τους άλλους 7 υπήρξε αρχιοθέτηση. Η Άννα Κανδύλη λοιπόν με όλη την εικόνα πριν από λίγο στον Sky και τη Λένα Φλιτζάνη.
0: Τη διαδικασία θα τρέξουν πάρα πολύ γρήγορα, Λένα, γιατί τα αποδιδόμενα αδικήματα φέρεται να έχουν τελεστεί το 2021. Μιλάμε για πλημελήματα, συνεπώς η παραγραφή επέρχεται άμεσα αν δεν προχωρήσει γρήγορα η διαδικασία. Αυτό τι σημαίνει? Ότι θα πρέπει να σταλεί η κλήση άμεσα, γιατί πάνε με απευθείας κλήση. Και από τη στιγμή εκείνη, από τη στιγμή που θα επιδοθεί η κλήση, υπάρχει και μια παράταση 3 μηνών. Βεβαίως, βάσει των αλλαγών που έχουν γίνει όσον αφορά τους βουλευτές, τις τελευταίες αλλαγές που έχουν γίνει, θα πρέπει και η δίκη να προσδιοριστεί πάρα πολύ γρήγορα, δηλαδή μέσα σε 3 μήνες. Αυτό σημαίνει ότι αν επιδοθεί τώρα τις επόμενες μέρες, μέχρι τον Νοέμβρη θα πρέπει να προσδιοριστεί και η δίκη.
1: Στο δεύτερο σκέλος, για τους 7 υποθέσεις των οποίων αρχιοθετήθηκαν, Άννα, πώς κατέληξε εκεί η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, τι μέτρησε στην ουσία?
0: Κοίταξε, Λένα, από ό,τι φαίνεται συγκεντρώθηκαν και άλλα στοιχεία, γιατί θυμόμαστε ότι η δικογραφία πήγε στη Βουλή για 11 συνολικά εν ενεργεία βουλευτές. Συγκεντρώθηκαν και άλλα στοιχεία, αλλά θεωρώ ότι το πιο βασικό πρέπει να ήταν το πόρισμα της κυρίας Τιχεροπούλου. Υπενθυμίζω ότι η κυρία Τιχεροπούλου ήταν πρώην ελέγκτρια του ΟΠΕΚΕΠΕ και νυν πραγματογνώμονας της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, η οποία στο πόρισμα, το οποίο παραδόθηκε αφού είχε ζητηθεί η άρση, αφού είχε γίνει η άρση.
1: Γιατί
0: η
1: έγινε αυτό, Τιχεροπούλου... Άννα? Θέλω να πω, είναι βάση σχεδιασμού, είναι... έτσι ακολουθείται η διαδικασία? Διαβιβάζεται μια δικογραφία χωρίς να έχει συμπεριληφθεί ένα πόρισμα ή έγινε κάτι διαφορετικό εδώ?
0: Αυτό είναι ένα εύλογο ερώτημα που το θέτουν και αρκετοί από τους εμπλεκόμενους που τελικά η υπόθεσή τους μπήκε στο αρχείο, γιατί δεν περίμενε λίγο η εισαγγελία να συγκεντρώσει όλα τα στοιχεία. Γιατί υπενθυμίζω ότι όσον αφορά στους βουλευτές, ο νόμος δεν βάζει κανένα εμπόδιο. Τους λέει στους δικαστικούς λειτουργούς, προχωρήστε, κάντε την έρευνά σας και αν κρίνετε μετά στείλτε το στη Βουλή. Εδώ προφανώς δεν είχε ολοκληρωθεί η έρευνα, γιατί υπενθυμίζω ότι το πόρισμα της κυρίας Τιχεροπούλου, αρκετούς από τους βουλευτές που είχαν πάει δικογραφία στη Βουλή, έλεγε ότι δεν προέκυπτε κάτι μεμπτό και για κάποιους άλλους ότι δεν ήταν τόσο σοβαρό όσο περιγραφόταν.
1: Συνέπεσε αυτό το πόρισμα με τις διώξεις και τις αρχιοθετήσεις, θέλω να πω, για αυτούς που η κυρία Τιχεροπούλου στο πόρισμά της έλεγε ότι δεν συντρέχουν ενδείξεις, είναι αυτοί που αρχιοθετήθηκαν τελικά?
0: Εν πολλής, ναι. Και μάλιστα επειδή και οι κατηγορίες είναι πλημεληματικές, υπενθυμίζω ότι για την κυρία Παπακώστα, Όσα περιγράφονταν στην δικογραφία που εστάλει στη Βουλή, έδειχναν κακούργημα, ζημία άνω των 120.000. Η κυρία Τιχεροπούλου, αν δεν μου απατάει η μνήμη μου, στο πόρισμά της αναφέρει ένα ποσό γύρω σε 7.000. Τα περιγραφόμενα αδικήματα που παρέπεμπαν σε κακουργήματα ήταν και για τον κύριο Καραμανλή. Μπήκε στο αρχείο. Αντιθέτως, βέβαια, θα σου πω ότι για τον κύριο Μπουκόρο, που είναι μεταξύ αυτών που διώκονται, η κυρία Τιχεροπούλου είχε βρει 0 ζημία στο πόρισμά της.
1: Κλείνοντας, Άννα, εδώ ολοκληρώνεται αυτή η υπόθεση, κλείνει ή υπάρχει ουρά?
0: Όχι, υπάρχει και μάλιστα το αναφέρει και η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία στην ανακοίνωσή της, ότι η έρευνα συνεχίζεται. Αυτά τα ευρήματα είναι μόνο για ένα έτος, το 2021, και να πω για άλλη μια φορά, είναι η έρευνα που είχαν ξεκινήσει οι ελληνικές αρχές και τα περισσότερα στοιχεία προέκυψαν από την άρση του απορρίτου των επικοινωνιών που είχε ζητηθεί τότε από το εσωτερικών υποθέσεων μετά από καταγγελίες που είχαν
1: γίνει. Με ευρωπαϊκές κατευθύνσεις, βέβαια, ναι.
0: Στη συνέχεια μπήκε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Βεβαίως η έρευνα συνεχίζεται και για τα επόμενα έτη, καθώς έχει ζητηθεί και από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία άρση, υπενθυμίζω από το 2023-2024. Συνεπώς η υπόθεση δεν κλείνει εδώ. Θεωρώ ότι θα έχουμε και συνέχεια.
17: Η η ποινική μεταχείριση των γαλάζιων βουλευτών, ακόμα και οι αρχιοθετήσεις, αγριεύουν την πολιτική αντιπαράθεση και επαναφέρουν στο προσκήνιο και αυτό το ζήτημα και βεβαίως και την θεσμική ένταση της κυβέρνησης με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Το λέμε αυτό γιατί ο Πρωθυπουργός σήμερα, σε δηλώσεις τις οποίες έκανε, έβαλε στο στόχαστρό του τόσο την αντιπολίτευση όσο και την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για τους χειρισμούς της. Πάμε να ακούσουμε το ρεπορτάζ με τις πολιτικές αντιδράσεις, όπως αυτό το έχει επιμεληθεί η Μαρία Τσιλινίκου.
21: Εχμές κατά της αντιπολίτευσης αλλά και της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας άφησε ο Πρωθυπουργός στη συνεδρίαση του Κυβερνητικού Συμβουλίου Οικονομικής Πολιτικής, σχολιάζοντας τις εξέλιξεις στην υπόθεση του ΠΚΠ με αφορμή τις αρχιοθετήσεις υποθέσεων των 7 γαλάζιων βουλευτών.
2: Και αναρωτιέμαι άραγε σήμερα ποιος θα ζητήσει συγγνώμη για εκείνες τις αθλειότητες. Είναι κάτι το οποίο πρωτίστως αφορά την αντιπολίτευση αυτού του τόπου, η οποία αρνείται να σεβαστεί επί της αρχής το τεκμήριο της αθωότητας ή μάλλον το σέβεται μόνο όποτε την βολεύει, αλλά δυστυχώς και την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, η οποία τελικά με τον τρόπο της φάνηκε να εμπλέκεται στον εσωτερικό κομματικό ανταγωνισμό.
21: Επίθεση στην αξιωματική αντιπολίτευση εξαπέλυσε και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, υπογραμμίζοντας πως για τους 4 βουλευτές που παραπέμπονται να δικαστούν για αδικήματα σε βαθμό πλημελήματος, ισχύει το τεκμήριο της αθωότητας. Ενώ τόνισε ότι η συγκεκριμένη εξέλιξη έρχεται στη συνέχεια της προηγούμενης αρχιοθέτησης των υποθέσεων του Υφυπουργού Εξωτερικών Τάσου Χατζηβασιλείου και του βουλευτή Χαράλαμπου Αθανασίου.
3: Αν μετά από κάποιους μήνες οι 4 αυτοί αθωωθούν, ή ο ένας, ή οι 2, ή οι 3, θα βγάλουν νέα ανακοίνωση. Νέα κολοτούμπα στο ΠΑΣΟΚ και τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης.
21: Πειρά στην κυβέρνηση εξαπέλυσε το ΠΑΣΟΚ, κάνοντας λόγο για γαλάζιο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ που οργανώθηκε από τους εκλεκτούς του Πρωθυπουργού.
4: Πρώτη φορά βλέπουμε κυβέρνηση, ενώ έχει πιαστεί με τη γίδα στην πλάτη, να ζητάει από την αντιπολίτευση να τη ζητήσει συγγνώμη επειδή την αποκάλυψε. Το φράσος έχει και όρια.
25: Όσο το ΠΑΣΟΚ αλλοιώνει την πραγματικότητα, τόσο θα υποχωρεί στις μετρήσεις. Θα ζητήσουν στο ΠΑΣΟΚ συγγνώμη από τους 9 βουλευτές που κρέμασαν στα μανταλάκια και οι οποίοι τώρα απειλάγησαν.
30: Οι κυβερνητικές πηγές προσπαθούν να μπερδέψουν τον κόσμο και να παρουσιάσουν ως δικαίωση τη συντριβή του αφηγήματος της κυβέρνησης. Τους παραπέμπει η δικαιοσύνη και αυτοί πανηγυρίζουν ότι δικαιώθηκαν. Μήπως θέλουν και χειροκρότημα για το σκάνδαλο που έστησαν στον ΟΠΕΚΕΠΕ.
3: Θυμάμαι ακόμα τους κυρίους Τσουκαλά και Δουδονή να με κατηγορούν και να λένε ότι είμαι άσχετος. Αλλά εγώ, ο Βιβλιοπόλης, έπεσα σε όλα μέσα και αυτή είναι ο νομομαθής σε όλα έξω. Έτσι για την ιστορία.
5: Το αφήγημα των βουλευτών αθώων περιστερών που λειτουργούσαν υπέρ της περιφέρειάς τους κατέρευσε σήμερα με κρότο.
21: Σε σκληρούς τόνους κινήθηκαν και τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης.
6: Το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ είναι σκάνδαλο της Νέας Δημοκρατίας. Η διερεύνηση πρέπει να συνεχιστεί και να αποδοθούν οι ποινικές ευθύνες σε όλους, όσο ψηλά και αν ανήκουν.
7: Υπάρχει και η πολιτική ευθύνη και κυρίως η κατάρρευση του κυβερνητικού αφηγήματος ότι δεν έχουν να φοβηθούν γιατί δεν υπάρχει σκάνδαλο.
8: Μέχρι χθες λέγατε δεν υπάρχει σκάνδαλο, ούτε καν πλημέλημα για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Τώρα θα πιείτε το πικρό φραπέ.
9: Οι ποινικές διώξεις από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία σε 4 εν ενεργεία βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας αποκαλύπτουν τη δυσοδεία του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ.
10: Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ζητάει από την αντιπολίτευση να ζητήσει συγγνώμη. Εδώ οι άνθρωποι είναι αδίστακτοι.
11: Η χώρα κυβερνάται από κυβέρνηση υποδίκων.
21: Τα πρόσωπα που αντιμετωπίζουν πλημεληματικές κατηγορίες θα οδηγηθούν απευθείας στο ακροατήριο με την επίδοση κλητήριου θεσπίσματος.
17: Και ελάτε τώρα να ακούσουμε το σχόλιο του Παναγιώτη Λάμψια πριν από λίγο στον Sky στη Λένα Φλιτζάνη για αυτό το πολιτικό brand affair που έχουμε με φόντο την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ.
12: Ο καθένας στο παιχνίδι του, ο καθένας στη δουλειά του, εκλογές είναι μπροστά, αλλή μόνο. Πρόσεξε όμως, για να είμαστε δίκαιοι. Αυτή η υπόθεση ξεκίνησε ως ένα μέγα πολιτικό σκάνδαλο. Χωρίς εμβολία υπάρχει σκάνδαλο. Χωρίς εμβολία υπήρξαν ρεμούλες και κλοπές δημοσίου χρήματος και ευρωπαϊκού χρήματος. Αλλά είναι διαφορετικό πράγμα αυτό από το αν υπάρχει πολιτικό χρήμα στην υπόθεση. Από τα μέχρι τώρα στοιχεία, ακόμα και με αυτές τις 4 διώξεις πολιτικών, δεν προκύπτει ότι υπάρχει πολιτικό χρήμα. Αυτό κάνει μεγάλη διαφορά, τεράστια διαφορά.
1: Διασπάθηση εννοείς ευρωπαϊκών κονδυλίων προς όφελος του βουλευτή, αλλά
12: προς όφελος
1: σε σχέση με τους χειρισμούς των βουλευτών που ελέγχονται τώρα.
12: Είναι μια κλασική περίπτωση, ή αυτοί που ελέγχονται, οι άλλοι που πήγαν στο αρχείο κλπ. Ρουσφετολογικής συμπεριφοράς του πολιτικού συστήματος. Αλίμονο. Τα ξέρουμε.
1: Είναι αποδεκτό αυτό?
12: Όχι, δεν πρέπει να είναι ποτέ αποδεκτό. Αλίμονό μας να είναι αποδεκτό. Πρέπει να λειτουργούν με κανόνες. Όλες οι υπηρεσίες, όλες οι αρχές. Πρόσεξε. Σε αυτή την περίπτωση όμως υπάρχει και οργανωμένο έγκλημα από κάτω. Από υπηρεσιακούς, από τους ίδιους τους αγρότες. και τις συμμορίες.
1: Δεν τους εξαιρεί αυτούς η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, τους θέλει και αυτούς.
12: Μερικοί εξ αυτών είναι ήδη στη φυλακή. Κύριος είδε πώς θα ακολουθήσουν. Αλλά είναι διαφορετική περίπτωση και κατανοώ γιατί ο Πρωθυπουργός σήμερα περίπου πανηγυρίζει. Διότι αλλιώς ξεκίνησε αυτή η υπόθεση ότι ήταν καμία 13-14 άτομα πόσοι βουλευτές, πρώην υπουργοί κλπ. Εμπλεκόμενοι και η υπόθεση κατέληξε με 4 πλημελήματα. Που το ίδιο το πόρισμα του Χεροπούλου για ορισμένους εξ αυτών, ένα ή δύο δεν θυμάμαι καλά, αν θυμάμαι καλά, λέει ότι υπήρξε ζημία.
1: Επειδή μένουν πολύ η πολιτική στο παρέμβαση,
12: άλλο πράγμα η πολιτική παρέμβαση για να εξυπηρετήσει τον χώρο πελάτη και άλλο η υπόθεση να κρύβει πολιτικό χρήμα. Είναι εντελώς διαφορετικά πράγματα.
1: Επειδή στεκόμαστε στο αν είναι πλημέλημα ή κακούργημα, πιστεύεις ο κόσμος που παρακολουθεί τις εξελίξεις τον ενδιαφέρει η νομική διάσταση του θέματος ή το γεγονός αυτό καθ' αυτό?
12: Αυτό που καταλαβαίνει η κοινωνία και οι πολίτες είναι ότι εδώ κάτι έγινε. Δεν χωρά αμφιβολία. Προφανώς. Αλλά εμείς πρέπει να είμαστε προσεκτικοί γιατί η διατύπωση και το αν είναι πλημέλημα ή κακούργημα κάτι έχει τεράστια σημασία. Αν υπάρχει, δεν υπάρχει πολιτικό χρήμα. Αν υπάρχει απλώς ρουσφέτη, είναι επίσης διαφορετικό πράγμα. Κοίταξε, κατανοώ επίσης την αντιπολίτευση που λέει τι, ότι εδώ υπάρχει ένα σκάνδαλο, εσείς κυβερνάτε, δικοί σας άνθρωποι εμπλέκονται είτε στο μηχανισμό το κρατικό, είτε από πολιτικά πρόσωπα. Επίσης κατανοητό. Αλλά το μεγαλύτερο πρόβλημα στην συγκεκριμένη υπόθεση είναι η εμπλοκή της δικαιοσύνης στο πολιτικό παιχνίδι και της πολιτικής στο δικαστικό παιχνίδι. Εδώ έχουμε μία σύγκρουση που δεν ξέρω πού θα βγει, αλλά είναι σοβαρή. Αυτό είναι για μένα το πιο βασικό συμπέρασμα από αυτά που προηγήθηκαν και όσα μένει να ακολουθήσουν.
1: Κλείνοντας, Παναγιώτη, οι τέσσερις βουλευτές σε βάρος των οποίων έχουν ασκηθεί διώξεις θα έπρεπε να είναι στα ψηφοδέλτια σε επερχόμενες εκλογές.
12: Ό,τι κατάλαβα, η κυβέρνηση τους απείλαξε ήδη και είπε ότι δεν υπάρχει κανένας τρέχοντας λόγος. Κοίταξε, το τεκμήριο στρατιώτες πρέπει να υπάρχει για όλους. Πολλό δε μάλλον για ένα πολιτικό πρόσωπο που λέει να γίνει δίκη τώρα. Αυτό είναι ένα πρόβλημα έτσι κι αλλιώς του δικαστικού μας συστήματος. Δεν μπορεί να σέρεται μια υπόθεση μήνες και χρόνια. Έχουν δίκιο οι άνθρωποι να θέλουν να δικαστούν χθες. Αυτό είναι κατανοητό. Πολιτικά επίσης είναι κατανοητή η σύγκρουση, γιατί όταν βρίσκει ευκαιρία η αντιπολίτευση σε κάτι να σημειώσει την κυβέρνηση, θα υπερβάλλει αυτόν.
17: Αλλάζουμε θέμα. Περνάμε στην υπόθεση της Μαρφίν. Σήμερα ο ΣΚΑ επιχειρεί να αναδείξει το ζήτημα αυτό και κατά πόσο βεβαίως όλη αυτή η υπόθεση με τα νέα στοιχεία είναι δεμένη. Έχουν στοιχειοθετηθεί οι κατηγορίες και ταυτοποίηση των τριών ατόμων, τα οποία τα δύο έχουν ήδη συλληφθεί από τις αρχές. Τις 46χρονη την αναμένουμε στην Ελλάδα τις επόμενες ημέρες να ολοκληρωθεί η έκδοσή της από το Ηνωμένο Βασίλειο. Τα πρόσωπά τους ήταν αδύνατο να προδώσουν την ταυτότητα. Αυτό είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να το σημειώσουμε από το βιντεοληπτικό υλικό και τις φωτογραφίες που υπάρχουν από εκείνη την ημέρα, τον Μάιο του 2010. Τα μόνα στοιχεία που μπορούν να συγκριθούν είναι κάποια αντικείμενα που έφεραν πάνω τους με μοναδικά διακριτικά. Και κάπως έτσι έγινε η αντιπαραβολή αυτών των φωτογραφιών με φωτογραφίες από τις διακοπές των δύο ανδρών που έχουν συλληφθεί και βρίσκονται στα χέρια των αρχών. Ακούμε το ρεπορτάζ του Γιάννη Σουλιώτη και θα επανέλθουμε στο θέμα.
13: Αυτή είναι η στιγμή της επίθεσης στην τράπεζα Μαρφίν, όπως την κατέγραψαν οι κάμερες ασφαλείας του τραπεζικού υποκαταστήματος. Λίγα λεπτά μετά, ο χώρος γεμίζει καπνούς και οδηγεί στον θάνατο τρεις υπαλλήλους της τράπεζας. Λίγες ώρες μετά, οι πέντε φωτογραφίες του εμπρισμού που τράβηξε ο δημοσιογράφος Ηλίας Προβόπουλος δόθηκαν από τον ίδιο στην κρατική ασφάλεια. Σε αυτές, οι ύποπτοι για τον εμπρισμό είχαν καλυμμένα χαρακτηριστικά. Για τα επόμενα χρόνια, η αστυνομία προσπαθούσε ανεπιτυχώς να ταυτοποιήσει την ομάδα των πέντε, ψάχνοντας καρέ από την πορεία της 5ης Μαΐου, στα οποία οι ύποπτοι είχαν ακάλυπτα πρόσωπα. Μια έρευνα της Αντιτρομοκρατικής σε σπίτι στη Νέα Ιωνία το 2020. Και η κατάσχεση αυτού του φωτογραφικού αρχείου διακοπών της περίοδου 2008-2010 ήταν αυτή που κατά την Ελλάς οδήγησε 16 χρόνια μετά στη λύση του γρίφου. Αντιπαραβάλλοντας τις εικόνες των διακοπών με φωτογραφίες ταυτοτήτων που τηρούνται στο αρχείο της ελληνικής αστυνομίας, οι ερευνητές κατάφεραν αρχικά να ταυτοποιήσουν, να δώσουν δηλαδή ονοματεπώνυμο στα πρόσωπα της καλοκαιρινής παρέας των νεαρών. Στο τελευταίο στάδιο της έρευνας, οι αστυνομικοί συνέκριναν τις φωτογραφίες των διακοπών με αυτές από την ημέρα των επεισοδίων πετυχαίνοντας κατά την Ελλάς την ταυτοποίηση των τριών από τα 5 άτομα που μετήχαν στον εμπρισμό της τράπεζας.
17: Στο Γιάννη Σουλιώτη και πάλι ο λόγος, ο οποίος θα μας εξηγήσει ποια μεθοδολογία αντιπαραβολής έχουν τρέξει οι αστυνομικές αρχές, η αντιτρομοκρατική που έχει αναλάβει τη διελεύκανση αυτής της υπόθεσης και έχει καταλήξει στο συμπέρασμα πως αυτά τα δύο άτομα τα οποία έχουν συλληφθεί και κρατούνται είναι μεταξύ των δραστών.
13: Να πούμε, Λένα, ότι τα εγκληματολογικά εργαστήρια προσπάθησαν να συγκρίνουν, να κάνουν μια αντιπαραβολή των φωτογραφιών των υπόπτων από τις διακοπές στο διάστημα 2008-2010 με τις φωτογραφίες των επεισοδίων την ημέρα εμπρισμού της τράπεζας. Εδώ βλέπουμε κάποιες φωτογραφίες όπως υπάρχουν στην έκθεση ανάλυσης της ελληνικής αστυνομίας και προσπαθεί τα εγκληματολογικά εργαστήρια να συγκρίνουν αυτές τις φωτογραφίες με βάση τα βιομετρικά χαρακτηριστικά και τον σωματότυπο των υπόπτων.
1: Να ξεκαθαρίσουμε ότι εδώ που είναι με το full face είναι από την ημέρα της πορείας και οι άλλες είναι από το προσωπικό αρχείο, από τις διακοπές.
13: Από τις διακοπές, έτσι ακριβώς, την περίοδο 2008-2010. Αυτή η διαδικασία εδώ χαρακτηριστική είναι αυτή η φωτογραφία που βλέπουμε την 46χρονη στο πεζοδρόμιο της οδός Σταδίου, όχι την στιγμή της επίθεσης, αλλά λίγο νωρίτερα. Αυτή η φωτογραφία γίνεται μια προσπάθεια να συγκριθεί με κάποιες άλλες εικόνες που έχουν συγκεντρώσει οι αστυνομικοί από την ημέρα των επεισοδίων.
1: Τώρα,
13: να
1: αυτό
13: πούμε,
1: είναι...
13: λοιπόν, ότι αυτή η διαδικασία, εδώ βλέπουμε τις υπόλοιπες φωτογραφίες, είναι η πλάτη της κοπέλας χωρίς να έχει καλύψει τα χαρακτηριστικά της και εδώ είναι η φωτογραφία ενός ατόμου που συμμετέχει στην επίθεση. Αυτή η διαδικασία, με βάση τα πρωτόκολλα που ακολούθησε η ελληνική αστυνομία, οδήγησε είτε να μην προκύψει συμπέρασμα, είτε να επισημάνει κάποιες ομοιότητες, είτε και ότι οι ύποπτοι προσομοιάζουν, όχι όμως πλήρη ταύτιση.
1: Άρα δεν υπάρχει ταυτοπροσωπία, δεν υπάρχει εδώ πέρα κάτι που να πούμε ότι αυτή είναι σίγουρα η άλλη κοπέλα που βλέπουμε στην πορεία. Υπάρχει όμως ένα άλλο κομμάτι που είμαστε πιο σίγουροι, οι αρχές είναι πιο σίγουρες, είναι η ταύτιση των αντικειμένων και θα τα δούμε.
13: Και είναι τα σακίδια που με έφεραν την ημέρα των επεισοδίων εδώ.
14: The Beach House West Side. Ζήσε το πιο όμορφο καλοκαίρι. Χαλάρωσε με θέα το γαλάζιο.
15: The Beach House West Side. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός με ατελείωτες βουτιές σε μια οργανωμένη πανέμορφη παραλία. Χαλαρώνεις με καφέ και δροσερούς χυμούς. Απολαμβάνεις νόστιμες προτάσεις και The Beach House West Side. Ανεβασμένη διάθεση με διασκέδαση μέχρι αργά, με μουσική και απίθανα κοκτέιλ.
14: Το καλοκαίρι είναι εδώ και σε περιμένει να το ζήσεις. The Beach House West Side. Φανάρι Πόρτ, πρώην Μπαρακούντα.
15: The Beach House, West Side. All day and night, summer vibes.
16: Κύριε Διευθυντά, μόλις με ενημέρωσαν ότι αύριο έρχεται ο Γενικός Επιθεωρητής.
18: Ο Γενικός Επιθεωρητής πρέπει να είμαστε άψογοι και να τον περιποιηθούμε καταλλήλως.
16: Ναι, κύριε Διευθυντά, πάω κατευθείαν να κλείσω τραπέζι στην Ταβέρνα το Πέρασμα.
18: Ταβέρνα το Πέρασμα. Ζεστό περιβάλλον, γεύσεις ελληνικές, μαγειρεμένες με μεράκι, κρέατα και θαλασσινά, όλα στα κάρβουνα.
16: Ταβέρνα το Πέρασμα, στην Εικονίου, απέναντι από το πάρκο του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 25410 78 014.
18: Μπράβο παιδί μου, περάσαμε με επιτυχία και αυτή την επιθεώρηση.
16: Την περάσαμε χάρη στην Ταβέρνα το Πέρασμα, κύριε Διευθυντά.
19: Στην Κόκοματ δημιουργούμε προϊόντα που φέρνουν τη φύση στο χώρο σας, προσφέροντάς σας την απόλυτη εμπειρία ύπνου. Από χειροποίητα στρώματα έως άνετα μαξιλάρια και μοναδικά έπιπλα, η Κόκοματ διαθέτει όλα όσα χρειάζεστε για να μεταμορφώσετε το σπίτι σας σε έναν παράδεισο άνεσης και πολυτέλειας. Γνωρίστε την υψηλή ποιότητα της Κόκοματ και τα προϊόντα ύπνου από φυσικά υλικά που δημιουργούν την αίσθηση ότι κοιμάστε στη φύση. Επισκεφτείτε την ανακαινισμένη έκθεση της Κόκοματ στο χώρο του εργοστασίου στη βιομηχανική περιοχή της Ξάνθης. Ανοιχτά κάθε μέρα 10 με 4. Πληροφορίες στο 254-10-77-360.
20: Γυναίκες, ήρθε η ώρα να καταλάβουμε τα έδρανα της Βουλής.
22: Εκκλησιάζουσες, γυναίκες στην εξουσία.
20: Η ανατρεπτική κωμωδία του Αριστοφάνη στον ξέφρενο ρυθμό του τσίρκου και του καμπαρέ. Πρωταγωνιστούν Χατζηπαναγιώτης, Ασλάνογλου, Ασπιώτης, Κέιν, Ριμένας, Βίτα, Κυρόζη, Μπαλαμότη, Παναγιοταρέα, Τζελέπη. Σκηνοθεσία Θέμης Μομουλίδης.
23: Η Βουλή αποφάσισε να αναλάβετε οι γυναίκες στην εξουσία.
20: Εκκλησιάζουσες, η κωμωδία του καλοκαιριού. 22 Ιουλίου, Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων. Προπόληση more.com.
0: Ακούστε όλες τις εκπομπές και κερδίστε προσκλήσεις αποκλειστικά στο πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης, Nova 931.
2: Και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
3: Καλοκαίρι με ομορφιά, μόδα και... Nova 931. Η ώρα είναι 8:30.
4: Nova 931.
24: Ο υδράργυρος ανεβαίνει. Εσύ όμως ξέρεις που θα δροσιστείς.
25: Full experience στο Hotel Z Palace and Congress Center. Απόλαυσε καφέ, κοκτέιλ, απολαυστικά χειροποίητα σνακ δίπλα στη μοναδική πισίνα στο κέντρο της Ξάνθης. Καθαρή, ελεγμένη πεντακάθαρη πισίνα με όλες τις προδιαγραφές ασφαλείας και υγιεινής.
24: Κι αν δουλεύεις από το λάπτοπ σου, εδώ είναι το ιδανικό μέρος. Άνετη χώρη, ήρεμο περιβάλλον, γρήγορο Wi-Fi στο καλύτερο γραφείο της πόλης.
25: Το καλοκαίρι στην Ξάνθη έχει όνομα. Hotel Z Palace and Congress Center. Η όαση της πόλης για όσους θέλουν δροσιά, ποιότητα και στυλ χωρίς να φύγουν από το κέντρο.
24: Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-64414.
26: Καθημερινά στις 8, ακούμε το βραδινό μαγκαζίνο του Sky 100,3 με τον Νίκο Ανδρίτσο σε ζωντανή σύνδεση με την Ξάνθη με το Nova 931.
27: Sky 100,3.
28: Καθηγητής πολιτικής επιστήμης στην Οξφόρδη, Νατάσα Τριανταφύλλη, σκηνοθέτης. Η έκρηξη του πολιτισμού στα χρόνια της Χούντας. Κάθε Σάββατο στις 9 το πρωί.
29: Παρουσίαση Άρης Πορτοσάλτε. Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.
17: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Sky 100,3 στα ραδιοφωνά σας. Ακούτε το βραδινό μαγκαζίνο του σταθμού. Στην εμπριστική επίθεση με γκαζάκια τώρα στη Θεσσαλονίκη που στήχησαν τη ζωή στη Βάγια Νέστορα. Οι αρχές ταυτοποίησαν και συνέλαβαν και ένα τέταρτο άτομο το οποίο υπέδειξαν ως το κλειδοκράτορα του σπιτιού Κρυψώνα. Το ρεπορτάζ που θα ακούσετε το έχει ετοιμάσει ο Παναγιώτης Ακλατλής.
30: Αξιωματικοί της αντιτρομοκρατικής έχουν μόλις ολοκληρώσει τις έρευνες στο διαμέρισμα του 25χρονου συλληφθέντα στην Άνω Πόλη της Θεσσαλονίκης. Φορώντας τις χαρακτηριστικές άσπρες στολές τους, φορτώνουν στα υπηρεσιακά οχήματα τα ευρήματα που εντόπισαν. Μεταξύ αυτών, ρούχα, προσωπικά αντικείμενα, σακούλες με μικρά μπιτόνια που ακόμη είναι άγνωστο το περιεχόμενό τους. Στέλεχοι της αντιτρομοκρατικής αρώνουν το διαμέρισμα που έμενε ο 25χρονος ούτως ώστε να συλλέξουν πολύτιμα στοιχεία, ψηφιακά πιστήρια και άλλα αντικείμενα που θα βοηθήσουν την εξέλιξη των ερευνών. Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για έναν 25χρονο φοιτητή, ο οποίος φέρεται να δραστηριοποιείται στον αντιεξουσιαστικό χώρο, ενώ είναι το πρόσωπο που, όπως υπέδειξε ο 24χρονος, παρέλαβε τα κλειδιά του διαμερίσματος στην οδό Παπαδιαμάντη και στη συνέχεια τα παρέδωσε στον 29χρονο και την 26χρονη. Ο συλληφθής με τον αδερφό του φαίνεται να είναι ενεργή στον ευρύτερο αντιεξουσιαστικό χώρο, ενώ έχουν απασχολήσει και στο παρελθόν τις αρχές. Για την ίδια υπόθεση, υπενθυμίζεται πως τις προηγούμενες ημέρες έχουν προφυλακιστεί τρία άτομα, ο 29χρονος με την 26χρονη που φέρονται ως το επιχειρησιακό ζευγάρι, καθώς και ο 24χρονος που σύμφωνα με όσα υποστήριξε παρέδωσε απλά τα κλειδιά στον 25χρονο.
17: Στη Μέση Ανατολή τώρα, για πέμπτη συνεχόμενη μέρα, ΗΠΑ και Ιράν συνεχίζουν τις εκατέρωθεν επιθέσεις, με τους Αμερικανούς μάλιστα να διευρύνουν γεωγραφικά τους στόχους, και πριν από λίγο να διακινείται και η πληροφορία ότι έχουμε εκρήξεις σε χώρες του κόλπου, δίχως ακόμη να έχει γίνει σαφές τι ακριβώς έχει συμβεί. Μιλάμε για εκρήξεις στο κέντρο του Ντουμπάι, με το Ιρανικό νησί Κέσμ να έχει βρεθεί για μία ακόμη φορά στο στόχαστρο των Αμερικανικών Ενόπλων Δυνάμεων. Η Κόρινα Γεωργίου με το σχετικό ρεπορτάζ πριν από λίγο στον Sky.
31: Νύχτα επιθέσεων ανάμεσα σε Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν και η πρώιμη συμφωνία ανάμεσα στις δύο πλευρές βρίσκεται στο χείλος της κατάρρευσης. Οι Αμερικανικές δυνάμεις πλήττουν Ιρανικά κέντρα διοίκησης, υποδομές αεράμινας, πυράβλων και μη επανδρομένων αεροσκαφών, καθώς και καταστάσεις παράκτιας επιτήρησης. Αυτόπτες μάρτυρες καταγράφουν την πυρκαγιά που έχει ξεσπάσει στο λιμάνι του Τσαχαμπάρ μετά από αναφορές για εκρήξεις.
32: Κάτι ζαντάν μπομπαράσονται γουτ, τώρα και ασάν πιμωρέω, πάστε πιθανά φώσες.
31: Ασθενείς και προσωπικό του νοσοκομείου Σαχίντ Μπαγκεή στο Αχβάζ αναγκάζονται να το εκενώσουν εσπευσμένα μετά από πλήγμα σε κοντινή απόσταση, σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο ΙΡΙΜ. Την ίδια ώρα οι Αμερικανοί εφαρμόζουν τον ναυτικό τους αποκλεισμό και ακινητοποιούν μετά από πλήγμα στην καμινάδα του πετρελαιοφόρο με σημαία Κουρασάο που επιχειρούσε να προσεγγίσει λιμάνι του Ιράν. Η Τεχεράνη ανταποδίδει με πυράβλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη σε αμερικανικές στρατιωτικές υποδομές σε Μπαχρέιν, Ιορδανία και Κουβέιτ. Βίντεο καταγράφει τη στιγμή που ιρανικά ντρόουνς αναχαιτίζονται πάνω από το Ερμπίλ του Ιράκ.
17: Τα στενά του Ορμούζ είναι η ανίκητη κόκκινη γραμμή μας. Οτιδήποτε πραγματοποιηθεί από τις ενόπλες δυνάμεις του Ιράν δεν θα είναι ένα ανάλογο πλήγμα, αλλά ένα πλήγμα ανώτερης ισχύως, λέει εκπρόσωπος της Χατάμ Αλάν Μπίγια.
31: Θα ανοίξει τον ασκό του αιώλου και καλεί το Ιράν να συμμορφωθεί, αλλιώς θα πληγεί ολοκληρωτικά.
17: Η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν δεν είναι ευχαριστημένη αυτή τη στιγμή, λέει ο Ντόναλντ Τραμπ. Επιθυμούν διακάως να καταλήξουμε σε συμφωνία. Θα φανεί αν θα καταλήξουμε μαζί τους ή αν θα τους αποτελειώσουμε.
31: Φαίνεται πλέον να προσανατολίζεται στην επέκταση των αμερικανικών στρατιωτικών επιχειρήσεων κατά του Ιράν. Η Τεχεράνη πάντως διαμηνεί πως δεν τη δεσμεύει πλέον καμία συμφωνία με την Ουάσιγκτον.
17: Αν δεν ωφεληθούμε από τη συμφωνία, τότε βάσει τη πολιτική οφθαλμού-αντιοφθαλμού που έχουμε προηγουμένως περιγράψει, ούτε εμείς έχουμε λόγο να συνεχίσουμε να δεσμευόμαστε.
31: Να κλείσουν το στενό Μπαμπ Ελ Μαντέμπ στην Ερυθρά Θάλασσα, εάν οι Ηνωμένες Πολιτείες πλήξουν ιρανικές υποδομές ηλεκτρικής ενέργειας.
17: Η εκεχηρία λοιπόν μεταξύ των εμπλεκόμενων μερών δοκιμάζεται για μία ακόμη μέρα. Δοκιμάζεται πάρα πολύ σοβαρά, με τον πόλεμο να είναι εκεί, στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής. Έχει αλλάξει η μορφή του. Γιάννης Παλιούρας, με όλα τα νεότερα δεδομένα πριν από λίγο, όπως θα ανέλησε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Sky.
1: Μπορώ να το ονομάσουμε η μάχη των στενών, διότι ο αρχικός, η αρχική μορφή του πολέμου δεν υπάρχει πια. Ας δούμε λοιπόν την περιοχή όπου εκτελείται η νέα μορφή των επιχειρήσεων. Είναι ξεκάθαρα τα στενά του Ορμούζ. Δύο μάχες αεροπλανοφόρων εναντίον πολλαπλών στόχων κατά μήκος των ακτών. Ναυτικοί στόχοι, στα σημεία που έχουν εκτοξευτές αντιπλοϊκών πυράβλων, ναυπηγεία και κέντρα δίκησης και ελέγχου.
4: Εδώ, στην ακτογραμμή αυτή που έχουμε βάλει τα σημάδια, είναι η ιρανική πλευρά που ακριβώς στοχεύουν οι Αμερικανοί.
1: Ακριβώς. Και τα αεροπλανοφόρα είναι σε απόσταση περίπου 500 χιλιόμετρων από τις ιρανικές ακτές. Το όριο ασφαλείας, αν πλησιάσουν παραπάνω, πάβουν να είναι δύναμη προβολής ισχύως, αλλά γίνονται ουσιαστικά στόχοι και αυτά. Μένουν λοιπόν σε ασφάλεια. Να δούμε τα χαρακτηριστικά της μορφής πολέμου. Έχουμε περιορισμένα χτυπήματα. Οι στόχοι, όπως είπαμε, είναι πάντα στις ακτές και πολύ συγκεκριμένοι. Δεύτερον, το επόμενο στοιχείο του πολέμου είναι η αποφυγή της επέκτασης της σύγκρουσης. Μαζικά πλήγματα σημαίνει μαζικά αντίπεινα, λένε. Και αυτή τη στιγμή οι Αμερικάνοι δεν θέλουν κάτι τέτοιο.
4: Άρα, ό,τι κάνουν, το κάνουν γεωγραφικά περιορισμένα, εδώ, σε αυτήν την πλευρά, όχι βαθύτερα σε ιρανικό έδαφος, όχι στα όρια αυτά που είναι οι πυρηνικές εγκαταστάσεις. Έχει φύγει το πυρηνικό πρόγραμμα, επομένως, από τη στόχευση.
1: Για την ώρα έχει φύγει και μάλιστα και το πρόγραμμα και το ιρανικό καθεστώς. Και το επόμενο είναι η οικονομία δυνάμεων που κάνουν οι Αμερικάνοι. Αυτή τη στιγμή έχει το εξής πρόβλημα η Αμερική. Κάποια στρατηγικά συστήματα έχουν πέσει σε πολύ χαμηλά επίπεδα διαθεσιμότητας και δεν είναι γεμάτες πια οι αποθήκες. Αυτό σημαίνει ότι αν συνεχιστεί αυτό, η Αμερική έχει πρόβλημα να χάσει την αξιόπιστη αποτροπή εναντί άλλων αντιπάλων. Κίνα, Ρωσία ή οτιδήποτε άλλο. Και δεν θέλει να συμβεί αυτό. Και τέλος, έχουμε πια την αλλαγή, όπως είπες, των αντικειμενικών στόχων των Ηνωμένων Πολιτειών. Αλλαγή καθεστώτος, ξέχνα το. Βαλιστικό πρόγραμμα. Δεν αφορά πια κανέναν.
4: Πάει παρακάτω, μπορεί κιόλας.
1: Πάμε παρακάτω. Πυρηνικό πρόγραμμα. Ναι, θα βρούμε έναν τρόπο να πάρουμε τελικά, χωρίς να λένε ποτέ όμως με ποιον τρόπο θα το κάνουν αυτό. Αυτή τη στιγμή ο πόλεμος έχει περιοριστεί προκειμένου να λύσει ένα και μόνο πρόβλημα. Να ανοίξουν πάλι τα στενά του Ορμούζ που ήταν ανοιχτά πριν τον πόλεμο.
4: Και αυτό είναι κάτι το οποίο μετράει και στις Ηνωμένες Πολιτείες. Για πολλούς ο Τραμπ ρισκάρει έναν πόλεμο διαρκείας, έναν πόλεμο φθοράς. Είναι μια γνώριμη προεδρική παγίδα αυτή, Γιάννη.
1: Το τεράστιο πρόβλημα των ΗΠΑ και του Προέδρου Τραμπ είναι ότι αυτός ο πόλεμος θα τελειώσει, όπως όλα δείχνουν, όταν το Ιράν αποφασίσει ότι θα τελειώσει.
17: Και ένα άλλο ζητούμενο, κυρίες και κύριοι, είναι πως όταν τελειώσει αυτός ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, σε τι επίπεδο θα βρίσκονται οι τιμές των καυσίμων. Υπάρχει ένας έντονος προβληματισμός από πλευράς καταναλωτών για αυτά τα οποία βλέπουν στα πρατήρια καυσίμων σε καθημερινή βάση, παρότι η κυβέρνηση εξήγηλε κάποιες παρεμβάσεις. οι οποίες έρχονται από τα δηληστήρια σε ό,τι έχει να κάνει με το κόστος και πώς αυτό θα καλυφθεί. Προς ώρας δεν φαίνεται καμία διαφορά στην Αντλία λόγω και των διεθνών εξελίξεων, η όποια ελάφρυνση έχει αρχίσει και ροκανίζεται. Όλα τα δεδομένα στο ρεπορτάζ που ακολουθεί και το έχει ετοιμάσει ο Κωνσταντίνος Δαυλός.
5: Πότε θα τις δούμε τις μειώσεις αυτές?
6: Προβληματισμένοι οι καταναλωτές, καθώς δεν βλέπουν να αποτυπώνονται στην Αντλία οι μειώσεις που συμφώνησαν με την κυβέρνηση τα μεγάλα διηληστήρια της χώρας.
7: Και αυτά τα 10 λεπτά που έβαλε ο κύριος Πρωθυπουργός δεν άρκουν. Όσο πάει και ανεβαίνει.
6: Από την αρχή του μήνα η τιμή του πετρελαίου Brent έχει αυξηθεί κατά 18,6% παρουσιάζοντας σήμερα σταθεροποίηση. Παράλληλα ανέβηκαν και οι τιμές στην Αγγλία κατά 2,17% ψαλιδίζοντας την εξαγγελία Μητσοτάκη. Η Μαρία Ζάγκα εξηγεί το πώς.
8: Αυτό που έδωσε η κυβέρνηση μέσω δηληστηρίων θα χαθεί. Από τις αυξήσεις των δηληστηρίων. Την Τρίτη που παρέλαβα πουλούσα 1,95,9 και με το καινούριο τιμολόγιο πήγε 1,85,9. Τώρα, σήμερα παρέλαβα από την Τρίτη, είναι Πέμπτη σήμερα. Μέσα στο διάστημα των 2 ημερών τσίμπησε 3 λεπτά. Άρα από 1,85,9 έχει πάει 1,88,9.
6: Υπολογίζεται ότι τα συνολικά έξοδα για μετακίνηση με γιο ταχύ φτάνουν στο 11% του προϋπολογισμού των ελληνικών οικοκυριών, με τα καύσιμα από μόνα τους να κινούνται ανάμεσα στο 4 και 5%.
7: Συν όλα τα έξοδα που έχει ο καθένας μας, νομίζω, κάθε μήνα, το έξοδο της βενζίνης έχει διπλασιαστεί σχεδόν.
9: Ακούσαμε τον Πρωθυπουργό να λέει πριν λίγες ημέρες ότι θα υπάρχουν μειώσεις. Μέχρι στιγμής δεν έχουμε δει κάτι. Ελπίζουμε τις επόμενες μέρες να πέσουν τιμές.
6: Και ενώ τα διηλιστήρια τονίζουν ότι όσο προχωρούν οι παραδόσεις με τη νέα τιμή, τόσο θα καταγράφεται και η βελτίωση στη μέση τιμή, όσο παραμένει η αβεβαιότητα στον περσικό κόλπο, δεν αποκλείεται η πραγματική έκπτωση να μην φτάσει ποτέ στα πορτοφόλια.
17: Παραμένουμε σε οικονομικό περιβάλλον. Ο Κωνσταντίνος Δαυλός και πάλι θα μας ενημερώσει για αυτή τη δεύτερη ευκαιρία που δίνει η ΑΔΕ σε χιλιάδες οφειλέτες. Θα υπάρχει πλέον άμεση αποδέσμευση τραπεζικών λογαριασμών? Υπό ποιες προϋποθέσεις? Θα ακούσουμε από τον Κωνσταντίνο.
6: Βελτιωμένους όρους λοιπόν, προκειμένου να ξεμπλοκάρουν τους λογαριασμούς τους όσοι έχουν υποστεί κατάσχεση, φέρνει η ΑΔΕ. Πάμε να δούμε ποιοι είναι αυτοί. Δύο είναι οι βασικοί. Το πρώτο είναι να έχουν ξεπληρώσει το 25% της οφειλής που δημιούργησε την κατάσταση. Και το δεύτερο είναι να έχει ρυθμιστεί το υπόλοιπο. Βέβαια υπάρχει και ένας ακόμη όρος. Δεν πρέπει να χρωστούν και άλλα πράγματα. Πρέπει ό,τι λήξει πρόθεσμα άλλο να το έχουν ρυθμίσει ή να το έχουν εξοφλήσει. Για περισσότερες πληροφορίες, υπάρχει και ένας ακόμη όρος. Δεν πρέπει να χρωστούν και άλλα πράγματα. Πρέπει ό,τι λήξει πρόθεσμα άλλο να το έχουν ρυθμίσει ή να το έχουν εξοφλήσει.

0: Λοιπόν, απολώνονται συνεχώς. Οι αρχηγοί εντείνουν και τη μάχη των διλημάτων.
1: Θα εξετάσουμε σήμερα.
0: Ο Κυριάκος Μητσοτάκης από τη συνεδρίαση του Κυβερνητικού Συμβουλίου Οικονομικής Πολιτικής συνέδεσε τις εθνικές κάλπες που επιμένει ότι θα στηθούν την άνοιξη του 2027 με το στοίχημα της ελληνικής προεδρίας στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και τη μάχη για τον νέο προϋπολογισμό.
1: Διότι ουσιαστικά οι Έλληνες πολίτες θα κληθούν να επιλέξουν και ποια χώρα θα προεδρεύει της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε μια συγκυρία η οποία θα είναι εξαιρετικά κρίσιμη όχι μόνο για τις εθνικές προτεραιότητες αλλά και για το μέλλον της Ευρώπης συνολικά.
0: Ο Νίκος Ανδρουλάκης βάζει στο στόχαστρο το κυβερνητικό αφήγημα της σταθερότητας.
2: Η σταθερότητα που επικαλούνται είναι στασιμότητα για τους πολλούς και κέρδος για τους λίγους.
3: Εμείς δεν λέμε αυτοδυναμία ή χάος. Εμείς θεωρούμε ότι ο τόπος πρέπει να έχει κυβέρνηση την επόμενη μέρα. Δεν θέλουμε, δεν υπάρχουν δεύτερη και τρίτη γύρι στις εκλογές.
0: Τα σενάρια των μετεκλογικών συνεργασιών τροφοδοτούν την πολιτική αντιπαράθεση.
4: Πήραν εκλογές και λέγατε.
5: Ήσασταν παρόντες και νομίζω ότι ήσασταν σωστά παρόντες. Τώρα η θέση σας είναι λάθος να μην θέλετε να συνεργαστείτε με κανέναν. Και νομίζω ότι αυτό είναι ένα. Θα έλεγα.
0: Διάλογο με τους πολίτες μέσω διαδικτύου εγκαινιάζει σήμερα το βράδυ ο Αλέξης Τσίπρας.
6: Η πολιτική δεν αφορά τους ειδικούς, αφορά τους απλούς καθημερινούς ανθρώπους, όλες και όλους εσάς. Γι' αυτό και εμείς δεν ερχόμαστε για να σας καθοδηγήσουμε.
0: Να βγει αλόβητη η εκλογική τους απήχηση από τις μιλόπετρες της πόλωσης και των προεκλογικών διπόλων, επιδιώκουν τα άλλα κόμματα.
7: Το μόνο κόμμα που μπήκε και βγαίνει όπως είδαν από τη Βουλή είναι το ΚΚΕ.
8: Σαν δεν τρέπεστε να έχουν παρατήσει οι υπουργοί σας τη δουλειά για την οποία τους έστειλε ο ελληνικός λαός και να περιοδεύουν στους επικράτεια καφενέδες μπας και σας φέρουν κανένα ψηφαλάκι.
9: Εμείς θα είμαστε πολύ καλοί στο σπριντ νομίζω. Δημιουργείται ουσιαστικά από τα κάτω. Είμαστε πραγματικά ένα κίνημα πολιτών.
0: Στα κόμματα περιμένουν και το τελευταίο κύμα των δημοσκοπήσεων για το καλοκαίρι ώστε να προσαρμόσουν την προεκλογική του στρατηγική.
10: Ελάτε να δούμε τι γίνεται και στον ΣΥΡΙΖΑ, όπου ο κύκλος των αποχωρήσεων διευρύνεται. Είχαμε και σήμερα ανεξαρτητοποιήσεις βουλευτών του κόμματος. Βεβαίως, ως προς την επόμενη μέρα, αυτή θα είναι μια μάχη της κυρίας Δούρου με τον κύριο Πολάκη, με τη σχετική διαδικασία για εκλογή νέου Προέδρου να έχει προγραμματιστεί για μεθαύριο, το Σάββατο. Η Πινελόπη Γκάλιου με το ρεπορτάζ. Πάμε να τα ακούσουμε όπως προβλήθηκε πριν από λίγο στον Sky.
11: Εν μέσω συνεχιζόμενων αποχωρήσεων βουλευτών και στελεχών από τον ΣΥΡΙΖΑ βγήκαν τα μαχαίρια μεταξύ Παύλου Πολάκη και Ρένας Δούρου για την ηγεσία της Κουμουνδούρου με διαρροή κύκλων του Παύλου Πολάκη να καλούν την κυρία Δούρου να παραιτηθεί από την κούρσα διαδοχής.
12: Η μοναδική συνθήκη που μπορεί να επαναφέρει τον ΣΥΡΙΖΑ σε νικηφόρα πορεία είναι η ανάδειξή του ομόφωνα σε πρόεδρο της κοινοβουλευτικής ομάδας του κόμματος και επικεφαλής της επικείμενης εκλογικής μάχης.
11: Πρόκληση που απέρριψε με χμές η Ρένα Δούρου.
13: Να απαντάω σε κύκλους. Εγώ δεν αυτοπροτάθηκα για την κοινοβουλευτική ομάδα. Δεν ξύπνησα ένα πρωί και είπα ποιο κανάλι να πάρω και ποια εκπομπή είναι διαθέσιμη για να απευθύνω ένα διάγγελμα σε σχέση με μία προσωπική επιλογή.
11: Η διαρροή των κύκλων Πολάκη ενόχλησε και τον εκπρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ.
14: Μία διαρροή κύκλων και όχι μια γενναία αυτοπρόσωπη δήλωση με το περιεχόμενο αυτό, φύγεση από την διαδικασία της υποψηφιότητας για να μείνω μόνο εγώ γιατί μόνο εγώ μπορώ, με συγχωρείτε, με οδηγεί μόνο στο να μην συνεχίσω το σχολείο μου.
15: Εγώ θα ψηφίσω την κυρία Δούρου, αλλά δεν σημαίνει ότι ο Παύλος Πολάκης έρχεται με άλλους σκοπούς.
16: Ο γραμματέας της κοινοβουλευτικής ομάδας ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία μας γνωστοποιεί την επανένταξη του βουλευτή Χανίων κυρίου Παύλου Πολάκη.
11: Στο στόχαστρο του Παύλου Πολάκη, ο οποίος και τυπικά το πρωί επέστρεψε στον ΣΥΡΙΖΑ, βρίσκονται και οι βουλευτές που ανεξαρτητοποιούνται, καταλογίζοντάς τους πρόθεση διάλυσης του ΣΥΡΙΖΑ.
17: Είναι σαφές πως κάποιοι ξέρουν με ποιον επικεφαλή στο ΣΥΡΙΖΑ και θα υπάρξει και θα δυναμώσει και κάνουν ό,τι περνάει από το χέρι τους για να μην γίνει.
11: Την ίδια ώρα η σχετική λίστα των ανεξαρτητοποιήσεων μακραίνει μετά και τις σημερινές των Κώστα Μπάρκα, Καλλιόπης Βέτα και Πόπης Τσαπανίδου.
16: Η βουλευτής κυρία Τσαπανίδου Παρθένα μας γνωστοποιεί την ανεξαρτητοποίησή της.
11: Με αφορμή το κύμα ανεξαρτητοποιήσεων βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ, πηγές της πολιτικής γραμματείας καλούν σε παράδοση της βουλευτικής έδρας τους, ενώ αναρωτιούνται, εξαπολύοντας για πρώτη φορά επίθεση στην Ελλάς, αν οι συγκεκριμένοι βουλευτές θα είναι υποψήφοι στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα.
18: Αν η απάντηση είναι καταφατική, τότε θα επιβεβαιωθεί η πολιτική εκτίμηση ότι οι διαδοχικές ανεξαρτητοποιήσεις δεν ήταν μεμονωμένες προσωπικές επιλογές, αλλά μέρος ενός προμελετημένου σχεδίου πολιτικής αποσταθεροποίησης και διάλυσης του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία.
11: Το δρόμο της εξόδου επέλεξαν και 63 μέλη της Κεντρικής Επιτροπής που παραιτήθηκαν με εχμές κατά της μειοψηφίας

0: υπολογίζοντας τις ευθύνες για διχασμό.
1: Σε ελεύθερη πτώση λοιπόν ο ΣΥΡΙΖΑ όλες αυτές τις ημέρες, όλους αυτούς τους μήνες θα λέγε κανείς. Ο Αντώνης Ατζολέτος με την ανάλυση πριν από λίγο στη Λένα Φλιτζάνη.
2: Πάμε να δούμε πρώτα την αριθμητική για την Προεδρία της Κοινοβουλευτικής Ομάδας, όπου εκεί έχει ένα προβάδισμα η Ρένα Δούρου και έτσι εκτιμάται και η ένταση με την οποία της επιτέθηκε ο Σωκράτης Φάμελος. Έχουμε δηλαδή για το Σάββατο το πρωί τον κύριο Θεόφιλο Ξανθόπουλο, τον κύριο Χρήστο Γιαννούλη, την Έλενα Κρήτα και τον Γιάννη Αμανατίδη να υποστηρίζουν την κυρία Δούρου. Μαζί με την κυρία Δούρου είναι 5 ψήφοι στους 8 που είναι το σύνολο της κοινοβουλευτικής ομάδας. Άρα φαίνεται ότι το Σάββατο πρωί καθαρίζει το θέμα της αρχηγίας της κοινοβουλευτικής ομάδας η κυρία Δούρου. Τώρα, όσον αφορά την αριθμητική της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, τώρα έχουμε μείνει στους 15 βουλευτές με το ημερολόγιο των αποχωρήσεων που έχουμε κανονικά. Μένουν μέχρι να φύγουν, όπως όλα δείχνουν, η κυρία Όλγα Γεροβασίλη, ο κύριος Μίλτος Ζαμπάρας, ο κύριος Καλαματιανός και ο κύριος Βασίλης Κόκαλης. Έχουμε πει επίσης ότι σήμα αποχώρησης, ανεξαρτητοποίησης έχει δώσει και ο κύριος Φάμελος. Αύριο θα έχουμε νέες ανεξαρτητοποίησεις. Το Σάββατο νομίζω από εκεί και μετά θα ολοκληρωθεί ο κύκλος αυτών που δεν θα μείνουν στο ΣΥΡΙΖΑ.
3: Από την πλευρά της Κουμουνδούρου βέβαια λένε ότι εσείς ανεξαρτητοποιήσετε, αλλά δεν παραδίδετε την έδρα, κάτι το οποίο έχει ειδική βαρύτητα. Σε ό,τι έχει να κάνει τώρα με τον ΣΥΡΙΖΑ, έτσι όπως θα εξελίσσεται, έχει ανοίξει ένα μέτωπο με την Ελλάδα του Αλέξη Τσίπρα. Το είδαμε αυτό πολύ έντονα σήμερα και για πρώτη φορά.
2: Για πρώτη φορά είναι το καινούριο. Μπήκε η σφραγίδα και δεν ήταν κάτι μη αναμενόμενο. Γιατί ΣΥΡΙΖΑ και ΕΛΑΣ ψαρεύουν στην ίδια δεξαμενή ψηφοφόρων. Ο ΣΥΡΙΖΑ θέλει να περάσει το 3%. Είναι αυτό το μεγάλο ζητούμενο. Η ΕΛΑΣ μπορεί να μην απαντά, αλλά θέλει να ανέβει πιο ψηλά. Με το 15 και 16% δεν πας παραπάνω. Αναλόγως πώς θα κινηθεί αυτή η ένταση, θα το δούμε κυρίως από το ποιος θα είναι ο αρχηγός του ΣΥΡΙΖΑ, ο νέος αρχηγός, και βεβαίως πότε θα γίνουν οι εκλογές.
1: Αλλάζουμε θέμα. Πάμε να δούμε αυτή την ιστορία με τα σπίτια στην Κυψέλη. Πολύ σοβαρή υπόθεση που έχει να κάνει με τις εργασίες για τη γραμμή 4 του μετρό. Τελικά τα σπίτια που έχουν υποστεί ρογμές και σοβαρές ζημιές είναι 200. Μεγάλος αριθμός και μεγάλη ανησυχία των κατοίκων, των ανθρώπων που μένουν σε αυτά τα σπίτια. Με το ρεπορτάζ να λέει σήμερα πως οι πρώτες ρογμές εντοπίστηκαν από τους ανθρώπους αυτούς τον Μάρτιο. Έχουν περάσει ήδη δηλαδή τουλάχιστον 3 με 4 μήνες. Το ρεπορτάζ είναι του Λίκου Μαλιαράκη.
4: Αυτή είναι η επισκευασμένη πόρτα. Δεν κλείνει.
5: Λες και έχεις υποστεί σεισμό 7 ρίχτερ.
6: Εδώ πέρα είναι ενδεικτικά κάποιες δειγματώσεις που έχουν εμφανιστεί στο κτίριο μετά την έναρξη των εργασιών του μετρό.
7: Φοβόμαστε να μην πέσει η πολυκατοικία.
8: Βλέπουν τα σπίτια τους να γεμίζουν ρογμές που συνεχώς μεγαλώνουν. Αναζητούν απαντήσεις εδώ και μήνες. Σκέφτονται ακόμη και να τα εγκαταλείψουν.
6: Είναι ανοιχτό το ενδεχόμενο να αδειάσουμε το κτίριο σε περίπτωση που δεν υπάρξει άμεσα κάποια επίσημη διαβεβαίωση.
4: Ρογμές που εσείς καταγράφετε δείχνουν την κατάσταση του κτιρίου. Όμως δεν μπορούν οι κάμερές σας να πιάσουν το φόβο μας και την αγωνία μας και το στρες μας και το άγχος μας.
8: Σύμφωνα με αναφορές των κατοίκων, οι ρογμές από το μέτρο Πόντικα εντοπίζονται σε μια μεγάλη κλίμακα από 200 διαμερίσματα, 17 πολυκατοικιών της περιοχής. Ρηγματώσεις υπάρχουν σε πολυκατοικίες της οδού Κυψέλης, Σκοπέλου, Δωδεκανήσου, Σπετσών, Σκύρου, αλλά και στην οδό Εύβοιας. Το Μετροπόντικας Νίκη της γραμμής 4 είχε περάσει κάτω από την πλατεία Κυψέλης και κατευθυνόταν προς την Ευελπίδων, σταματώντας τη διαδρομή του λόγω των προβλημάτων στις 8 Μαΐου.
9: Οι κάτοικοι εντόπισαν τις πρώτες ρογμές ήδη από τον Μάρτιο, όταν πέρασε από την περιοχή ο Μετροπόντικας Νίκη. Οι ρογμές άρχισαν να αυξάνονται, πόρτες και παράθυρα άρχισαν να μην κλείνουν και έκτοτε ζουν με το φόβο για το αν υπάρχει ζήτημα στατικότητας με τα σπίτια τους.
10: Κολλημένα τζάμια, κολλημένα πατζούρια, άνθρωποι να κλειδώνονται μέσα στα δωμάτια τους και να μην μπορούν να βγουν. Καλέσαμε αμέσως τους μηχανικούς της κοινοπραξίας, ήρθανε και η αποκατάσταση που ουσιαστικά κάνουν ήταν να αρχίσουν να τρίβουν τις πόρτες και να στραβώσουν και οι πόρτες ώστε να χορέψουν μέσα στις στραβές κάσες.
11: Κατά 90% υπάρχει καθίζηση. Θα πρέπει να γίνουν ενισχύσεις στα κτίρια που έχουν επηρεαστεί. Αν θα γίνει ένα σεισμός, λέω ένα παράδειγμα, και εκεί που θα μπορούσε να κρατήσει στην 4η-5η βαθμίδα, τώρα μπορεί και να μην κρατήσει και να έχουμε προβλήματα.
8: Από την πλευρά της κοινοπραξίας, πάντως, τονίζεται ότι οι ειδικοί έχουν εδώ και καιρό πραγματοποιήσει αυτοψίες στα κτίρια.
12: Σε κανένα κτίριο δεν έχει διαπιστωθεί ζήτημα στατικής επάρκειας ή επηρεασμός του φέροντος οργανισμού, ενώ από την ενόργανη παρακολούθηση δεν προκύπτει καμία περαιτέρω εξέλιξη του φαινομένου.
8: Συνάντηση με εκπροσώπους της Αττικό Μετρό είχε ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας.
13: Υπάρχουν αυτή τη στιγμή έγγραφες βεβαιώσεις για όποιους το ζήτησαν. Εμείς θέλουμε για όλα τα κτίρια εγγράφους ότι η στατική επάρκεια είναι αυτή που πρέπει.
8: Σε εξέλιξη βρίσκεται τεχνική διερεύνηση με τη συνδρομή ανεξάρτητων τεχνικών συμβούλων από Ελλάδα και εξωτερικό. Ενώ ο ανάδοχος του έργου θα αναλάβει τα έξοδα για την αποκατάσταση των ρηγματώσεων.
1: Πρεμιέρα σήμερα στη χώρα μας για την πολυσυζητημένη ταινία Οδύσσια του Κρίστοφερ Νόλαν. Ήδη οι κριτικές που έχουν κυκλοφορήσει είναι διθυραμβικές για την ταινία αυτή. Η κριτική του κινηματογράφου και τα διεθνή μέσα ενημέρωσης μιλούν για την ταινία της χρονιάς. Μια ταινία που έχει να κάνει βεβαίως με το έργο του Όμηρου Οδύσσια. Δεν χρειάζεται να πει κανείς κάτι παραπάνω για αυτό το έργο και πόσο σημαντικό είναι γενικότερα για την ανθρωπότητα. Το ρεπορτάζ που θα ακούσετε είναι του Ισάκ Τρενταφυλλίδη.
14: Promise me you will come back.
15: What if I can't?
16: This is definitely the biggest movie that I've ever done in terms of its ambition. The scale of all the sets and the amount of people involved, it's just so large.
8: Το κινηματογραφικό ραντεβού του ελληνικού κοινού με την Οδύσσια του Κρίστοφερ Νόλαν έφτασε.
17: Σήμερα είναι η πολυαναμενόμενη προβολή της Οδύσσιας. Η προσμονή είναι μεγάλη, καθώς το εντυπωσιακό cast, τα σκηνικά αλλά και η σύνδεση της ταινίας με την ελληνική μυθολογία έχουν ανεβάσει κατά πολύ τις προσδοκίες του κόσμου.
18: Έχω έρθει για να δω την ταινία σήμερα, όπου ενδέχεται μια πάρα πολύ καλή ταινία. Έχουν δείξει αξιολογήσεις ότι θα δούμε κάτι πάρα πολύ καλό.
19: Did you ever hear the story of the horse?
8: Μια πρεμιέρα με ιδιαίτερη σημασία για την Ελλάδα που φιλοξένησε μέρος των γυρισμάτων της μεγάλης παραγωγής με πραγματικά τοπία και τεράστια σκηνικά να συνθέτουν τον κόσμο του ομηρικού έπους.
20: Έχω ακούσει ότι θα είναι εξαιρετική παραγωγή. Βεβαίως θα τιμήσουμε και τα ελληνικά μας εδάφη και την ελληνική μυθολογία. Πρωτίστως ότι είναι και ελληνική μυθολογία, δεν είναι ξένη μυθολογία.
21: Έχει γίνει πάταγος, ναι, το πιστεύω και ήρθα να δω αν ανταποκρίνεται η πραγματικότητα σε αυτά που ακούμε.
22: Καταρχάς θέλω να δω την ωραία Ελένη που είναι μαύρη. Αυτό μου είχε κάνει μεγάλη εντύπωση. Και από εκεί πρέπει να πω ότι το casting είναι λίγο παράξενο. Δεν είναι στους ρόλους όπου θα έπρεπε να είναι κατά κάποιο τρόπο. Και δεν ξέρω αν αυτό είναι πιο ωραίο.
8: Στο αποκλειστικό υλικό που εξασφάλισε η τηλεόραση του Sky, οι δημιουργοί περιγράφουν την προσπάθεια να αποκτήσει ο μυθικός κόσμος του Οδυσσέα την αίσθηση μιας πραγματικής περιπέτειας.
23: That's a huge task for every department head to find that reality, to create an entire world that you can put into action.
1: Ήταν μεγάλο εγχείρημα για κάθε τμήμα να πετύχει το ρεαλισμό, να δημιουργήσει έναν ολόκληρο κόσμο που μπορεί να παίζει μπροστά στην κάμερα, λέει ο Κρίστοφερ Νόλαν, ο σκηνοθέτης.
8: Και τις δικές της απρόβλεπτες εικόνες.
24: We're doing a close-up. Matt is looking over where the ship is sailing to, and a dolphin jumps right through frame. I mean, come on.
8: Το ομηρικό σύμπαν είναι εντυπωσιακό και έξω από τη μεγάλη οθόνη. Στην πρεμιέρα της Νέας Υόρκης, ένας δούριος ύπος δέσποζε στην είσοδο του κινηματογράφου της Lincoln Square, όπου πόζαραν οι πρωταγωνιστές. Η προσμονή του κοινού να ταξιδέψει στην κινηματογραφική εκδοχή του ομηρικού έπους αποτυπώθηκε εντυπωσιακά και στο Παρίσι. 2.700 θεατές περίμεναν έξω από κεντρικό κινηματογράφο, σχηματίζοντας ουρά μήκους μεγαλύτερη των 500 μέτρων. Το ομηρικό έπος επιστρέφει ως υπερθέαμα για τη μεγάλη οθόνη.

0: Για το τέλος στην αθλητική σας ενημέρωση. Ξεκινώντας από το Μουντιάλ, Αργεντινή και Ισπανία θα διεκδικήσουν το βράδυ της Κυριακής στο τρόπαιο του Παγκοσμίου Κυπέλου με δύο ασίστ του Λιονέλ Μέση, που ήταν και ο μεγάλος πρωταγωνιστής του δεύτερου ημιτελικού και σκόρερ τόσο τον Έντσο Φερνάντες όσο και τον Λοτάρο Μαρτίνες που πέρασε αλλαγή. Η Αλμπισελέστ έκανε μια εκπληκτική ανατροπή, ανέτρεψε το προβάδισμα της Αγγλίας από τα πρώτα λεπτά του δεύτερου ημιχρόνου και έκλεισε θέση στο μεγάλο ποδοσφαιρικό ραντεβού. Τελικός θα λάβει χώρα την προσεχή Κυριακή στις 10 το βράδυ στην Νέα Υόρκη. Θα βρουν απέναντί τους ο Λιονέλ Μέση και οι υπόλοιποι Αργεντίνοι τους Ισπανούς στην Ισπανική ομάδα του Γιαμάλ. Αυτά σε σχέση με το Μουντιάλ. Τώρα, σήμερα ο Δήμαρχος Αθηνών Χάρης Δούκας πραγματοποίησε μία ακόμη αυτοψία στο εργοτάξιο του Βοτανικού. Βρέθηκε εκεί μαζί με τον Υπουργό Υποδομών Χρήστο Δήμα, διαβεβαιώνοντάς τον ότι θα τηρηθεί το χρονοδιάγραμμα. Σε ό,τι έχει να κάνει τώρα με τον Παναθηναϊκό και αγωνιστικά νέα που έχει ένα ενδιαφέρον να σταθούμε, έχουμε δύο σοβαρούς τραυματισμούς για δύο παίχτες που θα έπαιζαν σημαντικό ρόλο. Σε ό,τι έχει να κάνει και με την προετοιμασία της ομάδας για τα προκριματικά του Conference League, αναφερόμαστε στον Ίγκασον, τον κεντρικό αμυντικό του Παναθηναϊκού. Πολύ άτυχος, υπέστη ρήξη χιαστού και χάνει όλη τη σεζόν. Ενώ σοβαρός αποδείχθηκε και ο τραυματισμός του Καλάμπρια, ο δεξιός μπακ του Παναθηναϊκού θα μείνει εκτός αγωνιστικής δράσης για 6 εβδομάδες. Στο μπάσκετ τώρα, πριν από λίγες ώρες έφτασε στην Αθήνα για λογαριασμό του Παναθηναϊκού ο Γκέρσον Γιαμπουσέλε. Ο Γάλλος forward έχει ήδη συμφωνήσει σε τριετές συμβόλαιο με το Τριφύλι. Θα περάσει ιατρικές εξετάσεις και εφόσον όλα είναι καλά, εφόσον είναι καθαρές αυτές οι εξετάσεις, θα υπογράψει το συγκεκριμένο συμβόλαιο. Εκατοντάδες φίλοι του Παναθηναϊκού βρέθηκαν στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος και τον υποδέχθηκαν, τον καλωσόρισαν στην πράσινη οικογένεια, τον Γάλλο Σταρ, τον Γκέρσον Γιαμπουσέλε.
1: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
2: Τι έχουμε?
1: Συμπαίκτη, πώς το λένε? Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, μιτσπίλερ, νακάμα, κόκκιπε, κομπάνιο, teamcollegue,
3: παντρούσκα, ταβαρίς που κομμάτιο.
1: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Trilliza με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, το βραδινό μαγκαζίνο του Sky 100,3 έφτασε στο τέλος του. Μείνετε εδώ συντονισμένοι. Η Άση Παπαναγκοπούλου έχει πάρει ήδη θέση. Θα εκφωνήσει αναλυτικό δελτίο ειδήσεων με όλα τα νεότερα εντός και εκτός συνόρων και στη συνέχεια μαζί σας μέχρι και τις 11 ο Δημήτρης Γιατζόγλου. Καλό σας βράδυ.
4: Νόβα 931. Η ώρα είναι 9.
5: Νόβα 931.
4: Επειδή μπορεί να έρθουν τα πάνω κάτω στην υγεία τη δική σου ή των αγαπημένων σου, Synet Health for All. Ένα πρόγραμμα υγείας για όλους με ουσιαστικές καλύψεις. Synet Health for All. Το συν στην ασφάλιση της υγείας σου. Από τη Συνδέα.
6: Κάθε χρόνο τέτοια εποχή πρέπει να καθαρίζουμε το οικόπεδό μας από ξερά χόρτα και κλαδιά. Από σκουπίδια και οποιοδήποτε εύλεκτο υλικό. Η φωτιά χρειάζεται καύσιμη ύλη. Όταν δεν τη βρίσκει, συχνά σταματάει. Η πρόληψη είναι κάτι που μας αφορά όλους. Ανεξαιρέτως. Βοηθήστε μας να προστατεύσουμε όσοι και όσα αγαπάμε.
5: Με την υποστήριξη του Nova 931.
4: Τόσο μικρό, μα τόσο αξιαγάπητο.
5: Τόσο μικρό, μα τόσο χρήσιμο.
4: Τόσο μικρό, μα τόσο όμορφο.
5: Τόσο μικρό, μα τόσο σημαντικό.
4: Το μικρότερο ακουστικό βαρικοήλιο στον κόσμο. Ανεκτίμητο.
5: Ακουστικά κέντρα Κασαπόγλου. Ακουστικά βαρικοήλιας. Στην υπηρεσία της ακοής σας. Καταστήματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Με την εγγύηση του ομίλου Κασαπόγλου.
7: Κασαπόγλου ακουστικά κέντρα. Στην Ξάνθη, 28 Οκτωβρίου 23. Τηλέφωνο 25410 74 790.
2: Αν χρειάζεστε το ιδανικό υλικό για το έργο σας, από το πρώτο κομμάτι σιδήρου μέχρι την τελευταία πινελιά χρώματος, τότε ελάτε στη Φραγκούλης.
8: Όχι απλά εμπορία, αλλά εξειδίκευση στον σίδηρο. Οικοδομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα, ξυλία, μονωτικά υλικά, όλα από την ίδια αξιόπιστη πηγή.
2: Φραγκούλης. Για εγγυημένες λύσεις με τα καλύτερα υλικά. Το τηλέφωνο είναι 25410 25220. Επισκεφτείτε μας πίσω από το γήπεδο της Ασπίδας Ξάνθης και αφήστε την εταιρεία Φραγκούλης να χτίσει την επιτυχία σας με εμπειρία.
8: Φραγκούλης. Σίδηρος και οικοδομικά υλικά από το 1976. Το πιο γερό θεμέλιο για τα έργα σας.
9: Οι επιδόσεις σου σημειώνουν ανωδική πορεία.
10: Οι στόχοι σου στέφονται με επιτυχία.
9: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Πορεία.
10: Όλα τα μαθήματα κατεύθυνσης και γενικής παιδείας σε ολιγομελή τμήματα.
9: Ακόμη τμήματα ΤΕΕ, ταχύρυθμα και επαναληπτικά.
10: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Πορεία. Υπευθυνότητα, αξιοπιστία με μεθοδικότητα και μελέτη.
9: Σε άμεση συνεργασία με το άριστα εκπαιδευμένο προσωπικό με πολυετή εμπειρία στο χώρο της εκπαίδευσης.
10: Με τη φροντίδα του ιδιαίτερου και τιμές προσαρμοσμένες στις ανάγκες των καιρών.
9: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Πορεία. Δρεμσίζης Ιωάννης στην 28 Οκτωβρίου 101 Ξάνθη και στο 254 10 63 704.
10: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Πορεία. Μαζί σου χαράσουμε πορεία για την επιτυχία.
9: Λειτουργούν θερινά τμήματα γυμνασίου Λυκείου και τμήματα μετεξεταστέων.
11: Όλοι στην Ξάνθη ξέρουν το δρόμο για τον Τίνο. Άλλοι τον έμαθαν για το γύρο. Άλλοι για τα σουβλάκια. Άλλοι γιατί κάποιος τους είπε πήγαινε μια φορά και θα με θυμηθείς. Τώρα όμως δεν χρειάζεται να βρεις εσύ το δρόμο. Τον βρίσκει ο Τίνος για σένα.
2: Με το νέο Τίνος Delivery, οι γεύσεις που αγαπάς αποκτούν το δικό τους δίκτυο διανομής και φτάνουν στο σπίτι σου πιο γρήγορα από ποτέ.
11: Ψητοπολείο Τίνος. 28 Οκτωβρίου 62. Παραγγελίες στο 254 10 7 89 89 και σε όλες τις εφαρμογές Delivery.
2: Dino's Delivery, ο πιο γνωστός δρόμος της γεύσης.
12: Πρωί-πρωί την ατυχία μου!
13: Τι έγινε ρε συνάδελφε, τι έπαθες?
12: Έμεινε το αυτοκίνητό μου από μπαταρία!
13: Και γι' αυτό σκας. Ένα τηλέφωνο θα κάνεις στο κέντρο μπαταρίας Energy Life στο 25410 20006 και θα σε εξυπηρετήσουν αμέσως. Θα επιλέξεις από την πολύ μεγάλη ποικιλία που έχουν, θα φέρουν την μπαταρία όπου έμεινες, θα ελέγξουν το δυναμό και τη μίζα και έτοιμος. Α, και πού είσαι? Χωρίς επιπλέον χρέωση.
12: Δεν μου λες ρε συνάδελφε, από τιμές?
13: Οι άνθρωποι είναι εισαγωγής. Γι' αυτό οι τιμές τους είναι ασυναγώνιστες. Από πολύ οικονομικές, αξιόπιστες μπαταρίες μέχρι τις πιο γνωστές μάρκες. Bosch, Varta, Yuasa, Fiam, Technica, Exide, Mercury, Nord και άλλες πολλές.
12: Και πώς το είπες στο μαγαζί?
13: Είπαμε. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Έναν δικτέλ Ξάνθης. 25410 20006 και ήρθανε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
14: Κάθε στιγμή. Κάθε διαδρομή. Κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio App. Για iOS και Android, Nova Radio 931. Κάνε level up στην καθημερινότητά σου. Ψηφιακός ήχος. Live ενημέρωση για το πρόγραμμα και τις εκπομπές. Άμεση πρόσβαση σε social και website. Όλα στο χέρι σου. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς. Χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
2: Nova 931. Κολλάς μαζί του.

Ούτε εσύ έχεις τη λύση να μου δώσεις που γυρεύω. Τη λύση που ζητάω, μπλοκαρισμένος από χρόνια στα δικά σου τα γραφεία.

0: Ο Λούφα 931 θυμάται τα καλύτερα τραγούδια της ζωής μας.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Pixlax μπορεί.

0: 9.31 θυμάται τα καλύτερα τραγούδια της ζωής μας.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδε Μαξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Θεμελιώνουμε τις απαιτήσεις σας αξιόπιστα.
3: Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας υπεύθυνα.
2: Θωρακίζουμε το συμφέρον σας οικονομικά.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Στις σύγχρονες και πλήρως αυτοματοποιημένες εγκαταστάσεις μας σας παρέχουμε υψηλής ποιότητας σκυρόδεμα από γνήσια και πιστοποιημένα υλικά λατομείου για κάθε κατασκευαστική σας απαίτηση.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Εδώ και χρόνια μας εμπιστεύεστε για τη συνέπειά μας.
3: Εδώ και χρόνια σας το ανταποδίδουμε με υψηλή ποιότητα και χαμηλές τιμές. Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Δύο μονάδες παραγωγής στο νομό της Ξάνθης, στο 3ο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και στο 4ο χιλιόμετρο Εχίνου Μελιδίων.
3: Τηλέφωνο 25410-84844. Σκυρόδεμα Αλέξανδρος. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
4: Nova 931.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις και με άλλους άντρες μιλάς. Πάλι πάλι και ξανά πάλι, στέλνεις αγαπώ με στη ζάλη.

0: 9.31. Η ώρα είναι 9.30.
1: Ώρα να μπούμε σε καλοκαιρινό mood, απολαμβάνοντας τις γεύσεις της Τυφλόμυγας. Στο πιο καλοκαιρινό στέκι θα βρεις μοναδικό καφέ, δροσερά ποτά και κοκτέιλς, αλλά και πλούσια πρωινά και μπραντς με πίτσα, μπέργκερ και όχι μόνο. Τυφλόμυγα. Ζήσε στιγμές χαλάρωσης και διασκέδασης με την παρέα σου στο αγαπημένο καφέ ποτοπολείο της πόλης. Καφέ ποτοπολείο Τυφλόμυγα όλο το καλοκαίρι. Ορφέως 20 στην παλιά πόλη της Ξάνθης.
2: Νόβα 931.
3: Κάθε Πέμπτη, κύριε Γκριν, το αριστούργημα του Τζεφ Μπάρον ταξιδεύει στην Ελλάδα. Με τους Γιώργο Κωνσταντίνου και Θανάση Πατριαρχαία. Κάθε Πέμπτη, κύριε Γκριν, μια απρόσμενη φιλία, μια τρυφερή κωμωδία. Σκηνοθεσία Κώστας Γάκης.
4: Δευτέρα, 20 Ιουλίου στις 9 και 4 το βράδυ. Θερινό Δημοτικό Αμφιθέατρο Ξάνθης. Προπόληση εισιτηρίων στη ΜΟΡ και στο βιβλιοπωλείο Πυργελίου.
5: Ακούστε όλες τις εκπομπές και κερδίστε προσκλήσεις αποκλειστικά στο πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης, Nova 931.
6: Θέλετε να αναβαθμίσετε τον χώρο σας ενεργειακά? Θέλετε να τον ανακαινήσετε ή να επενδύσετε στην πράσινη ενέργεια?
7: Eco Green Energy.
6: Σε εμάς θα βρείτε ολοκληρωμένες προτάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση του σπιτιού σας, κάνοντας χρήση των προγραμμάτων Εξοικονομώ αλλά και για την εσωτερική ανακαίνισή του, αναλαμβάνοντας όλες τις εργασίες από τη μελέτη, την εμπορία, την κατασκευή και την επίβλεψη της θερμοϊδραυλικής εγκατάστασης και θερμομόνωσης, της αντικατάστασης των κουφωμάτων, της ανακαίνησης του μπάνιου και της κουζίνας, έως και την πλήρη εσωτερική διαμόρφωση των χώρων.
7: Στην Eco Green Energy αναλαμβάνουμε και την σύνδεση του σπιτιού σας με το φυσικό αέριο, από την αίτηση, τη μελέτη, την εμπορία και την εγκατάσταση, αλλά και τη συντήρησή του.
6: Σε εμάς θα βρείτε επίσης λύσεις σχετικές με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως αντλίες θερμότητας, φωτοβολταϊκά συστήματα και άλλα.
7: Τα συνεργεία μας είναι πιστοποιημένα και καταρτισμένα, ενώ χρησιμοποιούμε υλικά πρώτης ποιότητας στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
6: Eco Green Energy. Ρωτήστε μας για τις εκπτώσεις σε πακέτα ενεργειακής αναβάθμισης και εσωτερικής ανακαίνησης, αλλά και για την επιδότηση εγκατάστασης φυσικού αερίου.
7: Θα μας βρείτε στην 28 Οκτωβρίου 290 και στη Μεσολογγίου 2, στον πρώτο όροφο στην Ξάνθη. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε μαζί μας στο 25413-01021 ή μπείτε στο site μας ecogreen.gr.
6: Eco Green Energy. Το νέο όνομα στην ενεργειακή αναβάθμιση και κατασκευή.
8: Στις ξένες γλώσσες, expert.
9: Στους υπολογιστές, master.
8: Στην εκπαίδευση, και experts
9: και masters.
8: Level Up Education. Κέντρο ξένων γλωσσών και πληροφορικής.
9: Στον χώρο μας παραδίδονται μαθήματα ξένων γλωσσών, πληροφορικής, AutoCAD, 3DS Max, αλλά και κατασκευής ιστοσελίδων για μικρούς και μεγάλους από έμπειρους καθηγητές και με ειδικές τιμές για φοιτητές.
8: Με online μαθήματα, σύγχρονες μεθόδους δασκαλίας και ως επίσημο εξεταστικό κέντρο πιστοποίησης AutoDesk, σας εξασφαλίζουμε την κορυφαία ποιότητα εκπαίδευσης που αξίζεται.
9: Level Up Education. Μπροκούμη 30, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-27804.
8: Level Up Education. Εκπαίδευση στις δεξιότητες του μέλλοντος.
10: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
11: Σπούδασε στην Ξάνθη. Λεωναρδοπούλου 1 και Λεωφόρος Γεωργίου Κονδύλι. Τηλέφωνο 25410-20360. Delta360.gr.
12: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια. Στην πράξη. Όχι στο μέλλον. Εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.190 ευρώ.
13: Επισκεφτείτε την Θαγκόπουλος και ΣΥΑ ΟΜΗΚΡΟΝ ΕΨΙΛΟΝ. Εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Kia στην Ξάνθη. Τρίτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Ξάνθης Καβάλας.
14: Ρε Γιώργο, τι κάνεις εκεί βραδιά, την καπαλάβωσες?
2: Άσε με να δουλέψω, ρε κουμπάρε!
14: Μα είσαι στον κήπο της Κυρακούλας! Δεν είναι καν ο δικός σου!
2: Το ξέρω! Αλλά η Κυρακούλα δεν έχει εργαλεία κήπου από τον ταμεία! Δεν φτάνει που βοηθάω!
15: Για σένα, για το γείτονα, για όλους! Μηχανήματα και εργαλεία κήπου ταμείας! Για την κυπουρική και όλες τις γεωργικές σας εργασίες, η νούμερο 1 επιλογή στη Ξάνθη. Εργαλεία. Μοναδικές προτάσεις και λύσεις για κάθε σας ανάγκη από τους πιο έμπειρους επαγγελματίες από το 1960. Επίσημος αντιπρόσωπος για την Ξάνθη των εταιριών Husqvarna, Gardena, Oregon, McCulloch, Master και Subaru.
16: Μηχανήματα και εργαλεία κήπου ταμείας. Βρείτε μας στη Βουλγαροκτώνου 20 και στο διαδίκτυο www.tamias.pavlatools.gr.
17: Άνοιξε επίσημα το Mega Shopping Park στη Γευγελή. Ο νέος προορισμός για shopping, διασκέδαση και αξέχαστες στιγμές για όλη την οικογένεια. Σας περιμένουν περισσότερα από 50 τοπικά και διεθνή brands, gourmet avenue, χώρους διασκέδασης, 12 γρήγοροι φορτιστές για ηλεκτρικά οχήματα και η μεγαλύτερη ζώνη bowling στην περιοχή. Mega Shopping Park. Τα πάντα σε ένα μέρος. Ελάτε να μας επισκεφτείτε. Nova 931 και 30 www.novaradio.gr.
18: Nova Radio News Today.

0: Νόβα 9:31. Η ώρα είναι 10.
1: Νόβα 9:31.
2: Σου τελείωσε ο καφές πριν το διάβασμα?
3: Πίνασε η παρέα στις 3 το βράδυ ή θες απλά ένα ποτό να συνεχίσεις τη βραδιά?
2: Υπάρχει ένα μέρος που δεν κλείνει ποτέ.
3: Μεράκι 24 Hours. Στο ξεκίνημα της παλιάς πόλης, η εξυπηρέτηση δεν σταματάει ποτέ. Καφές όπως τον θες, μεγάλη ποικιλία σε σνακ, ενημερωμένη κάβα, μίνι μάρκετ για όλα τα απαραίτητα, αλλά και όλα τα καπνικά.
2: Μεράκι 24 Hours. Ό,τι χρειάζεσαι, όποτε το χρειάζεσαι. Στην πλατεία Αντίκα και στο 2541-3066-96. Μεράκι 24 Hours. All day, all night, your spot.
4: Έσπασε η οθόνη στο κινητό μου.
5: Phone Masters.
4: Δεν κρατάει μπαταρία.
5: Phone Masters.
4: Και αν θέλω καινούριο κινητό?
5: Phone Masters.
4: Τι ακριβώς κάνουν?
5: Στην Phone Masters επισκευάζουν όλα τα κινητά τηλέφωνα, ακόμα και αυθημερών. Επίσης, διαθέτουν ποικιλία σε καινούρια και εκθεσιακά κινητά τηλέφωνα σε εξαιρετικές τιμές.
4: Και το λάπτοπ της δουλειάς που σέρνετε?
5: Phone Masters. Υπολογιστές για κάθε ανάγκη και σέρβις υπολογιστών.
4: Δημοκρίτου 25, ένα Dictel Xanthis. Τηλέφωνο 25 41 110 385.
5: Στην Phone Masters, πωλήσεις και επισκευές που εμπιστεύεσαι. Θυμάσαι τότε που το σουβλάκι είχε γεύση αληθινή?
6: Στο σουβλέρι δεν είναι ανάμνηση, είναι καθημερινότητα. Εδώ η παράδοση συναντά την οστιμιά. Χειροποίητα σουβλάκια φτιαγμένα με μεράκι και αγάπη από φρέσκες πρώτες ύλες και αυθεντικές τηγανιτές πατάτες. Όλα αυτά στο χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 254-10-23-023.
5: Ψητοπολείο Σουβλέρι. Κωνσταντίνου Μπαίνη 107, Ξάνθη.
6: Σουβλέρι. Το σουβλάκι αλλιώς.
1: Έρχονται στο Nova 931.
7: Μια προσφορά. Κούσις ΑΕ. Ηλεκτρολογικό υλικό. Φωτισμός, εργαλεία, τέρμα Δημοκρίτου, Ξάνθη.
8: Αναβύση, Αιγαίο.

0: Ακούστε τα όλα σε λίγο.
1: Μία προσφορά.
2: Κούσις ΑΕ. Η εταιρεία Κούσις ΑΕ είναι κοντά σας με ποικιλία και εγγυημένη ποιότητα για επαγγελματίες και ιδιώτες. Κούσις ΑΕ. Ηλεκτρολογικό υλικό, φωτισμός, εργαλεία. Στο www.e-pavlakousis.gr και στο τέρμα Δημοκρίτου, Ξάνθη.
3: Νόβα 931.

0: Ακούτε τώρα το νούμερο 1 τραγούδι στο Nova 931.
1: Μια προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.

0: 931. Μια προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.
1: Ο υδράργυρος ανεβαίνει. Εσύ όμως ξέρεις που θα δροσιστείς.
2: Pool Experience στο Hotel Z Palace and Congress Center. Απόλαυσε καφέ, κοκτέιλ, απολαυστικά χειροποίητα σνακ δίπλα στη μοναδική πισίνα στο κέντρο της Ξάνθης. Καθαρή, ελεγμένη πεντακάθαρη πισίνα με όλες τις προδιαγραφές ασφαλείας και υγιεινής.
1: Κι αν δουλεύεις από το λάπτοπ σου, εδώ είναι το ιδανικό μέρος. Άνετη χώρη, ήρεμο περιβάλλον, γρήγορο Wi-Fi στο καλύτερο γραφείο της πόλης.
2: Το καλοκαίρι στην Ξάνθη έχει όνομα. Hotel Z Palace and Congress Center. Η όαση της πόλης για όσους θέλουν δροσιά, ποιότητα και στυλ χωρίς να φύγουν από το κέντρο.
1: Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-64414.
0: Nova 931. Το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.

σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό να πέσω.

0: Νόβα 931. Κολλάς μαζί του.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

0: Νόβα 931. Η ώρα είναι 10:30.
1: Νόβα 931.
2: Κάθε παιδί έχει τη δική του ιστορία. Το σχολείο που διαλέγουμε είναι αυτό που θα τη γράψει. Άξιον. Οι δάσκαλοι είναι πάντα δίπλα στα παιδιά. Ξένες γλώσσες, υπολογιστές, αθλητισμός και ενισχυτική διδασκαλία. Όλα γίνονται μέσα στο σχολείο. Εκπαιδευτικές δράσεις. Συμμετοχή σε διεθνή συνέδρια και διαγωνισμούς. Άξιον. Και κάτι μοναδικό για τη Θράκη. Δυνατότητα απόκτησης του Dual Diploma του Columbia School. Το διεθνές πτυχίο που ανοίγει πόρτες στα πανεπιστήμια όλου του κόσμου. Άξιον. Ένα σχολείο όπου τα παιδιά μαθαίνουν χωρίς χαμένες ώρες. Από το νηπιαγωγείο ως το λύκειο, το Άξιον είναι εκεί για κάθε παιδί. Για πληροφορίες και εγγραφές, επισκεφτείτε το axion.edu.gr ή καλέστε στο 25410-81130 και 6984-613-795. Ξάνθη.
3: Η αντιπυρική περίοδος ξεκίνησε και εμείς προετοιμαζόμαστε ακολουθώντας μερικά απλά βήματα. Απομακρύνουμε ξεραχόρτα και έφλεκτα υλικά σε απόσταση 10 μέτρων από το σπίτι μας, δημιουργώντας μια αντιπυρική ζώνη. Κλαδεύουμε τα δέντρα, ώστε τα κλαδιά να απέχουν 3 μέτρα από το έδαφος και μεταξύ τους και 5 μέτρα από το σπίτι μας. Καθαρίζουμε τις κεραμοσκεπές και φροντίζουμε οι υδροροές μας να είναι μεταλλικές και χωρίς φύλλα, οι πυροσβεστήρες μας να είναι σωστά συντηρημένοι και να έχουμε λάστιχο ποτίσματος αρκετά μεγάλο για την περιοχή που θέλουμε να προστατεύσουμε. Θυμόμαστε, δεν ανάβουμε φωτιά από 1η Μαΐου έως 31 Οκτωβρίου. Ενημερώσου στο civilprotection.gr και ενημέρωσε για ενεργές εστίες στο 112 ή στο 199. Γιατί η φωτιά έχει δύναμη. Μην την υποτιμάς. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας και Πυροσβεστικό Σώμα Ελλάδας.
1: Με την υποστήριξη του Nova 931.
4: Ο Σανού δεν θέλει το 1 ευρώ σου. Θέλει κάτι λιγότερο. Με λιγότερο από 1 ευρώ θα έχει το φαγητό που θέλει τόσο πολύ. Γίνε ανάδοχος της ActionAid μόνο με 82 λεπτά την ημέρα. Τόσο λίγα για τόσα πολλά. Μπες σήμερα στο actionaid.gr.
5: Μία νύχτα, μία σκηνή, μία γιορτή. Στη σκηνή η μοναδική Εύη Κουλκουβίνη. Τη Δευτέρα 3 Αυγούστου στις 9 το βράδυ, το Δημοτικό Γήπεδο Ευμύρου Ξάνθης γίνεται το σημείο διασκέδασης. Η ΑΕΠΕ Ξάνθης σας προσκαλεί σε μια ξεχωριστή μουσική βραδιά γεμάτη τραγούδι, χορό, κέφι. Με την Εύη Κολκουβίνη και μαζί της ο Γαβρίλος Σιδηρόπουλος σε μια βραδιά με ατελείωτο γλέντι. Προπόληση ξεκίνησε στα El Clásico, Μπουκιά, Professor, Κούπα, Pinkerbell, Phone Master και Αβίν Χαραλαμπίδης. Πληροφορίες και κρατήσεις 697-887-2373 και 694-855-7832. Δευτέρα 3 Αυγούστου, ώρα 9 το βράδυ. Δημοτικό γήπεδο Ευμύρου Ξάνθης. Live η Εύη Κουλκουβίνη και ο Γαβρίλος Σιδηρόπουλος. Παρέα με την ΑΕΠΕ Ξάνθης. Εκεί όπου η μουσική γίνεται γιορτή και η γιορτή γίνεται ανάμνηση.
0: Nova 931.

0: Nova 931. Ακολουθήστε μας στο Facebook και το Instagram Nova Radio 93,1.
1: Nova Radio News Today.

0: Νόβα 9.31. Η ώρα είναι 11.
1: Νόβα 9.31.
2: Αχ, έμεινα από μπαταρία. Τι να κάνω, ποιο να καλέσω?
3: 25-410-20-006. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Ένα Ντικτέλ Ξάνθης. 25-410-20-006 και ήρθαμε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
0: Vita Plus. Η κορυφαία επιλογή για να αποκτήσετε το σώμα και το πρόσωπο που ονειρεύεστε. Εξειδικευμένοι επαγγελματίες σας προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες αδυνατίσματος, διαιτολογίας, αισθητικής προσώπου και λέιζερ αποτρίχωσης. Στο Vita Plus κάθε επίσκεψη αποτελεί μια μοναδική εμπειρία. Θα μας βρείτε Σμύρνης 9 και Καραολή και στο vitaplusxanthi.gr. Για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε μας σήμερα στο 25410-72666. Vita Plus, η επιλογή που σας αξίζει για να αναδείξετε τη φυσική σας ομορφιά.
4: Φέτος το καλοκαίρι, τα παιδιά σας παίζουν, μαθαίνουν και κολυμπούν. Στο Action Camp 2026, κάθε μέρα κρύβει κάτι νέο. Ομαδικά παιχνίδια μέσα στη φύση, αθλητισμός, ρομποτική, πειράματα φυσικών επιστημών, αρχαιολογία και εκδρομές στη θάλασσα. Στο πιο οργανωμένο camp της περιοχής. Συμπεριλαμβάνεται πρωινό και μεσημεριανό, καθώς και μετακίνηση με σχολικά λεωφορεία από το σπίτι σας. Για πληροφορίες και δήλωση συμμετοχής, επισκεφτείτε το action.edu.gr ή καλέστε στα 25-410-811-30-6984-61-37-95.
5: Ρυθμός
6: ή χαλάρωση.
5: Βουτιές
6: ή αναπαυτική ξαπλώστρα.
5: Στο μπαρ
6: ή στην άμμο.
5: Παραλία
6: ή The Beach Bar West Side. Beach Bar West Side.
5: Γιατί και αυτό το καλοκαίρι τα θες όλα.
6: West Side. Κατά γάλανη θάλασσα, ολόλευκη άμμος και η αγαπημένη σου μουσική.
5: The Beach Bar West Side.
6: Ό,τι και αν ψάχνεις, θα το βρεις στην παραλία Φαναρίου.
5: Ακολούθησε το West Side και ζήσε το καλύτερο.
1: Nova 931, το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.

0: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio All. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
1: Nova 931.

0: Νόβα 931. Καθημερινή ενημέρωση, συνεντεύξεις, δράσεις, ψυχαγωγία και διαγωνισμοί.
1: Νόβα Radio. News Today.
2: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκορπίσεις.

0: Νόβα 931. Η ώρα είναι 11:30.
1: Νόβα 931.
2: The Beach House West Side. Ζήσε το πιο όμορφο καλοκαίρι. Χαλάρωσε με θέα το γαλάζιο.
3: The Beach House West Side. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός με ατελείωτες βουτιές σε μια οργανωμένη πανέμορφη παραλία. Χαλαρώνεις με καφέ και δροσερούς χυμούς. Απολαμβάνεις νόστιμες προτάσεις και The Beach House West Side. Ανεβασμένη διάθεση με διασκέδαση μέχρι αργά, με μουσική και απίθανα κοκτέιλ.
2: Το καλοκαίρι είναι εδώ και σε περιμένει να το ζήσεις. The Beach House West Side. Φανάρι Πόρτ, πρώην Μπαρακούντα.
3: The Beach House, West Side. All day and night, summer vibes.
1: Nova 931, το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.

0: Νόβα 9.31. Η ώρα είναι 12.
1: Νόβα 9.31. Και τώρα το νούμερο 1 τραγούδι στο Νόβα 9.31. Μια προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.

0: 931. Μια προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.
1: Ο υδράργυρος ανεβαίνει. Εσύ όμως ξέρεις που θα δροσιστείς.
2: Pool Experience στο Hotel Z Palace and Congress Center. Απόλαυσε καφέ, κοκτέιλ, απολαυστικά χειροποίητα σνακ δίπλα στη μοναδική πισίνα στο κέντρο της Ξάνθης. Καθαρή, ελεγμένη πεντακάθαρη πισίνα με όλες τις προδιαγραφές ασφαλείας και υγιεινής.
1: Κι αν δουλεύεις από το λάπτοπ σου, εδώ είναι το ιδανικό μέρος. Άνετη χώρη, ήρεμο περιβάλλον, γρήγορο Wi-Fi στο καλύτερο γραφείο της πόλης.
2: Το καλοκαίρι στην Ξάνθη έχει όνομα. Hotel Z Palace and Congress Center. Η όαση της πόλης για όσους θέλουν δροσιά, ποιότητα και στυλ χωρίς να φύγουν από το κέντρο.
1: Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410 64414.
0: Nova 931. Κολλάς μαζί του.

0: www.novaradio.gr. Και το καλοκαίρι ακούς, μαθαίνεις, κερδίζεις.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

0: Nova 931. Επικοινωνούμε 254-10-83-330. info@novaradio.gr. Viber 69-80-80-44-41.
1: Nova Radio. News Today.

κι αν έχω ακούσει συμβουλές για το καλό μου. Έχω ψυχή μου, σου το δηλώνω ειλικρινά, πως τη δοκίμασα ξανά την αντοχή μου. Δεν έχω λόγους να κρυφτώ, όταν ακούω το σ' αγαπώ είναι μαζί μου. Είναι μαζί μου.

0: εγώ μωρό μου. Γιατί φοβάμαι τη ζωή και πίστεψέ με, τα έχω βρει με τον εαυτό μου.
1: Νόβα 931.

0: Νόβα 931. Η ώρα είναι 12:30.
1: Νόβα 931.
2: Νόβα 931. Κολλάς μαζί του.

0: Nova 931. Ακολουθήστε μας στο Facebook και το Instagram Nova Radio 93,1.
1: Nova Radio News Today.

Δεν με γλιτώνεις την καρδιά μου, την πατάς, τη θρηματίζεις. Στα θυμωμένα κύματά μου, δεν με γλιτώνεις, με βυθίζεις. Δεν με διαβάζεις, με αδειάζεις, μ' άλλο σώμα ταξιδεύεις. Με επιλογές σου δεν τα

μηνύματα αδιάβαστα. Μηνύματα αδιάβαστα. Μηνύματα αδιάβαστα.

0: Νόβα 931. Η ώρα είναι 1:30.
1: Νόβα 931. Κολλάς μαζί του.
2: Μες τα χαράματα.

0: Nova 931. Καθημερινή ενημέρωση, συνεντεύξεις, δράσεις, ψυχαγωγία και διαγωνισμοί.
1: Nova Radio News Today.

0: Nova 931. Η ώρα είναι 2.
1: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio All. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
0: Nova 931.

Η καρδιά σου είναι αθώα και το μυαλό σου μαζί. Κι αν έχεις δείξει

0: Nova 931. Το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.
1: Πάλι απόψε προσπαθώ να μη σε θέλω πάλι. Πάλι ακούω το τραγούδι που μου είχες βάλει. Κι όλο λέω είναι αυτό το τελευταίο βράδυ. Πάλι, πάλι, πάλι,

0: Nova 931. Επικοινωνούμε 254-10-83-330. info@novaradio.gr. Viber 69-80-80-44-41.
1: Nova Radio. News Today.

0: Nova 931 και www.novaradio.gr.
1: Nova Radio. News Today.

0: 9.31. Η ώρα είναι 3.
1: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio All. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile.